0: Ένα, δύο.
1: Έλα,
0: ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
0: Μοιράζουν λοιπόν μπαλόνια και καραμέλες γιατί γιορτάζουν σήμερα, Αμαλία, τα στρουμφάκια.
1: Α, μπράβο. Χρόνια πολλά στα στρουμφάκια.
0: Είναι η παγκόσμια ημέρα των στρουμφ.
1: Μ' αρέσουν πολύ τα στρουφάκια.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Μου άρεσαν και μου αρέσουν. Μ' αρέσουν. Και ο Παπαστρούφ μου αρέσει και ο Γκρινιάρης μου αρέσει πολύ. Και αυτός που παίρνει τις τρούτες με την. Και σκάνει σαν βόμβα και η στρουφίτα. Όλα μου αρέσουν. Όλα τα στρουφάκια.
0: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Γιατί είναι η ημερομηνία γέννηση του δημιουργού του Βέλγου Κομίστα Πελιό. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1958.
1: Τόσο νωρίς.
0: Είναι τόσο παλιά τα στρουμφάκια.
1: Παλιά και όχι νωρίς. Λάθος έκφραση.
0: Αλλά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την τηλεοπτική σειρά. Από εκεί τα αγαπήσαμε και εμείς. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η στρουμφίτα, η κυρία Αμαλία Κάντζου, βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Παπαστρούμφ, Ιωσήφ Καλαμαράκη, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ωραία μου την έφερε. Ο Ξεφτέρης, ο Γεωργής Δαβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η άλλη στρουμφίτα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr. Σ' άρεσαν πουλάκι μου τα στρουμφάκια.
1: Πάρα πολύ. Ναι, τα έβλεπα δηλαδή μικρή πάρα πολύ. Μέχρι και θέλω να σου πω σε πιο μεγάλη ηλικία. Και τις ταινίες μου.
0: Εγώ και τώρα καμιά φορά έτσι.
1: Και οι ταινίες. Ναι, και εγώ θα κάτσω.
0: Κάτσε να χάσει.
1: Και εγώ.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και εμένα, μ' αρέσουν.
0: Και όλα ο Δρακουμέλ μου αρέσει.
1: Ναι,
0: όλοι
1: εντάξει. Ναι.
0: Η Ψιψινέλ.
1: Η Ψιψινέλ.
0: Ναι. Όλα.
1: Δρακουμέλ, τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια μέτρια όσα χαρακτήρα. Έχει το κάτι, αλλά έχουμε πολλούς Δρακουμέλ. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι. Του Δρακουμέλ εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Εννοώ.
1: Μπράβο. Με πιάνεις.
0: Πώς συνεννοούμαστε, ρε παιδί μου,
1: εμείς. Με πιάνεις.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω. Ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο, λέει κτλ. Θέλω να κάνω. Έτσι, πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν. Να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στον δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο στο δικό μου. Και η κατάσταση είναι τραγική. Και το Υπουργείο έχει δώσει χρήματα. Το λέω απλώς, γιατί μετά, αν πιάσει καμία φωτιά, θα λέμε α, καήκαμε.
0: Εννοείς με τα καθάριστα οικόπεδα.
1: Ναι, με τα καθάριστα οικόπεδα. Και τις περιοχές που δεν.
0: Ναι, γιατί το κράτος απαιτεί συμμόρφωση από τους πολίτες. Αλλά το ίδιο.
1: Και καλά κάνει.
0: Συμμορφώνεται.
1: Μπράβο. Και ας γίνει μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού, να μας πει ποιοι Δήμοι πήραν τα χρήματα και δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτό λέω γιατί. Στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές και οι φίλοι. Και πραγματικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν περιοχές που όχι δεν έχουν καθαριστεί. Είναι ντάνες, τα ξερόκλαδα, ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πιάσει κάτι εκεί, τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας. Και γιατί αν γίνει κάτι, θα λέμε πω καήκαμε.
0: Πάντως, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
1: σωστό.
0: Δεν μπορεί να τους βρει κανείς. Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
1: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και η έλεγχη και να καθαρίζουμε βεβαίως ιδιωτική πρωτοβουλία, εννοώ τα δικά μας. Όμως, πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
0: Σωστό, μαζί σου.
1: Πήραν χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το
0: μαζί
1: χάλι.
0: Σου.
1: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα μπω σε αυτό. Γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι, Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. καημένοι. Εκεί στην περιοχή προχθές έγινε μια μάζοξη τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα μου, δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
0: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
1: Α, καλά που
0: βλαμμένοι. Και εξηγούμε, στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη. Το βλέπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι.
0: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά δύο φορές.
1: Α, ωραία.
0: Με διαφορά κάποιας ώρας.
1: Ναι.
0: Στην Κερατέα, ναι. Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα.
1: Όπου.
0: Λαμπάδιασε την πρώτη φορά, πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
1: Γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
0: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της, όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί.
1: Ναι.
0: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη, επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
1: Έλα, Παναγία.
0: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς και νευρίασε και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της, πήγε και έβαλε τις φωτιές.
1: Τι να πω, βρίσκομαι, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Πάει καλά.
1: Όχι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακρίβως.
1: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα γιατί μου στείλει ένα μήνυμα Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι οι δυνατοί άνεμοι το Σαββατοκύριακο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του άνθρωπου στο πέ, για συγκεκριμένο λόγο και καλά έκανε και το είπε γι' αυτό και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Καλημέρα Μιλτιάδη, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά παιδιά, λέει, τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Τι άνθρωποι τώρα, θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη Νικόλα, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία, στη Γαλλία για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς,
1: ναι,
0: κυρίως
1: παιδιών. Παιδιών. Γιατί
0: που
1: δεν
0: πάνε να κολυμπήσουν σε λίμνες, σε ποτάμια,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
1: ναι.
0: και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
1: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική στις συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή είναι πολύ, πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες, να μας έστειλε 40 βαθμούς ή ο Παύλος μας το έλεγε.
0: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition. Γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, δεν είχαν air condition.
1: Ναι.
0: Εξαντλήθηκαν τα αποθήματα με τους ανεμιστήρες και τώρα ψάχνουν πώς θα βάλουν air condition. Γιατί βλέπουν αυτή την τρομακτική αλλαγή.
1: Γλιτώσαμε εμείς προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι και ευτυχώς.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Επανέρχεται στο θέμα με τα καθάριστα. Και τι πάει να πει, λέει, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ή ότι κάποιοι είναι έξω. Κράτος δεν έχουμε. Να μπει να τα καθαρίσει και να τα χρεώσει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν
1: πολύ
0: διαπιστώνεται, στην αρχή πάνε κάνουν αυτοψία από την πυροσβεστική και κάνουν το πόρισμα το οποίο επιδίδουν στον Δήμο.
1: Ναι.
0: Εάν εντός 10 ημερών δεν υπάρξει παρέμβαση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει και να το δηλώσει, μπαίνει μετά το συνεργείο του Δήμου,
1: καλά,
0: το καθαρίζει.
1: Καλά, ότι μπαίνει μέσα το συνεργείο του Δήμου, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία τουλάχιστον
1: αυτό
0: που ακολουθείτε.
1: Αυτό που λες, πολύ σωστό.
0: Και στη συνέχεια...
1: Και το μπιλιετάκι.
0: Ακριβώς. Έρχεται ο λογαριασμός.
1: Εγώ συμφωνώ σε όταν σε λέει ο Σιφ που είναι και ενημερωμένος. Λέω όμως ότι δεν γίνεται σε κάποιους δήμους και είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα αλλά και εκτάσεις του Δήμου. Και θα μείνω σε αυτό και κρατήστε το. Και δεν είναι αιχμή, ξαναλέω, μόνο για το δικό μου Δήμο. Δεν, η κατάσταση είναι τραγική. Και επειδή άκουσα κάτι ποσά που έχουν πάρει που δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και μάλιστα κάποιος, νομίζω ο κύριος Τουρνάς, το είπε για έναν Δήμο για 400.000 ευρώ που πήρε και δεν έχει κάνει τίποτα. Πού πήραν αυτά τα λεφτά, γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε.
0: Έλατε.

0: Μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κίνηση. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης με το ταξί. Στην άνοδο του Κηφισού, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έχει σημειωθεί τροχαίο με μηχανή. Βρίσκεται στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Αλλά να το έχετε στο μυαλό σας όσοι κινείστε στο Κηφισό, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών στην άνοδο έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται τα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χθες πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στον Sky, εκεί όπου επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει πάρει μίζες, γιατί λέει δεν γίνεται να θεωρείται μίζα χρήματα τα οποία έχεις δηλώσει και για τα οποία έχεις φορολογηθεί στην Ελλάδα, και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying,
1: ακριβώς.
0: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος.
1: Ναι.
0: Για δύο
1: τον
0: τουλάχιστον χρόνια. Τον
1: αδειάζουν ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και αυτό το ταξίδι το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
2: Με Καϊλή μαζί.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Συμπέσατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ανθρώπους.
1: Είναι άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Όντως. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνος του.
0: Ναι. Mm. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
2: Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, mm-hmm. κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνότανε. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της.
1: Δεν τον έκρινε. Φόντερ Λάιεν με υπογραφή της. Εσύ τα ακούς? Η Φόντερ Λάιεν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Μας ρωτήθηκε χθες στον briefing, ήταν briefing χθες. Όχι, κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε? Ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι. Για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
4: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
5: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
4: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας όταν είμαστε οι ερωτώμενοι είναι να απαντάμε.
1: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
0: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Και δεν κάνουμε χαρακτηρισμού για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
0: Γιατί τώρα τι γίνεται.
1: Διακρίνω, μια ενόχληση, αυτό λέω.
0: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές από τις βιβλιακές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό, είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί, όπως είναι λογικό, από ένα αστυνομικό τμήμα. Άλλος εκδίδει το ένταλμα και άλλος το εκτελεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ταυτόχρονα η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, οι νομικοί του δηλαδή παραστάτες, θα κάνουν λόγο και για ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας αλλά και για αοριστία. Γιατί λέει κλήθηκαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο ένταλμα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εμπλέκονται και αυτά στην υπόθεση.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει λόγο λοιπόν ακόμα και για ακυρότητα.
1: Θα το δούμε αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τις στάσεις του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι για κάτι ακόμα.
1: Για τον κερατά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
0: Για τον κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες, αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία είμαι στη διάθεσή της και όπως έχω λέει επαναλάβει, δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν, λέει, σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
2: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκειται.
5: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
2: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
5: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
2: Γι' αυτό και
5: δεν. Ούτε καν της δικαιοσύνης.
2: Γι' αυτό και δεν εστάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάει στο Υπουργείο.
5: Στο προστασία.
2: Όχι, στην αστυνομία. Η αστυνομία το πήρε. Για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σερτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
5: 2-3 μέρες το είχε σερτάρει.
2: Βεβαίως.
5: Γιατί.
2: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
0: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι, του λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω γιατί.
1: Να, έχουμε. Ναι, τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ναι, αλλά τα έριξε.
1: Ναι.
0: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Δηλαδή
4: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
2: 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τους πήρε αμέσως από τη Ρόδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν?
1: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει: εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο, γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
0: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
1: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Ο Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία: εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα, φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
6: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κέρατα.
1: Πολύ καλό.
0: Βρε
1: κέρατα.
0: Θες να πεις κάτι,
1: ναι,
0: γιατί
1: θα
0: πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pleasure bites. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Και multi-pack chips με αλάτι και πάπρικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλι, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνες και άλλοι μαξιρών καρπών.
0: Μακαρόνες, πεθαίνω.
1: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, Μουσταφά.
1: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
2: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
1: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
2: Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα, και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση με τα μεταγραφικά και το μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολάνιο με το αγαπημένο αυτό άσμα, το Αχ Μουσταφά, Αχ Μουσταφά. Έλα Μουσταφά.
1: Το δέχομαι, απλά να πω ότι 5 χρόνια ήταν η θητεία του Φαλ στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη τριάδα σέντερ στην Ευρώπη διαμορφώθηκε χωρίς αυτόν. Αυτό σα σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αν είναι καλή ελληνοποίηση τώρα. Αλλά α μην.
2: Τον κάνατε, ρε παιδί μου. Τον κάνατε, Έλληνα. Τι να είναι Ελληνόπουλο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώ.
1: Α μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά.
3: Έλα, Παναγιώτη, πάμε στην κίνηση. Μην μα σα πάμε.
1: Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα δύο ρεύματα τη Ορφαίο στο Εγάλεο από την οδό Νεότητο μέχρι την Αγία Άνη για προληπτικού λόγου, καθώ η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών έχει σβήσει. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού μετά το ύψος Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ωστόσο τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη όλη η κάθοδος του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Πατησίων και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί επικρατεί και ικανοποίηση για Μουσταφά, τα είπαμε πριν. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Αμαλία, ήρθε σήμερα το πρωί.
3: Ναι.
2: Στις 7.
3: Ναι.
2: Έρχεται μέσα στο γραφείο σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Αποκλείται.
2: Είχε ένα ύφος, ξέρεις. Ήταν λίγο έτσι στεναχωρημένο, ναι, το παλικάρι μου, Παναγιώτη Βολάνιο. Δεν ξέρω.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης είναι
2: πήραξε,
3: και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας. Βρήκε
2: 7 η ώρα το μουτράκι του εκεί πέρα, είχε μια στεναχώρια. Αχ βρε Παναγιώτη.
4: Αχ Μουσταφά, Μουσταφά.
2: Εσύ του άναψες φωτιά, Μουσταφά.
3: Λέτε για τον Μουσταφά, αλλά για τον Άρη που πήρε τον Κέμπριτζ δεν είπατε τίποτα.
2: Καλά, τον Κέμπριτζ πήρε.
3: Ναι, λέει αυτό ο Καναδός σέντερ, λέει, κατέκτησε την Γιουρολίγκα το 2024 με τη Φενέρ.
2: Ναι.
3: Και είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Είναι. Και μπράβο του.
3: Γιατί δεν λέτε λοιπόν γι' αυτό.
2: Ναι, να το πούμε.
3: Α, όχι, λέω τώρα, λέω. Εδώ διαβάζω στα αθλητικά γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Τεράστια κίνηση για τον Άρη. Άρα κάποιο καλό παίκτη είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
2: Καλό παίκτη είναι. Έχει παίξει παλιότερα και αυτό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω που έχει παίξει ή δεν έχει παίξει. Εγώ λέω. Ισχύει.
1: Με σπανούλη συμπαίκτη ήταν.
2: Ακριβώ. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μας παρέσυρε ο Μουσταφά, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θηρίο. Μας πήρε παραμάζωμα.
3: Έλα, τελείωνε τώρα όμως.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. It started with a kiss.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η κυρία Μαλία Κάτζου, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί το λέω υπάρχει θέμα? Με την πιστοποίηση των ασανσέρ. Όχι την αναβάθμισή τους και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ενώ την πιστοποίηση, που είναι η σελίδα που υπάρχει στο. Μια πλατφόρμα που το έχει, υπάρχει στο site του Υπουργείου Ανάπτυξη και γίνεται με κωδικούς TaxNet και κάνεις τη διαδικασία για να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και αυτό θα δημιουργήσει θέμα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα που ξεκινάνε από 500 ευρώ. Να πω όμως ότι η συγκεκριμένη υποχρέωσή μας, όσοι έχουμε ασανσέρ, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί πάρα πολλοί έχουν δημιουργηθεί θέματα και σε πολυκατοικίες, γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο για τα παλιά ασανσέρ που θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Τώρα πρέπει απλά να το πιστοποιήσεις, να ξέρει το κράτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πόσα ασανσέρ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχουν μπει πολύ στην πλατφόρμα. Δεν έχουν κάνει την πιστοποίηση και λίγη η προθεσμία 30 Ιουνίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την επτάμινη παράταση, δεν προτίθεται το Υπουργείο να δώσει νέα παράταση. Δεν το λέω και σίγουρα, αλλά αυτό διαφαίνεται. Άρα, όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία να πιστοποιήσετε το ανελκυστήρα σας, πρέπει να το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου. Διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα από μετά. Ξαναλέω, δεν αφορά την αναβάθμιση, αφορά την πιστοποίηση. Άρα, είναι καταγραφή και πιστοποίηση ανελκυστήρων. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή. Έτσι, έχει δοθεί μια παράταση 7 μηνών. 30 Ιουνίου λίγη παράταση. Μετά θα γίνουν έλεγχοι και θα πέσουν πρόστιμα. Το λέω γιατί να είμαστε κι εμείς. Έτσι, να είμαστε εμείς τυπικοί. Δεν πρέπει να ξέρει το Υπουργείο ότι, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες και πόσοι είναι. Και τα πρόστιμα είναι βαριά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες. Δημόσιους, ξέρεις, ότι είναι νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, εφορίες. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον ανελκυστήρα. Άρα, μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
1: Τέλος η αγωνία για, έτσι, για τα παιδιά
0: ακριβώς.
1: Μας.
0: Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι θα γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν τι έχει προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ από την Αγγελική, το έχει στείλει. Αν δεν είναι όμως, λέει, κάποιος από αυτούς κερατάς, δέχεται να απολογηθεί? Αυτό δεν διευκρινίζει.
2: Δεν διευκρινίζει, όχι, δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν μπορώ.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχουμε μπλέξει εδώ με τον κερατά. Δημοσίου του λέγει ο Ζήκος. Αρε κερατά που το έλεγε, το θυμάσαι? Που το έλεγε ο Ζήκος. Εγώ μπορώ να σταματήσω.
2: Σταμάτα, βρε Παναθεμάσαι.
3: Βρε κερατά και θα πληρώσει εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Αχ, τέλος πάντων.
2: Αχ, κερατά.
0: Αχ. Για τον κύριο Αβραμόπουλο τα είπαμε λοιπόν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε και τις δικές του εξηγήσεις που έδωσε χθες με τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Επιμένει στο γεγονός ότι είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, εμείς τη δώσαμε την έγκριση, αλλά υπό όρους. Οι οποίοι όροι παραβιάστηκαν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την βελγική δικαιοσύνη. Βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα δεν είναι από τη βελγική
2: ακριβώς
0: δικαιοσύνη.
2: Είναι
0: από ένα αστυνομικό τμήμα.
2: Αλλά από το Βέλγιο λένε.
0: Εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Τέλος πάντων, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και όπως ακούσαμε, όταν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη αυτού του σκανδάλου του Qatar Gate, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο Πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Τι πράγματα είναι αυτά? Έλα,
2: έλα,
0: δύο,
2: πάμε.
0: Άφησε κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα, 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη, μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
2: Έχω καταρρεύσει σαν χαρτινή πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, πρέπει να είναι σοκαριστικά.
0: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του. Χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα λέει βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και τρία άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, η Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
2: Ναι, και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα, αυτό λέω.
0: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά. Γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτοί. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. Και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
2: Τι ήταν αυτό τώρα, τι να σου πω, ένας ηλικιωμένος 90 ετών.
0: Ένας 90χρονος.
2: Ναι, είχε πάρει κάποια λουλούδια και είχε και ένα μαχαίρι και έκοβε βόλτες στο διάδρομο. Ήθελα να πάω να δει την κυρία Κοντού.
0: Πήγε εκεί πέρα με ένα κουτί, υποτίθεται με γλυκά, και με μία γλάστρα. Και δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο άνθρωπος της ασφάλειας του νοσοκομείου, ευτυχώς, προφανώς κάτι περίεργο είδε, άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφθεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
2: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκεί νοσηλευτές, τον θεωρούσαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι, τι να σου πω τώρα. Άδυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
0: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει. Το θέλει ο οργανισμός της.
1: Και ο παππούς!
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Τι συμβαίνει. 90χρονος τώρα με μαχαίρι. Ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα. Ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
2: Οι παππούδες τελευταία έχουν, είναι λίγο ζωηρούλιδες.
0: Είναι σε δράση.
2: Είναι σε δράση, έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτία με 3-0 και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει στην επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Και μιας και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια, που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα.
2: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
0: Είχε αποσυρθεί. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην Εθνική Ομάδα.
2: Και στο εξωτερικό, ε.
0: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πώς θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούργια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέγει κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπεται καλοκαίρι καυτό ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίνη, πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Α, το είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Βρε παιδί μου, έχεις λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα κερατά.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
4: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω του κερατά.
2: Αυτό βρήκε το ανάθεμα.
0: Κερατά,
2: το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρεις.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ, ένα touch, και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο, αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters.
2: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή City στη Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο endenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι είναι, και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Όταν κάτι είναι σωστό και θετικό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση, ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση. Κυριότερο όμως είναι και αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
0: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού.
2: Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
0: Για κάποιες.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχεοδομή, και έπλη του τα φαντς, έτσι, που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει άνθρωπο 400. Καταγγέλθηκε η σύμβαση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπορούσαν να δώσουν καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Αυτοί, για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις, μπαίνεις στον νόμο Κατσέλη, το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φάντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ,
0: πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
2: Έτσι.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
5: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
6: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
7: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
6: Ο Σπυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε
8: θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
9: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
2: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νομισματοκοπείο.
0: Εμένα αυτό μου θύμισε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Εντάξει, ναι. Ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Για ακριβώς, τον διαγωνισμό που ακριβώς, υπάρχει. Με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ακριβώς, λόγω της επανεκμάνησης Αλέξη
0: Τσίπρα. Για τη δεύτερη θέση και ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
10: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους.
11: Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services.
12: Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει ρύθμιση για όλους.
13: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.

0: Στην πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version, τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ μου Σταθά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Είναι άδικο όμως.
0: Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές, κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο Tissue.
0: Ναι, τώρα... κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά
0: το κάνουμε.
1: Είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένος με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Η κίνηση στους δρόμους, το κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδος από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Τιβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνή μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Τιβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος.

0: Κολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα, ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα, απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9 και 25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχος Κηφισός.
0: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου. Γλέτησε το τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά που έχουν σήμερα οι ακροατές. Τους άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε και ο Σαβραμόπουλος, έτσι. Εντάξει. Παναγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
1: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε γιατί τα λέει ωραία.
1: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο παιδί με επίπεδο.
1: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
1: και
2: που
1: με
2: το έτσι. Και κάνεις bullying.
1: Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά, τι να κάνουμε, έχει πολλά προτερήμα, έχει και ένα Ελλάδα, τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines, που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση, αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI ποπό από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye έχεις AI.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye bye έχεις AI.
1: Φεύγω για Dubai. Θυμάσαι που λέγε και το τραγούδι. Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων όμως.
3: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς, μήπως να το εξετάσουμε. Αν δεν είναι κάποιος δηλαδή κερατούκλης.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνιοι.
3: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους, αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
5: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
6: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
7: Σφάλμα του καπετάνιου, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
8: Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, είναι η μέρα του θαλασσοπόρου. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας που θαλασσοδέρνονται.
9: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας.
8: Τους θαλασσοπόρους.
9: Και έχουμε αρκετούς.
8: Καπετανέους.
9: Ποιοι είναι οι καπετανέοι?
8: Ακούσαμε εδώ.
9: Α, καπετάνισσα, όχι, εγώ είναι που δουλεύουν πραγματικά στη θάλασσα.
8: Αλλά στους πραγματικούς ναυτικούς μας, την αγάπη μας και τις καλύτερες ευχές μας. Καλές θάλασσες να έχετε. Αλλά όπως άκουσες, δεν
9: έχουμε
8: είναι πολύ
9: πολλούς
8: καπετανέοι.
9: Καπετανέοι, παιδί μου, είναι, έχουνε, υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπετανέοι. Ουρά. Ουρά. Έτσι μας το γελάει.
8: Είναι και η γκριμάτσα που κάνει.
9: Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Χειρούργησε από την Κίνα, ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
8: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
9: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών δικτυακών γραμμών οπτικών ινών που εξασφάλισαν άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής βεβαίως ήταν πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε, που είναι Έλληνας ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Ο καθηγητής μάλιστα προέβλεψε ότι οι επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται συχνότερες στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα υποστηρίζουν πλέον πλήρως τις ρομποτικές χειρουργικές εφαρμογές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον Έλληνα γιατρό. Είναι δυνατόν, το διάβασα και δεν το πίστευα.
8: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ.
9: Ναι, το,
8: εξαιρετική είδηση.
9: Ναι, εξαιρετική και είδες οι γιατροί μας, οι Έλληνες γιατροί. Πραγματικά το επίπεδο τους είναι τόσο υψηλό.
8: Και η τεχνολογία πλέον πόσο μπορεί να βοηθήσει.
9: Βεβαίως, ρομποτική ιατρική κτλ. Από την Κίνα στην Αθήνα, λοιπόν, ασθενή χειρουργήθηκε η ασθενής με καρκίνο του προστάτη.
8: Καλημέρα, Νούλη, να είσαι καλά, την αγάπη μας, να έχεις ένα όμορφο τρίμερο. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει, καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. ΔΕΗ Fiber Internet με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν είχαμε την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Πρωθυπουργό, την Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα θέματα για τα κόκκινα δάνεια αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας, της στήριξης της κοινωνίας και άφησε αιχμές για τον τρόπο που ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κάποιες παροχές τις οποίες τις χαρακτήρισε ακοστολόγητες.
11: Προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
9: Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα και όλα αυτά. Ξέρεις, ο ένας λέει θα δωρεάν όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλος λέει, το Πασόκ δηλαδή, αυτό το λέει η Ελλάδα, το Πασόκ λέει μέχρι 24, θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, θα επαναφέρουμε αυτό. Όλα αυτά όμως σου λέει ο Μητσοτάκης πόσο στοιχίζουν, πόσο κοστολογούνται, τα έχουμε κοστολογήσει. Γιατί η κοστολόγηση είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν είχαμε πει ότι όλα θα κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων από το λογιστήριο.
8: Θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
9: Ναι.
8: Θα πρέπει όλα τα κόμματα πριν από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
9: Εγώ δεν υπάρχει θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
8: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας, στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. Και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζι Αχαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
12: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, στον θεσμό και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταγροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσε, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
8: Γιατί αναφέρεται στη μεταγροφολογία? Εντάξει. Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο.
9: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει μια μεταγραφή 24 ώρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στο στομεάρχη στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο ο κ. Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
8: Ναι, ναι.
9: Καλά το πάω.
8: Καλά, είναι χώροι, ρε παιδί μου, που είναι
9: όμορφοι.
8: Ακριβώς.
9: Ναι.
8: Δηλαδή τώρα
9: κοίτα,
8: το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία.
9: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδαμε πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι στενή του ίδιου, είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Αλέξη Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν να, κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό, με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο, άρα τι λέει και ο ίδιος, καινούρια πρόσωπα, και πραγματικά τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούρια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια, να, τώρα μου λέει κάποιος για τον κύριο Θωμά Μόσχο. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος, από το μέρα 25 λέει, και εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, να το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ, συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
8: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, και ακολούθησε και ο πρώην πτέραρχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
13: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος και δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων, και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
8: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
9: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δίνει κάτι, δεν δείχνει. Κάτι, και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα, και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που, για να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, και στηρίζοντας τη θέση του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τα εθνικά, ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα εθνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο, έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 για νυχτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η SeaJets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη.
1: Και
0: μέχρι τώρα
1: χάους.
0: Η επίσημη, ναι, τουλάχιστον, ναι, ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θύματα.
1: Τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιωσήφ, ναι, είναι οι πολυκατοικίες. Έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο, Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 7,2 και 7,5.
1: 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ
0: στον
1: καλά
0: Ερντογάν.
1: Λόγια, θερμά, ναι, και δεν μ' άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκι στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό, είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ναι, ο Ερντογάν, και ναι, δεν το έκανε, λέει,
1: για
0: επειδή
1: μένα
0: του το ζήτησα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35, πιθανόν να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει λίγο πριν τη σύνοδο κορφής του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου, ναι, στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, που θα βρεθεί και ο Τραμπ. Ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού, ναι, νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι, δεν πληρούνται.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε πάνε σε μια σύσφιξη των σχέσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και άλλο ένα θέμα, Αμαλία μου, το οποίο το συζητήσαμε χθες,
1: ναι,
0: μία είδηση για έναν 25χρονο επιδειξία, mm-hmm, στη Λεωφόρο Συγκρού,
1: ναι,
0: ο οποίος τι έκανε, την έστεινε εκεί στις διαβάσεις που υπάρχουν για τους πεζούς, αυτές τις υπόγειες,
1: ναι, ναι,
0: που περνάς από τη μία πλευρά της Συγκρού στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτός το είχε κάνει στέκι λοιπόν εκεί και όταν έβλεπε καμιά γυναίκα που του άρεσε, της έκανε επίθεση.
1: Ναι.
0: Τη θόπευε, έκανε άσεμνες χειρονομίες.
1: Και ήταν πρωινές ώρες, μεσημεριανές.
0: Ναι, και πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, ναι, δεν είχε προβλήματα.
1: Όχι, δηλαδή δεν ήταν πολύ βραδινές ώρες,
0: όχι, όχι,
1: αυτό
0: εννοώ. Προχθές λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έκανε επίθεση σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές. Είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται,
0: βρίσκεται
1: ακόμα
0: παράνομα
1: στη χώρα μας.
0: Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε.
0: Πολύ απλά, επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει όμως.
0: Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει,
1: ναι,
0: μια
1: βέβαια
0: γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Θα σας εξηγήσω στην πορεία. Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βλέπω τα μηνυματάκια σας, ήδη αρχίζουν και έρχονται και μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σήμερα θέλω να πάμε σφαίρα, θέλω να πάμε πολύ σφαίρα. Θέλω να με βομβαρδίσετε με μηνύματα. Για ποιο λόγο? Διότι θέλω να μου σχολιάσετε τα πάντα. Θέλω να μου σχολιάσετε Τραμπ, θέλω να μου σχολιάσετε Αβραμόπουλο, το θέμα της ακρίβειας ασφαλώς. Να μου γράψετε γενικότερα πολλά πραγματάκια, τις εμπειρίες σας. Δεν ξέρω γιατί σήμερα θέλω έτσι να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Ναι, δεν ξέρω μου την έχει με εμένα. Δεν δικαιούμαι κι εγώ μία μέρα. Νομίζω πως δικαιούμαι. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θέλω ασφαλώς να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Αλλά επαναλαμβάνω να τα βάλουμε σε μία σειρούλα. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε Τζιβελεκίδη, πώς είστε? Χαλαρά, ήρεμα. Έτσι, έτσι. Δεν σας πείραξε κανείς, για να βάλω τις φωνές. 2 μέτρα άντρα στο μεταξύ μου, ρίχνει 3 κεφάλια. Έτσι, εγώ θα βάλω τις φωνές. Εσύ θα πας μπροστά, θα βάλω τις φωνές και θα πάω να φωνάξω κανέναν άλλον για βοήθεια. Εάν αυτό. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο παπάκι κόλλησα. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνυματάκια σας ακριβώς για όλα αυτά τα οποία σας είπα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Ειδικά η πολιτική αντιπαράθεση είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα εκτενώς. Γενικότερα να ξέρετε, θα χτυπήσουμε τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά μέχρι τις 6 η ώρα και μετά 6-8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Για πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Α, Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, θα σας ζαλίσω όσο μπορώ. Για πάμε.

είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Να ξέρετε, Παρασκευούλα, με έχει πιάσει λίγο το σύνδρομο της Παρασκευούλας. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ασφαλώς ακόμα πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Σήμερα βλέπω και αυτά τα οποία κάνει ο Τραμπ και μου την έχει. Εντάξει, με τον Ερντογάν, ξέρετε, με έχει λίγο τι εκνευρίσει. Αν και μεταξύ μας δεν πολύ πιστεύω ότι θα γίνει το οτιδήποτε. Τάζει ο Τραμπ, θα το αναλύσουμε και θα σας υπενθυμίσω τι ακριβώς είχε γίνει όταν ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Πόσα πράγματα του είχε τάξει. Πόσα πράγματα έχει πάρει ένα χρόνο μετά. Δεν θέλετε να σας πω τι σκέφτομαι. Πάντως αυτό που σκέφτεστε και εσείς έχει πάρει ο Ερντογάν. Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι τα γνωστά καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τσίπρας το είπε ξεκάθαρα εχθές. Έδωσε φόλη σε σύλλη συνέντευξη. Ας παραιτηθούν και ας έρθουν. Αλλά μην περιμένουν να υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Το είπε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση τώρα μπαίνει στην διαδικασία των θεμάτων της καθημερινότητας. Σύσκεψη τη Δευτέρα για την ακρίβεια. Υπό τον Πρωθυπουργό μαθαίνω, θα σας πω πολλά πράγματα και γενικότερα πώς θέλει να στρίψει προς ποια κατεύθυνση την όλη διαδικασία ο κύριος Μητσοτάκης. Σας έχω και Αβραμόπουλο. Σας έχω και Σαμαρά. Βόμβες, λέει, ετοιμάζεται να ρίξει. Παρασκευούλα σήμερα. Έχουμε και άλλα θεματάκια ασφαλώς. Έχουμε και το σεισμό. Έχουμε και από το αστυνομικό δελτίο πραγματάκια τα οποία μας έχουν στεναχωρήσει υπερβολικά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 26 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε.

Όχι μόνο ραδιοσκηνοθεσία κάνει και κανονική σκηνοθεσία ο Τζιβελεγγύδης. Έχουμε Μουντιάλ, ε. Τι παίζουνε. Κάτσε να δω. Τώρα βρήκε να βγάλει και η ΕΡΤ το σουπεράκι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πέσαμε πάνω στο replay. Παραγουάη, Αυστραλία. 0-0 στο 8. Έτσι για τους ποδοσφαιρόφιλους, για να σας κρατάμε και ενήμερους. Για τους ρομαντικούς, η νύχτα, να ξέρετε, θα είναι μέχρι τις 6 και 2 πρώτα λεπτά αυτό το μαύρο της νύχτα. Σήμερα έχει λίγο παραπάνω κίνηση, μου φάνηκε. Στην Αττική Οδό, ναι, είχε περισσότερα αυτοκίνητα, δεν ξέρω γιατί. Πολλοίς κόσμος έρχεται, πολλοίς κόσμος φεύγει. Τι να σας πω, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί πάνω κάτω εγώ, ξέρετε, τις ίδιες ώρες κυκλοφορώ. Δεν έχω και... Αλλά έχει σήμερα περισσότερη έτσι κινητικότητα στους δρόμους. Εάν είσαστε στους δρόμους και έχετε παρατηρήσει το ίδιο πραγματάκι, παρακαλώ να το μοιραστείτε μαζί μας. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 2 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 177η ημέρα του έτους.

Έτσι στο Τσακίρ Κέφι ξεκινήσαμε με Λίναρτ Σκίναρτ, That Smell. Γκουγκλάρετε, έχει μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω του αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, φοβεροί καλλιτέχνες. Δεν υιοθετούμε και δεν ασπαζόμαστε και τις πεποιθήσεις τους, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι όταν έπιαναν την κιθάρα έκαναν αριστουργήματα. Ναι, είδες, είχα στο μυαλό μου όλο το βράδυ να βάλουμε και Black Sabbath, διότι, ναι, βάλε, για να σας πω και μία ιστορία. Πολύ καλά θα πάει αυτό σήμερα. Για να σας πω και μία ιστορία που διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για τον κιθαρίστα, τον Black Sabbath. Για να δείτε πώς μερικές φορές πώς ξεκινάνε πολύ όμορφες και σημαντικές ιστορίες σε αυτό το πλανήτη. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έχει να μας δώσει σήμερα το ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές στα βάθη της ιστορίας, όπως παραδείγματος χάρη, άκου να δεις, Βελεκίδη, το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουλτσα.

Και εφόσον έκανε την ανατροπή αμέσως αμέσως ο Τζιβελεκίδης, έχετε ιδέα πως ξεκίνησε αυτός ο βαθύς ήχος? Πως ξεκίνησε ουσιαστικά το heavy metal? Τι σας λέω, πρωί πρωί Ο Τόνι Λόμι, λίγο πριν παραιτηθεί από τη δουλειά την οποία έκανε, δούλευε σε ένα εργοστάσιο, τραυμάτισε τα δάχτυλα του χεριού του. Ήταν αριστερόχειρας ο Λέμις. Τραυμάτισε λοιπόν τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Όταν λοιπόν πήγαινε να παίξει κιθάρα, πονούσαν υπερβολικά. Αναγκάστηκε να αλλάξει λοιπόν τις χορδές της κιθάρας του, να έφτιαξε αυτοσχέδιες προστατευτικές θήκες για τα δάχτυλά του, χαμήλωσε και το κούρδισμα στην κιθάρα του και βγήκε αυτός ο ήχος από ένα εργατικό ατύχημα στις άκρες των δακτύλων του, εκεί που πίεζε τις χορδές. Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία, από κάτι τέτοια ατυχηματάκια.

Εντάξει, πρωί είναι ρε Τσβελικίδη. Τον Ιαϊόμι βέβαια. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, ελάτε, κοπιάστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? 182 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτές είναι πληροφορίες. Αυτές είναι πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Την καλημέρα μου. Σαν σήμερα επίσης το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά Κερκίνης, της Κερκίνης, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Είναι η μάχη της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέγουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του δόξα απελευθερώνει την πόλη. Το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φραντζίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άντε να δούμε, διότι από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει την έγκλη του όλη. Ξέρετε, έφτιαξαν οργανισμούς όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το ΝΑΤΟ είχε συγκεκριμένο προσανατολισμό, είχε συγκεκριμένες, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λειτουργίες. Υποτίθεται οι σύμμαχοι. Τώρα τα πάντα είναι ό,τι να είναι όπως να είναι, μην αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Θα τα πούμε κιόλας για τα θέματα του κυρίου Αβραμόπουλου, θα πούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πάνω στις Βρυξέλλες, ασφαλώς και θα αναφερθούμε και στη δήλωση την οποία έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, ο Μπάλας Ουσβάρη. Φοβερό όνομα. Πόσο μακριά μπορείς να πας με το Μπάλας Ουσβάρη? Πρόσωπος, ο ένας από τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Για τον εσωτερικό έλεγχο, εσωτερική έρευνα, ναι, τους χάλασε η λεξούλα. Θα τα πούμε, αλλά αυτά έχουμε ρεπορτάζ και έχουμε και χαρτάκια στα χέρια μας, όπως σας έχουμε πει. Σύραξη στη Βουλή το 1950 κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοικίας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του. Ωραία πράγματα που γίνονταν τότε, Τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ, τον Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται κλασικά στους διαδρόμους της Βουλής.

1963 ο Τζον Κένεντι, ο JFK, όχι το αεροδρόμιο, ο άνθρωπος επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner». Αν το λέω καλά, γιατί γερμανικά δεν ξέρω, ένα Unfiedersen δεν ξέρω και αυτό. Είμαι και εγώ Βερολινέζος.

Στα της γρήγορης επικαιρότητας, να σας πω ότι υπάρχει διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Αυτός ο δίδυμος σεισμός, οι δύο φωνικοί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έχουν προς το παρόν, να ξέρετε, τώρα τους αριθμούς τους λέμε κατά προσέγγιση, γιατί ούτε και πολύ καλή πληροφόρηση υπάρχει από την πλευρά της Βενεζουέλας, αλλά ούτε και δεν μπορούν να τα καταγράψουν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όταν αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί 36.000 αγνοούμενοι. Ο αριθμός που μας δίνουν οι άνθρωποι εκεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι ότι οι νεκροί είναι στους 188 και 1.520 οι τραυματίες, 200 εγκλωβισμένοι. Είναι ο νεότερος απολογισμός. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες, επαναλαμβάνω, 36.000 έχουν καταγραφεί, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Το ακούτε το άσμα. Πάμε στο αρχείο μας γνωμικό.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Αντισθένη, ιδρυτής της κοινικής φιλοσοφίας. Μας έχει κληροδοτήσει μερικά από τα πιο διαχρονικά και καυστικά αρχαία γνωμικά. Και πραγματικά, για ακούστε, ως τις εταίρους δέδικε δούλος ον λέληθεν εαυτόν. Όποιος φοβάται τους άλλους γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Τότε τας πόλης απόλυσθε όταν μη δίνονται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνην. Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, και δεν έχει να κάνει μόνο με τις πόλεις, με τα κράτη. Έχει να κάνει ακόμα και με τις επιχειρήσεις. Γενικότερα, στον περίγυρό μας πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τους κακούς από τους καλούς. Μπόλικη τροφή για σκέψη νούμερο 2. Συνεχίζω. Προσέχεις τις εχθρείς, πρώτη γάρ των αμαρτημάτων αισθάνονται. Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου, είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, και μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Πάμε για άλλα, κύριε Τσιβελεγίδη.

Να το χαίρεστε, κυρία Βουγιουκλιώτη, το βλαστάρι σας. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιώκας της κυρίας Βουγιουκλιώτη. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, και καλή σταδιοδρομία. Στο δύσκολο δρόμο που έχεις διαλέξει της δημοσιογραφίας. Και εγώ προσπαθώ να ξέρεις την κόρη μου, έτοιμη είναι, δεν κρατιέται. Έβγαλε το πρώτο έτος της φιλολογίας. Άντε μου λέει να τελειώνω για να ξεκινήσω δημοσιογραφία. Λοιπόν, ακούστε τώρα η μάνα, η Ελληνίδα μάνα. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιώκας, εισαγωγικά βάζω, ο γιώκας μου, το παιδάκι μου, το λουλούδι μου, το ομορφότερο και το πιο έξυπνο παιδάκι του κόσμου. Να το χαίρομαι και χρόνια του πολλά. Αυτή είναι η ευχή της μάνας, αδερφούλη μου. Λοιπόν, μήλωση κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε δύο πραγματάκια.

ο Ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμού σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν υποτίθεται ότι τα ανοίξανε. Δεν υποτίθεται ότι είπαν κιόλας και έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα έχουν ενημερώσει τα τόσα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα εκεί ποιες είναι οι διαδρομές. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ποιες είναι οι καθορισμένες διαδρομές. Πάντως η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν μπορεί να συναφθεί με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτή είναι προειδοποίηση από την Ουάσιγκτον. Και έχουν αρχίσει και μιλάνε για απόλυτο χάος. Για απόλυτο χάος που θα ενέσκυπτε, λέει, αν η Τεχεράνη επέβαλε τέλη για κάθε διέλευση πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Το πράγμα δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Υποτίθεται ότι υπάρχουν συνομιλίες. Διαπραγματεύονται, κάνουν, ράνουν. Αλλά η εικόνα είναι ζωφερή. Είναι άσχημη. Έχει αρνητικό πρόσημο. Ό,τι και να πούμε για τη συγκεκριμένη κατάσταση, είναι μάλλον λίγο. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια παράκαμψη που λίγο τη δυσάρεστη. Αυτό το οποίο είδαμε όλοι μας, αυτό το βίντεο σοκ από τη Λάρισα, ακούστε, ο τύπος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Πραγματικά, ένας 50χρονος άνδρας κρατούσε λοιπόν τσεκούρι, ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του, αυτά τα οποία έκανε τα μετέδιδε ζωντανά στα social media. Απειλούσε ότι θα πυρπολήσει τη γυναίκα του, την κρατούσε όμηρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκεί, οι αστυνομικοί, ό,τι μπορούσαν. Πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις με τον κατηγορούμενο. Παραδόθηκε στο τέλος στις αρχές. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ασφαλώς και οδηγήθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο εκεί της Λάρισας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσης νομοθεσίας περί όπλων. Την Παρασκευή σήμερα θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Παιδιά, τι έχετε πάθει, τι γίνεται, τι κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό σας, τι βλέπετε μέσα από τα κινητά σας ή οτιδήποτε και έχετε φτάσει σε τέτοια σημεία. Επί 41 λεπτά ήτανε στον αέρα, έκανε live μετάδοση. Ό,τι και να πούμε λίγο.

Πολλές καλημέρες. Γίνεται ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, τα ξέρετε τώρα. Δεν χρειάζεται να λέμε. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Όχι ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο, Σπύρο μου, ο συνονόματος, ο ταξιτζής. Να είσαι πάντα καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπούλα, Μάνο μου. Καλή εκπομπή, Γιάννη Κολοκυθά. Την αγάπη μου. Γεια σου, ελπίδα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να προσέχετε. Γενικότερα, ό,τι κάνετε στην ημέρα σας, να προσέχετε. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο, ο Θάνος. Υπάρχει κανένας που να πήρε την έκτακτη ενίσχυση παιδιού από χθες ή Τετάρτη? Υπάρχει κάποιο κόλλημα? Για ποιο λόγο μου το γράφεις, Θάνο μου, αν είναι να το ψάξουμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία.

0: νομίζω ότι πριν από 2 εβδομάδες, προς τα τέλη της εβδομάδας αυτής, μας είχε πει, μας είχαν πει οι ειδικοί. Καλημέρα Μαρία μου, τι να σχολιάσω, μου λέει, με κούρασαν όλοι, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Κοιτάξτε, επειδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι καθαρά προεκλογική, βέβαια η εκτίμησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εκτός και αν υπάρξει κάποιο πολιτικό ατύχημα. Θα μου πεις πόσα πια ατυχήματα. Σωστό και αυτό. Έχουν γίνει πολλά. Τελευταίο, αυτό με τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, ο πρώην επίτροπος ζήτησε την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές, με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτό το οποίο έχει πει από την αρχή, όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος έλεγε: εγώ έχω εμπιστοσύνη στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Ξεκαθάρισε κιόλας ότι ο κερατάς κύριε Τζιβελεκίδη δεν είχε να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη. Είχε να κάνει με το χαμηλό βαθμό αστυνομικό ή υπάλληλο των βελγικών αρχών. Αυτός είναι ο κερατάς. Δεν ξέρω τώρα από πού, αν υπάρχουν πληροφορίες, κάτι οτιδήποτε. Το ανέκδοτο το ξέρετε, κερατούκλι, είσαι και μαρτυριάρικο ένα πράγμα. Τώρα οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επειδή έχουμε το mail του κυρίου Αβραμόπουλου στα χέρια μας, για να κάνουμε και τις αποκαλυψούλες μας, και τις βελεκίδες, έτσι θα τα αφήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το mail ο κύριος Αβραμόπουλος, η πληρεξούση δικηγόρη του, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, κάνει χρήση και του άρθρου 62 του συντάγματος. Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο? Αναφέρεται στη βουλευτική ασυλία, ότι επειδή είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χρήση και βουλευτικής ασυλίας, και ότι υπάρχουν άλλου είδους διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν αναφέρει μέσα ότι δεν... κάθε άλλο. Και αυτό είναι το mail, απαντητικό mail του κυρίου Αβραμόπουλου στις βελγικές αρχές που του ζητούσαν να παραστεί για να δώσει απαντήσεις. Και καταλήγει η συγκεκριμένη επιστολή, το συγκεκριμένο mail, ότι είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών εάν θέλουν να στείλουν ερωτηματολόγιο, προκειμένου να απαντήσει γραπτός ο κύριος Αβραμόπουλος. Αυτά. Το έχουμε στα χεράκια μας. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αυτό ταιριάζει εξωγήινη, Freddie Mercury, κάπου εκεί πάνω είναι και μας βλέπει σε κάποιο διαστημόπλιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εξωγήινη όλοι τους. Ο Brian May, άλλος φοβερός, μετά τον Ναϊόμι, άλλος φοβερός κιθαρίστας. Εννοώ ότι είπαμε ιστορία με τον Ναϊόμι, να πούμε και με για τον Brian May. Δεν παίζει με κανονική πένα, γι' αυτό ακούγεται αυτός ο ήχος. Έχει λιμάρει μία λίρα βρετανική. Για ακούστε τον.

Ανοίγω εισαγωγικά. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας. Τα δέφη Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Ρυφάκι, πάμε ρυφάκι.

πως δεν μπερδεύετε. Δεν έχουμε, είναι η οροσιλία να πατάς πάνω, αλλά τι να κάνουμε. Επειδή όμως είναι σκληρό ροκ η πολιτική σκηνή της χώρας, γιατί από τη μία έχουμε Αλέξη Τσίπρα, έχει ταράξει τα νερά ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο επιταχυντής εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τα έχει ισοπεδώσει όλα τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα. Να τα λέμε και αυτά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ποιος θα είναι ο κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Δεν με απασχολεί τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ανοίξει ένα νέο κύκλο με την Ελλάς. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την πρωθυπουργία της χώρας. Και είπε βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Ο στόχος, λέει, είναι μία κυβερνός αριστερά και όχι μία αριστερά της διαμαρτυρίας. Και ξέρετε για ποιο λόγο το είπε? Αυτό, να ξέρετε, το μήνυμα πηγαίνει σε πολλούς πρώην συντρόφους του που τώρα είναι στη Νέα Αριστερά. Δεν έχει βέβαια κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, αλλά κάποιοι, όταν ο Τσίπρας, θυμάμαι, μετά το 19 έλεγε ότι ναι, και ήθελε να κάνει και νωρίτερα, όταν ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας, ήθελε να κάνει μία πιο η στροφή στον μεσαίο χώρο, δεν τον άφηναν. Η λοχαγή που είχε δίπλα του, κάτι ομπρέλες, κάτι ομάδα 8, ομάδα 12, 14, 68, 72, γενικότερα. Οι ομάδες ήταν τόσες πολλές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που για να μπορούν να ξεχωρίζει η μία από την άλλη, είχαν και αριθμούς. Ναι, εκτός από την ομπρέλα που απλά είχε ομπρέλα, δεν είχε αριθμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν η μεγάλη κόντρα. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν μπούκαραν κάποιοι στο γραφείο του μετά την ΙΤΑ, μετά το 41-17. Όταν μπούκαραν λοιπόν μέσα στο γραφείο του και τον κατηγόρησαν ευθέως ότι επειδή είχε μαζέψει πολλούς πασόκους, έτσι του είπαν, εσύ με τους πασόκους που μάζεψες εδώ μας κατέστρεψες. Και βεβαίως ο Τσίπρας παραιτήθηκε. Τώρα αυτοί που βλέπουν την κατάσταση θέλουν να ξαναγυρίσουν στον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας, ατάραχος. Όποιος θέλει ας παραιτηθεί από τα οφίτσια του. Ρεζερβέ δεν υπάρχει. Όχι, τίποτα. Αν παραδείγματος χάρη ο Παπαδάκης, που μπορεί να ήταν υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, επιλέξει να ακολουθήσει τον Τσίπρα και ήταν και εναντίον του Τσίπρα, επιλέξει να ακολουθήσει τον Τσίπρα, μπορεί και να είναι ένα απλό στέλεχος, να μην μπει καν στα ψηφοδέλτια για να είναι υποψήφιος. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω και συμπαθάτε με αν κάνω λάθος. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, εχθές είχαμε μια σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας. Έγινε, πώς να το πω τώρα ευγενικά, το σύστριγκλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στο Φάμελο λέγανε χρονοδιαγράμματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πήρε το κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%. Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα στοιχεία και οι αριθμοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως, στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, στην τοποθέτηση, όχι δήλωση, συνέντευξη έδωσε ο άνθρωπος. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, είχαμε την άμεση και σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Ομορφιές. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει μια στρατηγική προεκλογικού χαρακτήρα και πατάει σε τρεις πυλώνες. Να σας κλείσω τα της αριστεράς. Πιεστικά ζήτησαν από το Φάμελο ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του κόμματος. Προανήγγειλε ωστόσο ο κύριος Φάμελος την κατάθεση, ο Παύλος Πολάκης με συγχωρείτε, προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ένα μαλευράσε στο πρώην κυβερνών κόμμα, στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά. Πάμε λοιπόν στους πυλώνες.
της στρατηγικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άντε, επειδή σε τρεις πυλώνες, σε τρίποδο δεν κάθεσε και πάρα πολύ εύκολα, τέσσερις πυλώνες, διότι είναι και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα. Αντιμετωπίζουν τον Αλέξη Τσίπρα με τέτοιο τρόπο από την κυβέρνηση και δημιουργούν ένα σχεδιασμό για να υπενθυμίσουν τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα 2015-2019. Μάλιστα θα αναφερθούν και σε πάρα πολλές υποθέσεις όπου ενεπλάκησαν και πρώην υπουργοί, τότε υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα, και θα έχουμε σίγουρα ένα πάρα πολύ σκληρό καλοκαίρι σε πολιτικό επίπεδο. Παρενθεσούλα.

Η αστυνομία, είπα παρενθυσούλα, θα συνεχίσω. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις. 15 χρονών τελικά το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. 15 χρονών το παιδάκι το οποίο δέχτηκε μία μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και ο δράστης, 17 χρονών. 17 χρονών, παιδιά, δηλαδή έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σχηματίζεται δικογραφία και θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής εκεί. Εγώ δεν... Το έχουμε πει τόσες φορές. Είχε συμβεί ένα περιστατικό πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ στη γειτονιά μας στο Μαρούσι, και είχαν πλακωθεί μεταξύ τους ανήλικα παιδάκια με στυλιάρια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πέταγαν πέτρες στο ένα στον άλλο. Και είχαμε ασχοληθεί γενικότερα για την αυτή την παραβατική διάθεση που έχουν τα ανήλικα παιδιά μας. Πιο παλιά, όταν επί COVID, μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα ψάξει. Είχαμε πάει με μία βόλτα στην Κηφισιά, μάλλον στη μετά COVID εποχή, και ήταν μιλιούνια, ήταν πραγματικά πάρα πολλά τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν μαζεμένα σε διάφορα σημεία της Κηφισιάς, από την κεντρική πλατεία μέχρι το Κεφαλάρι, με μαύρες μπλούζες στον Ατάλο. Θα μου πεις, η μαύρη μπλούζα σε πείραξε, εσύ τι φορούσες, να πούμε τα ροζουλιά? Όχι βέβαια, αλλά ξέρετε, ο όγκος των παιδιών και η επιθετική διάθεση ορισμένων παιδιών με έβαλαν στη διαδικασία λίγο να το ψάξω. Και μάλιστα μίλησα με πάρα πολλούς γονείς. Είχα μιλήσει και με τον τότε δήμαρχο, τώρα με τον σημερινό δήμαρχο, με τον κύριο Ξυπολιτά, όπου έχει εξομαλυνθεί, έχουν σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία το πράγμα, το έχουν φέρει σε μια ισορροπία. Τι κάνανε λοιπόν? Μαζεύονταν τα παιδιά και για ποιος θα έχει τον έλεγχο της πάνω πλατείας, της κάτω πλατείας, πλακωνόντουσαν μεταξύ τους. Γινόταν ένας πανικός. Μετά άρχισε αυτό το πράγμα να ανοίγει και άρχισαν οι μεν να κλέβουν τους δε. Πλακωνόντουσαν στο ξύλο, αυτοί που χάνανε τους παίρνανε μπουφάν, κινητά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οι γονείς μάλιστα έκανε φτιάξει το Κηφισιά Watch. Κάνανε περιπολίες οι γονείς. Δεν μπορούσαν τα παιδιά να τα εγκλωβίσουν στο σπίτι. Κάνανε περιπολίες οι γονείς και ενημέρωναν τις αρχές. Τώρα επαναλαμβάνουμε τη συνδρομή του δημάρχου, του κυρίου Ξυπολιτά. Αυτό το φαινόμενο έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Και μετά έρθει και το περιστατικό στο Μαρούσι και αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Το έχει καταλάβει η πολιτεία ότι υπάρχει πρόβλημα. Το έχει καταλάβει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό το πράγμα, όσο το αφήνουμε, θα διωγγώνεται. Έχασε ένας 15χρονος στη ζωή του. Είτε πρόκειται για οπαδικές διαφορές, είτε πρόκειται, ξέρετε, η μαγιά, η πλατεία, εγώ την ελέγχω, και πλακώνονται μεταξύ τους. Να σώσουμε, να προλάβουμε τα χειρότερα για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να το δείτε, γιατί βλέπω μία αδράνεια, μία απραξία. Σήμερα, μεταξύ άλλων, επειδή θα συνομιλήσουμε και με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, βέβαια για ευχάριστο λόγο, για τα μηχανογραφικά, βγήκαν τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε όσα παιδιά περάσατε. Όσοι δεν περάσατε, να μην ανησυχείτε καθόλου. Η ζωή είναι μπροστά σας. Μπορείτε να ξαναδώσετε. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Και δεν χρειάζεται άγχος. Δεν χρειάζεται άγχος. Άκουσα την ομιλία της καθηγήτριας. Μια καθηγήτρια με μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου. Εκεί στο σχολείο που πέσανε οι δύο
Να μην κοιτάτε, λέει, τους δρόμους. Να μην κοιτάτε τους δρόμους. Να κοιτάτε ψηλά και να κάνετε όνειρα. Για να μην κοιτάτε το δρόμο για να πάτε να τον συναντήσετε, όπως έκαναν τα δύο κορίτσια. Λοιπόν, το βαρύναμε. Το βαρύναμε, αλλά όταν μαθαίνεις ότι ένας 17χρονος, ένας 17χρονος που να πάρει ευχή, βρήκε το σθένος, βρήκε δεν ξέρω εγώ τι, να μαχαιρώσει στο στήθος ένα 15χρονο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, τουλάχιστον όχι εγώ. Την καλημέρα μου.

0: Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, έτερος ταξιτζής. Πολλές καλημέρες σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω. Καλημέρα και σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και, και του πληρώματος των απορριμματοφόρων που βρίσκεται στην πλάτη και μας ξεβρωμίζουν όλοι αυτοί. Να κάνουμε υπομονή όταν τους συναντάμε στο διάβα μας και όχι να αρχίζουμε να κορνάρουμε ή οτιδήποτε. Ακούστε τώρα μια ιστορία. Αδελφέ μου λέει καλημέρα. Προχθές το ξεκίνημα της ημέρας, 4:30 το πρωί, κατεβαίνοντας στην Κηφισία στη συμβολή με την Αγίου Κωνσταντίνου, είχα έναν τύπο λέει από απέναντι που πέρασε την άνοδο της Κηφισίας, έστριψε αριστερά για Αγίου Κωνσταντίνου με ένα κατακόκκινο και προσπάθησα να τον αποφύγω. Τελικά δεν τα κατάφερα και με έχει χτυπήσει, όχι ρε Γιάννη, και με έχει χτυπήσει την πόρτα του οδηγού και ακριβώς από πίσω. Μεγάλη προσοχή, ο κόσμος δεν προσέχει καθόλου. Κόκκινα, στοπ, προτεραιότητες, τίποτα. Δόξα τω Θεώ δεν έγινε κάτι σοβαρότερο και πιο άσχημο. Να είναι μόνο υλικές ζημιές και ασφαλώς, εντάξει, επειδή εσάς το όχημά σας είναι η δουλειά σας, είναι η εργασία σας, είναι το γραφείο σας, είναι η εταιρεία σας. Να μην σε αφήσει εκτός για πολλές μέρες, Γιάννη μου. Ναι, ξέρεις κάτι, και τελικά δεν το αποφεύγεις κιόλας. Τον βλαμένο δεν τον αποφεύγεις. Και δεν μπορείς και να συνεννοηθείς μετά μαζί του. Διότι το έχουμε πει, οι βλαμμένοι συνεννοούνται μεταξύ τους. Και είναι φοβερό το πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Ακόμα ειδικά στη λεωφόρο Κηφισίας, μετά την Αττική Οδό μέχρι να φτάσω στο Ρίαλ, διανύω και κάποια λίγα χιλιομετράκια της λεωφόρου Κηφισίας. Όταν έχω φανάρι, ακόμα και όταν είναι πράσινο, ασφαλώς, όταν είναι πράσινο το φανάρι, κοντοστέκομαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει απίστευτη ασυδοσία και είναι... Δεν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μη μου ανοίγετε το στόμα πρωί-πρωί. Πάμε, δικό σας.
1: Real FM.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Άτσα. Να τη εκπληξάρα. Δεν το είχα πάρει πρέβα αυτό. Πού είναι ο Σταυρακάκης να μας πει, να μας εξηγήσει. Και όχι τίποτα άλλο, θα γυρίσει και θα μου πει. Είμαι σίγουρος. Τι έγινε, Παπαδάκη? Ποδοσφαιρομάνατο Εκουαδόρ. Ποδοσφαιρομάνατο Εκουαδόρ. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού 0-2. Την Ισία, Ολλανδία 1-3. Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Τώρα Παραγουάη, Αυστραλία είναι στο 0-0. Α, και την ίδια ώρα παίζουν Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Α, μάλιστα. Πόσο είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Είναι σε άλλο κανάλι. Πόσα κανάλια έχει και μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει και τα δύο. Εδώ είμαστε, μπράβο. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-1, λοιπόν. Μάλιστα. Σε ποιο λεπτό είναι, τώρα σε λίγο θα σας πω και σε ποιο λεπτό είναι. Έχει ενδιαφέρον, έχει αρχίσει και αποκτά ενδιαφέρον, διότι μπαίνουμε τώρα στη φάση των 32 που είναι τα knockout παιχνιδάκια. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο. Α, είμαστε λίγο, σε λίγο λίγη το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 45+. Τώρα όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ούτε ζακέτα, δεν θα τη χρειαστείς. Άμα βάλεις ζακέτα θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε ομπρέλα, διότι δεν φαίνεται να... Γιατί τις επόμενες ημέρες, Παπαδάκη, θα μου πείτε που διάβαζες ότι θα έχει και όμβρους. Παιδιά, τι να σας πω, εγώ το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διαβάζω. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Κάνει ωραία χρωματάκια τώρα ο ουρανός, εδώ βλέπουμε από το παρατηρητήριο του Real FM. Αρχίζει σιγά σιγά να μας εγκαταλείπει το μαύρο της νύχτας και να έρχεται το γαλάζιο της ημέρας. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή. Πολλά, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μου αρέσει. Γεια σου ρε Γιάννη. Τα λεωφορεία, μου λέει ο Γιάννης, συνεχίζουν να είναι ακαθάριστα. Κατά τα άλλα, ο Κυρανάκης, άξιος υπουργός, τώρα ασχολείται με το κόμμα. Είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Και έχει πάρει πάνω του και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όσον αφορά στο, όσον αφορά στην προεκλογική αυτή διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε κιόλας που ο Μητσοτάκης του έχει πει βρες τρόπο να γυρίσεις το καράβι πιο δεξιά, για να αντιμετωπιστεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί γίνεται λίγο μούτι εκεί η ιστορία. Να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπέλβι, την αγάπη μου. Να είσαστε όμορφα, να περνάτε όμορφα και να είσαστε καλά. Γεια σου ρε Μανώλη. Ο Μανώλης έχει στείλει playlist, να ξέρεις, Τζιβελεκίδη. Θα σου την προωθήσω. Μας δίνει πολλές ιδέες για τραγούδια. Γεια σου Στέφανε. Όπως ανακοίνωσε, μου γράφει, πριν από 3 ημέρες ο Υπουργείο Υγείας σταματά το πρόγραμμα προλαμβάνω κατά της πασχισαρκίας από τέλος Ιουνίου. Αρκετοί άνθρωποι όμως μπήκαν στο πρόγραμμα πρόσφατα, όπως και εγώ, και δεν έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να πληρώσουν μόνοι τους τις ενέσεις, που κοστίζουν 250 ευρώ τουλάχιστον, λέει, για κάθε μήνα θεραπείας. Γιατί το Υπουργείο τους αφήνει ξεκρέμαστους πριν ολοκληρωθεί η θεραπεία? Μπορούν άραγε οι χαμηλόμισθοι να πληρώνουν 250 ευρώ για φάρμακα με μισθό 800 ή 900 ευρώ? Έχω στείλει, λέει, και σχετική επιστολή στον Υπουργό, αλλά ματέως περιμένω απάντηση. Ο Γεωργιάδης, να ξέρετε, απαντά όπως απαντά και ο Θεμιστοκλέους. Τώρα δεν ξέρω ποιανού αρμοδιότητα απευθείας είναι το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να είναι και στην Υφυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, κρατάω το μήνυμά σου, Στέφανε, και ασφαλώς θα το προωθήσουμε, θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τη Δευτέρα να περιμένεις νέα από την εκπομπούλα μας εδώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, έτσι για να είμαστε και χρήσιμοι. Εδώ είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές, πολλές καλημέρες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμα. Είσαστε συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το.
Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε νομό, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που βρίσκεστε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε και όλα τα σχετικά. Έτσι, μπράβο, χτύπαγε τις καμπάνες. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο και με ένα enter μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δώσε καμπάνες.

Έχω καιρό βέβαια να συναντήσω, πρέπει να σου πω Γιάννη, το λεωφορείο αυτό, ξέρετε, τη Φυσαρμόνικα, την τέτοια, το οποίο χορεύει Χαλιγκάλι. Και ψιλοστραγχωριέμαι να σου πω την αμαρτία μου. Απλά προς το παρόν, ζέχνουν, βρωμάνε και ζέχνουν. Κάτι δεν έχει πάει καλά εκεί. Κάτι ακόμα δεν έχει πάει καλά. Καλημέρα στον Παράσχο. Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας, στη μάχη με τον Περονόσπορο. Οι όψιμες βροχές μας έχουν βάλει δύσκολα στους γεωργούς και περισσότερο στους αμπελουργούς. Όποιος αντέξει, ψυχή βαθιά, ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις. Ψηλά το κεφάλι, βλέμμα μακρύ, στα όπλα. Μου στέλνει και ένα χειρόγραφο εκεί με τον καφέ του και ένα χειρόγραφο ο Παράσχος. Την αγάπη μου. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, να ξέρετε. Και εγώ από αγροτική οικογένεια κατάγομαι, από τους παππούδες. Ο μπαμπάς μου έτυχε και οικονομολόγος μας βγήκε, τους βγήκε. Και δεν ασχολήθηκε, ασχολιότανε βέβαια κάθε φορά που έβρισκε χρόνο με τα κτήματα εκεί, του πατέρα του, του παππού μου δηλαδή, της γιαγιάς. Πρέπει να σας προσέξει περισσότερο αυτή η πολιτεία. Πρέπει γενικότερα να ενσκύψουν και οι νέες ΚΑΠ που έρχονται, η νέα ΚΑΠ που έρχεται, να είναι ρεαλιστικού χαρακτήρα και όχι αλλούνταλού, γιατί δυστυχώς κάτι τέτοιο βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά, καλή Παρασκευούλα και σε σένα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή. Στο απαντητικό email κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας ο Αβραμόπουλος, ασχολίαστο. Αναφέρει, για να σας πω ακριβώς, διότι να το έχω και μπροστά μου, επιτρέψτε μου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Αβραμόπουλος, έλα καλό μου, ξέρετε όταν εγώ παλεύω με την τεχνολογία. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αναφέρει λοιπόν, αναφέρουν οι πληροεξούς οι δικηγόροι, ότι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2023-2027. Υπόκειται δε στο άρθρο 62 του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο απολαμβάνει πλήρους ασυλίας όσο διαρκεί ή ως άνω βουλευτική περίοδος και ως εκ τούτου δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναφέρει στο email, το οποίο το έχω μπροστά μου. Το ένα μετά το άλλο μου γράφει η κυρία Ελένη. Ξεπηδούν τα σκάνδαλα. Σε κάθε περίπτωση έχω να πω μουσικάρες και εκπομπάρες πρωινές. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρετε, πρώτα φτιαχνόμαστε εμείς εδώ με τον Τζιβελεκίδη. Κάνουμε το παιχνίδι μας με τη μουσική. Το συζητάμε και πριν μπούμε στο στούντιο και όλα τα σχετικά. Και μετά έτσι. Για να γουστάρουμε. Γεια σου, ρε Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Μπορεί, σε παρακαλώ πολύ, λέει, για μένα τον Αδαΐ, τι εννοούν τα παιδιά όταν μιλάνε για έλεγχο? Πλακώνονται στο ξύλο για το ποιο θα κάθονται στην πλατεία, για το ποιοι θα ελέγχουν την περιοχή. Τώρα τι να σου πω, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Βλέπουν, κυκλοφορούν τόσα πολλά βιντεάκια με διάφορες γειτονιές εκεί στο γκέτο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, σε διάφορες μεγάλες πόλεις, που δυστυχώς τα παιδιά μας επηρεάζονται. Γεια σου, ρε Θανάση μου, να είσαι καλά. Έτερος Θανάση, τι έγινε, ρε παιδιά? Τρεις Θανάσηδες σχεδόν, ο ένας πίσω από τον άλλον. Θέλω να κάνετε, μου λέει ο Θανάσης, σας παρακαλώ να κάνετε μία αναφορά σχετικά με τα τροχαία στο παραλιακό μέτωπο. Είμαι κάτοικος Λαγωνισίου και έχουμε καθημερινά και από ένα. Πρέπει οι φωνές να γίνουν περισσότερες προκειμένου να κοιτάξουν το πρόβλημα προτού γίνει κάτι τρομερό. Σας ευχαριστώ, Θανάση μου, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Το διάβασα στον αέρα. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, διότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε. Πολύ ωραία. Έχουμε και απάντηση ακροατή στον ακροατή που έστειλε μήνυμα. Θα σας τα πω αμέσως μετά για τις ενέσεις, για την παχυσαρκία. Κύριε Τσβελεκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, για την ανοχή σας. Θα τα πούμε από Δευτέρα, φαντάζομαι. Εμείς συνεχίζουμε με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.

0: FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Έχετε μια όμορφη ημέρα, πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες. Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα. Οδεύουμε προς, ξέρετε, 6 με 8. Εδώ θα τα κάνουμε όλα, γιατί έχουμε αποκαλύψεις, έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα. Και σας έχουμε και ρεπορτάζ βεβαίως για τη σύσκεψη που πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα, για το θέμα της ακρίβειας. Ναι, η ακρίβεια, η καθημερινότητα μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Τώρα, καλό αργά παρά ποτέ. Επειδή λοιπόν να ξέρετε ότι οι ακροατές, γι' αυτό πρέπει να ακούτε συνέχεια Real FM. Ο Στέφανος έστειλε το μήνυμα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας», τι ακριβώς θα γίνει με τις ενέσεις, εφόσον ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου το πρόγραμμα. Ακροατής λοιπόν είπε το εξής, που παρακολουθεί Real FM. Το θεματάκι το έχουν βγάλει στον αέρα ο Ιωσήφ και η Αμαλία. Ότι δηλαδή δεν θα υπάρξουν νέοι για να μπουν στο πρόγραμμα ασφαλώς μετά τα τέλη Ιουνίου. Όσοι όμως έχουν μπει στο πρόγραμμα, θα ολοκληρωθεί κανονικότατα η θεραπεία τους. Και δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις ενέσεις. Κανονικά όπως ήταν δηλαδή από την αρχή του προγράμματος, έτσι και θα ολοκληρωθεί η θεραπεία. Το έχουν βγάλει, επαναλαμβάνω, όπως μας ενημέρωσαν, και ευχαριστώ την κυρία Βουγιουκλιώτη που μου έδωσε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, και όπως μας ενημέρωσε ο ακροατής, το έχουν βγάλει το θέμα στον αέρα ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης και η Αμαλία η Κάτζου. Σας έχω και άλλα μαντάτα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, όπως το θέλω και εγώ. Όπως το θέλουμε όλοι μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω τη διεύθυνση: φυσικοαερίοελλάντος.gr, με 2 ο στο τέλος, όπως συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας.

0: Άντε, έλα γρήγορα γιατί έχω δουλειά. Μπορεί να φύγω νωρίτερα σήμερα, αν ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Θέλω να πάω να ψαρέψω λαγοκέφαλους.
1: Α, εντάξει.
0: Με συγχωρείς, 5.33.
1: Πόσες θες να ψαρέψεις, να κάνεις τους υπολογισμούς για το μισθό?
0: Βγαίνει καλό μερο καματάκι. Εκτός και αν είναι μούφα που λένε ότι κυκλοφορούν τόσο πολύ.
1: Δεν μπορώ να στα απαντήσω αυτό. Θεωρητικά κυκλοφορούν για να έχουν προχωρήσει, να έχουν πάρει άδεια από την Κομισιόν, όλα αυτά έχουν κάνει τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: θεωρητικά υπάρχει ανάγκη για αυτό το πράγμα.
0: Το είχε κάνει κατά το παρελθόν.
1: Κύπρος, ναι,
0: θυμάσαι μας το είχε αποκαλύψει ο κύριος Κωνσταντέλος όταν με το που υπήρχε αυτό το fake news που κυκλοφορούσε ότι στη Βάρκιζα που στην...
1: Ναι, εδώ στην Αττική Βουλιαγμένη Βάρκιζα.
0: Στην Βουλιαγμένη που ήταν, σε μία από τις παραλίες. Ναι.
1: Στα τρία βήτα πάντως.
0: Στα τρία βήτα. Ότι λαγοκέφαλος λέει δάγκωσε ένα λουόμενο.
1: Ναι.
0: Ένα κολυμβητή εκεί. Και λέει παιδιά αυτό ήταν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και δεν έχουμε, λέει, και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, είπε ο κύριος Κωνσταντέλος. Διότι φτάσαμε στο σημείο να ανησυχούμε ότι με το που θα πάμε να βάλουμε το ποδαράκι μας,
1: ναι,
0: θα έρθει αυτό το τέτοιο, θα μας κόψει και 2-3 δάκτυλα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μην τρομάζουμε δηλαδή και τον κόσμο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά βεβαίως στην αλληλεία.
1: Βέβαια υπάρχει
0: τεράστιο πρόβλημα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή, μάλλον η απόφαση αυτή. Πάντως στην Κύπρο ήταν 6 λέει ευρώ. Τώρα εδώ σε εμάς είναι 5.33.
1: Πιο λίγα τελικά.
0: Προφανώς επειδή κάνουν μεγαλύτερα.
1: Πιο πολλά δεν λέγαμε.
0: Επειδή προφανώς κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Οι λαγοκέφαλοι, ψαράδες.
0: Οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Από την Κύπρο μέχρι να έρθουν στα ελληνικά. Μέχρι να έρθουν στο Αιγαίο.
1: Τι, την Κύπρο έρχονται.
0: Δεν περνάνε πρώτα από εκεί, από πού έρχονται? Αφού λέει έρχονται από τα στενά του Σουέζ. Από τη διόρυγα του Σουέζ.
1: Ξέρω, εντάξει, περνάνε σίγουρα από την Κύπρο, το ξέρεις.
0: Άρα περνάνε μία βολτίτσα από την Κύπρο.
1: Το ξέρεις.
0: Μέχρι να φτάσουν Κρήτη από εδώ και στα υπόλοιπα τα ελληνικά τα νησιά, μπορεί να είναι πιο αδυνατισμένα. Οπότε γι' αυτό έχει πάει στο 5.33. Είναι πάντως μια καλή. Ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης.
1: Είναι από το 5 εδώ πέρα. Θα σας θυμηθώ ποια χρονιά είναι. Δηλαδή για πρώτη φορά έχει καταγραφεί το 5 στην Ελλάδα λαγοκέφαλος.
0: Νομίζω ότι απλά είμαστε λίγο υπερβολικοί στο...
1: Λεσεψιανός μετανάστης. Πέρασε, λέει, ο γαλαγοκέφαλος που καταγράφηκε από την Ερυθρά στην Ανατολική. Έψαχνα ένα κομμάτι του Ενικός. Είχαμε γράψει πριν μια εβδομάδα. Πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της διόρυγας Σουέζ.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Τι ξέρω τι διάφορα.
1: Το 2005.
0: Το 2005 για πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά. Και από τότε απλά είναι πιο συχνές οι επισκέψεις του. Χωροτακτικό είδος όμως είναι. Τοξικό ψαράκι.
0: Δαγκώνει. Μ' αρέσει που κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια. Στο μεταξύ με αυτό.
1: Ναι, το μεταξύ μου αρέσει που κυκλοφορούν οι οδηγίες. Μετά σκέφτομαι. Υπάρχουν τέτοιες οδηγίες που κυκλοφορούν. Και μετά λέω, ναι, γιατί δεν ξέρεις και σε ποιον απευθύνονται,
0: ναι,
1: τελικά οι οδηγίες. Μη χαϊδεύετε. Και σκεφτόμουν, ποιος χαϊδεύει τους λαγοκέφαλους.
0: Γενικότερα, ποιος χαϊδεύει τα ψαράκια.
1: Ναι, κι όμως.
0: Ναι. Έτσι, έχω μπερδευτεί, ρε Στεφανία, για το εξής. Με αυτό το AI κυκλοφορούν, ναι, τόσα πολλά βιντεάκια, τα οποία δεν ξέρεις ποια είναι τελικά.
1: Αληθινά,
0: ποια είναι αληθινά και ποια όχι.
1: Ναι, και τι θα σου βοηθήσω, εγώ δεν μπορώ.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή, ήταν ένας ο οποίος κρατούσε, παραδείγματος χάρη, ένα λαγοκέφαλο,
1: ναι,
0: και το είχε στην κάμερα του κινητού. Το οποίο λαγοκέφαλος ανοιγόκλινε το στόμα του και ακουγόταν κιόλας κλατς.
1: Ναι.
0: Λέω, τώρα αυτό είναι αληθινό, δεν είναι?
1: Τελικά ήταν AI.
0: Δεν ξέρω,
1: φυσικά
0: μην κάτσω τώρα να το ψάξω για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Όχι, σε ρώτησα ότι.
1: Γενικά, όντως αυτό με το AI θα είναι μεγάλο πρόβλημα και νομίζω είναι ήδη.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και να δούμε και πώς θα. Γιατί για όλα μπορώ να τα περιμένω. Να δούμε και τι θα περιμένουμε στις εκλογές.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή μπορούμε πολύ άνετα, ναι, να βάζουμε σένα να μιλάς για κάτι που δεν το λες,
0: mm-hmm,
1: που δεν είσαι εσύ αυτός που το λες ή να λες κάτι άλλο εσύ. Είναι...
0: Έχουμε φτάσει σε...
1: Με το AI μπορείς να κάνεις τα πάντα αυτή τη στιγμή, αν ξέρει κάποιος να το χρησιμοποιεί.
0: Ναι, λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι σημαντικό μήνυμα του Αλέξη. Ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Δεν μου ανοίγει το mail, οπότε μπορείς να προχωρήσεις στην ανάγνωση του μηνύματος.
0: Μερία λέει και σας πάμε σπίτι από νύχτα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και να μην ξεχάσω, λέει, προχθές με πήραν από την MRB για το ραδιόφωνο. Με είχε πάνω από 40 λεπτά η κυρία. 6 με 8 είπα, λέει, για εσάς, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Αλέξη, αυτό είναι σωστό, γενικότερα. Κοιτάξτε, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, να λέτε Real FM. Real FM, αυτό είναι.
1: Δεν ανοίγει το mail.
0: Δεν ανοίγει το mail. Κοίτα να δεις τώρα.
1: Κάτι πάτησα.
0: Τι πάτησες?
1: Θα το φτιάξω.
0: Εάν εσύ παλεύεις με την τεχνολογία. Αυτό.
1: Δεν παλεύω με την τεχνολογία. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Μην προσβάλλεις προγιάτικα.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Έχει όλα τα μηχανήματα και θέλουν ξεκούραση λίγο. Ένα λεπτό κουράστηκε.
0: Τα μηχανήματα θέλουν ξεκούραση.
1: Και εγώ επίσης. Οπότε όλα καλά μαζί. Σε συνδυασμό με το μηχάνημα.
0: Ναι. Απολαυστικός Βελόπουλος εχθές. Απολαυστικός Βελόπουλος. Απαντήσεις για όλα, με όλους τους τρόπους.
1: Έχει ατάκες ο κύριος Βελόπουλος, δεν μπορείς να πεις.
0: Ατακαδόρος, πάντα ήταν πολύ καλός ατακαδόρος. Ναι. Εντάξει, ήταν και οι ερωτήσεις.
1: Βέβαια, συνεργαστή λέει με κανέναν, ενώ είπε ότι είναι και πιθανή συνεργασία Μητσοτάκη Τσίπρα.
0: Λες.
1: Εγώ σου λέω ότι είπε Βελόπουλος.
0: Ναι, βρε παιδί μου.
1: Λέω όχι.
0: Όχι,
1: Λέω όχι.
0: Δηλαδή, πρώτο, δεύτερο κόμμα δεν τα βλέπεις. Δεν το βλέπεις να υπάρχει συνεργασία. Εάν τελικά δεν.
1: Αν είναι αυτά τα δύο πρώτα κόμματα, όχι.
0: Όχι. Πρώτο, τρίτο.
1: Θα μπορούσε. Για πρώτο, τρίτο.
0: Δεύτερο, τρίτο.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς.
0: Δεύτερο, τρίτο στην περίπτωση που το πρώτο είναι κάτω από το 25%.
1: Δεύτερο, τρίτο, αν βγαίνει.
0: Γι' αυτό έβαλα την προϋπόθεση στην περίπτωση που το πρώτο κόμμα είναι κάτω από το 25%, που σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον πόνους.
1: Ναι, αν βγαίνει μια κυβέρνηση θα μπορούσα να το δω, ναι.
0: Ή έστω θα μπορούσε να είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας.
1: Ή έστω θα μπορούσε, έστω τηλεφώνα.
0: Έστω τηλεφώνα, ένα πράγμα.
1: Γενικά, πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως, θα πω εγώ, να βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία να είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
0: Να βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
1: Ναι.
0: Τη βολεύει, δεν τη βολεύει, δημοσκοπικά εκεί πάει το πράγμα. Δημοσκοπικά εκεί πάει.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Ενδεχομένως, εντάξει, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι και καλύτερο. Ξέρεις, όταν είσαι τρίτος, έχεις λιγότερη. Διαπραγματευτική ισχύ. Όχι. Λιγότερο διαπραγματευτική ισχύ.
0: Ούτως ή άλλως
1: από το να είσαι δεύτερος. Δηλαδή, αν με ρωτάς προσωπικά, θεωρώ πιο πιθανό να συνεργαστεί η Δημοκρατία με ένα τρίτο ΠΑΣΟΚ παρά με ένα δεύτερο ΠΑΣΟΚ.
0: Α, το λες από αυτή την άποψη. Ναι. Okay.
1: Αν βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αν βγαίνουν. Πάντα λέμε.
1: Πάντα στη ζωή, αυτά εννοούμε. Επίσης, μίλησε για τα διεθνή και είπε ότι ισχύει υπερτερή του δικαίου. Καλέ για το μεταναστευτικό, δεν είπε ότι έπρεπε να βυθίσουμε τα πλοία των δουλεμπόρων στις βάσεις τους.
0: Ναι.
1: Επίσης, σκληρή θέση. Είπε ότι πρέπει να συμπορευτούμε με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι είναι σωστή η κριτική Καραμαλή Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι,
0: άνοιγμα προς Σαμαρά, δηλαδή.
1: Ναι. Είπε ότι είναι φοβικό, όχι γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή έχει πει κάτι άλλο για το, δηλαδή για τα δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι έχει κάνει άνοιγμα στον κύριο Σαμαρά, αλλά είπε ότι είναι σωστή κριτική Σαμαρά Καραμαλή. Μίλησε για φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μίλησε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Έχει πει πάρα πολλά για τεχνικά.
0: Υπάρχει μια.
1: Είναι ένα κομμάτι που δίνει πολύ μεγάλη βάση εξάλλου ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ναι. Υπάρχει μια διάθεση πάντως γενικότερα και από την πλευρά του κύριου Βελόπουλου. Το έχουμε ακούσει και από άλλους και από αναλυτές.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η χώρα μας να νομοθετήσει την επέκταση. Σαν απάντηση σε αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει για την γαλάζια πατρίδα η Τουρκία. Εφόσον θα νομοθετήσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και θα το κάνει νόμος του κράτους, δεν θα μπορέσει ασφαλώς να εφαρμόσει το οτιδήποτε από αυτά τα οποία θα ψηφίσει εάν έρθει κάποια στιγμή η Τουρκική Βουλή, στην Τουρκική Βουλή, να κάνει κάτι αντίστοιχο και η Ελλάδα. Αλλά αυτό, όπως νομίζω το αντιλαμβανόμαστε από το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει, διότι δεν θέλει σε αυτή τη χρονική στιγμή σε καμία των περιπτώσεων να τραβήξει, να τεντώσει περισσότερο το σκηνή η χώρα μας. Υπάρχει διάθεση για ήρεμα νερά από την πλευρά της Αθήνας. Απλά τα ήρεμα νερά τα ταράζει κάθε τρεις και λίγο ο Ερντογάν. Και δεν ξέρω τώρα πόσο περισσότερο θα μπει στη διαδικασία ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να μας αλλάξει τα φώτα, σε επίπεδο δηλώσεων πάντα και ρητορικής, με το άνοιγμα που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντί του.
1: Ναι, το να δούμε. Μιλάς τώρα για τα χθεσινά που λέγαμε, για τα F-35
0: και όλα τα σχετικά. Ότι θα πάει στην Τουρκία με δώρα και όλα τα σχετικά. Από την αυθόρμητη ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος.
1: Ο καλός δημοσιογράφος, ναι, που του έκανε την ερώτηση αυτή.
0: Όπως ήταν και πολύ αυθόρμητη και η ερώτηση που κάνανε στον κύριο Μαρινάκη για τον Κώστα Καραμαλή. Άλλο τέτοιο, και έδωσε απάντηση άνοιγμα του κύριου Μαρινάκη, της κυβέρνησης, απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι, εγώ απορώ πάντως γιατί χρειάζεται τέτοιο άνοιγμα προς τον κύριο Καραμαλή, αλλά τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω την ανάγκη ανοίγματος.
0: Επειδή δεν ασχολούνται με το Σαμαρά.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Είναι λίγο σουρεάν να συζητάμε ότι κάνει Νέα Δημοκρατία άνοιγμα στον Καραμαλή. Δηλαδή, μόνο που άκουσα τη φράση γελάω.
0: Γελάς, έτσι είναι όμως.
1: Γελάς.
0: Μα έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε απλά.
1: Συγγνώμη, μπορείς να. Δηλαδή, η φράση την καταρτίνε.
0: Μα όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος από εδώ τον εκθιάζει.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Μα τον θέλουμε, λέει, στην πρώτη γραμμή. Την ώρα που πάει
1: ο κύριος Καραμαλής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
0: Μα πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του, στην πλατεία Μαβίλη.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Του πήγε και με ένα κομμάτι από το βιβλίο της για την εξωτερική πολιτική του 2015-2019. Τον προσκάλεσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα ο Καραμαλής είπε όχι. Πριν από μια μισή εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Θέλει ο άνθρωπος.
0: Μισό λεπτό, πριν από 10 μέρες.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι Δημοκρατία?
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πριν από 10 μέρες πήγε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και του είπε, Κώστα, έλα ή έστω τηλεφώνα ένα πράγμα.
1: Σπύρος, ήταν από το Καραμαλή να δώσει τα διαπιστευτήριά του ότι είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, σε αυτό φαντάζομαι ότι δεν τολμάει κανείς για να το...
1: Μα αυτό, δηλαδή, δεν θέλει. Ζητάνε από τον Καραμαλή αυτό, γιατί αυτό εμένα μου μοιάζει.
0: Από τον Καραμαλή ζητάνε δήλωση, να σου το πω εγώ. Ζητάνε δήλωση πριν από τη ΔΕΘ και ζητάνε δήλωση πριν από τις κάλπες. Έτσι, για να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Πάντα μα πάντα αυτό ήταν το θέμα.
1: Okay.
0: Μία δήλωση του Καραμαλή.
1: Πώς και μη ζητήσει διαπιστευτήριο ο Καραμαλής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Έχει ακουστεί και αυτό. Αλλά αυτό το οποίο διαμηνύουν από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού είναι ότι ο κύριος Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός.
1: Τι είναι? Αυτό ζητάμε. Τι άνοιγμα τώρα κάνουμε?
0: Τώρα δεν μπορώ πρωί
1: 6 και 20.
0: Τι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τα κλειδιά του κόμματος τα έχει γίνει στην πλατεία Μαβίλη?
1: Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι.
0: Αλλά προσπαθούν να φτιάξουν αναχώματα για το Σαμαρά.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς κάτι βλέπουν.
1: Λοιπόν, ας στάσουμε.
0: Στην Αργολίδα, ναι, ο Σαμαράς έχει τόσα πολλά άτομα που θα μπορούσε να φτιάξει 8 ψηφοδέλτια για τον ομό Αργολίδας.
1: Μόνο ίσως. Δεν είπα μόνο για την Αργολίδα. Εντάξει, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Εγώ
1: δεν είναι ένα παράδειγμα. Η Αργολίδα.
0: Είναι συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Πες μου και για τη Δράμα και για την Ξάνθη.
0: Και εκεί έχει.
1: Για τα Ιωάννινα.
0: Και εκεί έχει έτοιμο το ψηφοδέλτιο.
1: Πες μου και για τη Χίο.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Πες μου και για τη Δράμα και για την Ξάνθη.
0: Και εκεί έχει.
1: Πες μου και για τα Ιωάννινα.
0: Και εκεί έχει έτοιμο το ψηφοδέλτιο.
1: Πες μου και για τη Χίο.
0: Έχει έτοιμα
1: τα ψηφοδέλτια.
0: Ναι, έχει έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Απλά έχει αφήσει.

0: στον τόκο αφού του γίνει η ανακοίνωση.
1: Κατάλαβα, μπράβο. Το ξέρω, ναι. Κατάλαβα.
0: Άρα.
1: Πλάκα μας κάνεις τώρα. Θεωρείς ότι ο κύριος Σαμαράς, αφού γίνει ανακοίνωση, υπάρχει πιθανότητα να φτιάξει κόμμα για να κατέβει σε εκλογές?
0: Όχι να φτιάξει, το κόμμα το έχει φτιαγμένο. Έτοιμο το έχει, λέει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
0: Το έχει έτοιμο.
1: Το έχουμε δει.
0: Μα.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς ήρθε χθες στην πολιτική?
0: Ακριβώς επειδή δεν είχε.
1: Επειδή ακριβώς δεν ήρθε χθες στην πολιτική, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε όμως και με στελέχη όταν μας δίνουν. Όταν διαραίουν ονόματα, μιλάμε με τα ονόματα αυτά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει επαφή.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τόσο. Δεν είπα εγώ δεν υπάρχει contact. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τέτοιες κινήσεις. Είναι πολύ, όσο αυθόρμητος και να είναι καμιά φορά, είναι πολύ έμπειρος, ναι, για να πολύ κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το επίπεδο της του αυθόρμητου. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει πάει σε άλλο στάδιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω εδώ βλέπεις σημειώσει τα κολυβογράμματά μου. Τις επόμενες εβδομάδες λέει θα ρίξει βόμβες.
1: Αντέ, εντάξει, ωραία. Έχει ρίξει 100 βόμβες τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Μα τώρα έχει ρίξει. Θα ρίξει βόμβες. Μείνε
1: ωραία
0: τώρα σε αυτό.
1: Μένω
0: θα κάνει απευθείας επίθεση, λέει, στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει ξανακάνει.
0: Μα θα συνεχίσει να κάνει και
1: ωραία,
0: θα είναι και πιο στοχευμένες οι επιθέσεις.
1: Ωραία, το ακούω.
0: Θα μιλήσει για την ακρίβεια,
1: ωραία,
0: για την οικονομία. Θα κλιμακώσει.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Λοιπόν, υποφυσιολογικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Αυτά τα οποία λένε, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικά στελέχη. Δεν ανησυχούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λένε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτά τα οποία λένε δημόσια δεν βγάζουν μία μικρή ανησυχία. Ένα προβληματισμό, να μην πω ανησυχία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ.
0: Όχι, δεν ξέρεις, αφού τα παρακολουθείς. Όταν ακούς παραδείγματος χάρη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
1: εμένα
0: να μιλάει για τον κύριο Σαμαρά,
1: είπα...
0: δεν βγάζει ένα προβληματισμό.
1: Προσπαθείς να με πείσεις να σου πω κάτι το οποίο δεν έχω αυτή την ίδια άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα ζυγίσει πολύ καλά τα πράγματα και να μην έχουμε σίγουρο ότι θα κάνει κόμμα και αν κάνει κόμμα θα κατέβει σε εκλογές. Το έχω, το λέω εδώ και ένα μήνα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν διαφωνώ με όλα τα υπόλοιπα. Ενώ δεν τα πιστεύω.
0: Εγώ δίνω το ρεπορτάζ.
1: Το
0: τώρα εσύ κάνεις μια εκτίμηση.
1: Κανένα
0: πρόβλημα. Τα έχουμε πει. Αν βάλουμε έναν αστερίσκο, και εμένα η αίσθησή μου είναι ότι την τελευταία στιγμή, έστω και την ίστατη στιγμή, ο Σαμαράς μπορεί να πει κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά το δεδομένο είναι ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη.
1: Έχει
0: πολύ σκόνη.
1: Άκουμε την κυρία Μπακογιάννη τώρα που είπε. Κυρία Μπακογιάννη, χθε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, η οποία εξηγούσε ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει ένας πρωθυπουργός που έχει τιμήθει η παράταξη, που έχει γίνει. Που του συγχώρεσε, είπε, την πρώτη κίνηση.
0: Ναι.
1: Όταν έριξε μια κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έκανε υπουργό, τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέει, να απευθυνθεί σε αυτήν την παράταξη και να του πει για δεύτερη φορά: κάνω το ίδιο πράγμα και θα εμποδίσω την κυβέρνηση να πάρει αυτοδυναμία. Ναι. Και έχει δίκιο.
0: Να ξέρεις, υπάρχει μια εσωτερική ιστορία. Τώρα μπαίνουμε λίγο στα πιο έτσι ενδότερα του
1: ναι,
0: ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ιστορία την οποία λένε εσωτερικά εκεί στο στρατόπεδο του Σαμαρά από την εποχή της. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά.
1: Της Πολάν από πότε, δεν ξέρω.
0: Μετά την Πολάν. Ναι. Έχει να κάνει με το Χαϊλέ Σελασιέ.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν μπορούν να το γκουγκλάρουν ποιος είναι ο Σελασιέ. Όταν λοιπόν. Όταν ρωτάς, ας πούμε, ρε παιδιά, τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, θα ρίξει βόμβες. Εναντίον βόμβες με ποιο αντικείμενο, εναντίον του Σελασιέ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα εσωτερικό έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέω εγώ στον αέρα, δεν θα πω την ιστορία τώρα, δεν θα σας κουράσουμε περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Καλά ήταν.
0: Αναλογικά
1: λοιπόν,
0: καλά ήταν.
1: Καλά
0: ναι,
1: ήταν.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.
1: Καλά ήταν. Λοιπόν, τώρα που λες για τον Τραμπ πάντως, για τον δώρο αυτό. Η συμφωνία, η κυβέρνηση μάλλον του Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια, αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Reuters. Δεν βλέπω κάτι για τα F-35 προς το παρόν.
0: Βλέπω πολύ χαλαρή πάντως την Αθήνα. σε διπλωματικό επίπεδο. Βέβαια είναι και ο κινησμός της διπλωματίας που παίζει το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια αντίδραση.
1: Ναι,
0: και δεν υπάρχει αντίδραση, διότι...
1: Στην Αμερική υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολλές εδώ μεταξύ.

0: τους
1: ναι. δημοκρατικούς ναι. ναι.
0: Πρόσεξε, δεν υπάρχει αντίδραση, διότι πάλι προσπαθώντας να κάνουμε ρεπορτάζ, συνομίλησα εχθές με πάρα πολύ κόσμο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μου υπενθύμιζαν με νόημα το εξής.
1: Ότι το έχει πει 10 φορές ο Τραμπ.
0: Μου υπενθύμισαν την τελευταία επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι, καλά σου κάνανε.
0: Θυμάσαι, θυμάσαι, μου λένε, τι έταξε ο Τραμπ ναι, ναι. στον Ερντογάν. Ναι. Λαγούς με πετραχίλια.
1: Καλά σου λέγανε.
0: Ναι, ένα γιατί χρόνο
1: τότε,
0: μετά.
1: Όπως πήγε. Όχι, και όχι και ένα χρόνο μετά. Και εκεί όταν πήγε είχαν προαναγγείλει πάρα πολλά και τελικά έφυγε με άδεια χέρια.
0: Αυτό λέω, ότι ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ακόμα και αυτό το ελάχιστο δεν έχει πάρει τίποτα ο Ερντογάν. Θεωρούν
1: δεν είναι
0: ότι
1: μία
0: είναι
1: φορά που έχουν εξαγγελθεί όλα αυτά.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Παραπάνω. Απλώς αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική όταν είχε πάει στην Ουάσιγκτον.
0: Θεωρούν ότι απλά κάνει ένα άνοιγμα ο Τραμπ για να έχει ένα ήσυχο διήμερο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κοινώς να μην τον ζαλίσει ο Ερντογάν με τα διάφορα τα δικά του. Να υπάρχει μία βάση συζήτησης και μία ατζέντα θετικού περιεχομένου για να φύγει ήρεμα και ωραία και να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ.
1: Αυτό
0: θα
1: είναι
0: το δούμε αν θα δικαιωθούν.
1: Αυτό βεβαίως είναι για τα F-35.
0: Ναι. Θέλεις να συνεχίσουμε μετά
1: για τους κινητήρες δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν.
0: Να συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, άλλη πόλη, άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλίτσιότη. Στους 235 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ξεπερνούν τους 1.500 οι τραυματίες, ενώ 42.000 άνθρωποι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.

0: Άμα δεν μας στηρίξουν οι δικοί μας άνθρωποι γίνεται, μέσα στο καλοκαίρι, ποιος θα μας στηρίξει?
1: Λυπάμαι,
0: δηλαδή.
1: Για τηλεοπτικές εμφανίσεις γνωρίζουν πολύ ότι υπάρχει. Κάθε φορά βρίσκω μία εφάνταστη δικαιολογία, λυπάμαι.
0: Θα έρθει, είναι πρώτα απ' όλα η Δήμητρα εκεί, η οποία κάνει φοβερές τέτοιες.
1: Σε τι?
0: Εμένα πρώτα απ' όλα με βγάζει όμορφο.
1: Δεν είναι το πρόβλημά μου το μακιγιάζ, ρε Σπύρο. Δεν μ' αρέσει τηλεόραση.
0: Η συσκευή.
1: Δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω τώρα που δεν μ' αρέσει η κάμερα, τόσα χρόνια.
0: Θα τη βγάλουμε στον αέρα.
1: Έχω βγει στον αέρα, ήμουν
0: θα ξεκινήσω, μα δεν, θα ξεκινήσω επιχείρηση με τον Ιφλή.
1: Ο Ιφλή θα δει σκυλόπιτα που έχει φάει.
0: Τι, μου το έχει πετύχω τραβήξει, μου λέει με αυτή τη γυναίκα. Τι έχω τραβήξει με αυτή τη γυναίκα.
1: Τι να κάνω όλοι, τι να σας κάνω. Κάποιοι παιδί μου θέλουν να γράφουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουν στο γυαλί όλοι. Τι καημό έχετε.
0: Τι καημό έχουν. Μερικά πράγματα ξέρεις.
1: Δεν βγήκα όταν ήμουν σελοφάν εδώ πέρα, μικρή.
0: Μα σελοφάν.
1: Φρέσκια και 30 φιλένια.
0: Θέλει κοπλιμέντα πρωί-πρωί δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνεις by the flow, πώς το λένε.
1: Εσύ δεν θέλω, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν επιλέγεις κάποια πράγματα.
1: Μια χαρά επιλέγεις.
0: Ναι, δεν επιλέγεις.
1: Λοιπόν,
0: κάποια πράγματα έρχονται από μόνα τους. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη
1: και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ στις 8.
0: Στείλετε μηνύματα. Θέλετε να τη δείτε στη τηλεόραση, ναι ή όχι?
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν.
1: Ούτε στην κάμερα του κινητού δεν βλέπω όπως δεν βγαίνω. Όπως βλέπεις, δεν θα βγω και στη τηλεόραση.
0: Η
1: λοιπόν.
0: Αλήθεια είναι αυτή, το ξέρεις ότι με ρωτάνε.
1: Νίκο Απρέμπε, ρωτάει η κουμπάρα μου. Α, η κουμπάρα μου και άλλη. Πολλά φιλιά πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα, καλημέρα κουμπάρε.
1: Και πολύ ακόμη. Ο Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό. Τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Κλειώτου 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr. Σήμερα Παρασκευή.
0: Παρασκευούλα.
1: 26 Ιουνίου, πλησιάζει, φτάνουμε Ιούλιο. Πολλοί από εσά έχετε φύγει και αρχίζετε, ή αν δεν έχετε φύγει κάποιοι, λίγοι. Ναι. Για διακοπέ, ετοιμάζεστε ή και έτσι μπαίνετε σε αυτή τη διάθεση για να φύγετε για διακοπέ. Ναι. Έχετε βαλιτσούλε, κινητιστήρια, αν δεν έχετε κλείσει, ξενοδοχειάκια, αν βρείτε. Όσο τα βρείτε, αλλιώς λοιπόν. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος.
0: Είτε είναι με θέα, είτε με χωρίς.
1: Τα ονόματα σωστά που γιορτάζουν σήμερα είναι Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα, Μακαρούλα.
0: Γιορτάζουν και τα μακαρόνια.
1: Ναι, γιορτάζουν και άλλες ημέρες όμως η Μακαρία, δηλαδή. Γιατί έχω την κουμπάρα μου, τη Ρίτσα που είναι Μακαρία. Και πάντα είναι μια κινητή που γιορτάζουμε κάπου μετά το Πάσχα, ναι, που δεν τη θυμάμαι ποτέ, είναι κάπου σημειωμένη.
0: Άμα είναι κινητή, που να τη θυμάσαι.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, κάτι είναι περίεργο.
0: Γιορτάζει ο Μακάριος δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά στους ομορφάντρες εκεί έξω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είδες για να μην είμαστε ομορφάντρες, ρε Στεφανία, τι
1: δεν έχεις πάρει υπουργείο.
0: Ξεκινάμε την ημέρα μας από τις 3 η ώρα το πρωί. Καταλήγει να πούμε στις 10-11 η ώρα το βράδυ. Μιλούσα με έναν φίλο μου, με έναν γιατρό, ο οποίος γυρίζει και μου λέει: καλά, μου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 τι κάνεις?
1: Είδες. Το ξέρω. Στα έλεγα εγώ, έπρεπε να με ρωτήσεις πριν.
0: Τι λοιπόν, να σε ρωτήσω, με συγχωρείς, αφού δεν με έκανε όμορφα άντρα.
1: Ναι. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως θα είναι κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά του 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα του 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, γενικά έθριος καιρός. Ομπρέλα οριστικά σπίτι σήμερα. Λοιπόν, και Θεσσαλονίκη 22 με 34 βαθμούς. Εκεί, ναι, ανάλογα που είστε, θα είναι έθριος ο καιρός, αλλά το μεσημερό απόγευμα μπορεί να σημειωθούν κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά.
0: Ζακέτα μην πάρεις. Θα βγάλει την μπέμπελη. Ομπρελίτσα, όπως είπες, αφήστε τη στο σπίτι. Τώρα, ναι, αν κυκλοφορήσετε. Ομπρέλα πάρτε μόνο όσοι θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ να πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Τι δεν πού.
0: Δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Όσοι θέλετε να έρθετε, παραιτηθείτε, ελάτε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: τι καινούριο είπε, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: τι πει ο άνθρωπος, τον έχουμε πρίξει.
0: Να σου πω, το είχε πει.
1: Είπε ξανά ότι έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε, ένα-ένα. Το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο και το είχε επαναλάβει επίσης σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα που διαλύεται όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Αντολές, δηλαδή την συνέντευξη, την έδωσε λίγες ώρες αφού του είχε γίνει τη Μέση Ανατολή.
1: Τι εννοείς, για την πολιτική γραμματεία.
0: Για την πολιτική γραμματεία. Χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, πιο εύκολα θα συνεννοηθεί ο Τραμπ με τον Πεζεσκιάν ή με τον Καλιμπάφ, από ότι θα συνεννοηθούν ο Φάμελος με την τρόικα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Πολάκη, Παπά, Δούρου.
1: Ναι.
0: Παρόλο που μεταξύ τους λένε ότι παιδιά, δεν είναι το ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν σημαίνει ότι είμαστε συντεταγμένοι. Δεν έχουμε κάνει μια φράξια εναντίον του Φάμελου. Ο, το λένε ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, διαφωνούν. Έτσι.
0: Διαφωνούν με τον κύριο Φάμελο. Απλά
1: θα
0: λέει συμπίπτουν.
1: Και την Κεντρική Επιτροπή.
0: Μαζεύει τις υπογραφές.
1: Ναι, θα γίνουν. Θα γίνει, νομίζω.
0: Να κάνουμε ερώτηση. Γιατί δεν τις έχει μαζέψει ακόμα. 70 υπογραφές χρειάζεται.
1: Νομίζω θα γίνει.
0: Αυτό. Απλά μήπως τελικά δεν έχει συμπληρωθεί 70, μήπως 65, μήπως 62.
1: Ψάχνουν άλλους. Να το ρωτήσω, αν είναι. Να το ρωτήσω.
0: Αυτό.
1: Τι ώρα είναι.
0: Ναι, είναι νωρίς.
1: Πολύ νωρίς, λοιπόν. Δεν ασχοληθήκαμε.
0: Τους ξυπνάω που τους ξυπνάω εγώ κατά τις 9 η ώρα. Μην αρχίσουμε να τους ξυπνάμε τις 7.
1: Από τις 9 εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
0: Θέλω να σου πω. Τους πετυχαίνουμε.
1: Πάντως, τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν αναδειχθεί σε μια ισοκομματική αντιπολίτευση πλέον. Πάντως, νομίζω ότι είναι σε πιο αμηχανή θέση ο κύριος Φάμελος από τους τρεις.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων, εννοείται. Εννοείται. Και αυτό το οποίο του λένε και του προσάπτουν.
1: Δηλαδή, μετά τα χθεσινά.
0: Και μόνο η κατηγορία και μόνο η κριτική που δέχεται ότι πήρε στο κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρή η κριτική, όπως και
1: ο
0: να το
1: κάνουμε. Ο κύριος Τσίπρας έδινε συνέντευξη ενώ είχαν συνεδρίαση, γιατί τελείωσε το βράδυ, μάλλον ναι.
0: Τρεις η ώρα υποτίθεται ότι ξεκινήσανε, τώρα ήταν λίγο μακρόσυρδη.
1: Όχι, ναι, μάλλον ναι. Θέλω να πω ότι προφανώς. Ενώ συνεδριάζανε, έδινε συνέντευξη και είπε αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μα δεν το βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα βλέπει ο κύριος Τσίπρας και είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Τι δεν τα βλέπει, που σου λέω, λέει, είπε δεύτερη φορά ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έριξε και τις αιχμές ότι εμείς κάνουμε ένα κόμμα όχι μόνο για δημοσκοπικά νούμερα, αλλά για να αναλάβουμε την πρωθυπουργία της χώρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν φτιάχνουμε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ξέρεις που πήγαινε αυτό, σε ποιους πήγαινε. Ξεκάθαρα.
1: Ποιος?
0: Πήγαινε σε αυτούς οι οποίοι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
1: Και τι, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς πήρε όμως την εξουσία, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι εννοείς πώς πήρε την εξουσία.
1: Ως τι κόμμα την πήρε.
0: Μα από ένα σημείο και έπειτα όμως, όταν είσαι στη διακυβέρνηση, έχεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Εκεί... Με υποτίθεται ότι εξελίσσονται.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορείς να. Ναι,
0: είναι... Την πρωθυπουργία την πήρε με το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Όχι, την πήρε και ως κόμμα διαμαρτυρίας ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και με το ηθικό πλεονέκτημα. Ότι έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε μπουκτήσει ο κόσμος με Νέα Δημοκρατία, με Πασόκ.
1: Ναι, ως κόμμα διαμαρτυρίας την πήρε.
0: Ναι,
1: τέλος.
0: Και με το ηθικό πλεονέκτημα ως ταμπέλα.
1: Δεν μπορεί να το πει τώρα ο Τσίπρας πια ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Αλλά από ένα σημείο και έπειτα τα πράγματα εξελίσσονται. Είχε κάνει πολλές προσπάθειες ο κύριος Τσίπρας για να στρίψει το καράβι περισσότερο προς τον μεσαίο χώρο.
1: Μπράβο.
0: Και δεν τον άφηναν.
1: Και δεν τον άφηναν, πήγα να πω και δεν τα κατάφερε, αλλά γιατί δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι γιατί δεν τα κατάφερε. Το ένα θα πει κάποιος ότι δεν τα κατάφερε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι δεν τον άφησαν, που εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και δεν τον άφηνα, δεν τον εμπόδισε. Ουσιαστικά σαν να του ραβούσαν το χάλι. Οπότε τελικά δεν έγινε.
0: Μα όταν, αυτό μα το όταν, όταν ο επικεφαλής, όταν ο πρόεδρος κάνει μία αλφα τοποθέτηση και μετά από, αμέσως μετά βγαίνουν χ, ψ, ωμέγα στελέχη, αριθμός στελεχών και κάνουν μία βήτα τοποθέτηση.
1: Γενικά το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ πολλά από τη στιγμή μετά το 15 τέλος πάντων. Και το 15, τι λέω τώρα, απλά για άλλα θέματα. Όχι για αυτά της κεντροαριστεράς. Ήταν ότι πάντα το βασικό πρόβλημα δεν είναι πάντα σε όλα τα θέματα ένα θολό μήνυμα.
0: Ναι, διότι το θόλωναν με διφορούμενες. Τα παλιά
1: οπότε
0: τα χρόνια.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλει όλο αυτό το πράγμα. Και όταν τον ρώτησα κιόλας αν έχει μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, είπε ότι είναι ανοιχτά τα τηλεφωνάτα, ότι έχει συνεχείς κοινωνικές παφές, ότι σέβεται το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επαναλαμβάνω, είπε ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αλλά και τα πρόσωπα. Δεν ήρθα όμως εδώ, είπε, για να μιλήσω στον Άλφα. Για να μιλήσω με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο. Για μένα είναι πλήρης απαξίωση.
0: Πλήρης, εννοείται. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι καθοδόν, λέει, προς Βόρεια Ελλάδα και μας ακούει. Είναι αυτό το οποίο σας λέμε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε παντού. Ναι. Καλό ταξίδι, Νικόλα μου, να προσέχεις.
1: Καλό ταξίδι. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα κατέβει με τον ένα με τον άλλο τρόπο στις εκλογές.
0: Πόσο καιρό έχουμε που τα λέμε, κυρία Κασίμη, εδώ. Να τα λέμε, να βλογίζουμε λίγο και τα γένια μας. Αυτή εδώ την ταπεινούλα εκπομπή, αυτή την ταπεινή εκπομπούλα που τα λέμε εδώ και 10 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Φάμελος να διαλύσει το κόμμα.
1: Δεν είπα εγώ όμως αν θα κατέβει με τον κύριο Φάμελο.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα είναι εκεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέχρι το 2029 που θα έχουμε ευρωεκλογές.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα κατέβει. Θα δούμε με ποιον και με ποιον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
1: Να μην κατέβει στις... Ναι, έτσι πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι με την, υπό τον κύριο Πολάκη στο τέλος. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Επίσης ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα φορολογήσουν τα σκάφη, τις πισίνες και αυτά.
0: Αφορολόγητα θα τα αφήσει.
1: Όχι ρε παιδί μου, ενώ επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
0: Ξεκίνησε τη Δευτέρα το απόγευμα μία σύσκεψη στην Αμαλίας και ολοκληρώθηκε ξημερώματα Τρίτης.
1: Εντάξει, έτσι
0: και
1: είναι.
0: Μεταξύ όλων των άλλων, εκτός από τα ονόματα της σκιώδους κυβέρνησης, συζήτησαν και μάλιστα τράβηξε το αυτάκι ορισμένων συνδετημόνων του για να μην μιλάνε δημόσια για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν αυτό ολοκληρωθεί και πριν το ανακοινώσουν επισήμως.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είπε βέβαια ο κύριος Τσίπρας, το έχει ξαναπεί ότι θα γίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, μίλησε για την πατριωτική εισφορά, δεν κάνω λάθος, το είχε πει στο Φόρουμ των Αδελφών, που δεν θα είναι εθελοντική, αλλά θα αφορά το 1% της πολυπλούς και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω ότι επειδή το λέει και το ξαναλέει από την κυρία Κουφονικολάκου που το έλεγε για τη μεσαία τάξη, δεν θέλουν με τίποτα να πει κάποιος ότι θα αγγίξουν περισσότερο τη μεσαία τάξη. Να έχει πατήσει ο Τσίπρας εξάλλου σε αυτό. Είπε λοιπόν και χθες δεν θα φορολογηθούν τα μεσαία και χαμηλά ούτε τα υψηλά εισοδήματα και μετά μίλησε τη συσσόρευση του πλούτου αυτή που υπάρχει σε λίγα χέρια και κατέληξε στην πατριωτική εισφορά που δεν θα είναι εθελοντική. Απλώς εγώ έχω μια πορεία. Όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί από στελέχη.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε για ένα κόμμα από αυτή τη στιγμή, το χαρακτηρίζουν προσωποκεντρικό και νομίζω ότι είναι.
0: Εκ των πραγμάτων, ναι.
1: Πολύ ωραία. Και τα έχουμε πει, το 15% με τη μία δεν το παίρνεις επειδή. Το παίρνεις επειδή είσαι ο Τσίπρας. Τέλος, δεν είναι. Δεν ξέραμε κανένα άλλο. Τέλος, συμφωνήσει ή όχι.
0: Απόλυτα.
1: Ωραία. Είναι δεν είναι χαμηλό, όπως το ερμηνεύει κανένας, είναι δικό του πάντως.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα στελέχη, αυτές τις ιδέες από το μυαλό του, τις έβγαλαν.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Περασμένα, ξεχασμένα.
1: Όχι, έχει σημασία. Αυτά που ακούσαμε. Έχει σημασία,
0: τώρα,
1: μεγάλη.
0: Τώρα τι είναι αυτό το οποίο λες, το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
1: Λοιπόν.
0: Ρητορική ερώτηση. Δεν έχω και χρόνο να σου απαντήσω. Θα μπορούσα να σου αναπτύξω, να σου αναλύσω.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Σπύρο. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες και στο φυσικοαερελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάποια πράγματα στην ζωή ενός άντρα έχουν κομβική σημασία και είναι χρονικές στιγμές ορόσημο. Να το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Πάλι το χάλασα το mail.
0: Λοιπόν. Ο Θανάσης λέει το εξής. Έκανε ένα σχόλιο νωρίτερα για το 15χρονο το παιδάκι, το οποίο έφυγε με αυτόν τον τρόπο. 15 χρονών, πλακωνόντουσαν μεταξύ τους, πλακωθήκανε. Και επειδή είπα ότι δεν είναι, είπα για το 15χρονο και για το 17χρονο, αν είναι δυνατόν, ανήλικα παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουν στην κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν στο Υπουργείο Παιδείας και πρέπει να κάνουν κάτι προς την λογική, να μπουν ειδικά μαθήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν είμαι ειδικός, μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία. Για τις επόμενες γενιές, όχι για τις...
1: Ναι,
0: και
1: ψάχνουνε
0: ψάχνουν
1: να βρουν και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ψάχνουνε πώς να το ψάξουνε.
1: Ενώ στο τι έχει προηγηθεί.
0: Αυτό
1: ακόμα
0: έχει ξεκινήσει.
1: Δεν έχουν καταλήξει.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει μετά την COVID εποχή.
1: Εννοείς, όχι, εγώ λέω για το συγκεκριμένο περιστατικό ψάχνουν να βρω, δεν μιλάω. Προφανώς για το υπόλοιπο,
0: για
1: σε
0: το
1: όλο
0: υπόλοιπο,
1: το υπόλοιπο έχεις δίκιο για τη βία μεταξύ ομάδων ανηλίκων. Γιατί υπάρχει πολύ τεράστια κλιμάκωση τα τελευταία
0: απίστευτη...
1: χρόνια. Δεν είναι τσακωμή απλή.
0: Υπάρχει μια απίστευτη επιθετικότητα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε, λέει, ποια ομάδα παιδιών, ανήλικα παιδιά θα έχουν τον έλεγχο της περιοχής, ναι, και της πλατείας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Φαίνεται, αυτή τη στιγμή ή μέχρι κάποια στιγμή που μίλησα δεν υπήρχαν, επειδή μιλούσαμε για οπαδικά κίνητρα τις πρώτες ώρες, δεν υπάρχουν στοιχεία, παρότι δεν έχει αποκλείσει τελείως,
0: ναι,
1: αλλά στο...
0: Παίζει ρόλο.
1: Όχι, δεν παίζει ρόλο. Απλά το λέω στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν θυμάσαι στο Μαρούσι που είχε γίνει, στη μεταμόρφωση.
1: Η δολοφονία του παιδιού παίζει ρόλο, τίποτα
0: άλλο. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι. Φαίνεται, παραλαμβάνω, ότι ίσως το πιθανότερο είναι ότι το κίνητρο της μεταξύ τους συμπλοκή ήταν το ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή. Αυτό. Το γόητρο.
0: Λοιπόν, και γράφει ο Θανάσης ότι δεν είναι, λέει, το 15χρονο παιδάκι της γειτονιάς. Έχει κάποιους χαρακτηρισμούς ο Θανάσης, διαφωνώ, συμφωνώ, δεν έχει σημασία. Δεν το διαβάζω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
1: Εντάξει, 15 χρονών είναι όμως, οπότε...
0: Και με ψέγει που είπα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία και το επαναλαμβάνω ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
1: Όχι, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
0: Και ρωτάει, τι να κάνει δηλαδή, να μπαίνει στα σπίτια των ανίκανων και άχρηστων γονέων και να τα μαθαίνει η αγωγή. Λοιπόν, υπάρχει μία πτυχή, υπάρχει και η άλλη. Ασφαλώς.
1: Ξέρω πάντως το παιδί το αναζητούσε τα ξημερώματα η μητέρα του όταν, ναι, η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε το σπίτι. Στην αρχή, επειδή πληροφορίες λέγανε 17 ετών, λέει δεν είναι το δικό μου, δεν ξέρω, και μετά. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν. Τα πάντα ασφαλώς ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα όπως μεγαλώσαμε εμείς. Που είχαμε τη μαμά στο σπίτι. Που κάθε τρεις και λίγο ήταν, κοιτούσαμε το ρολόι για να μην καθυστερήσουμε, γιατί μας περίμενε η μάνα μας. Ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά, μας περίμενε η μάνα μας. Με το βούρδουλα σε περίπτωση που.
1: Δεν ξέρω, κοίτα. Δεν έχουν μεγαλώσει όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εμένα η μάνα μου δεν ήταν σπίτι, δούλευε. Και δούλευε πάρα πολύ.
0: Να σου πω, έχουμε και μια μεγαλύτερη. Έτσι, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Θέλω να σου πω. Αλλά θέλω να πω το εξής. Στη σημερινή εποχή δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Εγώ δεν το βάζω ακριβώς θέμα εποχής. Αλλά...
0: Απαντάω σε αυτό το οποίο λέει ο Θανάσης.
1: Μπορώ να το βάλω όμως διαφορετικά.
0: Για τους γονείς.
1: Ναι, μπορώ να το βάλω όμως διαφορετικά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Πάρε το διαφορετικά πριν το βάλω. Εγώ, έχεις δίκιο, για πες.
1: Όχι.
0: Πες.
1: Για να μπούμε όλοι στην ίδια γενιά. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα είναι το να δουλεύει κάποιος ή να μην δουλεύει. Είναι το ένα θέμα. Το αν δουλεύει και πολλές ώρες, μπορεί να παίρνει ένα χήμιστο, ο οποίος χήμιστος του επιτρέπει να μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιον άνθρωπο το παιδί του να το φροντίζει, σωστό, ακόμα και αν δεν είναι πάνω του 25 ώρες.
0: Ναι, okay. Αυτό.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Δηλαδή μου λες για τη μαμά που δουλεύει.
0: Πριν από 30-40 χρόνια, υπάρχει, πριν από 30-40 χρόνια υπήρχε η πολυτέλεια,
1: ναι,
0: με βάση τα οικονομικά δεδομένα, να επιλέξει μία οικογένεια για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή αν θα δουλεύει μόνο ένας. Γιατί με το μισθό, με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο ένας γονιός, για να μην το προσωποποιήσουμε σε μάνα-πατέρα, που έπαιρνε ο ένας γονιός, μπορούσαν να ζήσουν μια χαρά. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Ένα νέο ζευγάρι, ένα οποιοδήποτε ζευγάρι, με παιδιά,
1: ναι,
0: δεν έχει την πολυτέλεια να δουλεύει μόνο ένας. Δυστυχώς. Μιλάμε για το μέσο όρο. Μην μου πας τώρα στην α, β, γ, δ, ε περίπτωση.
1: Απλά εγώ πιστεύω ότι αυτό γινόταν και στις δικές μου ηλικίες τουλάχιστον. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, υπήρχε η επιλογή, υπήρχε η πολυτέλεια της επιλογής για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και μιλάω σαν γενικό κανόνα. Μπορεί να πέφτω έξω, αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Σήμερα όμως, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω, τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολα για τις περισσότερες μεσαίες οικογένειες.
1: Συγγνώμη, εσύ δηλαδή τι προτείνεις, να μην δουλεύει η γυναίκα?
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα λοιπόν ότι απαντάω στο Θανάση για την πολιτεία. Τι να κάνει, μου λέει, η πολιτεία εφόσον υπάρχουν άχρηστοι γονείς. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και να είναι πιο κοντά στα παιδιά. Να εκπαιδεύει τα παιδιά. Να υπάρχουν μαθήματα. Να υπάρχουν σεμινάρια. Να αποτρέπουν τα παιδιά να βγαίνουν στους δρόμους και να πλακώνονται στις πλατείες.
1: Αυτά συμφωνώ με όλα αυτά μαζί
0: αυτό
1: σου. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το αν η μαμά περίμενε σπίτι με το βούρδουλα. Που καλά έκανε και εγώ το, και μπράβο που το έκανε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν όλες οι μαμάδες.
0: Έχουμε διαφορετική
1: αυτό
0: άποψη, εσύ Στεφανία μου, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Προφανώς δεν είναι
0: αισθάνεσαι το ίδιο. Σαν παιδάκι. Αισθάνεσαι το ίδιο όταν γυρίζεις στο σπίτι και θα το βρεις άδειο?
1: Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μητέρα μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, γιατί ήταν γιατρός. Εφημέρευε.
0: Okay. Αυτό σου λέω. Ψάχνεις.
1: Δεν ξέρω. Μια χαρά μεγάλωσα.
0: Ψάχνεις την πώς να σου το πω. Ψάχνεις την εξαίρεση.
1: Δεν ψάχνω εξαίρεση.
0: Αυτή είναι η εξαίρεση. Πολύ ωραία.
1: Δεν ήμουν εξαίρεση.
0: Άρα όλα είναι μια χαρά.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Το παιδάκι λοιπόν.
1: Ποτέ δεν μου είπε η μαμά μου, γιατί έβρισκε χρόνο μέσα στην ημέρα.
0: Ωραία, να μιλήσουμε για τη Στεφανία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Άρα γυρίζοντα δηλαδή το παιδί Δευτέρα γυμνασίου ή Τρίτη γυμνασίου, γυρίζει.
1: Η μαμά πρέπει να μην δουλεύει.
0: Από
1: για
0: το
1: να
0: σπίτι.
1: Κάνει σωστά.
0: Άλλο πράγμα είπα, αποδομής ένα ολόκληρο σκεπτικό. Αλλά, λέγοντας ότι να, εγώ που γύριζα στο σπίτι και δούλευε και η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν είχα πρόβλημα.
1: Μάρα, τι μου λες, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάποια παιδιά έχουν πρόβλημα. Όπως φαίνεται.
1: Okay,
0: εσύ δεν είχες πρόβλημα και γι' αυτό δεν πήγαινες στις πλατείες να πλακώνεσαι. Κάποια παιδιά όμως, από ό,τι φαίνεται, έχουν πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι η μαμά 15 ώρες στο σπίτι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με αυτό εννοώ.
0: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Στο συνδυασμό των πραγμάτων δεν είναι και αυτή μια παράμετρο. Και δεν μιλάω μόνο για τη μάνα, μιλάω γενικότερα.
1: Και αν είναι η μάνα και ο πατέρας 15 ώρες.
0: Δεν είναι μια παράμετρο.
1: Όχι, όχι.
0: Θεωρήσω ότι δεν είναι μια παράμετρο. Όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Καλό είναι να έχουμε διαφορετική άποψη.
0: Μα καλά, δεν το συζητάμε. Άμα ήταν όλα φλάτ σε αυτόν τον κόσμο, θα ήταν πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ βαρετά.
1: Φεύγουμε.
0: Κάτσε
1: ρε, τόσο ωραία συζήτηση έχουμε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να το πάμε λίγο πιο.
1: Πάμε, εντάξει.
0: Μια γροκιτάει.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους κονικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, σύμφωνα με ιστότοπο που δημιουργήθηκε για την καταγραφή τους. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο νεότερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα και κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου με μαχαίρι, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος που φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο όμιλο προκριθήκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
19: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
21: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
23: Το Παραδίσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
24: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
26: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3.12. Νουνού τυρί γκούντα 6.89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6.95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1.19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
27: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα από το Μανώλη Παπάζουγλου, την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, συγγνώμη, και το Πέρι Βασιλάκη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.

Παρασκευή 26 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, την καλημέρα μας σε όλα τα 12 νησιά, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε από άκρη σε άκρη όλα τα νησιά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν παρεούλα από νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα, με την πρώτη καλημέρα και με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Πάμε μαζί μέχρι και αργά το μεσημέρι για όλες τις ειδήσεις και όλη την επικαιρότητα. Μπορείτε να επισκεπτεστε και την ιστοσελίδα μας, έτσι, στο www.realvoice995.gr.

Να στέλνετε τα μηνύματάκια σας, να μην ξεχνάτε, εδώ στο Viber, στην αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε παρέα, στο 698 91 99 995.

Καλημέρα και στην Κωστάκης Auto Center. Σας τα είπα και χθες και προχθές. Κωστάκης Auto Center μας προσέχει, μας αγαπάει στην πράξη. Έτσι, σε μια εποχή που τα πάντα τα μετράμε, από το 1 ευρώ μέχρι τα πάντα, έτσι, δεν το συζητάμε. Έρχεται λοιπόν η Κωστάκης Auto Center και σου κάνει δώρο καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα με κάθε αγορά αυτοκινήτου. Τρομερό! Ξαπλώσουμε μπρούμητα στην αμμουδιά. Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Στην πράξη λοιπόν η Κωστάκης Auto Center προσφέρει πραγματική αξία σε εμάς τους οδηγούς, έτσι δεν το συζητάμε, και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου ή στο τηλέφωνο 2241-082-1000. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στο Γιάννη και στη Λέρο καλημέρα στο Βαγγέλη.

0: περιφέρει. Εγώ λέω να πάμε και Χαβάη, μια που λέει το τραγούδι, να τελειώνουμε.
1: Πάρε και εσύ λεφτά από το σπίτι.
0: Τώρα που θα ανοιχτούμε, δεν τα μάθες τα καινούρια. Δεν ξέρω αν τα μάθες. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση υπερβολικής ανάπτυξης. Να ξέρεις, τέρμα οι Πορτογαλάδες. Τέρμα οι Πορτοκαλάδες, γιατί ο δήμαρχος εδώ της Ρόδου, ο Αλέξανδρος Σοκολιάδης, θα μας πάει σε άλλη κατηγορία. Λέει, δεν θα σερβίρουμε, θα φοράει και αλεμπία, λέει, και θα σερβίρουν πετρέλαιο. Θα πίνουμε πετρέλαιο πλέον. Οι Πορτοκαλάδες, τέρμα. Αυτό ακριβώς. Καμπάνες.

Δεν μπορώ άλλο μαζί σου, αλήθεια σου λέω, Περί. Και όχι τίποτα, θα μας ακούει και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Ζανετούλης και είναι στη διαδρομή τώρα. Και θα λέει πάλι για τον Κολιάδη, μιλάτε. Για καλό το είπαμε τώρα, πάνε πορτοκαλάδες. Πετρέλαιο λέει θα σερβίρει πλέον. Με την κελεμπία. Το είπαμε τώρα, πάνε πορτοκαλάδες. Πετρέλαιο λέει θα σερβίρει πλέον. Με την κελεμπία. Τώρα το Δημήτρη δεν ξέρω τον Ζαν.

μου πάτε Δημήτρη, δυο-δυο. Εγώ το καταλαβαίνω, εντάξει, πολιτικά η φάση από ό,τι καταλάβαμε τελείωσε. Το να περιμένεις τώρα τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είπε και ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να δεις τι θα γίνεις, νομίζω δεν έχει πιο κάτω πολιτικά. Οπότε καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι να ανοίγουμε τα φτερά μας, τα μυαλά μας, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, για φύγαμε.

Ξέρεις τι μου θυμίζουν τώρα οι δυο τους εκεί πέρα, τους σχολιαστές του Muppet Show, τους θυμάσαι? Muppet Show από τα Λίτα, από την Απολακιά μάλλον. Καλημέρα στο φίλο του Τζαμπίκο στην Απολακιά, καλημέρα. Α, μπράβο ρε Πέρι, εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε, έτσι ρε αγόρι.

Θεέ μου, έτσι είμαστε εμείς πρωί-πρωί, μέσα στο κέφι. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα και στην όμορφη Σύμη στο Βασίλη. Βασιλάκο, καλημέρα, γορή.

χρειάζεται ανησυχία πάντως του Δημητρή, του Ζανετουλή. Εντάξει. Μπορεί να κάνει παράταξη για να κατέβει ως δήμαρχος ο Βαγιανός. Είμαι σίγουρος ότι θα κατέβει μαζί του. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια άλλη γνώμη ή άποψη, στείλτε ένα μήνυμα. Τώρα που είπα Βαγιανός, εντωμεταξύ προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε κορυφαία τάκα ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο Σωτήρης ο Βαγιανός. Κορυφαία, κορυφαία. Όταν λέμε κορυφαία, στην αποστροφή του λόγου του λοιπόν και πάνω σε αυτά που έλεγε για τα έργα της ΔΕΙΑΡ, λέει για μια εκπόνηση μελέτης εκατομμυρίων, 90 εκατομμυρίων, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό, ένα μεγάλο αριθμό που πέταξε εκεί στο τέτοιο και λέει: είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έργο που πρόκειται να γίνει έτσι στο νησί μετά το φράγμα του Γαδουρά. Άκου τι είπε ο Θεός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Το λες και κρίση ειλικρίνειας. Σας ξεφεύγουν ώρες αυτά. Βέβαια, ξέχασε να μας πει ο κύριος Βαγιανός ποιος το έκανε αυτό το φράγμα. Αλλά μικρή σημασία έχει. Στην αποστροφή πάνω του λόγου το πέταξε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έργο μετά το φράγμα, λέει, του Γαδουρά. Μάλιστα. Συμφωνούμε, κύριε Βαγιανέ.

Καλημέρα στο Καστελόριζο. Πού σου να ρε αγόρι εσύ? Γιάννη μου, καλημέρα. Για στείλε μας μια φωτό τώρα εκεί, γιατί ξέρω που κάθεσαι. Είμαι σίγουρος που είσαι τώρα αυτή τη στιγμή. Στείλε μου ένα μήνυμα. Μια φωτό ρε παιδί μου. Καλημέρα και στο φίλο του Μιχαλή, ο οποίος μου στέλνει μια φωτογραφία με τιμές καυσίμων. Έχει πέσει κάτω από 2 ευρώ. Μπράβο. Donald Trump, ρε. Τι άλλο θέλετε? Α, συγγνώμη. Αλέξανδρος Κολιάδης, ποιος είναι τον άνθρωπο?

Καλημέρα Δημήτρη μου από την ΚΟ. Καλημέρα. Πώς πάμε, άκουσε η χθεσινή εκπομπή. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω. Ο δήμαρχός σας φταίει, ο κύριος Νικηταράς. Εγώ φταίω. Εκνευρίζεται ο δήμαρχος, εκνευρίζεται και χάνει τον έλεγχο. Έτσι. Αλλά εντάξει, τα είπα και χθες. Θεωρώ ότι δεν είναι ο αυτοδιαφημιζόμενος αυτός δήμαρχος, κύριος Νικηταράς, έτσι. Όταν εκνευρίζεται, το έχει ξανααποδείξει. Και σε συνάδελφο, έτσι, σε δημοσιογράφο συνάδελφο, τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Αλλά τουλάχιστον μη βγαίνει έξω ότι είμαι ο ευθυτενής, ο δημοκρατικός, ο δεν ξέρω ρε φιλαραγιά, στείλε και σε ένα μήνυμα πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί αλλιώς αυτό διαφημίζεται και ο δήμαρχος στο νησί σας, αλλιώς τα βλέπουμε τα πράγματα εμείς κάθε φορά που κάτι δεν πάει καλά ρε παιδί μου, ή κάποιος του κάνει αυστηρή κριτική. Έχει μια αλλεργία και ο δήμαρχος στην αυστηρή κριτική. Είδατε τι είπε στον κύριο Γιωργαλή, νομίζω, στον πρώην πρόεδρο, έτσι. Εκλεγμένος, όπως και να έχει, είναι τώρα της αντιπολίτευσης, όπως και να έχει, όποια ιδιότητα και να έχει, και πολίτης ακόμα να ήταν, από πού το διώχνει δηλαδή ακριβώς ο κύριος Νικηταράς, από το σπίτι του? Γιατί γύρισε και είπε μέσα σε εκλεγμένο σύμβουλο, ή θα ακούσετε εδώ, ακούστε ένα δημοκρατικό τώρα εδώ. Τι μου κάνετε πρωί-πρωί, ρε. Άλλη ατζέντα έχεις, άλλα μου στέλνετε εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα με σας, ρε σατανάδες, πρωί-πρωί. Και εκεί που λες ότι ο άνθρωπος, εντάξει, οκ, αφού αυτό διαφημίζεται, μπορεί και να είναι. Έστω μπορεί, μείναμε. Ακούστε τι είπε, δηλαδή. Τύπου, ή θα κάτσεις να με ακούσεις έξω, ή αλλιώς έξω. Δηλαδή, λες. Και έχει και μια πρόεδρο εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου που τι έκανε, πήρε το λόγο και λέει διακόπτω, φώναζε εκεί οριόταν η κοπέλα, διακόπτω και λέω όχι δεν διακόψατε λέει ο δήμαρχος, αγδραδήμαρχος, όχι δεν θα διακόψετε λέει. Έγινε και πρόεδρος τώρα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός των άλλων ρε παιδί μου τον τίτλο, έγινε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

0: επειδή μου το θυμήσατε τώρα, έτσι, γιατί δημοκρατικό τετρά μου σηκώσατε την πίεση πάλι πρωί-πρωί, γιατί δεν τα μπορώ αυτά. Αυτά από όσοι νομίζουν ότι έχουν κάποια εξουσία στα χέρια τους και απαιτούν μετά και σεβασμό, λέει, στο θεσμό. Ναι, το θεσμό θα το σεβαστούμε, προφανώς. Όχι οι δημοσιογράφοι κτλ. Ο κόσμος, οι πολίτες, οι συμπολίτες σου, προφανώς και θα το σεβαστεί στο θεσμό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο θεσμός δεν πρέπει να έχει και την αντίστοιχη, τον αντίστοιχο σεβασμό και απέναντι στους πολίτες ή στους εκλεγμένους, έτσι, κι ας είναι από άλλα στρατόπεδα και ας έχουν διαφορετική άποψη και ας θέλουν ό,τι θέλουν να σε έχουν μεταξύ τους. Αλλά για ακούστε λίγο αυτό, ακούστε λίγο αυτό και πείτε μου εσείς για τη δημοκρατικότητα.
1: Λοιπόν, θα μάθεις να μην διακόπτεις. Θα μάθεις να μην διακόπτεις. Έξω λοιπόν. Ή έξω ή θα με ακούσεις.
0: Αυτά είναι. Ή έξω ή θα με ακούσεις. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως.

0: Έχω άλλο ένα καλό ένα λεπτά και το ακούσουμε και αυτό. Τώρα γιατί με τσίτωσε ο άλλος πρωί από την κόνα μου.
1: Σε ποιο χτύπας το χέρι σου, ρε. Σε ποιο χτύπας το χέρι σου.
0: Σε ποιο χτύπας το χέρι σου, ρε. Σε ποιο χτυπάς το χέρι σου, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Αλήθεια τώρα, σε όποιο θέλει χτυπά το χέρι του, ρε. Ο θεσμός είναι τώρα αυτός που, προσέξτε, απαιτεί και σεβασμό. Ο θεσμός. Τι να πούμε. Από εκεί και πίσω, τι να πούμε. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι, που συμβαίνουν τέτοιες συμπεριφορές προς Θεού. Έχει αλλεργία στην αυστηρή κριτική και ο δήμαρχος της. Πώς ξέρεις, δεν ξέρω, σας θυμίζουν τίποτα αυτά τα ηλικιά.

Εμείς είμαστε πάντως σε καλύτερη κατάσταση εδώ στη Ρόδο πλέον, έτσι. Δηλαδή μετά την καθοριστικότατη, για να το συνδέσω λίγο και με τις φτηνές, με το φτηνό καύσιμο που μας έστειλε η φωτογραφία, είναι 95 και 5 μου στείλε φωτογραφία τα καύσιμα. Βρέσεις, ο ένας είναι ο Τραμπ από εκεί, όσο σας είπα πριν, και το δικό μας το δήμαρχο εδώ, έτσι. Και μετά την καθοριστική του επέμβαση στα Υπουργεία Εξωτερικών και Αμήνης, τώρα με δική του επέμβαση άνοιξαν και τα στενά του Ορμούς. Να ξέρετε, και το πετρέλαιο ρέει. Γι' αυτό και η μείωση της τιμής, γι' αυτό σας είπα και πριν, τέρμα οι πορτοκαλάδες. Είναι αποδεδειγμένα αυτά που σας λέω, δεν είναι? Καλημέρα και στο Μάριο από την Κάσο. Γεια σου ρε φιλέ.

Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα. Να, είναι κοντά σου μείνει εκεί πέρι ο Ηλίας. Η Αλισό, η Αλισό. Μια που είπα για η Αλισό. Λοιπόν, Ηλία και όσοι μας ακούτε, είδατε τις δηλώσεις που έκανε προσφάτως ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Αποστόλης, ο αναπληρωτής, συγγνώμη, Περιφερειάρχης, ο κύριος Αποστόλης Ασπρακής, για το κολυμβητήριο Ιαλισσού. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ για το κλειστό κολυμβητήριο της Ιαλισσού. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε ξανά και να τα ξαναπούμε. Τα είπε όλα ο Αποστόλης ο Ασπράκης. Υπάρχει εξασφάλιση αυτή, τελείωσε. Έτσι, και όλα αυτά που ακούσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν χρειαζόταν, γιατί από πλευράς Δήμου δεν ήταν και δικό του, έτσι, το όλο το οίκημα πλέον. Τόσα χρόνια ήταν εκεί, στα χέρια τους ήταν, από πάρα πολλούς δημάρχους πέρασε, τίποτα δεν έγινε. Πότε θα γινότανε, ακριβώς όπως σας το λέω, πότε θα γινότανε, μόνο να το αναλάβανε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, και αυτό θα γίνει.

Καλημέρα και στα Απόλλωνα στο χωριό μου. Ετοιμασίες για το γάμο του Στέρου του Χατζηδιάκου. Οι ώρες οι καλές στο ζευγάρι. Κάποιος χαμογελάει αυτές τις μέρες εκεί ψηλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι στα παιδιά από καρδιάς. Στέργο μου, αδερφέ μου, η ώρα η καλή και όλα καλά θα πάνε.

Για τους δρόμους, για τους δρόμους και τις ασφαλοστρώσεις που μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Ναι, έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε αυτούς τους δρόμους που έχουν παραδοθεί μέσα στην πόλη της Ρόδου. Έχρησαν παρέμβασης, η αλήθεια είναι. Ήταν δρόμοι που είχαν καιρό, πάρα πολλά χρόνια να επιδιορθωθούν. Γεμάτη μπαλώματα, λακκούβες, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Κατά καιρούς εμφανίζεται φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και η Γρηγορίου Λαμπράκη και στην Κανελοπούλου. Είναι φοβερό. Έχει γίνει ωραίο έργο. Έχω περάσει και από τα δύο, το έχω δει. Να συνεχίσουν. Ταλαιπωρούμαστε. Προφανώς ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν το συζητάμε. Έργα χωρίς ταλαιπωρία. Έτσι είναι τα πράγματα.

Επειδή έχει μπερδευτεί λίγο ο φίλο από την Ιαλισσό, να σου πω τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτά τα λεφτά, τα 5 εκατομμύρια που είπε ο κ. Ασπράκη, είναι εξασφαλισμένα. Τέλος. Με βάση την ανακοίνωση αυτή, τα 2,2 εκατομμύρια που μου λες, έτσι, από το Δήμο, που προτίθεται δεν είναι εξασφαλισμένη, αλλά θα την πάρει. Θα την πάρει ο Δήμος από το Υπουργείο. Να τα πάρει. Γιατί με τα πάρει. Μπορεί να τα πάρει και να τα διαθέσει σε άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις, έτσι, που το έχουν ανάγκη, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση για αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί μας, έτσι. Κακά τα ψέματα, ας τα πάρει τα 2,2 εκατομμύρια για να τα βάλει αλλού. Να βάλει και τα 5 εκατομμύρια η περιφέρεια στο κολυμπητήριο. Και νομίζω ποιος δεν θα είναι ευχαριστημένος, ρε παιδιά. Έλα να τα λέμε όλα τώρα εδώ πέρα. Αφού υπάρχουν αυτά τα λεφτά εξασφαλισμένα, όταν θα πάρετε αυτά τα λεφτά από το Υπουργείο, τα 2,2, δώστε τα σε άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις που προφανώς δεν το συζητάμε. Είναι όπως είναι. Τι να λέμε. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρτο εδώ κάτω. Καλά είναι, 2,2 εκατομμύρια καλά είναι να πάνε σε εργάκια από εδώ και από εκεί. Πολύ καλά είναι σε αναβαθμίσεις, έτσι, των αθλητικών εγκαταστάσεων μας που χρήζουν σίγουρα. Και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

δεν κάνω λάθος, έχει και άλλα και άλλες ασφαλτοστρώσεις στο πρόγραμμα αυτό που είχε ανακοινωθεί εδώ από τον Δήμο της Ρόδου. Θα ενημερωθώ πλήρως και θα σας ενημερώσω τη Δευτέρα. Θα τα πούμε όλα εδώ.

Οπότε καταλαβαίνετε έτσι ότι θέλει και την υπομονή μας. Όλο αυτό, την υπομονή όλων με τους δρόμους, προφανώς θέλει την υπομονή όλων. Έτσι είναι, όπου εκτελούνται έργα, προφανώς θα ξεβολευτούμε, αλλά αυτά τα έργα θα μας μείνουν. Μας μείνουν, λίγη είναι η ταλαιπωρία που θα περάσουμε. Δείτε όμως τι μας μένει πίσω. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένας διαχωρισμός αυτών που μουρμουράνε. Δηλαδή τα trolls, όταν υπάρχει ταλαιπωρία σε έργα που γίνονται εντός πόλεως, για κάποιο περίεργο λόγο δεν μπαίνουν στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να μουρμουρήσουν ότι ταλαιπωρούνται. Έτσι και είναι σε κανέναν πιο κεντρικό δρόμο, πιο εθνικό δρόμο, πιο... εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και ταλαιπωρούνται εκεί πιο πολύ. Κουράζονται μάλλον πιο πολύ. Anyway.

0: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω.
1: Άρε πέρι, πρωί πρωί.
0: Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.
1: Τα αγοράκια είναι εδώ.

Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν μπορώ να βρω τον Άγγελο τον Παυλά από την ΚΟ, ο οποίος έχει οικογένεια στη Βενεζουέλα. Ναι, έχει οικογένεια στη Βενεζουέλα. Δόξα τω Θεώ, από όσο ενημερώθηκα, είναι όλοι καλά. Έχετε δει όλοι τι έχει γίνει στη Βενεζουέλα. Είναι σκληρές οι εικόνες, απίστευτο αυτό που συνέβη με τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς, αρκετοί νεκροί, πάρα πολύ αγνοούμενοι. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά σε κάθε βίντεο το οποίο κυκλοφορούσε χθες ήταν του φόβου κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν ξέρω, απίστευτες εικόνες. Μια εικόνα συγκρατσά την ώρα του σεισμού από μια κάμερα ασφαλείας ενός αεροδρομίου που αρχίζουν και πέφτουν οι ψευδοροφές στο κούνημα. Εδώ τώρα μιλάμε για κούνηματα, όχι κούνηματάκι. Δεν μπορούσες να σταθείς, έτσι, από την ένταση αλλά και από το χρονικό διάστημα που κράτησε η σεισμική δόνηση αυτή στην Βενεζουέλα. Και μόλις άρχισαν να πέφτουν οι ψευδοροφές, ο κόσμος είχε αρχίσει και αγχωνόταν και έτρεχε προς την έξοδο. Πέφτει μια κοπέλα κάτω και πέφτει από πάνω της ο σύντροφός της, σύζυγός της, δεν ξέρω. Μέχρι και τη λήξη του σεισμού. Είχε βάλει το σώμα του δηλαδή περίπου από πάνω της, έτσι για να την προστατέψει. Μιλάμε ανατριχιαστικές εικονές. Αλλά και φιλαράκο. Από τη Βενεζουέλα, ελπίζω να είσαι καλά, αλλά respect, respect αδερφέ, respect. Δούλευε βράδυ ο Άγγελος, ο Παυλάς, και δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να τον βρω τώρα εδώ στο τηλέφωνο, δεν πειράζει, ξέρω, θα μας έδινε εικόνα από τους συγγενείς του και το τι ακριβώς έγινε εκεί, στη Βενεζουέλα. Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι καλά τα νέα και για όλους τους ανθρώπους εκεί. Είναι πάρα πολλοί νεκροί που αναφέρονται. Αυτός ο αριθμός δεν ξέρω αν θα ξεφύγει ή αν είναι πολύ και αγνοούμενοι. Είναι μια κατάσταση τρελή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι και του φόβου, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, βλέπαμε τα κτίρια όχι απλά να τρίζουν ή να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, είναι απίστευτο, σαν ταινία. Σαν ταινία. Και, Παναγία μου, να μας έχεις καλά. Μακριά, μακριά από μας αυτά. Μακριά από όλο τον κόσμο βασικά, μακριά.

0: Καλημέρα, Αντρέα μου. Καλημέρα, φίλε. Να σε καλά. Τι γίνεται, λέει, με τους Ρωμά, κανένα νέο?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Τι νέο ψάχνεις ακριβώς, αγόρι μου? Πρόσφατα είδα και εγώ ένα δημοσίευμα στο ζούγκλα, νομίζω, .gr. Εμείς πάντα λέμε τις πηγές μας, πάντα. Να το κάνετε κι εσείς αυτό όμως, να το κάνετε κι εσείς αυτό, οποιαδήποτε σελίδα και να είναι. Την αλήθεια που λέει και το τραγούδι να γράφετε. Ποιανού είναι το κείμενο ή ποιανού είναι η φώτο, όλα παίζουν ρόλο, ε. Ναι. Επιστρέφω σε λίγο, είναι η πόλη μικρή. Κάπου θα δει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα ότι βρέθηκε λύση ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω. Θα φανεί.

Καλημέρα και στο Θοδωρή. Καλημέρα στο Θοδωρή από το ωραίο μας τη χάρη. Για εκεί τα είπε όλα χθες. Τα είπε όλα ο αντιπεριφερειάρχης εκεί, ο Χαράλαμπος ο Ναυροζίδης. Όλα τα είπε εκεί, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Άλλο ένα θέμα και εκεί αποτυπώ. Πολύ καλά τα είπε ο Χαράλαμπος ο Ναυροζίδης. Να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr να δείτε ακριβώς την τοποθέτησή του και θα καταλάβετε τι εννοώ.

η νησίδα που μου έστειλες φέρει υπογραφή. Η νησίδα που μου έστειλες, φίλε Γρηγόρη, καλημέρα φίλε Γρηγόρη, να είσαι πάντα καλά. Η νησίδα αυτή που μου έστειλες φέρει υπογραφή και το έτσι όπως έχει φτιαχτεί. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα σημεία έτσι όπως το θέτεις το θέμα. Μια φωτογραφία με μια πάρα πολύ καθαρή νησίδα αυτή. Η νησίδα φέρει υπογραφή, να ξέρεις, Μιχάλης Λουλούς. Ο Φιλαράκος την έχει κάνει αυτή την νησίδα εκεί, άκου που σου λέω. Είναι μεγάλο το πρόγραμμα που έτρεξε τις μέρες που πέρασε ο Μιχάλης Λουλούς και έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά να σου πω ότι δεν είναι όλα αρμοδιότητα το Λουλούς. Αυτό που μου

γλέντι, έτσι. Έχει γλέντι στην Απολακιά για το καρπούζι. Να πάτε, να πάτε να περάσετε όμορφα. Καρπούζι Απολακιάς, τι άλλο. Τι άλλο, να πάτε να περάσετε όμορφα. Θα σας περιμένουν εκεί εκπλήξεις. Ακούστε που σας λέω, ο πρόεδρος, ο Τσαμπίκος, ο Καραγιάννης εκεί και οι συλλόγοι είναι σε πυρετόδεις ρυθμούς, έτσι, για να καταφέρουν να γίνει αυτό το γλέντι, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα μα πάρα πολύ κόσμο, κάθε όμως, κάθε φορά που γίνεται, μαζεύει πολύ κόσμο αυτή η γιορτή, έτσι, η γιορτή του καρπούζιου.

αύριο είναι στις 8, έτσι, το Σάββατο, στις 27 του μηνός δηλαδή, στις 8 η ώρα, 18η γιορτή του καρπούζιου, να πάτε. Έχει νομίζω και στη Δημιλιά Γωνιανάκη, έτσι, εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος ή ο αθλητικός, κάποιος το κάνει και εκεί, το είδα χθες κάπου, στη Δημιλιά, έχει διάφορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, καλοκαίρι είναι, Ελλάδα είμαστε, γλέπια έχουμε, πανηγύρια έχουμε. Ένα ακουστήκε πολύ ωραίο αυτό, στην Ελλάδα είμαστε γλέντια, έχουμε πανηγύρια, έχουμε περί... Κάθε μέρα λέτε έχουμε αυτό. Περιμένουμε το καλοκαίρι εμείς. Αυτά anyway.

Καλημέρα Μαρία μου, να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσεις και εσύ το Σαββατοκύριακο. Με όλους εκεί στα Λάερμα, να είσαι πάντα καλά.

Λοιπόν, αυτά. Νομίζω κάπου εδώ σιγά σιγά μπορούμε να πάμε στο κλείσιμο, αφού σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα που κάνουμε κάθε μέρα, κάθε πρωί εδώ, με την πρώτη καλημέρα από πολύ νωρίς το πρωί, με όλους εσάς τους πρωινούς τύπους και τύπισες, φίλους μας πάντα όμως.

0: Σαββατοκύριακο έρχεται σιγά σιγά. Κοιτάξτε να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε. Καλοκαιράκι είναι. Εκμεταλλευτείτε το, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Εκμεταλλευτείτε το. Πάρτε το αμάξι, πάρτε ό,τι όχημα έχετε. Κάντε μια βολτούλα ή πάρτε την συγκοινωνία. Κάντε μια βολτούλα, πάτε κάντε ένα μπανάκι. Αγγελί, δεν χρειάζεστε τώρα πια τη συγκοινωνία. Τώρα τα πετρέλαια εδώ θα φτάσουν στο μισό ευρώ, να ξέρετε. Λίγο υπομονή ακόμα. Τώρα θα ανοίξει τα στενά του ορμούς, ο Αλέξανδρος Ζακολιάδης. Οπότε ετοιμαστείτε. Κάνα 50 λεπτό βλέπω τη βενζίνη να έρχεται. Φεύγω και εγώ να πάω να προλάβω τις χαμηλές τιμές. Μην του ήρθε και τίποτα και τα τσακωθεί με κανένα υπουργείο πάλι και πάλι τιμές στο Θεό. Το μετανιώσει δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη καλημέρα. Την τελευταία πρώτη καλημέρα αυτής της εβδομάδος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 7 η ώρα. Εδώ εννοείται στο Real Voice 995. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Ρένα Παυλάκη. Πρωινό Express με σούπερ εκπομπή. Εμείς φεύγουμε για Σαββατοκύριακο με τον Μπέρι. Πλάκα κάνουμε, εννοείται, φυσικά. Δεν ξέρω, Μπέρι. Δεν φίλε, μια ερώτηση έτσι πριν, τα κατά ερώτηση. Στο πόδι που λέμε. Σεζόν, διακοπές. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες?
1: 2000.
0: Το 2000, πριν 26 χρόνια δηλαδή. Μάλιστα, ωραίος. Αυτή είναι η κατάρα του νησιωτή. Λοιπόν, αυτά. Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου και από μένα και από τον Μπέρι το Βασιλάκη. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7, εννοείται εδώ, παρέα με σας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σε ό,τι αφορά τους αγνοούμενους, έχουν δηλωθεί πάνω από 42.000 άνθρωποι. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιάς και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα βρεθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο, η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον πέμπτο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και Σουηδία από τον έκτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, την Ισία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: walk all over you.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Όσο φορτωμένη και να είναι, η ψυχολογία είναι διαφορετική. Το ημερολόγιο λοιπόν δείχνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Το βοριαδάκι έχει πέσει, δεν είναι τόσο έντονος ο βοριάς όπως τις προηγούμενες μέρες, τόσο ισχυρός, αλλά υπάρχει ακόμη για να κάνει αυτές τις μέρες. Μάλλον περισσότερο τις νύχτες θα έλεγα και λιγότερο τις μέρες. Υπέροχα καλοκαιρινές. Το καλοκαίρι προς στιγμή δείχνει το καλό του πρόσωπο και ελπίζουμε να μην χρειαστεί στη διάρκεια των επόμενων μηνών να δείξει το χειρότερο, αν και αν κρίνουμε από αυτά τα οποία γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, κεντρική και δυτική Ευρώπη, δεν νομίζω να τη γλιτώσουμε, αλλά πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Προς το παρόν να το απολαύσουμε. Εδώ λοιπόν και σήμερα σας στέλνουμε μια δροσερή καλημέρα, όλη η παρέα εδώ, όλη η ομάδα του πρωινού Express, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είτε από το ραδιόφωνο σας, είτε διαδικτυακά. Έχουμε και σήμερα μια πολύ πλούσια εκπομπή, με πολύ ενδιαφέρουσα ειδησιογραφία. Θα σας τα πω σε λίγο τι θα δούμε ακριβώς. Γεγονότα τα οποία έχουμε επιλέξει, έχουμε εντοπίσει, που χρήζουν σχολιασμό περαιτέρω. Θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν θα παρουσιάσω εδώ την παρέα μας. Εννοείται ο Πέρης Βασιλάκης, ο οποίος συνεχίζει. Αυτό με το Μανώλη, του το έλεγα και νωρίτερα, έχει πλάκα. Σας αποχαιρετούμε, λέει, εγώ και ο Πέρης Βασιλάκης. Ο Πέρης Βασιλάκης, γιατί να μας αποχαιρετήσει? Πολύ θα το θέλεις, εγώ την εντύπωση. Μέχρι το μεσημέρι είναι ο άνθρωπος άλλωστε που συντονίζει την ορχήστρα, όπως λέω εγώ, από νωρίς το πρωί, από τις 7 μέχρι και αργά το μεσημέρι. Οπότε ολοκληρώνεται η πρωινή ζώνη του Real Voice για να την ντύσει με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, είτε μιλάμε για το ξένο ρεπερτόριο είτε για το ελληνικό. Και νομίζω ότι θα του έχετε αναγνωρίσει πλέον εδώ και τόσα χρόνια το ταλέντο να προσαρμόζει τις μουσικές του επιλογές, είτε είναι από το ελληνικό είτε από το ξένο ρεπερτόριο, σε αυτά τα οποία λέμε, σε αυτά τα οποία σχολιάζουμε. Στα γραφεία σύνταξης είναι όπως πάντα η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής. Είναι η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων και την προετοιμασία της δικής της εκπομπής που θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη το πρωινό μας Express. Για να τα εμπεδώσουμε, όπως συνηθίζω να λέω. Η εκπομπή μας έρχεται καθημερινά κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας, για τις προμήθειές σας, για το Σαββατοκύριακο, για τα καθημερινά σας, τις καθημερινές σας ανάγκες. Τα πάντα εκεί μπορεί να τα βρείτε, όλα τα γούστα σας να καλύψετε. Φρεσκότατα προϊόντα, η καλύτερη ποιότητα, οι καλύτερες τιμές, εκπληκτικές προσφορές για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας, τον οικονομικό σας προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Έτοιμο φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό για εσάς που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Και αν δεν προλαβαίνετε ούτε καν να πάτε στο σούπερ μάρκετ, μπορούν να έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι άνω των 50 ευρώ.
Το πώς θα κάνετε την παραγγελία σας μπορείτε να το δείτε διαδικτυακά από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και να οργανώσετε το χρόνο σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 70 χρόνια εμπιστοσύνης, καθημερινά τα καλύτερα μαζί μας στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Και καλό θα είναι να παραμείνει ήπιος. Έχουμε και γάμους, έχουμε και χαρές. Και εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να σου προκύψει κανένας καύσωνας, καμιά ζέστη, όταν έχεις τέτοια γεγονότα, γάμους, βαφτίσια και τα συναφή. Είναι το κοσμικό γεγονός του Σαββατοκύριακου, το Σαββατοκύριακου των ημερών, ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου. Και από εμάς ευχές στα παιδιά, στην οικογένεια, φαντάζομαι η αγάπη θα πετάει από χαρά. Πολύς κόσμος θα έρθει, όπως φαίνεται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Φαντάζομαι θα έρθει και κόσμος για τον οποίο μπορεί να μην έχουν διαρρεύσει σχετικές πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, αν και αυτά τα πράγματα συνήθως δεν μένουν και κρυφά. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν μετατρέπονται τρόπον την και σε πολιτικό γεγονός, έτσι όπως στην περίπτωση της άφιξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο ένα κοσμικό γεγονός, είναι και ένα πολιτικό γεγονός, αφού το συνδυάζει με περιοδία. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Μανολά να μας πει τα του καιρού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή, καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σήμη από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και δροσερότερο νησί του νομού μας η Αστυπάλια από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός το Σάββατο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι και το απόγευμα ενδεχομένως στα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 23 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 βαθμούς, στην Λίνδο και τη Σήμη υψηλότερες θερμοκρασίες από 26 μέχρι 37 και στη Σήμη από 27 μέχρι 38 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί. Στο Καστελόριζο από 24 μέχρι 34 βαθμούς και δροσερότερο νησί του νομού μας περιοχή η Αστυπάλαια από 21 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, στην Λίνδο από 26 μέχρι 37 βαθμούς, στη Σήμη από 26 επίσης μέχρι 38, στο Καστελόριζο από 25 μέχρι 35 και τέλος στην Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Είναι εντυπωσιακό πραγματικά πώς το κάθε νησί έχει το δικό του μικροκλίμα. Κάθε νησί έχει το δικό του καιρό. Τις δικές του θερμοκρασίες.

Έχει γενέθλια ο Τέρης σήμερα, ο Χατζιωάννου. Τέρη μας, χρόνια πολλά, Νατάσα μας, να τον χαίρεσαι. Έχει βγάλει, τώρα βλέπω μια φωτογραφία που έχει ανεβάσει στα social η Νατάσα η Παμπρή. Τι όμορφη φωτογραφία, τι ωραία. Με το αγόρι της. Να τον χαίρεσαι, Νατάσα, να σε χαίρεται και εκείνος, να χαίρεται τα κορίτσια του. Αυτό είναι ο τυχερός της ιστορίας, έτσι. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Εγώ μαζί σου είμαι. Αυτός είναι ο τυχερός της υπόθεσης. Με τρεις κουκλάρες στην οικογένεια.

Να το πω, παιδιά, στην περίπτωση της Νατάσας της Παμπρή, δεν μπορείς με τίποτα, δεν διανοείσαι ότι είναι μαμά και κόρες. Με τίποτα όμως. Με τίποτα, παιδιά. Αδερφές, πολύ πιο πιθανό. Αδερφές, φοβερό, έτσι. Γι' αυτό λέω εγώ, ο Τέρης ο Χατζιωάννου είναι ο τυχερός της ιστορίας. Να κυκλοφορείς τώρα τρεις γυναίκες τέτοιες, έτσι, να βγαίνει τώρα με τη γυναίκα του και τις κόρες του έξω και να κυκλοφορεί με τρεις θεές. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και έτσι τώρα νοσταλγικά, να είδατε τι φέρνει μια φωτογραφία γυρνώντας πίσω πριν από πολλά χρόνια που δουλεύαμε μαζί στην ίδια εφημερίδα. Ήταν τότε που βλέχτηκε το ειδήλιο.

μεσημέρι και συνεχίζουμε. Να σας πω τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας, κυρίες και κύριοι. Θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως με το τραμπολίνο. Με το τραμπολίνο θα ασχοληθούμε. Και να, παρεμπιπτόντως τώρα βλέπω και ένα άρθρο που έγραψε, μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες μέρες ο Τέρης Χατζιωάννου και λέει ότι δεν είναι βάρος, η ψυχή της πόλης μας είναι. Να το διεκδικήσει, λέει, ο Δήμος Ρόδου. Εγώ τώρα γιατί έχω την εντύπωση ότι το έχει ήδη ο Δήμος Ρόδου. Θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Έχω και κάποια πραγματάκια εδώ να σας παρουσιάσω ψάχνοντας το λίγο και να το συζητήσουμε το θέμα. Γιατί έχω, κυρίες και κύριοι, την εντύπωση ότι με αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα και από το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε και είναι εν εξελίξη, θα δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό, έχω την εντύπωση ότι θα γράψουμε μία ακόμα λαμπρή σελίδα στο σίριαλ που λέγεται «Έργα και ημέρες» της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη. Για να δούμε η αναζήτηση που θα μας οδηγήσει. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τα drones, βήμα και είδατε που το φτάσαμε το θέμα. Για να δούμε που θα το φτάσουμε τώρα και με το τραμπολίνο. Ένα θέμα λοιπόν που θα δούμε είναι αυτό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των ανεμογεννητριών. Γιατί ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκεί η Δημοτική Κοινότητα της Καταβιάς έκανε επίσημη παρέμβαση, κατέθεσε δική της πρόταση η οποία δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά γενικώς τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην νησιωτική Ελλάδα. Με τη βοήθεια των πολιτών για μια πράσινη Ρόδο, τα είχαμε πει και από τότε, μετά την Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, ο κύριος Γιάννης Βοιατζής, στέλεχος αυτής της ομάδας, μέλος καλύτερα, αυτής της ομάδας πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, μας είχε πει ότι ναι, εμείς οι πολίτες αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε αυτή την πρόταση, επιστημονικά τεκμηριωμένη, την οποία θα υποβάλει η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς στην δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ και σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας για να μας την παρουσιάσει αυτή την πρόταση και να μας πει τελικά ποια είναι τα κύρια σημεία της και τι προτείνουμε εμείς από εδώ, από τη Ρόδο, από την Καταβιά, δεδομένου ότι επισήμως υπευλήθη με την υπογραφή του κοινοτάρχη, του κύριου Πόκια. Του κύριου Μανώλη Πόκια, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καταβιάς, να μας πει τι ακριβώς προτείνει. Στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε χθες. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα.

Και εδώ θέλω να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο. Ορμόμενη από τα όσα είπε ο Αλέξανδρος Κολιάδης στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχθές. Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Τι να προλάβουμε σε μια εκπομπή, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε. Τόσα που είναι, από πού να τους πιάσεις, από πού να τα μαζέψεις όλα αυτά. Ένα γενικό σχόλιο λοιπόν. Διαπιστώνω, κυρίες και κύριοι, μια προσπάθεια του Αλέξανδρου Κολιάδη, αυτού που τον έχω χαρακτηρίσει δήμαρχο του Facebook, να κάνει τα πάντα για μια φωτογραφία, μια προσπάθεια για να μπει οπωσδήποτε στο κάδρο μιας οποιασδήποτε υπόθεσης, ακόμα και όταν αυτή δεν τον αφορά, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Ενδεχομένως να έχει συμβάλει και στην απαξίωση κάποιων θεμάτων από τις θέσεις τις οποίες κατήχε στο δημόσιο βίο και επί προηγούμενης δημοτικής.

και στις αρχές Καμπουράκη. Και τώρα που τα πράγματα δρομολογούνται από την περιφέρεια, να θέλει οπωσδήποτε μερίδιο στη Δόξα. Στη Δόξα, όχι στη δουλειά. Στη Δόξα. Εντάξει, γιατί άμα ήθελε μερίδιο στη δουλειά, ενδεχομένως τα πράγματα ή κάποια πράγματα δεν θα είχαν καταλήξει στην περιφέρεια. Παρότι ανήκουν στο Δήμο. Ή ήταν ευθύνη του Δήμου. Είτε κατά κυριότητα, είτε κατά χρήση, με όποιο τρόπο τέλος πάντων, περάσανε. Η ευθύνη πέρασε από το Δήμο και απλά τις κουνήσανε το μαντίλι. Δεν την αναλάβανε. Και τώρα λοιπόν που ήρθε η περιφέρεια, τα αναλαμβάνει, τα τρέχει. Με την αξιοπιστία που έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, ότι ναι, από τη στιγμή που το αρχίζω, το τελειώνω. Και το τελειώνω και γρήγορα και το τελειώνω μέσα στα χρονοδιαγράμματα και με τον καλύτερο τρόπο και. Θέλει ο άνθρωπος θέση στο κάδρο, ρε παιδί μου. Αυτή η αγωνία του φάνηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν θέλει θέση στο κάδρο του Εθνικού Θεάτρου, τώρα που το βλέπει ότι ολοκληρώνεται και γίνεται ένα κόσμημα. Μπαίνουν και τα λάβαστρα, είναι φοβερό πραγματικά, του δίνουν μια απίστευτη ομορφιά. Κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Και αρχίζει να συζητάει, ναι, να πάω, να δω την Υπουργό, να μιλήσουμε για το Εθνικό. Τι να πεις ακριβώς για το Εθνικό, αλήθεια. Διαχείριση του Εθνικού, αλήθεια. Όταν δεν μπορείς να αλλάξεις ένα παγκάκι, θες να διαχειριστείς το Εθνικό, πλάκα κάνετε. Και γιατί λέω τώρα το παγκάκι? Γιατί δεν μας φτάνανε τα χάλια στα παγκάκια στο Μανδράκι, στη βιτρίνα της πόλης. Χθες μου στείλατε και κάποιες φωτογραφίες από τον Εστορίδιο, από το μουσείο, από τις 100 χρωμαδιές. Φάτσα να βλέπεις την είσοδο του μουσείου και μπροστά να είναι δύο παγκάκια. Άθλια. Να συχαίνεται ο άνθρωπος, ο τουρίστας, όποιος τέλος πάντων βρεθεί εκεί σε εκείνη την περιοχή, να καθίσει. Μου θέλετε να μου διαχειριστείτε και Εθνικό Θέατρο? Μάλιστα. Οπωσδήποτε λοιπόν στο κάδρο. Τι δουλειά έχει ο Δήμος με το Εθνικό Θέατρο? Καμία. Τι έκανε για την αναστήλωση του Δημοτικού Θεάτρου? Τίποτα. Υπουργείο και Περιφέρεια. Και κάπου εκεί, μέσα στα 17 εκατομμύρια και τα άλλα 10 που θα βάλει τώρα η Περιφέρεια για τον εξοπλισμό του, βάζει 35.000 ο Δήμος εκεί στην προγραμματική, ίσα ίσα για να έχει μια θέση, μια γωνίτσα εκεί στην προγραμματική, γιατί του ανήκει, εφόσον είναι στον αστικό ιστό, του ανήκει υποτίθεται το Εθνικό Θέατρο. Μάλιστα. Δεν πάτησε το πόδι του ποτέ, δεν ξέρω αν μπήκε προχθές λόγω Μενδώνη και Πρωθυπουργού εδώ, για τη φωτογραφία επαναλαμβάνω, τόσα χρόνια καμία εμπλοκή, καμία αναφορά, τώρα ξαφνικά που το βλέπει να τελειώνει, θέλει να πάει με την Υπουργό, να πάει στην Υπουργό να το συζητήσει. Τι να της πει ακριβώς? Τι να της πει? Αυτήν που βγήκε να την επιπλήξει δημόσια και μάλιστα να πάει να κάνει παρέμβαση, wow, στο Υπουργείο Αμήνης και Εξωτερικών. Αλήθεια τώρα, παιδιά. Εντάξει. Ακούμε πολλά ανέκδοτα. Είναι γεγονός. Δεν μπορείς να αλλάξεις παγκάκι, αλλά θα πας να συζητήσεις για το Εθνικό τώρα που στο τελειώσαν άλλοι. Ντροπή. Ντροπή πραγματικά. Και μόνο από σεμνότητα, πολιτική σεμνότητα, τέλος πάντων τι λέω και εγώ λέξεις που χρησιμοποιώ, θα έπρεπε να κάτσει σε μια γωνιά και να μην πεις κουβέντα. Φανταστείτε τι έχει να κάνει στα εγγένεια, ε. Αν είναι ακόμα στα πράγματα. Φανταστείτε τι έχει να κάνει στα εγγένεια. Μόνο αυτό σας λέω. Και από την άλλη, κολυμβητήριο. Το είχατε, παιδιά. 20 τόσα χρόνια το είχατε, παιδιά. Ερείπιο το αφήσατε, παιδιά. Και τώρα που το πήρε η περιφέρεια, στο κάδρο και εκεί.
Το πήρε πίσω η περιφέρεια. Γιατί σας το είχε δώσει. Σας το είχε δώσει, δεν έγινε τίποτα και βεβαίως μετά από 20 τόσα χρόνια απραξίας, ανάκληση της μεταβίβασης. Το πήρε πίσω. Για να φτιάξει κλειστό. Και θα το φτιάξει. Το ότι το ξέρατε ότι δεν το έχετε πια, αλλά παρόλα αυτά καταθέτατε έγγραφα και αιτήματα στο Υπουργείο για να σας το χρηματοδοτήσει, ενώ δεν είστε φορέας υλοποίησης από τη στιγμή που έχετε χάσει και τη χρήση, άρα δεν σας ανήκει και το οικόπεδο, αυτό το αφήνω στην κρίση των ανθρώπων που μας ακούνε. Και δεν πάνε να λέτε και δεν πάνε να χαρακτηρίζετε ό,τι θέλετε και όποιον θέλετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς και τα εξαπτέρυγά σας. Αδιαφορούμε πλήρως. Τα χαρτιά τα λένε αυτά. Ο κύριος Χαλκιάς τα είπε αυτά στα έγγραφα τα οποία κατέθεσε στο Υπουργείο. Στην περιφέρεια μάλλον. Για να σας το ξαναδώσει πίσω. Εκεί λέει τι κάνατε και πότε το κάνατε. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ και δεν το λέει ο Στάγκας. Το λέει το έγγραφο το οποίο εσείς οι ίδιοι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Χαλκιάς, υπέβαλε, κατέθεσε στην περιφέρεια. Εκεί είδαμε ότι ζητούσατε λεφτά για ένα έργο ονοματισμένο το οποίο δεν σας ανήκει. Τόσο απλό είναι. Τώρα τα άλλα όλα, παπαγαλάκια και όλες αυτές τις ανοησίες, εμείς τα ακούμε βερεσέ. Δικαιολογίες δικές σας για αυτό τον τρόπο με τον οποίο διοικείτε και πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς το κάνετε αυτό? Θέλει ταλέντο, ομολογουμένως. Από την άλλη, ναι, μας είπε ο Στέργος Στάγκας εδώ ότι εκείνος ο οποίος τώρα διεκδικεί οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο θέση στο κάδρο, το είχε. Ήτανε πρόεδρος των ΔΟΠΑΡ. Το είχε. Και τι μας έλεγε ο κύριος Στάγκας προχθές? Ότι είχε εξασφαλίσει για το κολυμβητήριο της Ιαλισσού και τις μελέτες έτοιμες ήτανε. Και η χρηματοδότηση είχε βγει επί Αυγενάκη και υπήρχε και οικοδομική άδεια. Δηλαδή όλα έτοιμα, όλα στο τραπέζι. Και τα άφησες και ρήμαξε. Και τώρα που το πήρε η περιφέρεια, πας να μπεις και εσύ να στριμωχτείς στο κάδρο, όταν έχεις ακεραία την ευθύνη ότι τα είχες όλα στα χέρια σου και δεν έκανες απολύτως τίποτα. Δικαίως λοιπόν εγώ μετά σε χαρακτηρίζω δήμαρχο του Facebook. Ατάκες για το Facebook, φωτογραφίες για το Facebook και επί της ουσίας τίποτα. Τίποτα όμως. Και υποψιάζομαι ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και η υπόθεση με το τραμπολίνο. Υποψιάζομαι. Επιφυλάσσομαι. Γιατί το ρεπορτάζ τώρα το ξεκινάω. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ανεμογεννητριών, όπως το λέμε εμείς εδώ στη δική μας την ειδησιογραφία όταν ασχολούμαστε με αυτό. Θυμάστε, φαντάζομαι, τα γεγονότα, η Λαϊκή Συνέλευση στη Δημοτική Κοινότητα της Καταβιάς για να μην τοποθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή και άλλες ανεμογεννήτριες. Όλη αυτή η συζήτηση, η οποία συνέπεσε με την διαβούλευση, τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, που πραγματικά αυτή η χρονική συγκυρία δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να κατατεθούν εκεί που πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει τελικά, όχι μόνο στη Ρόδο, σε περιοχή που είναι υπερκορεσμένη από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, αλλά γενικώς για τον νησιωτικό χώρο. Θα σας θυμίσω ότι εκείνες τις μέρες που είχαμε ασχοληθεί επισταμμένος με το θέμα, είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος συμμετέχει, είναι μέλος των πολιτών για μια πράσινη Ρόδο, που συνεπικουρούν αυτή την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς, και μας είχε πει τότε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στους πολίτες, σε αυτήν την ομάδα πολιτών, οι οποίοι έχουν και την επιστημονική κατάρτιση, θα έκαναν αυτή τη δουλειά για λογαριασμό της Δημοτικής Κοινότητας. Ολοκληρώθηκε όντως, υπευλήθη στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, την υπέβαλε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Πόκιας. Και είναι κοντά μας λοιπόν σήμερα ο κύριος Γιάννης Βογιατζής για να τη συζητήσουμε την πρόταση αυτή, να δούμε τι προτείνουμε εμείς ως περιοχή, ως Ρόδος, τι προτείνουμε στο θέμα διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον νησιωτικό χώρο. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη.
0: Θα σας καλέσω να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο.
1: Από το τηλέφωνο.
0: Από το τηλέφωνο. Ωραία. Ίσως τότε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Θυμάμαι και είχαμε κάνει και τις προηγούμενες συζητήσεις. Υπάρχει κάτι άλλο εισαγωγικά που πρέπει να πω για να μπούμε τώρα σε αυτή την πρόταση?
1: Όχι, μια χαρά τα είπατε. Υπήρξε μια ομάδα εργασίας κατόπιν της Λαϊκής Συνέλευσης, όπως είπατε, στην Καταβιά, η οποία δούλεψε κάποιες προτάσεις, οι οποίες κατατέθεσαν από την Δημοτική Κοινότητα Καταβίας στην Δημόσια Διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούνται από 5 κύριες προτάσεις.
0: Να τις δούμε, να μας τις πείτε, να μας τις εξηγήσετε έτσι όσο πιο κατανοητά και για τον κόσμο που μας ακούει. Να δούμε τι ακριβώς ζητάμε λοιπόν να γίνει.
1: Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο, να το πω, νομοτεχνικά αρτή.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο κείμενο είναι και νομικό κείμενο. Εκτός από τα τεχνικά, δηλαδή χαρακτηριστικά, έχει και νομικά χαρακτηριστικά. Γιατί επικαλείται νομοθεσίες, αποφάσεις, Συμβουλίου Επικρατείας κτλ.
0: Βέβαια, είναι αυτά τα περιβαλλοντικά, άλλωστε είναι πάρα πολύ δύσκολα, πολύπλοκα θέματα από τις
1: οδηγίες ευρωπαϊκές.
0: Βέβαια, βέβαια. Οπότε θέλει και ισχυρή νομική τεκμηρίωση η πρόταση για να έχει και πιθανότητες να περάσει και να υιοθετηθεί, έτσι, προφανώς.
1: Και αργότερα ίσως χρησιμοποιηθεί και σαν βάση, νομική βάση για πιθανές προσφυγές στο Συμβουλίο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα.
1: Το γνωρίζουμε, βέβαια. Αλλά πρέπει να το έχουμε στα υπόψη. Οπότε έχουμε 5 βασικές πυλώνες της πρότασης. Πρώτη έχει να κάνει με τις μεταβατικές διατάξεις του ειδικού χωροταξικού, στην βάση της οποίας λέμε ότι όσα έργα δεν είχαν, και επικεντρωνόμαστε κυρίως σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τεχνικό στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει με την χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον εκάστοτε διαχειριστή του δικτύου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, δηλαδή ότι μέχρι την 20η Μαΐου που ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση δεν διέθεταν χορηγηθήσα και αποδεχτεί οριστική προσφορά σύνδεση από τον διαχειριστή,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να υπάγονται στις μεταβατικές εξαιρέσεις του ειδικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στις νέες διατάξεις, στις διατάξεις του νέου χωροταξικού πλαισίου. Για
0: ναι, μάλιστα.
1: Γιατί αυτό έχει στηρίζεται συλλογή ότι για να μην έχουν αχορηγηθεί και αποδεχτεί οριστική προσφορά σύνδεση, σημαίνει ότι δεν έχει διασφαλιστεί δυνατότητα ένταξή του στο ηλεκτρικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, δηλαδή βασικά τα έργα αυτά θεωρούνται ανώριμα.
0: Ναι.
1: Ηλεκτρικά, εφόσον δεν έχουν οριστική προσφορά σύνδεση. Οπότε αυτά τα έργα
0: Επειδή ξεκίνησε η διαδικασία δηλαδή με το προηγούμενο καθεστώς, μη θεωρηθεί ότι με βάση το προηγούμενο θα ενταχθούν, έτσι να υπαρχθούν στη νέα ρύθμιση που θα γίνει, στις νέες διατάξεις. Σωστά. Ναι, λογικό.
1: Θα έχει σαφώς αυστηρότερες διατάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει γενικά με αυτό που συζητούσαμε και στην καταβία, την καθαίρεση γενικής αρχής υφαίρεσης ικανότητας. Όχι μόνο για τη Ρόδο, έτσι, η πρόταση αντιμετωπίζει ολιστικά όλα τα κατοικημένα νησιά, όχι μόνο τη Ρόδο.
0: Μα το είχατε πει άλλωστε από τότε, το θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Βογιατζή, ότι η πρόταση την οποία θα κάνατε δεν θα είχε να κάνει μόνο με τη Ρόδο, αλλά μία πρόταση που θα κάλυπτε όλο τον νησιωτικό χώρο. Έτσι, δηλαδή θα ήταν δηλαδή προσφορά γενικώς και όχι μόνο της πρότασης αυτής.
1: Ναι, όχι... μια κοινωνική προσφορά σε όλο τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Η οποία η δεύτερη πρόταση συνεκτιμά τις δυνατότητες του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος, τεχνικό θέμα δηλαδή, και τις σωρευτικές επιπτώσεις, τις σωρευτικές επιπτώσεις στην τουριστική, στην οικολογική, πολιτιστική ταυτότητα του κάθε νησιού. Οπότε ουσιαστικά εδώ έχουμε υφαίρουσα ικανότητα, είναι ταυτόχρονα περιβαλλοντική, χωρική, τουριστική, κοινωνική και ηλεκτρική, έτσι. Οπότε όλα αυτά πρέπει να
0: συνυπολογίζονται.
1: Τώρα στην επόμενη, η επόμενη πρόταση έχει να κάνει με την δίνουμε προτεραιότητα, προτείνουμε να δοθεί προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις
0: φωτοβολταϊκά, μάλιστα.
1: Σε ήδη δομημένες, τώρα βάζω στα φωτοβολταϊκά, δηλαδή να δοθεί προτεραιότητα σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκό σε ήδη δομημένες εθνικά διαμορφωμένες ή ανθρωπογενείς υποβαθμισμένες επιφάνειες. Όπως είναι για παράδειγμα οι στέγες, τα δώματα, οι χώροι στάθμευσης, δημοτικές εγκαταστάσεις, αγροτικές υποδομές, πιθανόν να είναι μεγάλα τομεία, δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι υποβαθμισμένες ούτως ή άλλως από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εκμετάλλευσή τους ως προς το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ΑΤΕ.
0: Εκεί λοιπόν προτείνετε κατά κύριο λόγο να εξετάζετε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά είναι εκτάσεις και επιφάνειες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται. Είναι επιβαθμισμένες ούτως ή άλλως. Οπότε αντί να δεσμεύουμε με μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά πάρκα αγροτικές δασικές εκτάσεις και βοσκόπτους για δεκαετίες, η οποία η ενέργεια τους διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, έτσι. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιφάνειες, έτσι, οι οποίες είναι υποβαθμισμένες όπως σας είπα, για την εγκατάσταση και την εναλλακτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αυτές.
0: Δηλαδή ο κάθε ιδιώτης που του ανήκει, ας πούμε, το δώμα ή η Δήμη, εν πάση περιπτώσει, ή η Δήμη ή ιδιώτες, άρα να έχουμε μικρότερες συσσωρεύσεις και φωτοβολταϊκών, αντί να έχουμε απέραντες εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά, αυτό εννοείται.
1: Αντί φωτοβολταϊκά, μεγάλη φωτοβολταϊκά, υπάρχει να δεσμεύουν αγροτικές παραγωγικές εκτάσεις, να το πω έτσι, βοσκότοπους για δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι σε εκτάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες εκμεταλλεύσεις. Αυτό που προτείνουμε είναι αυτά τα φωτοβολταϊκά που προορίζονται για αυτές τις εκτάσεις, οι οποίες είναι παραγωγικές, εντάξει, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες εκμεταλλεύσεις, να προορίζονται και να εγκαθίστανται σε εκτάσεις οι οποίες ούτως ή άλλως είναι ανθρωπογενέως υποβαθμισμένες.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Όπως είναι κτηριακές εγκαταστάσεις, χωρίς στάθμες, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Και να είναι και διάσπαρτα. Να μην είναι αυτά από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή εδώ έτσι όπως το περιγράφεται. Να μην είναι αυτές οι απέραντες εκτάσεις που βλέπεις, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι. Από άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα για τουριστική δραστηριότητα. Ναι. Υπάρχουν επιφάνειες οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και τη μείωση του κόστους ενέργειας, ας πούμε, της τουριστικής, ας πούμε, δραστηριότητας. Υπάρχουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εκεί θα μπορούσαν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Εγκαταλειμμένοι ή αποκατεστημένοι χώροι διάθεσης αποβλήπων, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Κατανοητό. Μάλιστα. Ώστε να αποδεσμευτούν μεγάλες δασικές ή βοσκήσιμες εκτάσεις εκεί για τη χρήση και την οποία είναι προορισμένες.
1: Για να μην γίνεται μια κατάληψη φυσικών, ανθρωπικών, δασικών ή βοσκήσιμων εκτάσεων.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Άρα λοιπόν, μετά την προτεραιότητα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αυτό συνεπάγεται κατά αναλογία και κατά αντιστοιχεία περιορισμό των αιωλικών των ανεμογεννητριών, έτσι, αιωλικών πάρκων, σταθμών, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Και εκεί έχουμε πλέον και στα ολικά, στους ολικούς σταθμούς, σε κατοικημένα νησιά, πρέπει να ζητούνται και να τεκμηριώνεται, δηλαδή θέτουμε, αυτό που τώρα πάμε στην πρόταση 4, έτσι, στην οποία θα πρέπει να εισαχθεί στο νέο χωροταξικό μια παραγραφός ή μια διάταξη, η οποία να προβλέπει την υποχρεωτική και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του Οικίου Δημοτικού Συμβουλίου πριν να τη χωρίσει σε θέση εγκατάσταση. Δηλαδή μεταξύ της αποδεχτής, της αποδοχής της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της χορήγησης άδεια εγκατάσταση να έρχεται αυτή η ειδικώ αιτιολογημένη γνώμη από το Οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Συμβούλιο κατά βία.
0: Ναι, αλλά να είναι και δεσμευτική όμως, έτσι, γιατί αν είναι απλά γνωμοδοτικό αυτό, όπως έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί εδώ είναι ένα πολιτικό θέμα, είδαμε και εκείνο την όλη την ιστορία, ποιος έχει την ευθύνη, μα γιατί δεν το σταματήσατε, δεν το κάνατε, δεν το δείξατε, και εκεί βγήκε στη δημοσιότητα, καταλάβαμε ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο, πριν από χρόνια συγκεκριμένα, μάλιστα μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, αυτή είχε αφαιρέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το δικαίωμα του βέτο, ναι, να το πω έτσι απλά όπως το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Άρα ζητάτε την επαναφορά του στην ουσία, δηλαδή να είναι...
1: Ναι, κατά μία έννοια, γιατί όπως λέτε το νόμο 4014 του 2011, η περιβαλλοντική αδειοδότηση των μεγάλων έργων ΑΠΕ κατηγορίας 1, Α1 μάλλον, πήγε στο Υπουργείο, ενώ για έργα κατηγορίας Α2 πήγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπηρετούσε δηλαδή το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως σε γνωμοδοτικό επίπεδο.
0: Άμα είναι γνωμοδοτικό, άμα θέλουν το ακούνε, άμα δεν θέλουν δεν το ακούνε. Δεν έγινε και τίποτα για αυτούς.
1: Ναι. Η πρότασή μας όμως δεν είναι πλέον, περνάει σε ένα επίπεδο παραπάνω από μια απλή γνωμοδότηση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητεί δηλαδή το νόμο. Απλώς εισάγει ένα υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα μετά την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης,
0: ναι,
1: και πριν την άδεια εγκατάσταση. Mm-hmm.
0: Εδώ να κάνω εδώ μια παρατήρηση, κύριε Βογιατζή, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Ακόμα και αν είναι υποχρεωτικό, όταν αυτό δεν είναι δεσμευτικό, ωραία, είναι υποχρεωτικό να σας καταθέσει το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο την πρότασή του. Από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται όμως το Υπουργείο να την λάβει υπόψη, τότε τι νόημα έχει? Μήπως δηλαδή θα έπρεπε μέσα σε όλα αυτά να ζητείτε και αλλαγή του συγκεκριμένου νόμου ή να επανέλθει, ας πούμε, στην προτέρα διατύπωσή του, όπου είχαν το δικαίωμα, η αυτοδιοίκηση είχε αποφασιστικό δικαίωμα βέτο στην περίπτωση αυτή, για να έχει και κάποιο αποτέλεσμα δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό πρέπει να το δουν σε επίπεδο βουλευτών, δηλαδή.
0: Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Ναι, ναι.
1: Πιθανόμα κάποιοι να μας ακούνε και όλα, αυτό πρέπει να, δηλαδή πρέπει να γίνει σε νομοθετικό επίπεδο αυτό το πράγμα, έτσι. Uh-huh. Εμείς τώρα στα πλαίσια της διαβούλευσης, ναι, ζητάμε πράγματα τα οποία να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, που καταθέτουμε προτάσεις υπό το παρόν νομοθετικό πλαίσιο.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτή, η διαδικασία αυτή ουσιαστικά είναι ένα υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα, έτσι όπως είπα, μετά την οριστική προσφορά σύνδεσης και πριν την άδεια εγκατάστασης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο αν ενσωματωθεί στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ως ειδική κατεύθυνση προς τις αδειοδοτούς αρχές, έτσι δημιουργεί ένα όφελος, γιατί σε περίπτωση που σε μια τεκμηριωμένη άποψη του τοπικού συμβουλίου η αδειοδοτούσα αρχή δεν απαντήσει τεκμηριωμένα, δηλαδή μια αρνητική, έτσι.
0: Κατανοητό. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα αναγκαστούν να απαντήσουν, έτσι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και ειδικά όπως λέτε, αν αυτό είναι τεκμηριωμένο, πώς θα πούν όχι, πώς θα το απορρίψουν.
1: Και αν δεν είναι τεκμηριωμένο, τότε αυτό μπορεί να ληφθεί ως μια ουσιώδης πλημέλεια στην αδειοδοτική διαδικασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει αργότερα σε ένα έλεγχο νομιμότητας της πράξης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτό που σας είπα προηγουμένως και με το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Κατανοητό. Τώρα τα συνδέω έτσι αυτά που είπατε. Βέβαια, όταν υπάρχει λοιπόν υποχρεωτικά η αιτιολογημένη γνώμη του εκάστοτε, του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου προς τις αδειοδοτούσες αρχές. Και αυτές δεν
1: όταν
0: το λάβουν.
1: Είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν και αυτές.
0: Ναι, είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν, και αν υποθέσουμε ότι δεν το λάβουν υπόψη, θα πρέπει να αιτιολογηθεί για ποιο λόγο δεν ελήφθη, αλλά να δημιουργήσει και μια βάση για περαιτέρω ενστάσεις, ελέγχους νομιμότητας και τα λοιπά της διαδικασίας. Κατανοητό, μάλιστα. Οπότε ναι, υπό αυτή την έννοια είναι σημαντικό αυτό το οποίο έχετε βάλει μέσα. Σωστά.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί εμείς δεν προβάλλουμε βέτο ουσιαστικά στην διοδυτική διαδικασία, την τωρινή, με βάση τον νόμο του 2011, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο θα ήταν αντικρούμενο, ας πούμε, μέσα στην πρότασή μας. Αυτό βέβαια, όπως είπατε, μπορεί να αλλάξει αργότερα αν υπάρξει...
0: Πολιτική βούληση, είναι μια πολιτική απόφαση αυτή. Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Και πάμε και στο πέμπτο.
1: Και πάμε στο πέμπτο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Το οποίο ζητάμε να γίνει προτεραιοποίηση μικρών τοπικών και διασημερών έργων από αυτοπαραγωγής, αυτοκατανάλωση και ενεργειακού ψηφοφορισμού με αποθήκες. Δηλαδή,
0: τι σημαίνει αυτό, ναι.
1: Αντί να έχουμε δηλαδή τα μεγάλα φαρονικά έργα που έχουν αποθήκες με μπαταρίες κοντέινερ, για παράδειγμα, εντάξει, εμείς ουσιαστικά εδώ ζητάμε να δίνεται προτεραιότητα σε έργα που αφορούν και εξυπηρετούν πραγματικές και εκτιμηριωμένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως κατοικίες, αγροτικές και εκτινοτροφικές εκμετάλλευσης, επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες, τουριστικές μονάδες, αφορά mm-hmm. και τον τουρισμό. Και εδώ αφορά πολύ και τους ξενοδόχους, έτσι.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως να δω, αυτό με λείψε ιδιαίτερα κατά την Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβλήμη, ήταν κάποιον εκπρόσωπο
0: του τουριστικού κλάδου, του ξενοδόχων.
1: Του τουριστικού κλάδου, ναι, της Ένωσης Ξενοδοχών, δεν είναι κάτι εκεί, και αυτό ουσιαστικά με ένα, αν με ρωτήσε, μου δημιούργησε ερωτήματα και ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα. Γιατί αυτό αφορά κατά βάση και τις τουριστικές μονάδες, και γιατί είναι και μεγάλοι καταναλώτες στην
0: ουσία. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι προτεραιότητες σε κατοικίες, σε δημοτικές εγκαταστάσεις, αντιοστάσεις, εκεί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, να έχουμε αποθήκες με μπαταρίες διασπαρμένες, και ουσιαστικά αυτό ενισχύει και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή αυτονομία, έτσι, των διαφόρων δραστηριοτήτων, και δεν χρειάζεται, όταν καλύπτεσαι με αυτόν τον τρόπο, όπως το αντιλαμβάνομαι τώρα εγώ, δεν υπάρχει λόγος μετά να πηγαίνεις, όπως είπατε, σε φαραωνικές εγκαταστάσεις για να καλύψεις τις ανάγκες.
1: Ενισχύει και χειροπιαστά και την δομική οικονομία, ναι. Γιατί κάποιος ο οποίος καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες με ΑΠΕ, mm-hmm. βλέπει και μια ελάφρυνση στους λογαριασμούς του
0: ρεύματος. Τώρα, κύριε Βογιατζή, τη μεγάλη εικόνα, όπως την καταλαβαίνω, γιατί εντάξει, είναι και τεχνικά θέματα και προσπαθώ τώρα αυτά που λέτε εγώ να τα κάνω εικόνα για να έχω να βγάλω ένα συμπέρασμα αυτής της πρότασης.
1: Είναι λίγο σύνθετο.
0: Ακριβώς επειδή είναι σύνθετο, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αντί για μεγάλες φαραωνικές εγκαταστάσεις, μικρές. Mm-hmm. Χρήση των ΑΠΕ.
1: Διασπαρμένες,
0: μικρές, σε σημεία που δεν έχουν κάποια όχληση, σε σημεία που δεν δεσμεύουν παραγωγικές εκτάσεις. Αυτό καταλαβαίνω. Το διάσπαρτο, ώστε να μην.
1: Διάσπαρτο, το οποίο είναι και ενεργειακά ασφαλές.
0: Σωστά.
1: Με μεγάλα φαρονικά έργα, αποθηκές, ναι. Έτσι, μπαταρίες κοντέρε, που ουσιαστικά ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες, που πιθανόν να μην γνωρίζουν και πού βρίσκεται, πού βρίσκεται, ναι. Τα νησιά στα οποία κάνουν έργα, έτσι.
0: Ναι. Και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεχομένως, ναι, γιατί μια βλάβη λέμε τώρα, έτσι, άμα είναι κεντρικό το σύστημα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να
1: ισχύει.
0: Επηρεάζει το σύνολο, ακριβώς, ένα μεγάλο.
1: Ότι υπάρχουν υβριδικά, μικρά υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες, τα οποία όταν υπάρχει διακοπή από το δίκτυο, αυτά συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα βασικά, ας πούμε, φορτία, όπως ένα ψυγείο, ένα air condition, μια τηλεόραση, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν δεν υπάρχει διακοπή στα μεγάλα εργοστάσια, βάσει της
0: διασποράς αυτής που υπάρχει
1: αυτής στα μικρά φωτοβολταϊκά, με μπαταρία, με αποθήκευση, έχει και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, γιατί τα σπίτια, ας πούμε, και οι πολίτες συνεχίζουν να έχουν ρεύμα για κάποιες ώρες.
0: Έχεις το μεγάλο σου UPS, να το πω.
1: Ακριβώς, το πιάσετε.
0: Έχεις το δικό σου, το βρήκαμε. Έχεις το δικό σου UPS για να μην έχεις πρόβλημα για κάποιες ώρες, τουλάχιστον για ένα κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Μεγάλα χρονικά έργα με μπαταρίες, δεν υπάρχει αυτό το UPS.
0: Έτσι. Λοιπόν, για το τέλος, γιατί έχουμε εξαντλήσει το χρόνο, κύριε Βογιατζή, θα τα δούμε βέβαια και στην πορεία, να δούμε και πού θα καταλήξει τελικά αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο και ελπίζω να καταλήξει στα καλύτερα. Και σε ό,τι αφορά τώρα αυτές καθ' αυτές τις ανεμογεννήτριες, που είναι και το μεγάλο θέμα της συζήτησης εδώ για τα νησιά μας, εάν παρόλα αυτά πρέπει αποφασιστεί να εγκατασταθούν, εδώ τι γίνεται? Μπορούμε να αποφύγουμε το να μπουν στον κορμό το νησιωτικό, να πάνε ας πούμε να είναι στη θάλασσα? Πάνω σε αυτό τι προτείνετε? Προτείνετε κάτι συγκεκριμένο σε αυτή την περίπτωση?
1: Το να σας πω κάτι είναι μια καυτή πατάτα. Δηλαδή τα υπεράκτια έργα είναι ειδική κατηγορία έργων. Και όπως το είδατε, δεν το θίξαμε καθόλου.
0: Αυτό βλέπω, ότι δεν το θίξατε, και γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί από την άλλη έχουμε και με μέλη της δικής σας έτσι, ομάδας εργασίας έχουν πει, όπως ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, με τον οποίο μιλήσαμε εκείνες τις μέρες πάλι για το ίδιο θέμα, και είχε βάλει και μια εθνική διάσταση στη συζήτηση αυτή, ότι όταν ανεμογεννήτριες μπουν σε βραχονισίδες, τότε αυτό έχει και εθνική σημασία, διότι τις κατοχυρώνει εθνικά, διότι φαίνεται ότι εκεί πάνω υπάρχει δραστηριότητα.
1: Εμπορική δραστηριότητα.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σας ρωτώ, ειδικά για αυτό το θέμα.
1: Αυτό δεν το θίξαν, γιατί καταλαβαίνετε ότι επισέρχονται και άλλα θέματα εθνικής ασφάλειας, χωρικά είδετα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του να εξετάσουμε, γιατί θα ξεφύγει τελείως η συζήτηση σε αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα ξεφύγει πολύ και επισέρχονται άλλα θέματα τα οποία δεν άπτονται μόνο τις... Να το πω έτσι,
0: Ναι, κατανοητό. Αλλά από την άλλη, λέω, δεν θα μπορούσε, αν πρέπει να, μία παράγραφο να λέει ότι αν πρέπει να γίνουν αυτά, σε καμία περίπτωση να μην γίνουν στον κορμό πλέον των νησιών, στο σώμα των νησιών, αλλά να αναζητηθούν άλλες περιοχές και άλλες λύσεις. Αυτό.
1: Ναι, αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι κάποια τροποποίηση σε μια υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή αυτά τα έργα να αντιμετωπιστούν με νέα νομοθετική ρύθμιση, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι στα πλαίσια του νέου ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είναι σύνθετο το θέμα, εγώ σαν μηχανικός θα προτιμούσα να το δω σαν ξεχωριστό.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Γιατί επισκόνται πολλά θέματα και τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε για υπεράκτια όταν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους ενός τέτοιου έργου. Γιατί είναι σύνθετο και τεχνικό.
0: Ναι. Όχι, σαν μια γενική αρχή, όπως καταλαβαίνετε, το θέτω εγώ. Προφανώς έχει τις ιδιαιτερότητες του και είναι πολύ σύνθετο και πολλές οι παράμετροι.
1: Ναι. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτό το θέμα, αλλά δεν θα είχε την σωστή τεκμηρίωση.
0: Την τεκμηρίωση, κατάλαβα. Γιατί εσείς αυτές τώρα τις προτάσεις.
1: Απλώς για να το θίξεις δεν έχει νόημα.
0: Κατάλαβα. Εσύ, γιατί αυτές τις πέντε προτάσεις, από ό,τι είδα, τις συνοδεύετε με ένα αναλυτικότατο υπόμνημα. Αυτά τα πέντε τώρα. Οπότε εκεί μπαίνατε σε τελείως άλλο επίπεδο και πλαίσιο. Οπότε το αφήσατε.
1: Το οποίο δεν θα ωφελούσε και την πρόταση, έτσι, στην καταθέσαμε.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε, για να έχουμε μια εικόνα τελικά πού κατέληξε αυτή η λαϊκή συνέλευση της Καταβιάς, ότι δεν έγινε απλά για να γίνει, αλλά κατέληξε σε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, αυτή την οποία δώσατε χθες στη δημοσιότητα και σήμερα μας την αναλύσατε. Μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι το ζητούμενο, άλλωστε.
1: Εδώ να πούμε ότι θα κοινοποιηθεί αυτή η πρόταση, έτσι, μαζί με το σύνδεσμο, θα κοινοποιηθεί και στους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Και θα σταλεί και όσο γραπτή παρατήρηση σε έντυπη μορφή και στο Υπουργείο.
0: Προφανώς. Αυτός είναι και ο αποδέκτης, άλλωστε, όλης αυτής της δουλειάς την οποία κάνατε.
1: Μακάρι όλες οι προτάσεις που αναφέρουμε μέσα και οι πέντε προτάσεις να ενσωματωθούν.
0: Μακάρι. Ναι.
1: Για να ωφεληθούμε, για να προσωφερθούμε όλων των κατοικημένων νησιών.
0: Πάντως η Καταβιά, η Λαϊκή Συνέλευση κάπου οδήγησε, η δουλειά έγινε πολύ εμπεριστατωμένα και αναλυτικά και τεκμηριωμένα.
1: Τον κρατήσατε το λόγο σας
0: από εκεί και πέρα τώρα.
1: Και με το παραπάνω τώρα το θέμα είναι να δω από εδώ και στο εξής τι θα πούνε οι βουλευτάδες μας.
0: Μάλιστα. Και οι βουλευτάδες.
1: Και η αυτοδιοικητική. Ναι. Και η αυτοδιοικητική.
0: Καλά, νομίζω ότι οι αυτοδιοικητικοί μέσα στη Λαϊκή Συνέλευση το έκαναν σαφές. Έτσι ήταν η θέση τους, ήταν ξεκάθαρη που πήραν εκεί.
1: Μια δέσμευση προχωρεί και τώρα στο πρακτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βιωτζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και σήμερα. Εγώ. Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ και πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παμπρή και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με το τραμπολίνο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κατέγραψαν και φέτος τα παιδιά από την Ρόδο. Μεγάλες πρωτιές ξεχώρισαν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα λύκεια του νησιού, με μαθητές που ξεπέρασαν τα 19.000 μόρια, τόσο στα γενικά λύκεια όσο και στα ΕΠΑΛ. Πρώτη των πρώτων που σάρωσε πανελλαδικά η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από το Ροδίον Παιδεία, που συγκέντρωσε 19.710 μόρια. Δύο δίδυμα αδέλφια από το Γενικό Λύκειο Κρεμαστής συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων, έχοντας διαφορά μόλις 63 μονάδες. Πρόκειται για τον Γιάννη και την Άννα Παπαϊκονόμου. Ο πρώτος συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο πεδίο των θετικών σπουδών, με στόχο την εισαγωγή του στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ενώ η δίδυμη αδελφή του Άννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των σπουδών υγείας, που βάζει πλέον πλώρη για ιατρική σχολή. Σφραγίστηκε από το λιμεναρχείο το ιστορικό τραμπολίνο του Έλλη λόγω επικινδυνότητας. Η κεντρική λιμενάρχης Ρόδου προχώρησε στη σφράγιση του ιστορικού βατήρα κολύμβησης, θέτοντας τον εκτός χρήσης λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η κατασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως κατάληξη μιας υπόθεσης που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερο από μία δεκαετία και αφορούσε στη στατική επάρκεια και στην ασφαλή λειτουργία της εξέδρας. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φτάνει σήμερα το απόγευμα στη Ρόδο και θα παραμείνει ως την Δευτέρα το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στην ηρωική Νησοκάσο, ενώ την επομένη θα επισκεφθεί την Κάρπαθο, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε τρία νησιά. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Λαϊκή Αγορά, όπου θα συνομιλήσει με τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες και πολίτες, συζητώντας τα ζητήματα που τους απασχολούν. Ενώ στις 11 και 4 θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη κύριο Κύριλλο. Επιμνημός συνειδέηση την Κυριακή 28 Ιουνίου στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Ρόδου, χωροστατούντος του Επισκόπου Κυρίλλου, με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τότε που έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Σε θετικό έδαφος κινείται η τουριστική σεζόν για τη Ρόδο, παρά το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα είπε στον Real Voice ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Χρήστος Μιχαλάκης. Τόνισε ότι η σεζόν εξελίσσεται σύμφωνα με το καλό σενάριο, σε σχέση με τις ανησυχίες που υπήρχαν στο ξεκίνημά της, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ και της αβεβαιότητας που αυτή προκαλούσε σε μια αγορά σημαντική για τη Ρόδο. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σήμερα και αύριο Σάββατο, οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στο Ροδίνι θα είναι κλειστές λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Την 3η 30 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η παρουσίαση του βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα σήμερα στον Εστορίδιο Μέλαθρον. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή, καιρός γενικά έθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σήμια από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και δροσερότερο νησί του νομού μας, η Αστυπάλια, από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός το Σάββατο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι και το απόγευμα ενδεχομένως στα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 23 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 βαθμούς. Στην Λίνδο και τη Σήμη υψηλότερες θερμοκρασίες από 26 μέχρι 37 και στη Σήμη από 27 μέχρι 38 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί. Στο Καστελόριζο από 24 μέχρι 34 βαθμούς και δροσερότερο νησί του νομού μας, περιοχή η Αστυπάλαια, από 21 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, στην Λίνδο από 26 μέχρι 37 βαθμούς, στη Σήμη από 26 επίσης μέχρι 38, στο Καστελόριζο από 25 μέχρι 35 και τέλος στην Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
8: Άστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
9: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή. Μια ωραία μέρα, έθριος καιρός, αεράκι, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Εδώ, στη Ρόδο, στο στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Και το θέμα που τώρα θα δούμε είναι το θέμα του τραμπολίνου. Σήμα κατά δεθέν το τραμπολίνο για τη Ρόδο. Κομμάτι της ψυχής της, της ιστορίας της. Σήμα κατά τεθέν, αυτή η εξέδρα. Αυτό λοιπόν το τραμπολίνο, το οποίο τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της επικινδυνότητάς του, είναι σε άθλιο χάλι ομολογουμένως, και για την ασφάλεια των λουωμένων, για όλων όσων ανεβαίνουν εκεί για να κάνουν τις βουτιές τους, το λιμεναρχείο το σφράγισε χθες το μεσημέρι. Αλλά τελικά και που το σφράγισε, μετά από λίγο, όπως είδαμε από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, γέμισε και πάλι από κόσμο, νεαρό κόσμο, ο οποίος ανέβαινε στην κατασκευή αυτή, στο τραμπολίνο, να κάνει τις βουτιές του παρά την απαγόρευση της χρήσης του. Και μέσα σε όλο αυτό παρακολουθούμε και το σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις, πινκ-πονγκ των ευθυνών. Ποιος έχει την ευθύνη? Την έχει ο Δήμος? Την έχει η ΕΤΑΔ? Τελευταία λοιπόν η αίσθηση η οποία βγήκε προς τα έξω και το σενάριο το οποίο, η εκδοχή μάλλον, όχι σενάριο, η εκδοχή η οποία επικράτησε είναι ότι το τραμπολίνο ανήκει στην ΕΤΑΔ, άρα την ευθύνη της αποκατάστασης, της συντήρησης αποκατάστασης και της ασφάλειας εν γέννη την έχει η ΕΤΑΔ. Έτσι είναι? Δηλαδή ο Δήμος νύπτει τα σχήρας του. Στην ΕΤΑΔ είναι, ας κάνει η ΕΤΑΔ ό,τι θέλει. Βολικό βέβαια να είναι ευθύνη της ΕΤΑΔ, είναι και στα κάγκελα υποτίθεται ο Δήμος με την ΕΤΑΔ, μια χαρά. Έλα σου όμως που υπάρχει έγγραφο, κυρίες και κύριοι, προς το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου με κοινοποίηση στην κτηματική υπηρεσία της Δωδεκανήσου και στο Δήμο της Ρόδου από πέρυσι το καλοκαίρι, 5 έκτου του 2025, σχετικά με την εξέδρα καταδύσεων Βατήρα Κολύμβησης στην παραλία Έλλη Ρόδου. Και εδώ η ΕΤΑΔ, επικαλούμενη ΦΕΚ, δύο συγκεκριμένα ΦΕΚ, λέει ότι εμένα δεν μου ανήκει, διότι δεν παραχωρήθηκε ποτέ στον ΕΟΤ. Σας διαβάζω ακριβώς το έγγραφο. Με το τάδε τάδε έγγραφό σας, για να μην σας κουράζω, σχετική με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τι σημαίνει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου είχε ζητήσει από την ΕΤΑΔ αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Απαντά λοιπόν η ΕΤΑΔ. Σχετική με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου Κέντρο Αναψυχής και Θαλασσίων Λουτρών Έλλη στη Ρόδο, είναι η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 920 του 71 περί συμβάσεως εκμεταλλεύσεων ακινήτων του Δημοσίου εν Ρόδο. Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τα καταργούμενα οικοδομικά τετράγωνα υποστοιχεία ΤΑΔΕ ΤΑΔΕ και ΕΛΗ που ανήκουν στον ΟΔΑΠ, δυνάμη του νόμου 2100 του 1952, περιέρχονται από τις ισχύως του παρόντος και άνευ άλλης τινός διαδικασίας στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου. Η εξέδρα καταδύσεων βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του Κέντρου Αναψυχής Έλλη, έχει χαρακτηριστεί με την απόφαση 2665 του 1987, απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και ως έργο τέχνης μαζί με τη ροτόντα των λουτρών Έλλη και τον περιβάλλοντα χώρο της, δεδομένου, καταλήγει το έγγραφο της ΕΤΑΔ, ότι αφενός η κυριότητα του ακινήτου και της εξέδρας καταδύσεων δεν περιήλθε ποτέ στον ΕΟΤ και αφετέρου ότι η εν λόγω εξέδρα συνδέεται λειτουργικά με το εν λόγω ακίνητο κυριότητας Δήμου Ρόδου, η ΕΤΑΔ δεν έχει καμία αρμοδιότητα διαχείρισης σε αυτή. Βάσει λοιπόν αυτού και των αποφάσεων και των ΦΕΚ που επικαλείται η ΕΤΑΔ, το τραμπολίνο ανήκει στο Δήμο. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Στέφανος Δράκος, με την ιδιότητα του πρώην αντιδημάρχου που είχε στο χαρτοφυλάκιό του τη διαχείριση των μνημείων. Και νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας πει τελικά τι ισχύει με το τραμπολίνο δεδομένου και αυτού του εγγράφου της ΕΤΑΔ. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Μου κάνει εντύπωση το πόσο ενημερωμένοι είστε για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: αρχίζουμε και όταν τα ψάξεις, όταν αρχίσεις να ψάχνεις και βλέπεις κάποια ΦΕΚ και τα πληκτρολογείς, εύκολα είναι, ανοιχτά είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι και τα βλέπεις, παίρνεις και μια εικόνα του τι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εμένα επίσης μου κάνει εντύπωση η συζήτηση που έχει ανοίξει για το συγκεκριμένο θέμα και για το θέμα το ιδιοκτησιακό, για κάτι που πραγματικά δεν έπρεπε να συζητιέται κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρα ότι το τραμπολίνο, όπως έχουμε μάθει από μικρή, ο βατήρας καταδύσεων λοιπόν που άφησαν πίσω οι Ιταλοί, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου και αυτό έχει ξεκινήσει από το 1947, το 1952 με τον νόμο που αναφέρατε προηγουμένως, το 1971 επίσης, όπου άφησε μια ανοιχτή υποχρέωση στο Δήμο της Ρόδου για να τακτοποιήσει κάποια πράγματα κτηματολογικά, και το 1988 με την ανακήρυξη του ενιαίου πλέον μνημιακού συγκροτήματος των λουτρών, του Ρωτώντα, του Βατήρα κτλ.
0: Μάλιστα, το 88 έγινε αυτό, έτσι, που χαρακτηρίστηκε.
1: Το 88 έγινε με την ανακήρυξη του συνολικού μνημείου.
0: Ναι.
1: Ήταν ενιαίο σύνολο.
0: Ενιαίο σύνολο, λοιπόν. Το Έλλη εκεί, ακριβώς. Ρωτώντα κτλ. Όλο αυτό μαζί με τον Βατήρα, μαζί με το τραμπολίνο, ενιαίο μνημιακό συγκρότημα.
1: Και το θέμα είναι το εξής επίσης, ότι και η ιδιοκτησία φέρνει ευθύνες, αλλά όταν αυτές οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν κάπου, να τις αναλάβει κάποιος τέλος πάντων και να κάνει κάτι. Ξαφνικά ξεκινάει όλο αυτό το πικ-πονγκ, όπως αναφέρατε, με σκοπό να διώξουμε από πάνω μας ευθύνες για να μην κάνουμε κάτι. Να σας θυμίσω το εξής. Λοιπόν, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει και οι συζητήσεις για τον Βατήρα το 23. Εγώ ο ίδιος είχα βουτήξει με δίτες στα θεμέλια του Βατήρα και ξεκινήσαμε να κάνουμε την καταγραφή των προβλημάτων. Μετά ήρθαν οι φωτιές, ήρθε το καλοκαίρι του 23 και τα λοιπά, οι εκλογές.
0: Μετά οι εκλογές, ναι.
1: Δεν έγινε τίποτα. Τέλη του 23 λοιπόν, επειδή υπάρχουν οι φωτιές, ήρθε το καλοκαίρι του 23 και τα λοιπά, οι εκλογές.
0: Μετά οι εκλογές, ναι.
1: Δεν έγινε τίποτα. Τέλη του 23 λοιπόν, επειδή υπάρχει μια εκκρεμότητα στο νόμο που αναφέρατε, 71, για την

0: έγραψε ο κύριος Καμπουράκης, έγινε εκτιματολογική αποτύπωση τότε από εσάς, από τη δική σας δημοτική αρχή?
1: Έγιναν
0: για να
1: όλες
0: καταλάβω.
1: Οι ενέργειες, ναι. Υπογράφει και η διαπιστωτική πράξη από τον Δήμαρχο, ώστε να δημιουργηθεί η μερίδα όπως έγραφε η οδηγία του 71 του νόμου. Και Έκτορ, μου κάνει εντύπωση ότι δεν προχώρησε τίποτα. Και ερχόμαστε σήμερα, επειδή η ευθύνη δεν είναι πάντα το τι μας φέρνει η έσοδα ή το τι, από τι έχουμε συμφέρον ψηφοθυρικό ή οτιδήποτε. Η ευθύνη είναι ευθύνη. Ο Δήμος Ιδρώτου έχει ευθύνη απέναντι στον Βατηρά και η Δημοτική Αρχή φαίνεται ότι επειδή πρέπει να κάνει κάτι, προτιμάει να χάσει την ιδιοκτησία του Βατηρά από το να ολοκληρώσει την οποιαδήποτε αποκατάσταση, ενίσχυση ή οτιδήποτε, δεν ξέρω τώρα τι κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μνημείο, και να το αποδώσει όπως πρέπει στον ροδιακό λαό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πραγματικά με θλίβει ιδιαίτερα, γιατί όποτε συζητάμε ότι είμαστε διεκδικητικοί από το αθηνοκεντρικό κράτος κτλ, με την πρώτη ευκαιρία κάνουμε πίσω, όταν πρέπει να κάνουμε κάποια πράξη ή να κάνουμε κάποιο έργο, κάνουμε πίσω και απλά χαρίζουμε την ιδιοκτησία του
0: Δημοστρόπου. Αυτή η παρατήρηση θέλω να σταθούμε. Κύριε Δράκο, θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί αυτό είναι μια πολιτική παρατήρηση που κάνετε και καλώς την κάνετε. Γιατί εδώ βλέπουμε τα λάβαρα περί διεκδικήσεως, η οποία είναι φραστική βεβαίως. Απέναντι υποτίθεται στο κράτος και ο πόλεμος κατά της ΕΤΑΔ και οι παραλίες και το ένα και το άλλο. Και τώρα εδώ είναι σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο, αν κρίνω από τα ΦΕΚ τα οποία επικαλείται η ΕΤΑΔ και τα οποία τα βρήκαμε. Ναι, άρα λοιπόν. Σαφέστατα σου ανήκει. Σου ανήκει Δήμε της Ρόδου. Και για να μην μπει στη διαδικασία να το φτιάξεις, στην ουσία το εκχωρείς αυτή την ώρα. Αποποίησε της ιδιοκτησίας για να αποποιηθείς της ευθύνης. Αυτό μου λέτε.
1: Αυτό ακριβώς. Με αυτό διαπιστώνω τις τελευταίες μέρες.
0: Μάλιστα, φοβερό.
1: Εμείς σαν Δημοτική Αρχή μέχρι το 23, η μόνη διαφορά που υπήρχε για το θέμα του Βατήρα και την κάναμε και μάλλον. Όχι διαφορά. Ήταν και θέμα διεκδίκησης μεταξύ μας.
0: Εκκρεμότητα. Δηλαδή, εκκρεμότητα ίσως.
1: Έλεγε ναι. Το λιμενικό ταμείο ότι μου ανήκει. Εγώ, επειδή ήμουν αντιδήμαρχος πολιτιστικών μνημείων και γνώριζα όλη αυτή την αναφορά που κάνατε προηγουμένως, που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζανε, όλο αυτό το ιστορικό που λέτε, οι περισσότεροι που έχουν περάσει από το Δήμο δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό σας είπα ότι είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι.
0: Μα ξέρετε, κύριε Δράκο, τώρα.
1: Το μνημείο. Θεώρησα λοιπόν ότι ανήκει στην Μεσαιωνική Πόλη, στη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και έπρεπε να κάνουμε ενέργειες για να το αποκαταστήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπήρχε μια κόντρα μεταξύ μας. Ποιος
0: θα το πάρει, το Λιμενικό Ταμείο ή η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης?
1: Και μάλιστα ναι. Θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν και ροδίτες που αγαπούν τον τόπο τους, θυμάμαι κάποια στιγμή ήρθαμε και σε αντιπαράθεση με τον κύριο Πάπου, τον πρόεδρο του
0: Μελητηρίου, ναι.
1: Ο οποίος διεκδίκησε και εκείνος να το φτιάξει. Ναι. Και ξαφνικά ερχόμαστε σήμερα. Να λέμε ότι δεν ανήκει στη Ρόδο, ανήκει στην ΕΤΑΔ.
0: Ναι.
1: Ανήκει σε ανθρώπους δηλαδή έξω από τη Ρόδο.
0: Ναι. Προφανώς το λέμε αυτό, το λέει ο Δήμος αυτό, κύριε Δράκο, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει σηκώσει το λάβαρο της Επαναστάσεως απέναντι στην ΕΤΑΔ. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε μπορείς αυτή την ώρα να φορτώσεις στην ΕΤΑΔ, εξυπηρετεί ένα αφήγημα το οποίο έχεις επιλέξει. Αλλά εδώ. Έχει να κάνει με αυτό που λέτε.
1: Ότι
0: χαρίζεις, εκχωρείς στην ΕΤΑΔ αυτό που δεν έχει πάρει. Παραπονιέσαι ότι σου πήρε όλα τα άλλα. Γιατί τα άλλα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, γι' αυτό, και εδώ το αφήνεις να ρημάζει το τραμπολίνο. Δεν καταλαβαίνω τελικά το κριτήριο ποιο είναι.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Να συμφωνήσω για τις παραλίες, να συμφωνήσω για τα πάντα. Δηλαδή θεωρώ ότι τα πάντα ανήκουν στον ροδιακό λαό και δεν μπορεί κάποιος ξένος να έρχεται εδώ και να νέμεται την περιουσία των ροδιτών. Από εκεί και πέρα τα μνημεία όμως είναι η ιστορία μας. Το συγκεκριμένο σημείο είναι το σημείο που μεγαλώσαμε όλοι. Δηλαδή όλοι έχουμε παιδικές αναμνήσεις από την περιοχή του Έλλη και το τραμπολίνο και αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς της ροδίτικης ιστορίας.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί το 2026 απλά επειδή χρειάζεται να κάνουμε κάτι να λέμε δεν είναι δικό μας, πάρτε το.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω, ναι. Είναι να το πω προδοσία του ροδιακού λαού, να το πω. Να χωρούμε τον πολιτισμό και τα μνημεία μας σε τρίτους.
0: Ναι, και ξέρετε τώρα
1: να
0: αυτό.
1: Να πω μια χαρακτηριστική στιγμή.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι, ναι.
1: Πήγαμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε σημεία του τραμπολίνου, θα το πω και χαριτολογώντας, έγινε ναυμαχία του τραμπολίνου. Είχαν έρθει οι άνθρωποι από το επιμελητήριο με τα σκάφη τους και ήμασταν εμείς με τα σκάφη μας από το Δήμο της Ρόδου για να προσπαθήσουμε Ποιος θα το φτιάξει πρώτος.
0: Δικό μας είναι.

0: Δικό μας είναι, ναι. Και ερχόμαστε σήμερα να λέμε ότι δεν έχουμε ευθύνες εμείς. Είναι η ΕΤΑΔ, είναι οι άνθρωποι από το διάστημα που έχουν την ευθύνη για τον τραμπολίνο. Είναι αστεία πράγματα τρόλα.
1: Μα ξέρετε, τώρα αυτό εδώ έχει και μια επιπλέον. Εγώ πάω και τη σκέψη μου λίγο παραπέρα, κύριε Βράκο, με αυτά τα οποία λέτε. Μου δίνετε το έναυσμα δηλαδή να το κάνω. Γιατί εδώ λέτε ότι ναι, βεβαίως οι παραλίες, συμφωνώ με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με την ΕΤΑΔ, γιατί η περιουσία του ροδιακού λαού πρέπει να ανήκει στο ροδιακό λαό. Υπό την προϋπόθεση όμως θα έβαζα εγώ ότι μπορείς να τη διαχειριστείς την περιουσία. Ουσία του ροδιακού λαού. Γιατί όταν δεν μπορείς να συντηρήσεις το τραμπολίνο και πας να ρίξεις την ευθύνη στην ΕΤΑΔ γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτό το έργο, τότε πώς θα σε εμπιστευτεί ο οποιοδήποτε να διαχειριστεί την περιουσία του? Γιατί για να διεκδικείς για λογαριασμό των ροδίων πολιτών και πολύ καλά κάνεις, πρέπει να δώσεις και τα δείγματα γραφής ότι μπορείς και να τα να τα διεκδικήσεις και να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Όταν κάνεις προσπάθεια να μην αναλάβεις την ευθύνη για το τραμπολίνο, θα αναλάβεις την ευθύνη των παραλιών? Ένα ερώτημα βάζω εγώ στη δημόσια συζήτηση. Που το φύγει για σκέψη.
0: Συμφωνώ, κυρία Παυλάκη, αλλά πραγματικά βλέπω μια απάθεια σε ό,τι αφορά ότι όταν πρέπει να κάνουμε κάτι. Σας είπα χαρακτηριστικά ότι τέλη του 23 ο δήμαρχός μας ο κύριος Καπουράκης είχε υπογράψει μετά από τις ενέργειες που είχαμε κάνει τότε για το νομοτεχνικό τέλος πάντων σκέλος της υπόθεσης, είχε υπογράψει τη διαπιστωτική να δημιουργηθεί μερίδα, ναι, που αφορούσε τη ροτόντα, μέρος του κομματίου της παραλίας και του τραμπολίνου, όπως όφιλε να κάνει ο Δήμος της Ρόδο από το 71 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν τα ξέρουμε όλα και εγώ το διαπίστωσα αυτό στα προς τα τέλη του 23 που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες. Τα αφήσαμε λοιπόν όλα έτοιμα, ήμασταν σε συνεννόηση με την κτηματική που συμφωνούσε για όλη αυτή την ιστορία, γιατί αυτό επέβαλε και ο νόμος το 71.
1: Ναι.
0: Και από τότε ξαφνικά μαθαίνω ότι έχει παγώσει η όλη διαδικασία. Διαβάζω σε εφημερίδες ότι εγχωρούμε και το τραμπολίνο δεν είναι δικό μας. Και πραγματικά κάθεσαι και στέκεσαι και λες, τι συμβαίνει πάνω στο νησί? Πραγματικά τι συμβαίνει πάνω στο νησί? Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή οφείλει και έχει ευθύνη απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Και απέναντι στην ιστορία της Ρόδου και απέναντι στους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτό το νησί. Απέναντι σε όλους μας έχει ευθύνη και πρέπει να την αναλάβει αυτή την ευθύνη.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό πάντως αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως προκύπτει. Εγώ να σας πω τώρα, απορώ με όλη αυτή την ιστορία, όπως λέτε, που αναδείχθηκε, διότι όταν πάρεις αρχικά ένα έγγραφο στα χέρια σου. Στην προκειμένη περίπτωση, στα χέρια τα δικά μου περίληθε η απάντηση που έδωσε η ΕΤΑΔ πέρυσι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, 5 έκτου του 25. Αναφέρεται λοιπόν εκεί πέρα, γίνεται αναφορά σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποια ΦΕΚ. Ψάχνω και βρίσκω τα ΦΕΚ. Πολύ απλό. Σε 5 λεπτά αναζήτηση στο Google τα είχα βρει. Τα διαβάζω. Είναι τόσο σαφές, είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι και αναρωτιέμαι δηλαδή πώς γίνεται κάποιοι, όπως λέτε, να μην το ξέρουν, να μην το έχουν αναδείξει ακόμα, να αναρωτιούνται λίγο, να κάνουν να το πλέκουν νέοι ΕΤΑΔΕ έτσι αλλιώς παραλλιώς. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Εγώ τα δημοσιεύσω αυτά. Το λέω τώρα για τους ακροατές. Θα τα δημοσιεύσω αυτά. Τα έγγραφα αυτά θα τα δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα σε λίγο όταν θα ετοιμάσω το άρθρο. Και εκεί πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Γιατί, να σας πω, πέραν από το ΦΕΚ του 71, που είναι σαφές, πέραν από την Υπουργική Απόφαση του 88, η οποία χαρακτηρίζει ως ενιαίο μνημείο όλο αυτό με τον βατήρα, το λέει άλλωστε, εξέδρα καταδύσεων, το λέει με απόλυτη σαφήνεια.
0: Πάλι μόνο.
1: Ναι. Υπάρχει και το ΦΕΚ, η απόφαση του 24, της αποκεντρωμένης, δηλαδή επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής παραλίας στην παραλιακή περιοχή του ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Ροτόντας των Λουτρών. Εκεί μέσα λοιπόν γίνεται αναφορά στο ΦΕΚ του 87, την απόφαση του 87 του Υπουργείου Πολιτισμού περί ενιαίου μνημειακού συγκροτήματος, και αυτό από ό,τι βλέπω εδώ υπογράφεται, έχει τις υπογραφές και τις ΙΔΟΜ. ΙΔΟΜ είναι δήμος, έτσι?
0: Προφανώς.
1: Η ΔΟΜ είναι δήμος. Γεώργιος Περνάρης, δήμος δεν είναι? Η ΔΟΜ
0: προφανώς,
1: είναι εδώ.
0: Προφανώς.
1: Ευαγγελία Μανολά αποκεντρωμένη. Τάκης Ιωάννης Χειράκης είναι κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και Σπυρίδων Τάτης που είναι το λιμεναρχείο.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς και η ΔΟΜ, Δήμος και αποκεντρωμένοι και λιμεναρχείο και κτηματική εταιρεία αναγνωρίζουν αυτά τα έγγραφα τα οποία προείπαμε. Του 87 την απόφαση ότι είναι ενιαίο μνημείο το οποίο ανήκει στο Δήμο. Πού είναι λοιπόν το ερώτημα και η απορία?
0: Γιατί το ερώτημα και η απορία είναι η εξής, όπως εξελίσσεται η όλη ιστορία. Από τη στιγμή λοιπόν που όλα τα έγγραφα αφορούν
1: ενιαίο
0: σύνολο, ενιαία παραχώρηση, θα μπορεί να θέσει κάποιος το ερώτημα από τη στιγμή που αμφισβητούμε τον βατήρα και τον εγχώρουμε, θα έρθει όλο να σου πει γιατί να μην είναι και, το ρωτώ, και η ρωτώντα.
1: Όλο μαζί λοιπόν.
0: Τη στιγμή που
1: όλο
0: είναι,
1: μαζί.
0: Λοιπόν, άρα και το ρωτώ και η ρωτώντα τα καταστήματα που παίρνουν σήμερα εκεί, να χωρηθούν και αυτά συνετά. Δηλαδή αυτό μας λένε τώρα με τα
1: χαρτιά. Ρόντα, Έλλη και τα λοιπά, έτσι όλα αυτά εκεί.
0: Ναι. Δηλαδή ανοίγουμε θέματα τώρα τι.
1: Ανοίγουμε θέματα. Όχι, τα χαρίζουμε στην ΕΤΑΒ, είναι αυτό που λέτε. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε στα κανάλια στην Αθήνα και σηκώνουμε αντάρτικο κατά της ΕΤΑΒ, της κακής ΕΤΑΒ που διαχειρίζεται την περιουσία του ροδιακού λαού.
0: Σας είπα το εξής.
1: Ανέκδοτο κι αυτό.
0: Υπήρχαν όλες αυτές οι αποφάσεις, οι νόμοι, τα ΦΕΚ κτλ. Εμείς θεωρήσαμε σωστό τα έσοδα λοιπόν από τις παραλίες έμπροσθεν των καταστημάτων αυτών, των μνημείων αυτών, να τα έχει ο Δήμος και να μην τα έχει η ΕΤΑΒ.
1: Ναι.
0: Τα έσοδα. Είχαμε κάνει και όλες τις ενέργειες. Και ξαφνικά έρχομαστε σήμερα το 2026 να είμαστε διεκδικητικοί, από τη στιγμή που είναι στα χέρια μας, να πάρουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχουμε έσοδα εμείς και όχι η ΕΤΑΒ. Να καθορίσουμε εμείς τα αντίτιμα των παραλίων που κοπτόμαστε και φωνάζουμε ότι η ΕΤΑΒ τα ανέβασε, που κακώς τα ανέβασε κτλ.
1: Ναι.
0: Στο χέρι μας είναι όλο αυτό. Είναι στο χέρι μας από τα τέλη του 23 και δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό.
1: Δηλαδή την ίδια την ώρα που αμφισβητούμε και κατηγορούμε την ΕΤΑΔ ότι μας πήρε την περιουσία μας, τα έσοδα δεν μας τα δίνει, ο Δήμος δεν έχει, ουσιαστικά την εξοπλίζει με επιχειρήματα να πάρει και αυτά που δεν έχει.
0: Ακριβώς.
1: Φοβερό πραγματικά δηλαδή. Εδώ η επιστήμη, όλες οι επιστήμες δηλαδή, πραγματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά τώρα σε αυτό. Έτσι είναι. Αυτό που βγαίνει τώρα από αυτή τη συζήτηση, κύριε Δράκο, είναι συγκλονιστικό. Γιατί δεν είναι μόνο του, δεν είναι ένα μεμονωμένο. Αν το εντάξει κανείς σε όλο αυτό το ηρωικό και επικό αφήγημα Γιούρια, Δήμος Ρόδου, Κολιάδης κατά της ΕΤΑΔ, ανένδοτος, τα έλεγε και προθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, και μετά έχεις αυτό εδώ το πράγμα για το τραμπολίνο, με συγχωρείτε, κωμωδία καταντά όλο αυτό για να. Εσείς βέβαια το είπατε καλύτερα, προδοσία απέναντι στον ελληνικό, στον ορδιακό λαό είναι αυτό το πράγμα. Στην περιουσία του, στα μνημεία του. Έχετε δίκιο.
0: Πάντως, το πρώτο πράγμα, ειλικρινά σας λέω, γιατί δεν ξέρω, δεν κατεβαίνω ούτε στην παραλία, δεν ξέρω σε τι κατάσταση αυτή τη στιγμή ο βατήρας, αλλά αν είχα διαπιστώσει, όπως είχαμε διαπιστώσει τα προβλήματα από το 23, βούτυξα ο ίδιος με φιάλες, κυρία Παυλάκη, για να πάω να δω τι συμβαίνει. Δεν άρχισα να κάνω έγγραφα. Δεν μου ανήκει το τραμπολίνο, ανήκει στον Α, στον Β, στον Γ. Λοιπόν, αυτό που θα συμβούλευα λοιπόν τον κύριο Κολιάδη και τους συνεργάτες του είναι να πάω να δουν οι ίδιοι αν όντως υπάρχει πρόβλημα. Εμείς είχαμε ξεκινήσει, κάναμε την καταγραφή και τις αποτυπώσεις στα θεμέλια, να ψάξουν να δουν λοιπόν πού είναι όλα αυτά τα πράγματα, να κάνουν μια επικαιροποίηση και να δουν πώς θα φτιάξουν το μνημείο. Και να αφήσουν όλες αυτές τις ιστορίες, δεν μας ανήκει, ανήκει σε τρίτους κτλ. Και να ανοίγουν τέτοια θέματα με την περιουσία του ροδιακού.
1: Μα φάνηκε ξεκάθαρα από όλη αυτή την ιστορία με την ΕΤΑΔ, κύριε Δράκο, ότι το θέμα εδώ δεν είναι να φτιαχτεί. Εάν ήταν να φτιαχτεί, δεν θα γινόταν καν συζήτηση γι' αυτό. Ακόμα και αν ανήκε στην ΕΤΑΔ, θα σας πω εγώ. Προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων, των λουωμένων, και το είδαμε χθες ότι παρότι το λιμεναρχείο το έκλεισε, τα παιδιά πήγανε και ανέβηκαν πάλι πάνω, γιατί δεν έχουν ενδεχομένω συνέστηση του κινδύνου που ελοχεύει. Αντί λοιπόν να κάθεται να αλληλογραφεί και να πουλάει μαγιά και αντάρτικο εναντίον της ΕΤΑΔ, ακόμα και αν ανήκε στην ΕΤΑΔ, θα έπρεπε να το διασφαλίσει ο ίδιος και όχι να παίζει αυτό το θέατρο των ευθυνών και της υποτιθέμενης μαγιάς, τζάμπα μαγιάς απέναντι στην ΕΤΑΔ και τάχα διεκδίκησης για το καλό και τα συμφέροντα του ροδιακού λαού και άλλες τέτοιες ιστορίες.
0: Όχι, θεωρώ ότι πρέπει να βγει ο Δήμαρχος σήμερα κιόλας. Θα έπρεπε να έχει βγει ήδη όλες αυτές τις ημέρες και να τελειώνει με αυτό το παραμύθι με την, σε ποιον ανήκει ο βατήρας. Ανήκει στον Δήμο της Ρόδου. Τελεία.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να το κόψει, θα πρέπει να το έχει κόψει από την αρχή αυτή τη συζήτηση και αυτές τις διαρροές.
1: Θα έπρεπε. Υπό κάποιες άλλες συνθήκες, σε μια άλλη ζωή, με μια άλλη δημοτική αρχή. Αλλά για σήμερα δεν το βλέπω, γιατί επαναλαμβάνω, το αφήγημα είναι η κακή ΕΤΑΔ. Ορίστε, δηλαδή. Και ξέρετε τώρα, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι. Λέω τώρα εγώ. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα είδα και φωτογραφίες στην εφημερίδα Ροδιακή, η οποία σε ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, που δείχνει πως είναι από κάτω όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, τα μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν, νομίζω, την εποχή τότε που ήταν το ταχύπλωτο Κεντέρης. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, τότε εκείνη την περιοχή, το Αίολος Κεντέρης, ήταν που τα δημιούργησε ο κυματισμός, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία πότε δημιουργήθηκε. Είδα λοιπόν φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Αν ομιγέννητο λοιπόν συμβεί κάτι, εκεί τι γίνεται λοιπόν. Εκεί τι γίνεται, θα αρχίσει πάλι το μπαλάκι των ευθυνών για το ποιος έπρεπε να το φτιάξει, ο Δήμος ή η ΕΤΑΔ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Προφανώς δεν είναι.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα, όχι. Δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα, και σας είπα ότι όλα ξεκινάνε από την πρόθεση του να κάνω κάτι ή να μην κάνω κάτι. Και προκειμένου να μην κάνω κάτι, εκχωρώ την περιουσία του ροδιακού λαού όπου να είναι. Γιατί η ΕΤΑ για μένα είναι όπου να είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, αν δεν τη λέγανε ΕΤΑΔ και τη λέγανε ΜΕΤΑΔ, θα τη δίναμε στη ΜΕΤΑΔ. Απλά για να μην κάνουμε κάτι. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι να πάει να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Και δεν μπορεί να πηγαίνει το λιμένα αρχείο να σφραγίζει εν αγνία του Δήμου το τραμπολίνο και να μην έχει γνώση ο Δήμος για αυτή τη σφράγιση και να λέει ό,τι θέλει να λέει, τέλος πάντων. Πρέπει να πάει να διαπιστώσει ο ίδιος το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η περιουσία, ναι, του Δήμου.
1: Ναι. Κύριε Δρακό, επί τη ευκαιρία, επειδή μου είπατε ότι βουτήξατε εσείς ο ίδιος με φιάλες και μπήκατε από κάτω για να δείτε πώς έχει η κατάσταση. Έχετε φωτογραφίες στο αρχείο σας?
0: Έχω και βίντεο και φωτογραφίες.
1: Θα μπορούσατε να μας τις στείλετε, σας παρακαλώ, για να τις αξιοποιήσουμε στην ιστοσελίδα μας?
0: Να ανασύρω τα αρχεία μου τώρα, ναι, γιατί έχουν περάσει και... φυσικά.
1: Ναι. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας στείλετε κάποιες φωτογραφίες. Φωτογραφίες, αν το βίντεο μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά οι φωτογραφίες νομίζω ότι είναι πιο εύκολο. Αν μπορείτε να μας στείλετε.
0: Βιντεοσκόπηση είχαμε κάνει,
1: ναι,
0: κυρία Πολέγκη.
1: Μάλιστα, προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Βιντεοσκόπηση, η οποία πρέπει να την έχει και η υπηρεσία, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία της μελέτης και σας λέω, το πρόβλημα το δικό μας που είχαμε σαν δημοτική αρχή ήταν ποιος θα το πρωτοφτιάξει.
1: Ναι.
0: Όχι ποιος θα το πρωτοφτιάξει.
1: Ποιος θα πετάξει την ευθύνη από πάνω του. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι να πω, δηλαδή, συγκλονιστική συζήτηση πάντως. Πραγματικά, δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Δράκο. Συνεπικουρούμενα, βέβαια, όλα αυτά και από τα έγγραφα τα οποία έχουμε και θα τα δημοσιεύσω, επαναλαμβάνω. Και περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση του Δήμου. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα βγουν να πούν τώρα εδώ. Γιατί να σας πω και κάτι. Αν υποθέσουμε ότι αρχίζεις να αναζητάς μια νομική τεκμηρίωση για να πετάξεις το θέμα στην ΕΤΑΔ και να φύγει από πάνω σου. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια τεκμηρίωση, δεν ξέρω τι έγγραφα μπορεί να βρούνε και πώς να το δέσουν όλο αυτό το πράγμα από πλευράς του Δήμου. Το θέμα μας είναι μόνο αυτό? Δεν είναι η ασφάλεια? Δηλαδή, εγώ βάζω δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι το μνημείο αυτό καθ' αυτό, που δεν το χαρίζεις. Ακόμα και αν ανήκε, θα έπρεπε να το διεκδικείς πίσω, όχι να σου ανήκει και να το δίνεις. Το αντίθετο θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα, αυτή η διένεξη, η διχογνωμία, ενδεχομένως και νομική, που ανήκει κτλ. Το θέμα της ασφάλειας, αυτό το διαπραγματεύεσαι έστω και για μία μέρα καθυστέρηση? Από το να πας εδώ και τώρα, σου ανήκει, δεν σου ανήκει? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τον πολίτη που μας ακούει αυτή την ώρα, ο χαρτοπόλεμος και τα ΦΕΚ μπορεί να τον αφήνουν παγερά αδιάφορο. Σου λέει, εγώ που θα πάω, τα παιδιά μου που θα πάνε για μπάνιο στην παραλία και θα ανέβουν στο βατήρα, είναι ασφαλή? Και θα κάθονται να ακούνε το Δήμο να τσακώνεται με την ΕΤΑΔ, αν είναι δικό της ή αν είναι δικό του? Αλήθεια τώρα.
0: Εγώ να σας πω το εξής, κυρία Παυλάκη, τις ημέρες εκείνες, λίγο ήταν κανένα μήνα πριν τις πυρκαγιές του 23, όταν διαπιστώθηκαν τα προβλήματα, σκάφος ο Δήμος δεν έχει. Και κατέβηκα από το γραφείο μου τότε στη Μεσαιωνική πόλη, πήγα απέναντι, ήταν ο Σύλλογος των Ψαράδων, των Αλιαίων, και προθυμοποιήθηκαν όλοι για το μνημείο της Ρόδου να μας παραχωρήσουν σκάφη. Και πηγαίναμε 2-3 μέρες κάθε πρωί, πριν πλακώσει και ο κόσμος στις παραλίες, με τους ψαράδες, για να δούμε και να κάνουμε την αυτοψία και την αποτύπωση του προβλήματος. Mm-hmm. Συζητάμε τώρα αν είναι δικό μας το τραμπολίνο ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ντροπή τώρα αυτό που... Δηλαδή και μόνο που το συζητάμε είναι ντροπή.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Δράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τις φωτογραφίες. Όποτε έχετε χρόνο να μας τις στείλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Μου στέλνετε μήνυμα. Ακόμη και θέματα άλλων οργανισμών, ο Δήμος Κυβερνείο σπρώχνει τα θέματα. Κυβερνείο, ο Θεός να του πει Κυβερνείο. Μ' αρέσει που κάποιοι ξυφουλκούν με μεγαλοστομίες ότι ναι, ο Δήμος πρέπει να χειρίζεται τα θέματα του νησιού, η περιουσία, τον ατάλο. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ δεν είσαι, δεν μπορείς να είσαι δήμαρχος του Facebook. Εδώ μιλάμε για δήμαρχο του Facebook, παιδιά. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να ψάχνεις τρόπο να πετάξεις την ΕΤΑΔ, την αρμοδιότητα που σου ανήκει, κάτι που σου ανήκει, και αντί να πιαστείς, να πιαστείς από τις αποφάσεις και τα ΦΕΚ που κατοχυρώνουν αυτό σε σένα και να πεις είναι δικό μου, είναι δικό μου, επειδή πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη της αποκατάστασης, ψάχνεις να βρεις τρόπους το δικό σου να το εμφανίσεις ότι ανήκει στην ΕΤΑΔ. Και είσαι εσύ ο ίδιος που βγαίνει στα κανάλια και στα δημοτικά συμβούλια και στις συνεντεύξεις τύπου και απευθύνεις διάγγελμα ηρωικό και επικό ότι έχεις κηρύξει ανένδοτο μέχρι τέλους και δεν θα υποχωρήσουμε κατά της ΕΤΑΔ. Αλήθεια τώρα. Και έχεις την απέτηση ο κόσμος που τα ακούει αυτά να τα πάρει στα σοβαρά, όταν εν της πράγμαση πλέον στο πεδίο με συγκεκριμένο θέμα συζήτησης, το τραμπολίνο, δείχνεις ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς απολύτως τίποτα, ούτε καν αυτό που σου ανήκει. Ανήκουστο, ανήκουστο. Αντί να κοιτάξεις να κατεβάσεις τα χαρτιά και τις αποφάσεις και να το κατοχυρώσεις σε σένα, μνημείο σε σένα, τι το χαρίζεις γιατί δεν μπορείς να το φτιάξεις, και έρχεσαι να μας πεις ότι διεκδικείς από την ΕΤΑΔ τις παραλίες. Να τις κάνεις τι? Τι να τις κάνεις τις παραλίες? Εκτός αν το κριτήριο είναι το έσοδο. Αν το κριτήριο του τι θεωρείς ιδιοκτησία του ροδιακού λαού και τι όχι, έχει να κάνει με τα έσοδα. Για να το δούμε. Μήπως αυτό είναι το κριτήριο? Φοβερό. Φοβερό. Πραγματικά. Πραγματικά φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μέχρι τώρα έλεγα, μα τι να τα κάνεις όλα αυτά που λες ότι διεκδικείς, ένα παγκάκι δεν μπορείς να αλλάξεις. Τώρα όμως έχω άλλο επιχείρημα, πιο ισχυρό. Τι να τα κάνεις, δήμε, όλα αυτά που διεκδικείς? Εδώ το τραμπολίνο είναι δικό σου και προσπαθείς να το πετάξεις στην ΕΤΑΔ γιατί δεν μπορείς να το φτιάξεις. Ή δεν σε ενδιαφέρει να το φτιάξεις, δεν ξέρω τι ισχύει. Γιατί αν σε ενδιέφερε, όταν είναι θέμα ασφάλειας των λουωμένων και νέων παιδιών, που είδατε τι έκαναν χθες, το λιμεναρχείο το κλείσε και αυτά το ανοίξανε και συνεχίζουν να κάνουν τις βουτιές τους από εκεί, αυτό θα έπρεπε, διεκδικητικέ μου Κολιάδη, να είναι το πρώτο σου μέλημα, η ασφάλεια. Και όχι πως θα βάλεις την ΕΤΑΔ στο κάδρο. Ακόμα και χωρίς αρμοδιότητα, ακόμα και χωρίς αρμοδιότητα, θα έπρεπε να έχεις πάει εκεί και να έχεις κάνει τα δέοντα. Ντροπή, ντροπή. Την επόμενη φορά που θα διεκδικήσεις, την επόμενη φορά, όχι θα διεκδικήσεις, συγγνώμη, λάθος διατύπωση, την επόμενη φορά που θα ισχυριστείς ότι διεκδικείς, το παράδειγμα δεν θα είναι πια τα παγκάκια στις 100 χουρμαδιές και στο μανδράκι, το παράδειγμα θα είναι το τραμπολίνο.

0: Λοιπόν, τα έργα και οι μέρες της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη. Για δείτε τώρα εδώ πέρα άλλο ένα θεματάκι, το οποίο έπεσε στην αντίληψή μας και θα το δούμε. Έχουμε 10 λεπτά και πιστεύω να προλάβουμε. Ποιος έδωσε την εντολή? Μάλιστα. Είναι ανάρτηση της Προέδρου της Φιλοζωικής, η κυρία Στεφανία Παπακωνσταντίνου. Ποιος έδωσε την εντολή? Ακούστε τι έγινε. Ενημερωθήκαμε, λέει, για ένα περιστατικό που, αν αληθεύει όπως μας καταγγέλθηκε, συνιστά μια πρωτοφανή και εξαιρετικά σοβαρή κακή πρακτική στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ρόδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει στο Σύλλογο, σε περιοχή όπου εθελόντρια φροντίζει και σιτίζει αδέσποτες γάτες στην αυλή του σπιτιού της, έγιναν καταγγελίες από γείτονα. Κλήθηκε αστυνομία, διαπίστωση ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση, ακολούθησε έλεγχος από υγειονομικό, επίσης διαπίστωσε κανένα πρόβλημα και καμία παράβαση των κανόνων δημόσιας υγείας. Και τότε προκύπτει το εξής ερώτημα. Με ποια εντολή και βάσει ποιας διάταξης στάλθηκε υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Ρόδου Σάββατο, ημέρα Σάββατο, με υπαλλήλους του Δήμου, προκειμένου να περισυλλέξει αδέσποτες γάτες και να τις μεταφέρει σε άλλη άγνωστη τοποθεσία? Αυτό τελικά δεν έγινε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από εθελοντές και πολίτες, με αποτέλεσμα το όχημα να αποχωρήσει χωρίς να παραλάβει τα ζώα. Κυρία Παπακωνσταντίνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι θα δούμε ακόμα? Για πείτε μας λίγο για αυτό το περιστατικό. Καταγγέλθηκε, όπως λέτε, πήγαν οι αρμόδιες αρχές, δεν διαπιστώθηκε τίποτα και τότε ο Δήμος με ποιο επιχείρημα, με ποια δικαιοδοσία πήγε να το κάνει αυτό?
1: Δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Τουλάχιστον εγώ, όσο καιρό ασχολούμαι με τα δέσποτα, δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ένα υπηρεσιακό όχημα του Δήμου ημέρα Σάββατο και να πάει να μετακινήσει γάτες από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, σιτίζονται και φροντίζονται χωρίς λόγο, ενώ η ίδια αστυνομία έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, καμία παράβαση από την εθελόντρια. Διότι ενοχλήθηκε ένας γείτονας.
0: Και από το υγειονομείο, να το βάλουμε και αυτό το υγειονομείο, έτσι. Και από την αστυνομία και από το υγειονομείο, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, ναι, η αστυνομία λέει αυτό, αλλά υπάρχει θέμα υγειονομικής παράβασης. Δεν υπάρχει, λέτε, ούτε αυτό. Ούτε κάτι τέτοιο διαπιστώθηκε.
1: Όχι, όχι, δεν διαπιστώθηκε τίποτα τέτοιο. Ενημερωθήκαμε εμείς από την εθελόντρια στην οποία συνέβη όλο το περιστατικό, η οποία η κυρία αυτή πραγματικά, εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, με πήρε τηλέφωνο, έκλειγε, μου λέει δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει μια υποχρέωση απέναντι στα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Είναι, υποτίθεται, υπό την αιγίδα του. Είναι υπεύθυνος για αυτά. Θα πρέπει να γνωρίζει και λίγο τον νόμο σχετικά με την υποχρέωσή του. Ο νόμος λοιπόν είναι σαφής. Δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη μετακίνηση των αδέσποτων γατιών από το χώρο στον οποίο φροντίζονται, εφόσον δεν υπάρχει και κανένα απολύτως πρόβλημα, και μάλιστα σε μια περιοχή όπου δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι. Δεν διαθέτουμε ένα νόμιμο καταφύγιο γατών, ούτως ώστε να πεις ότι εκεί θα πηγαίνανε οι γάτες, ναι, γιατί υπάρχει το καταφύγιο.
0: Υπάρχει σαφής νομοθεσία, δηλαδή, σε ποια περίπτωση και πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να παρέμβει ο Δήμος σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Κυρία Βουβλάκη, τώρα εδώ δεν μεταφέρθηκαν οι γάτες από το νοσοκομείο. Και πάμε να τις μεταφέρουμε από μια γειτονιά, 5 γάτες οι οποίες δεν ενοχλούν κανέναν. Και επίσης, ο νόμος λέει πώς περισυλλέγει ο Δήμος το αδέσποτο ζώο, το στυρώνει, το τσιπάρει, το εμβολιάζει και το επανεντάσσει στην περιοχή από την οποία περισυλλέγει. Δεν μπορεί να πάει να το αφήσει σε άλλη περιοχή. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό το προβλέπει ο νόμος. Είναι πολύ σαφές ποια είναι η διαδικασία.
0: Δηλαδή με βάση αυτό, τώρα, έτσι όπως περιγράφεται με αλφαγιώτα αυτό το περιστατικό, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω τη γάτα μου, έτσι, και μπορεί να ταΐζω και δύο γάτες στην αυλή μου. Ο καθένας, στην αυλή μου, στο σπίτι μου, έτσι, ο καθένας δηλαδή μπορεί να πάει να πει στο Δήμο, ξέρεις, με ενοχλούνε, έλα μάζεψέ τις και να ψάχνω εγώ τη γάτα μου να τη βρω την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουμε το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν αρκετοί εθελοντές οι οποίοι βλέπουμε ότι αναζητούν κάποιες γάτες που σιτίζανε σε περιοχές που βρίσκονται οι αγέλες τους. Άρα εδώ γεννάται και ένα ακόμα ερώτημα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ή είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε?
0: Ναι.
1: Το έχει ξανακάνει αυτό ο Δήμος?
0: Mm-hmm. Και πού τις πάει. Και πού τις πάει. Γιατί, να σας πω, αυτό είναι το θέμα. Άντε και τις μάζεψες, γιατί ενοχλούν από μια γειτονιά που, εν πάση περιπτώσει, πολύ περισσότερο όταν δεν ενοχλούν. Και ξέρετε, οι γάτες, εμείς δηλαδή που έχουμε γάτες, δεν μπορείς να τις περιορίζεις μονίμως και μέσα στο σπίτι. Δεν είναι όπως τα σκυλιά που είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Βγαίνουν στην αυλή σου, θα πάνε στην αυλή του διπλανού. Είναι όμως εμβολιασμένες, είναι στηρωμένες, είναι οικόσιτες επί της ουσίας. Θα έρθεις λοιπόν εσύ ξαφνικά, επειδή κάποιος ενοχλήθηκε ή γιατί έτσι σου ήρθε, εν πάση περιπτώσει, και τις μάζεψες. Πού τις πήγες τις γάτες? Έχεις κάποιο οργανωμένο χώρο? Πού τις πας, τι τις κάνεις αυτές τις γάτες? Πας και τις ξαμολάς, πού ακριβώς?
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι και το πολύ επικίνδυνο κομμάτι. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν έχουμε λάβει βέβαια και καμία απάντηση από το Δήμο μέχρι στιγμής. Προσωπικά έχω σοκαριστεί αρκετά, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί εθελοντές. Και πλέον φοβόμαστε. Μας έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου. Και αυτό για μένα είναι επίσης σημαντικό. Το να μην μπορείς να εμπιστευτείς τη δημοτική αρχή, έστω και στα βασικά, έστω και σε αυτά που όλοι τα γνωρίζουμε. Ο νόμος 4830 του 2021 είναι τόσο σαφής, που πραγματικά δεν έχω λόγια. Ίσως θα πρέπει... Επίσης, δεν έγινε κάποια, από όσο γνωρίζω, δεν έγινε κάποια συνεδρίαση της πενταμελούς επιτροπής, ούτως ώστε να συνεδριάσουν και να πούνε «Α, υπάρχει ένα πρόβλημα
0: στην τάδε γειτονιά», ας πούμε. Ναι.
1: Άρα, αυτό έγινε κατά βούληση ενός ανθρώπου. Δεν γνωρίζω. Ποιος μπορεί να έχει δώσει μια τέτοια εντολή στους υπαλλήλους του Δήμου για να το κάνουν?
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι φταίνει οι υπάλληλοι οι οποίοι λειτουργούν ξαφνικά αυθαίρετα και πάνε και μαζεύουν τις γάτες και τις μεταφράζουν.
0: Όχι, ίσως εδώ πρέπει να δείτε και ποιος έκανε και την καταγγελία. Έτσι, δηλαδή, μήπως βρεθεί λίγο η άκρη του νήματος τελικά. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Ποιος κάνει την καταγγελία και από τη στιγμή που προφανώς οι έλεγχοι που έγιναν, οι αυτοψίες που έγιναν και από την αστυνομία και από το υγειονομείο δεν ικανοποίησαν, οπότε θεωρήθηκε ότι η λύση είναι «έλα, δει με, πάρτης». Έστω και κατά παράβαση του νόμου, γιατί προφανώς αυτό έγινε, έτσι, από τη στιγμή που κλήθηκε η αστυνομία και το υγειονομείο και δεν βεβαιώθηκε η παραμικρή παράβαση στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, ακριβώς, δεν υπήρχε καμία παράβαση και αφαίρετο ο Δήμος αποφάσισε λοιπόν να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Κοιτάξτε, εγώ έχω ξαναπεί ότι το τελευταίο διάστημα ότι δεν περιμένω τίποτα από το Δήμο. Οι υποχρεώσεις που έχει είναι συγκεκριμένες, δεν ανταποκρίνεται σε καμία από τις υποχρεώσεις του. Δεν έχουμε συμβάσει με κτηνίατρους, δεν γίνονται στηρώσεις από το Δήμο. Να δούμε κιόλας, γιατί έγινε και μια καταγγελία από πολίτη στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ειδική Γραμματεία για τα Δέσποτα, όπου η Ειδική Γραμματεία και το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από το Δήμο αυτή τη στιγμή να του δώσει στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε λοιπόν.
0: Τι στοιχεία θα δώσει?
1: Δήμος, τι στοιχεία θα δώσει? Γιατί είμαι πολύ περίεργη να δω, ειδικά με τις στηρώσεις, τι στοιχεία θα δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλοι γνωρίζουμε στη Ρόδο ότι ο Δήμος δεν κάνει στηρώσεις, κάνουν μόνο οι flying cuts.
0: Οι flying cuts, μάλιστα. Αλλά αναρτήσεις όμως διφορούμενες που αφήνουν έτσι εμέσως να δημιουργηθεί εντύπωση στον κόσμο ότι συνεργάζονται και ότι αυτοί τις κάνουν, αυτές είμαστε πρώτοι εκεί πέρα, έτσι. Αυτά τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
1: Το είχαμε πει και αυτό. Οπότε τώρα όμως που έχει εμπλακεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τέλος πάντων, όσον αφορά το τελευταίο τρίμηνο και τη διαχείριση των αδέσποτων.
0: Ναι.
1: Οπότε, όταν δεν είσαι εντάξει λοιπόν στις υποχρεώσεις σου, εμείς φτάνουμε και σε τέτοια σημεία να κάνεις ενέργειες οι οποίες δεν, να το θέσω έτσι πιο κομψά, δεν προβλέπονται από τον νόμο διαχείρισης.
0: Πάντως, θα ήθελα να δω πραγματικά την απάντηση που θα δώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Συνήθως δεν είναι. Γιατί σε εμάς δεν δίνουν απαντήσεις.
0: Ναι, σε εσάς δεν θα δώσουν. Θα είχε ενδιαφέρον έτσι να αναζητήσουμε την απάντηση που θα δώσουν στη Γενική Γραμματεία. Γενική Γραμματεία είναι για τα δέσποτα. Τι είναι στο Υπουργείο?
1: Ειδική
0: Γραμματεία για τα δέσποτα. Μάλιστα. Κύριε Παπακοσταντίνου, θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είσαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Γι' αυτό σας είπα, εγώ κάθε θέμα που πιάνουμε γράφουμε καινούργια σελίδα, καινούργιο chapter στο έργο, το serial «Έργα και ημέρες» Δημοτικής Αρχής Κολιάδη. Αλλά αυτό με το τραμπολίνο μνημειώδες, πραγματικά, συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα από την εκπομπή μας, εδώ από το πρωινό μας Express. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας στη συντροφιά μας. Το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας επανάληψη. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα και πάλι εδώ με καινούργια επεισόδια. Καλημέρα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Πολιτιστικό Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κατέγραψαν και φέτος τα παιδιά από την Ρόδο. Μεγάλες πρωτιές ξεχώρισαν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα λύκεια του νησιού, με μαθητές που έφτασαν σχεδόν το 20, ξεπερνώντας τα 19.000 μόρια τόσο στα γενικά λύκεια όσο και στα ΕΠΑΛ. Πρώτη των πρώτων που σάρωσε πανελλαδικά η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από το Ροδίον Παιδεία με 19.710 μόρια. Δύο δίδυμα αδέλφια από το Γέλ Κρεμαστής συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων, έχοντας διαφορά μόλις 63 μόρια. Πρόκειται για τον Γιάννη και την Άννα Παπαϊκονόμου. Ο πρώτος συγκέντρωσε 19.373 στο πεδίο των θετικών σπουδών, ενώ η δίδυμη αδελφή του Άννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των σπουδών υγείας. Σφραγίστηκε από το λιμεναρχείο το ιστορικό τραμπολίνο του Έλλη λόγω επικινδυνότητας. Η κεντρική λιμενάρχης Ρόδου προχώρησε στην σφράγιση του ιστορικού βατήρα κολύμβησης, θέτοντάς τον εκτός χρήσης λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η κατασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως κατάληξη μιας υπόθεσης που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερο από μία δεκαετία και αφορούσε στην στατική επάρκεια και στην ασφαλή λειτουργία της εξέδρας. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Ρόδο και θα παραμείνει ως την Δευτέρα το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, όπου και θα διανυκτερεύσει, ενώ την επομένη θα επισκεφτεί την Κάρπαθο, όπου και θα πραγματοποιήσει ομιλία μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε τρία νησιά. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την Λαϊκή Αγορά της Ρόδου, όπου θα συνομιλήσει με τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες και πολίτες, συζητώντας τα ζητήματα που τους απασχολούν, και στις 11 και 4 θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Δημήτρης Μάντζος, και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. Επιμνημόσυνη δέηση την Κυριακή 28 Ιουνίου στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Ρόδου, χωροστατούντος του Επισκόπου Ολύμπου Κυρίλου, με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τότε που έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Σε θετικό έδαφος κινείται η τουριστική σεζόν για τη Ρόδο παρά το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Real Voice ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Χρήστος Μιχαλάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των αφίξεων του τριμήνου Μαρτίου-Μαΐου. Όπως είπε, η σεζόν εξελίσσεται σύμφωνα με το καλό σενάριο σε σχέση με τις ανησυχίες που υπήρχαν στο ξεκίνημά της, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ και της αβεβαιότητας που αυτή προκαλούσε σε μια αγορά σημαντική για τη Ρόδο. Τα στοιχεία του τριμήνου δείχνουν ότι οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν στις 569.000 έναντι 556.956 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 2,16%. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Στην ΚΟ θα βρίσκεται επί διήμερο σήμερα και αύριο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το Πανελλήνιο Συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος ΚΟ. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής. Επίσης, σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκρίνεται η δικηγόρος Μάρα Αντωνιάδη. Σήμερα και αύριο Σάββατο, οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στο Ροδίνη θα είναι κλειστές λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης» στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου, με το συντονισμό να έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
7: Για σήμερα Παρασκευή καιρός γενικά έθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σήμη από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και δροσερότερο νησί του νομού μας η Αστυπάλη από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός το Σάββατο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι και το απόγευμα ενδεχομένως τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 23 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 βαθμούς, στην Λίνδο και τη Σήμη υψηλότερες θερμοκρασίες από 26 μέχρι 37 και στη Σήμη από 27 μέχρι 38 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί, στο Καστελόριζο από 24 μέχρι 34 βαθμούς και δροσερότερο νησί του νομού μας περιοχή η Αστυπάλαια από 21 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, στην Λίνδο από 26 μέχρι 37 βαθμούς, στη Σήμη από 26 επίσης μέχρι 38, στο Καστελόριζο από 25 μέχρι 35 και τέλος στην Αστυπάλη από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Στους 99,5. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την κόμε της ανταποκρίσης της Καθημερινά και βεβαίως η εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, μία από τις ωραιότερες εκπομπές που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Νιώθω ότι είναι, γιατί φιλοξενώ στο στούντιο τους πρώτους των πρώτων, όχι μόνο στη Ρόδο, γιατί θριάμβευσαν τα παιδιά μας πανελλαδικά, με βαθμολογίες που έπιασαν σχεδόν το 20, απίστευτο, ασύλληπτο και πραγματικά μας χαροποιεί. Κάθε χρόνο η Ρόδος ξεχωρίζει με τις πρωτιές. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη Ρένα Παυλάκη που ήταν νωρίτερα με το πρωινό Εξπρέ στη δίωρη εκπομπή της για τις ευχές της, για τον Τέρι μου, να του ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, να είναι πάντα καλά, χαρούμενος, υγιής και ευτυχισμένος. Όπως επίσης και όλους τους συναδέλφους εδώ και τον Πέρι και τη Δέσποινα για τις ευχές τους από καρδιάς. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Βεβαίως μας στέλνετε τα δελτία τύπου της ανακοινώσης στο info@realvoice995.gr. Μας ακούτε και live streaming από την ιστοσελίδα μας. Και ήδη μπορείτε να δείτε και τα ονόματα των παιδιών μέσα από το κεντρικό μας θέμα, με τις πρωτιές, όπως είπα, να καταγράφονται εδώ στην Ρόδο. Πίσω από τα μόρια βεβαίως υπάρχουν χρόνια συνεχούς προσπάθειας, ατελείωτες ώρες μελέτης, άγχος, θυσίες, καθώς και όνειρα που πλέον πλησιάζουν στην πραγματοποίησή τους. Οι αριστούχοι επιβεβαιώνουν ότι η επιμονή, η συνέπεια και η προσήλωση στον στόχο μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο συγκέντρωσε 19.710 μόρια και προσανατολίζεται στην ιατρική. Είναι το DNA, το ιατρικό, το γονιδιακό, γιατί και η μαμά και ο μπαμπάς είναι γιατροί. Συγχαρητήρια στο κορίτσι που θα ακούσετε σε λίγο, είναι ακριβώς δίπλα μου στο στούντιο. Όπως επίσης και στα κουκλιά αυτά τα διδυμάκια εδώ από την Ρόδο, από το Γενικό Λύκειο Κρεμαστής, που με διαφορά μόλις 63 μόρια συγκέντρωσαν βαθμολογίες άπιαστες, 19.373 για τον Γιάννη Παπαϊκονόμου και για την αδελφή του 19.310 μόρια στις σπουδές υγείας και στοχεύεις και εσύ στην ιατρική. Άρα έχω δύο μελλοντικές γιατρίνες δίπλα μου και έναν κούκλο που θα πάει πού, στο Πολυτεχνείο?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήλθατε. Συγχαρητήρια όχι μόνο από μένα, από όλους εδώ τους συναδέλφους. Και βεβαίως μας κάνατε πραγματικά πολύ περήφανος. Να ξεκινήσω από σένα, Μαρία, και σου δίνω πρώτη το λόγο. Ασύλληπτο το νούμερο.
2: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, η επιτυχία αυτή, η αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα γράψω τόσα πολλά μόρια. Περίμενα ότι θα έχω γράψει πολύ καλά. Αλλά εντάξει, η έκπληξη αυτή ήταν πολύ ευχάριστη. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σίγουρα σε σκληρή δουλειά εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο στα δύο τελευταία του Λυκείου. Για την επίτευξη του στόχου μου συνέβαλαν καθοριστικά οι καθηγητές μου από το σχολείο μου, το Ροδίων Παιδεία, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου που ήταν δίπλα μου και με στήριζαν σε κάθε βήμα μου. Και τους ευχαριστώ πολύ.
0: Με τους γονείς να είναι και οι δύο γιατροί, εξαίρετοι επιστήμονες. Φαντάζομαι ότι από μικρό παιδί αυτός θα ήταν ο στόχος και σένα, έτσι, βλέποντας και μεγαλώνοντας μέσα σε αυτό το σπίτι.
2: Σωστά. Αναμφίβολα, εντάξει, επηρεάστηκα κι εγώ από όλο το περιβάλλον. Αλλά η επιλογή να γίνω γιατρός ήταν δική μου. Δεν με πίεσαν οι γονείς μου. Εντάξει, σίγουρα μέσα από τη μαμά μου τη δουλειά και του μπαμπά μου είδα ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι, νομίζω, το ύψιστο είδος προσφοράς που μπορεί να προσφέρει κανείς στον διπλανό του. Εντάξει, να πούμε ότι το επάγγελμα του γιατρού δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι λειτουργήμα.
0: Βέβαια.
2: Και κάθε γιατρός πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει τις θυσίες και τις απαιτήσεις που προϋποθέτει το επάγγελμα αυτό, για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να συνεχίσει να εξελίσσεται συνεχώς, να μαθαίνει καινούριες τεχνικές κτλ. Για να είναι ένας άριστος επιστήμονας.
0: Mm-hmm. Μαρία ή Μιχαέλα να σε φωνάζω, πώς να σε αποκαλώ?
2: Όπως θέλετε.
0: Και τα δύο θα χρησιμοποιήσω. Μαρία, φαντάζομαι ότι θέλει πολύ κόπο, πολύ εντατικό διάβασμα για να καταφέρεις να πιάσεις το 20. Είσαι η πρώτη σε όλη την Ελλάδα?
2: Η πρώτη πρέπει να είσαι.
0: Και εγώ αυτό είδα από χθες. Για να κατακτήσεις την πρωτιά πανελλαδικά, θα θέλει τρελό διάβασμα ή θέλει οργάνωση, μεθοδικότητα? Είχες ελεύθερο χρόνο δηλαδή?
2: Ναι.
0: Πες μας έτσι μια μέρα σου, περιέγραψε μας μια μέρα.
2: Εγώ πήγαινα καθημερινά στο σχολείο, δεν σταμάτησα. Γιατί πίστευα ότι είχε να μου προσφέρει γνώσεις και να εξασκούμε σε ασκήσεις κτλ. Και μετά στο γύρνο στο σπίτι το μεσημέρι, ξεκουραζόμουν λίγο και προς το απόγευμα βράδυ ξεκινούσα να διαβάζω. Όχι σε κάποιο τρελό βαθμό, σε φυσιολογικά πλαίσια. Mm-hmm. Ωστόσο, χρειάζεται να είσαι μεθοδικός, να διαβάζεις κάθε μέρα, να μην αφήνεις, ας πούμε, το στόχο από τη σκέψη σου. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας και με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου. Γιατί εντάξει, δεν περιστρέφεται όλη μας η ζωή γύρω από τις Πανελλήνες. Πρέπει να ζήσουμε και όμορφες στιγμές.
0: Ναι, φαντάζομαι Σαββατοκύριακο θα είχες περισσότερο χρόνο. Έτσι και με μία έξοδο το Σάββατο κυρίως, με τις παρέες σου, με τους φίλους κλπ. Και οι καθηγητές, πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό βεβαίως. Αλλά και οι γονείς που είναι συμπαραστάτης όλο αυτό που περνάνε τα παιδιά. Γιατί και εγώ τώρα από φυτάκι δεύτερη μου κόρη, οπότε ήταν πολύ σύντομο το διάστημα και πολύ πρόσφατο που είχα και εγώ παιδιά σε αυτή την αγωνία, έτσι, με τις πανελλαδικές και μετά με το πανεπιστήμιο. Οπότε η ιατρική σχολή Αθηνών.
2: Ναι, ναι. Πρώτη με επιλογή.
0: Πρώτη επιλογή και αυτό έλειπε. Οπότε μια μελλοντική γιατρή. Να έχεις σκεφτεί και την ειδικότητα που θες μετά να ακολουθήσεις?
2: Εντάξει, ακόμα νωρίς είναι. Ωστόσο, θα ήθελα σίγουρα να ασχοληθώ με κάτι που να περιλαμβάνει η χειρουργική. Mm-hmm. Ας πούμε, η ειδικότητα της μαμάς μου, η γυναικολογία, μου αρέσει γιατί περιλαμβάνει και αυτό το τομέα. Τώρα θα δούμε. Εντάξει, να δω και στη σχολή και θα κατασταλάξω στο τέλος.
0: Τώρα θα ακολουθήσουν διακοπές, θα πας κάπου?
2: Ακόμα δεν έχω κανονίσει τίποτα.
0: Δεν έχεις κανονίσει?
2: Αλλά εντάξει, σίγουρα κάπου θα πάμε. Να ξεκουραστούμε τώρα που έφυγε και το άγχος με των αποτελεσμάτων.
0: Πες μου κάτι, περίμενες αυτό το αποτέλεσμα? Ήξερες, φαντάζομαι, ότι έγραψες πάρα πολύ καλά, αλλά το περίμενες?
2: Τόσο ψηλά δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενες. Πιστεύεις ότι πέρα από το διάβασμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η τύχη?
2: Σίγουρα. Ωστόσο, και ο κύριος Κυριακούλης στο σχολείο μου το έλεγε αυτό, mm-hmm. ότι είναι σημαντικό να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τον παραγωγό. Ωστόσο, και ο κύριος Κυριακούλης στο σχολείο μου το έλεγε αυτό, mm-hmm. ότι είναι σημαντικό να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τον παράγοντα τύχη, mm-hmm. με συστηματικό διάβασμα. Και, γιατί όταν γνωρίζεις αυτά που πας να γράψεις, είσαι και πιο σίγουρος για

0: πιθανότητες αποτυχίας για πολλά παιδιά. Τελικά εσύ πόσο έγραψες στην έκθεση?
1: Στην έκθεση έγραψα 19.
0: Πω. Για πες μας όλους τους βαθμούς σου.
1: Ναι, στην έκθεση 19, στη φυσική 20, στη βιολογία 19,8 και στη χημεία 19,8.
0: Ασύλληπτα νούμερα. Αστρονομικά. Μπράβο σου. Μπράβο και πάλι συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στα παιδιά δίπλα, εδώ τα διδυμάκια μας από την κρεμαστή. Αλλά πριν σας δώσω το λόγο, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διευθυντή του Λυκείου Κρεμαστής, ο κύριος Δημήτρης Γρηγοριάδης, είναι κοντά μας. Κύριε Λυκιάρχα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Στους ακροατές, στις ακροάτριες.
0: Τα διδυμάκια Παπαϊκονόμου είναι δίπλα μου και έξω από το στούντιο και η μητέρα τους μαζί. Τα συγχαρητήριά μας στα παιδιά. Λοιπόν, είχατε φοβερές επιτυχίες στο Λύκειο Κρεμαστής. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα, χθες είχαμε μοιράσει από την εφημερίδα Δημοκρατική, που έχει σήμερα ένα φοβερό πολυσέλιδο αφιέρωμα. Ο κάθε δημοσιογράφος θα έπαιρνε κάποια Λύκεια. Εγώ πήρα την Κρεμαστή και την Ιαλισσό και έπαθα σοκ όταν είδα τα στοιχεία με τα μόρια που πήραν τα παιδιά στις βαθμολογίες. Έλεγα, είναι κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μα τι βαθμολογίες είναι αυτές? Και έχω δίπλα μου τη χαρά να φιλοξενώ τα δύο παιδιά από όλα αυτά που σάρωσαν. Εδώ τα παιδιά με βαθμολογίες άνω των 19.000 μορίων. Για πείτε μου εσείς πώς νιώσατε τη στιγμή που είδατε τα αποτελέσματα.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά για μας να βλέπουμε τέτοια αποτελέσματα, γιατί τα δύο παιδιά πήγανε πολύ καλά, πάνω από 19.000 μόρια, όμως είχαμε και πολλά παιδιά που πήγανε καλά.
0: Πάρα πολλά.
2: Ναι, δηλαδή το 25% των παιδιών που εξετάστηκαν στο Λύκειο μας, τα παιδικά μας παιδιά, έγραψαν πάνω από 16.000 μόρια.
0: Τι λέτε,
2: με αποκορύφαμε βέβαια το Γιάννη και την Άννα, την Άννα και το Γιάννη, που είναι και η πρώτη φορά που εξετάζονται κιόλας, γιατί ξέρετε, βλέπουμε παιδιά να προσπαθούν να πάρουν αυτά τα μόρια τη δεύτερη, καμιά φορά και τρίτη φορά. Τα παιδιά πρώτη φορά έσκησαν κυριολεκτικά, έγραψαν σε δύο μαθήματα, έγραψα και τον ίδιο βαθμό κιόλας.
0: Ναι.
2: Και στην φυσική δηλαδή έγραψαν 20 και 2 και στη χημεία έγραψαν 19,8. Και πραγματικά είναι πολύ, έτσι, μια ωραία κατάσταση που και τα δύο τα παιδιά, τα δίδυμα, πήγανε πολύ καλά. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν. Ναι. Ασχέτως αποτελέσματος, είναι μια διαδικασία η οποία είναι μια δύσκολη κατάσταση, καταλαβαίνετε όλοι και ειδικά τα παιδιά, και έτσι το χαρήκαμε όλοι και
0: συγχαρητήρια και σε εσάς τους εκπαιδευτικούς και σε εσάς που έτσι έχετε το τιμόνι της διεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Κρεμαστής. Από αυτά που είδα πρέπει να πήγατε στατιστικά από όλη την Ρόδο πολύ καλύτερα σε βαθμολογίες που σάρωσαν τα παιδιά, άρα γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από εσάς τους εκπαιδευτικούς που παίζετε σημαντικότατο το ρόλο σε αυτή την δύσκολη διαδικασία που βιώνουν, βεβαίως με τους γονείς και πρώτα απ' όλα τα ίδια τα παιδιά που είναι άξια συγχαρητηρίων.
2: Ναι, νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι που βοηθάνε τα παιδιά κάνουν μια καλή δουλειά, γιατί ξέρετε τα παιδιά θέλουν στήριξη τόσο στο επίπεδο το γνωστικό, ναι, αλλά θέλουν και στήριξη στο ψυχολογικό, στο συναισθηματικό. Είναι μια δύσκολη, είπαμε, έτσι, κατάσταση, και δεν είναι μόνο οι τελευταίες μέρες, είναι, ξέρετε, πολλές, και δεν είναι μόνο και η τρίτη ηλικία. Αυτά τα παιδιά, το είπε και η Μαρία Μιχαέλα προηγουμένως, ναι, και πολύ ωραία το είπε, ότι θέλει μια συνέπεια και μια αφοσίωση, δεν είναι κάτι περιστασιακό.
0: Σωστά.
2: Αυτά τα παιδιά δουλεύουν χρόνια. Σωστά. Για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Γρηγοριάδη, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι, τίποτα, και όταν προσπαθούμε πάντα καλό, κάτι καλό βγαίνει. Δεν έχει σημασία αν ξεκινάμε από 19.000, από 15.000 ή οτιδήποτε. Η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής, και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ξέρετε τώρα, τα παιδιά καλούνται σε όλο τους τον δύο να είναι διαβίου εκπαιδευόμενοι. Και εμείς, όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ το βλέπω και από το δικό μου τον εαυτό που δεν έχω σταματήσει. Είμαι ήδη, έχω ξεπεράσει τα 60 και ακόμα επιμορφώνομαι, κάνω μεταπτυχιακά κτλ. Και όλα τα παιδιά τώρα αυτό πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί οι καταστάσεις αλλάζουν.
0: Βέβαια.
2: Και αλλάζουν ραγδαία. Βλέπετε, αυτά που συζητάμε σήμερα δεν υπήρχαν πριν 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και σε 10 χρόνια θα έχουμε ένα τοπίο το οποίο κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, για να μην κλέψουμε το χρόνο από τα παιδιά, ότι είναι άξια συγχαρητηρίων. Το μέλλον είναι όλο μπροστά τους. Θα έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Αυτή είναι το μέλλον μας, έτσι. Είναι τα παιδιά που θα πάρουν σε μία πενταετία, δεκαετία από τώρα τα ηνία στα χέρια τους, στον επαγγελματικό στίβο. Και εγώ χαίρομαι κοντά μου.

0: που τους έχω εδώ δίπλα μου, και αύριο μεθαύριο θα τους βλέπουμε και ως κορυφαίους επιστήμονες, έτσι που σίγουρα θα διακριθούν.
1: Χαιρόμαστε, ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάντα επιτυχίες εύχομαι σε όλα τα παιδιά και καλή δύναμη και σε εσάς στο εκπαιδευτικό σας έργο. Γεια σας. Λοιπόν, ο Γιάννης και η Άννα Παπαϊκονόμου, που είναι αυτά τα διδυμάκια, έχουμε και κορυφαία τη φωτογραφία τους, γιατί εντάξει, δεν τυχαίνει συχνά, παιδιά, αυτό, να έχουμε δύο δίδυμα παιδιά. Είχαμε αρκετά φέτος εδώ, και στην Κρεμαστή, στο λυκείο σας, και στα Φάντου, άλλα δύο κορίτσια, και στην Ηλία είδα άλλα παιδιά, αρκετά φέτος τα διδυμάκια, αλλά εσάς ξεχωρίζει το γεγονός ότι φτάσατε πάνω από 19.000 μόρια, σχεδόν το 20 πιάσατε, και με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ σας και σε διαφορετικά πεδία. Ποιος θα πάρει το λόγο πρώτος, η Άννα ή ο Γιάννης? Ο Γιάννης.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς.
2: Καλημέρα σας.
0: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ. Τι να σας πω τώρα, η χρονιά, παρότι τη θυμίζουν πολύ πιεστική, πολύ απαιτητική, με τους σωστούς καθηγητές, με τους γονείς μου, με τους φίλους μου, η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και... Γιατί επίσης είχε ένα νόημα η φετινή χρονιά. Δηλαδή, κυνηγούσε ένα συγκεκριμένο στόχο. Mm-hmm. Τον οποίο ναι, μεν τον κυνηγάζει μια ζωή, αλλά φέτος ήταν η δουλειά σου, θα μετρούσε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Και εμένα μου οδήγησε το ότι ας πούμε θα άνοιγαν πολλές επιλογές στη ζωή μου, θα άνοιγαν πολλές πόρτες χάρη στις Πανελλήνιες. Όχι ότι ξέρω δηλαδή ακριβώς τι θέλω να ακολουθήσει η ζωή μου, όπως πριν είπε η Μαρία, ακριβώς περιέγραψε. Mm-hmm. Την ιατρική και το τι προσφέρει σαν επάγγελμα. Εγώ δεν γνωρίζω ακόμα τι επάγγελμα θέλω να ακολουθήσω ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά ξέρω και οι καθηγητές μου, οι πολύ καλοί καθηγητές μου, ιδιαίτερα φυσικής και χημίας που είχα, ο κύριος Ανανίας Άγγελος και ο κύριος Κουκιάς Νίκος, μου δείξανε πως οι Πανελλήνες θα μου ανοίξουν πολλές πόρτες της ζωής μου. Και είναι πολύ σημαντικό ένα χρόνο να δουλέψω για να έχω όσες περισσότερες ευκαιρίες έχω.
0: Ναι. Άρα στο μηχανογραφικό όμως ποια σχολή θα βάλεις?
2: Στο μηχανογραφικό θα βάλω ηλεκτρονών μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Είτε στο Θεσσαλονίκη στο Απιθύτα, είτε mm-hmm. στην Αθήνα στο Μετσόβι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γνωρίζω ακόμα.
0: Ωραία. Ό,τι και να επιλέξεις, καλή σταδιοδρομία, καλές σπουδές. Πάμε στην αδελφή τώρα και στην Άννα. Άννα, το ότι ήσασταν σε... Κατέβασε λίγο το μικρόφωνο πιο κάτω για να σε διευκολύνει. Το να επιλέξετε τα αδέλφια και μάλιστα δίδυμα διαφορετικά πεδία, είχε και τη δυσκολία του στο διάβασμα, στα φροντιστήρια κλπ. Μπορούσε ο ένας να συμβουλεύει τον άλλον ή δεν το κάνατε αυτό?
3: Καλημέρα και από μένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρχικά στις αρχές της Δευτέρας Λυκείου ήταν και ο αδερφός μου να έρθει στο πεδίο της υγείας, mm-hmm. να πάμε και οι δύο προς αυτή την κατεύθυνση. Γρήγορα κατάλαβα ότι δεν ήταν γι' αυτόν το πεδίο αυτό και πήγε στη θετική. Όμως, επειδή έχουμε τρία κοινά μαθήματα, την έκθεση, τη φυσική και τη χημεία, ήταν αρκετά εύκολο να... βοηθάμε ο ένας τον άλλον, ήμασταν μαζί και στο φροντιστήριο, στο μεθοδικό στην Κρεμαστή και ήμασταν και δύο πολύ καλοί μαθητές και μπορούσαμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Mm-hmm.
0: Και η αγωνία βεβαίως και των γονιών σας και των εκπαιδευτικών, οι γονείς συμπαραστάτες, έτσι. Το κύριο Παπαϊκονόμου το θυμόμαστε από το λιμενικό ταμείο, ο πρόεδρος, έτσι, αντιδήμαρχος κλπ. Εξαιρετικός άνθρωπος και η μητέρα σας τώρα που την γνωρίσαμε εδώ, οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο για αυτά τα παιδιά εδώ δίπλα μας. Εσείς είχατε ελεύθερο χρόνο?
3: Εγώ προσωπικά είχα, ναι, πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί... Δεν ξέρω, κατάφερα να γράψω αυτά τα μόρια χωρίς να πιέσω πολύ τον εαυτό μου, να έχω μια χαλαρή καθημερινότητα. Μέσα στην ημέρα μου, εκτός από το σχολείο και το φροντιστήριο, κοιμόμουν αρκετές ώρες, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και το βράδυ κοιμόμουν νωρίς, δεν είναι ότι στέρισα τον ύπνο μου όλη τη χρονιά, εκτός από ίσως τον τελευταίο μήνα. Αυτό έκανα κυρίως.
0: Περίμενες τις βαθμολογίες που πήρες? Και θέλω να μας τις πεις κιόλας σε κάθε μάθημα, και εσύ και με το αδερφό σου.
3: Ναι, έγραψα στη φυσική 20, στη χημεία 19 και 8.
0: Παναγία μου!
3: Στη βιολογία 19 και 1 και στην έκθεση 17 και 7. Τις βαθμολογίες αυτές τις περίμενα κυρίως αφού έγραψα τις Πανελλήνιες. Πριν γράψω είχα κάποιες μικρές αμφιβολίες, mm-hmm. γιατί ήταν ίσως το άγχος που μου τις δημιουργούσε. Αλλά αφού πήγα στο σχολείο και έγραψα τις εξετάσεις, ήμουνα σίγουρα ότι τα έχω πάει καλά.
0: Ναι. Και η μαμά, η Εύη, που είναι έξω, είναι φαρμακοποιός, έτσι, στο παραδείσι. Λοιπόν, τη φαρμακευτική τη σκέφτεσαι, είπαμε, ή όχι, γιατί ναι, λίγο με τα μηνύματα που λαμβάνω συνέχεια αποσυντονίστηκα.
3: Μέχρι και πριν δύο εβδομάδες, η φαρμακευτική ήταν ο στόχος μου, γιατί...
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Βλέπω από μικρή τη μαμά και βλέπω και το επάγγελμα. Mm. Έχω και εγώ λίγη εμπειρία.
0: Μπράβο. Βοηθάς στο φαρμακείο τα καλοκαίρια?
3: Όχι. Στη μαμάς μου, σε άλλο.
0: Σε άλλο. Ναι. Γιατί όχι με τη μαμά? Για να μείνεις όλη μέρα και στο σπίτι και στη δουλειά μαζί.
3: Και απλά αφού κατάφερα να γράψω την ιατρική, δεν τη σκεφτόμουν, ίσως επειδή πίστευα ότι είναι πολύ ψηλά τα μόρια και ότι δεν θα τα φτάσω. Mm-hmm. Είχα αυτή την πεποίθηση, αλλά αφού τα έγραψα τα μόρια και μπορώ να μπω στην ιατρική, έχω ξεκινήσει και το σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι άμα καταφέρω όντως και βγάλω τη σχολή και δώσω τόσα χρόνια για να καταφέρω να γίνω γιατρός, θα ήταν καλό να το ακολουθήσω.
0: Το 20 αυτό στη φυσική, παιδιά, δεν ξέρω πώς μου ακούστηκε. Με τις βαθμολογίες αυτές, η αλήθεια, προκαλούν ζαλάδα. Γιάννη, εσύ μας είπες πόσο έγραψες σε κάθε μάθημα. Για πες μας κι εσύ.
2: Και εγώ 20 στη φυσική.
0: Παναγία.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα φέτος δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολα.
0: Ναι.
2: Αυτό...
0: Αλλά πάντα η φυσική είναι ένα απαιτητικό μάθημα.
2: Ναι, ναι, mm-hmm. Αλλά φέτος όχι τόσο. Η χημεία έγραψα 19 και 8, το ίδιο μου. Μαθηματικά έγραψα 19 και 9, δεν ξέρω, ναι, 19 και 9 νομίζω. Και στην έκθεση αυτή μας επίσης 17 και 2.
0: Τι είστε, παιδιά, το AI είστε, τι DNA είναι αυτό? Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι θα δουλέψετε κάπου, θα ξεκουραστείτε, πώς το έχετε το πλάνο? Να πάμε στη Μαρία τώρα.
4: Εντάξει, ακόμα δεν έχω σκεφτεί. Εντάξει, θα προσπαθήσω τη μαμά μου να τη βοηθήσω στο γιατρείο όσο μπορώ.
0: Uh-huh.
4: Θα πηγαίνω και μαζί της στην κλινική και στα χειρουργία να βλέπω.
0: Να μπαίνουμε στο κλίμα.
4: Ναι. Τώρα θα δω, αυτά.
0: Μετά, αφού τώρα, εγώ σε πάω πιο πέρα βέβαια, αφού τελειώσεις τις σπουδές με το καλό και μπεις πια στον επαγγελματικό στίβο, σκέφτεσαι να μείνεις Ελλάδα, σκέφτεσαι να πας εξωτερικό?
4: Κοιτάξτε, νομίζω... Καλός ή κακός, για να γίνεις σήμερα ένας έτσι πολύ καλά καταρτισμένος γιατρός, ειδικά σε ειδικότητες με χειρουργική, πρέπει να βγεις έξω, νομίζω.
0: Mm-hmm.
4: Δυστυχώς, γιατί καλό θα ήταν να μπορούσαμε στον τόπο μας να...
0: Εντάξει, αλλά οι Έλληνες γιατροί είναι περιζήτητοι, έτσι. Και στην Βρετανία Έλληνες γιατρούς ψάχνουν, στη Σαουδική Αραβία Έλληνες ψάχνουν.
4: Ναι. Ωστόσο, θέλω να πάω στο εξωτερικό, να δω και πώς λειτουργούν έξω. Αλλά θα ήθελα να γυρίσω πίσω στον τόπο μου, να προσφέρω στους ανθρώπους εδώ του τόπου.
0: Άρα
4: μας.
0: Για την εμπειρία θες να πας έξω περισσότερα και να εμπλουτίσεις έτσι τις γνώσεις, οπότε να επιστρέψεις με εφόδια πολύ δυνατά. Εσείς έχετε σκεφτεί καθόλου το αν θα μείνετε Ελλάδα, αν θέλετε να κάνετε ενδεχομένως κάποιο μεταπτυχιακό μετά στο εξωτερικό ή να εργαστείτε και στο εξωτερικό και να επιστρέψετε μετά Ελλάδα? Πώς είναι το πλάνο σας?
2: Η αλήθεια είναι ότι στον τομέα το δικό μου, ειδικά από το πανεπιστήμιο θα πάω εγώ που. Πάει ή προς την ηλεκτρολογία, τηλεπικοινωνία και ή προς τον προγραμματισμό. Δεν πιστεύω να έχει μέλλον στην Ελλάδα, είναι η αλήθεια.
0: Το χάσαμε το Γιάννη από την Ελλάδα.
2: Μόνο μέσω της συνεργασίας, άμα κάπως πάρεις μέρος σε μια εταιρεία εκτός Ελλάδος, δηλαδή στην Ευρώπη ή στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Γενικά.
0: Σε βλέπω με υποτροφία σένα στην Αμερική να φεύγεις.
2: Μακάρι.
0: Ακούει η μητέρα, που είναι η μητέρα. Λοιπόν, εσύ, Άννα.
3: Εγώ έχω σκεφτεί σίγουρα ότι θέλω να βγω στο εξωτερικό, όχι για να εργαστώ απαραίτητα, σίγουρα για κάποιο μεταπτυχιακό, για να συνεχίσω τη μάθησή μου. Κυρίως για να αποκτήσω γνώσεις και εμπειρία και επειδή μου αρέσει να βγαίνω εκτός Ελλάδας. Τώρα για το άμα θα γυρίσω πίσω ακόμα δεν μπορώ να ξέρω. Θα ήθελα όντως να γυρίσω.
0: Εμείς σας θέλουμε βέβαια εδώ στον τόπο μας, έτσι.
3: Ναι, θα ήθελα να γυρίσω πίσω. Εξαρτάται οι συνθήκες, το τι ειδικότητα θα έχω τελικά, θα δείξει.
0: Λοιπόν, εσείς θα πάτε διακοπές, μου είπατε πριν, όχι, τη Μαρία ρώτησα. Εσείς έχετε προγραμματίσει κάτι?
3: Έχουμε προγραμματίσει.
0: Πού θα πάτε?
3: Θα πάμε σε ένα μήνα στο Μιλάνο με τους φίλους μας.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μιλάνο τα παιδιά και να περάσετε και πολύ όμορφα. Εχθές πώς περάσατε την μέρα μετά την ανακοίνωση? Πήγατε μπάνιο, βγήκατε το βράδυ, είστε ξενυχτισμένα? Για να ξεκινήσουμε έτσι από σένα, Ανά, και να πάμε ανάποδα.
3: Εγώ την ώρα που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ήμουν ήδη στη θάλασσα με την παρέα μου. Και εντάξει, χαρούμενος μας βρήκαν όλους το μήνυμα. Και μετά γυρίσαμε, χαλαρώσαμε, βρήκαμε τους γονείς μας, τα είπαμε, μιλήσαμε με συγγενείς και μετά ξανά βγήκαμε φίλους.
0: Το ξενυχτήσαμε, το απολαύσαμε το βράδυ,
3: όχι. Εντάξει, ήταν χαλαρό.
0: Εσύ, Μαρία?
4: Ναι, εγώ εντάξει, σπίτι ήμουνα. Περίμενα με αγωνία τα αποτελέσματα. Εντάξει, μετά ακολούθησαν ευχές, τηλέφωνα, συγχαρητήρια. Και μετά, εντάξει, το μεσημέρι βγήκαμε έξω, το βράδυ βγήκαμε έξω, αλλά εντάξει, σε λογικά πλαίσια.
0: Ναι, γιατί είχαμε σήμερα τη συνέντευξη. Και βεβαίως έτσι όλη η Ρόδος πραγματικά χάρηκε και μέσα από τα social media βλέποντας αυτές τις βαθμολογίες που καταγράψατε κι εσείς. Φαντάζομαι από όλη την Ελλάδα σας έπαιρναν όλοι οι συναδελφοί μου, εφημερίδες, κανάλια κλπ. Σήμερα, μάλλον από χθες, το μεσημέρι φιγουράρετε σε όλα τα πανελλήνια μέσα, είτε είναι τηλεοπτικά, είτε ιντερνετικά, είτε έντυπος τύπος, είστε παντού και σας αξίζει ειλικρινά. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί είστε η γενιά του μέλλοντος. Και βεβαίως σας εύχομαι ό,τι καλύτερο να κάνετε στη ζωή σας, από καρδιάς οι ευχές. Να απολαύσετε αυτό το τρίμηνο που θα έχετε να ξεκουραστείτε. Θα μπείτε μετά, φαντάζομαι, στην αναζήτηση για σπίτια και λοιπά, αναλόγως με τις σχολές, έτσι να είστε κοντά. Και θα περάσετε όλο αυτό το όμορφο διάστημα της φοιτητικής ζωής που ονειρεύεστε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο έτσι με τα social media, με το AI, όλα αυτά επειδή είναι της εποχής σας. Πώς τα βλέπετε, Μαρία, ποια είναι η γνώμη σου?
4: Εντάξει, πρέπει να... νομίζω έχουν πολλά θετικά, ωστόσο κρύβουν και πολλούς κινδύνους και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σε λελογημένα.
0: Τα χρησιμοποιείς εσύ γενικά?
4: Ναι. Αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Προσπαθώ να είναι περιορισμένη η χρήση που τους κάνω καθημερινά. Ναι.
0: Στην ιατρική θα σε βοηθήσει, πιστεύεις?
4: Ναι, εγώ πιστεύω βοηθάει γενικά, γιατί μπορείς να διατηρήσεις επαφές με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, να βρίσκεις παλιούς γνωστούς και να... Είναι ένας πιο εύκολος, ας πούμε, τρόπος για να διατηρήσεις την επαφή σου από ό,τι, ας πούμε, το τηλέφωνο και πιο παλές... Έτσι, μέθοδοι επικοινωνίας.
0: Εσύ, Γιάννη, τα χρησιμοποιείς γενικώς και ποια είναι η γνώμη σου?
2: Εννοείται ότι τα χρησιμοποίησα και φέτος. Όχι απαραίτητα για την αναμολύνση της ασκήσης όπως χρησιμοποιούνται συχνά. Τα χρησιμοποιούσα περισσότερο γιατί με βοηθούσαν να εμβαθύνω στο μαθήματα που έκανα, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και στη φυσική, και με βοηθούσαν να καταλάβω τα πράγματα καλύτερα. Και ναι, πιστεύω πως με την κατάλληλη χρήση είναι αρκετά χρήσιμα τα εργαλεία αυτά.
0: Ναι, γιατί χρήσιμα στο μέτρο που πρέπει αντιλαμβάνεται κάποιος για να μην κινδυνεύει. Λοιπόν, και να πω ότι ήταν προγραμματισμένο, είναι κοντά μας και ένα παιδί από το Γενικό Λύκειο Ιαλισσού Σάββας Κρυπιντήρης, που έγραψε και αυτός 18.000 μόρια από τους πρώτους του ΓΕΛ Ιαλισσού. Αλλά δεν τα κατάφερε το παιδί, γιατί εργάζεται δυστυχώς και ήταν βάρδια, δεν μπορούσε να έρθει. Και ήταν χαρακτηριστική περιγραφή που την έβαλα και στα social media χθες με τη μητέρα του, την κυρία Λίτσα Αντωνίου, αν μας ακούει, την καλημέρα μας. Όταν την πήρα τηλέφωνο, νομίζω ήταν του παιδιού το κινητό. Και μου λέει: Είμαι η μητέρα του και εργάζομαι και το παιδί εργάζεται κλπ. Μου λέει: Ξέρετε εσείς τα αποτελέσματα? Λέω: Ναι, μα ήταν τρεις το μεσημέρι. Μου λέει: Πείτε μου, και δεν τα γνωρίζω. Λέω: Πλάκα μου κάνετε, δεν μπορεί να σας ενημερώνω εγώ. Μου λέει: Είναι γιατί το παιδί έκανε ένα λάθος με το SMS, με την πλατφόρμα, δεν δήλωσε το κινητό του, κάπως κάτι έγινε. Το παιδί ήταν στη δουλειά, δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να ασχοληθεί με το αποτέλεσμα. Η μητέρα είχε αγωνία και άγνοια. Οπότε της είπα το 18, μόνο που δεν μου έμεινε από τη χαρά της και από τη συγκίνηση στο τηλέφωνο. Πρέπει να ούρλιαζε από τις φωνές και από τα κλάματα συγκίνησης στην δουλειά. Και το παιδί αυτό, έτσι όπως είπα, εργάζεται, οπότε δεν μπορούσε να είναι κοντά μας. Μπράβο σε όλα τα παιδιά βεβαίως, και σε αυτά που πέτυχαν το στόχο τους, αλλά και σε εκείνα που δεν τα πήγαν τόσο καλά. Το μέλλον είναι όλο μπροστά τους. Τίποτα δεν ξεκινά και τίποτα δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες. Κανείς δεν χάνεται. Και πάρα πολλά παιδιά δεν γνώριζαν το σύνολο της μοριοδότησής τους και το πληροφορήθηκαν και αυτό από μένα. Κάποια νόμιζαν ότι είχαν γράψει 15 και είχαν 17. Τέλος πάντων, υπάρχει αφιέρωμα σε όλα τα μέσα που μπορείτε να δείτε αναλυτικότατα. Λοιπόν, ο λόγος εσάς για να κλείσουμε. Θα ξεκινήσω από το αγόρι της παρέας. Θα πάμε ανάποδα και θα αφήσω τις δεσποινίδες για μετά. Εσύ, το κλείσιμο, όπως θες.
2: Τι θέλω να σου πω ακριβώς.
0: Το αφήνω σε σένα.
2: Τι να σου πω. Το ότι, εντάξει, είναι το πιο σημαντικό που είπατε κι εσείς, το ότι οι Πανελλήνες δεν είναι το τέλος ζωής μας. Είναι απλά μια πολύ, πολύ καλή ευκαιρία. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν χάνεις τίποτα, μόνο κερδίζεις και δεν πρέπει να το, να το αντιλαμβάνεσαι σαν μια, σαν μια πρόκληση η οποία εξαρτάται η ζωή σου, ναι, από αυτή την πρόκληση.
0: Είναι η πρώτη μάχη ουσιαστικά, ναι, που μπαίνεται, ναι, έτσι πραγματικά
2: και
0: στον στίβο της ζωής.
2: Και μπορεί να είναι ευχάριστη με τον κατάλληλο τρόπο.
0: Ναι. Mm. Και είναι πραγματικά πολύ και κουραστικό και ψυχοφθόρο και εξοντωτικό το σύστημα των Πανελληνίων. Άννα, ο λόγος σε σένα. Γιατί σε μία δεκαετία περίπου από τώρα θα αλλάξει και το σύστημα των Πανελληνίων. Τώρα έχει ξεκινήσει η διαβούλευση. Εσύ τι λες γι' αυτό, έτσι, κλείνοντας να αναφερθείς αυτό. Δηλαδή είσαι υπέρ του να αλλάξει αφού πέρασες τώρα αυτή τη διαδικασία?
3: Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλης της Ελλάδας, γιατί το κάθε παιδί αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή την πρόκληση.
0: Προσωπικά εσύ, έτσι όπως το αντιμετώπισες όλο αυτό?
3: Προσωπικά εγώ δεν το αντιμετώπισα με τόσο άγχος, ούτε με τόση πίεση, οπότε δεν είναι κάτι που δεν θα ξαναέκανα, mm-hmm, προκειμένου να πετύχω κάποιον στόχο. Δηλαδή ήταν μια πρόκληση ευχάριστη, με λίγο ζόρι.
0: Να. Λοιπόν, θα πάτε μπάνιο τώρα φεύγοντας από εδώ?
3: Όχι.
0: Λοιπόν, εσύ Μαρία τώρα, με το σύστημα αυτό των πανελλαδικών που από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει, αλλά για τα παιδιά που σήμερα είναι έκτη δημοτικού νομίζω, οπότε θέλουμε ακόμα 6-7 χρόνια, τι λες, πρέπει να αλλάξει?
4: Και εγώ τώρα δεν ξέρω να σας πω
0: με τέτοια βαθμολογία που πέρασε εσύ, τι να μας πεις.
4: Αλλά νομίζω γενικά είναι το αρνητικό που έχουν οι Πανελλήνες είναι ότι κρίνεται, ας πούμε, η βαθμολογία από μία μόνο εξέταση, που μπορεί να επηρεαστεί από πάρα πολλούς παράγοντες. Μπορεί να μην αισθανόμαστε καλά εκείνη την ημέρα, να τύχει να κάνουμε κάποιο λάθος που ενώ το γνωρίζαμε και από το άγχος μας να μας ξέφυγε. Ωστόσο, αυτό το εθνικό απολυτήριο νομίζω που λένε ότι θα, mm-hmm, κάνουν, έχει και αυτό και θετικά και αρνητικά, εντάξει. Οπότε πιστεύω προς το παρόν, και επειδή η Πανελλήνες είναι ένας θεσμός, mm-hmm, που έχει θεσμοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Θεωρώ είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει τελείως, αλλά
0: θα δούμε,
4: εδώ
0: λοιπόν
4: είμαστε να, να εξελισσόμαστε, ναι, ναι, και να γινόμαστε καλύτεροι σε όλους τους τομείς.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι και πάλι συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ θερμά που βρεθήκατε εδώ στο στούντιο. Περιμένετε με έξω, ή αν θέλετε να μείνετε, θα πάρουμε ένα τηλέφωνο ακόμη πριν κλείσουμε, τη συνάδελφο, την παρακαλώ, να πάρουμε τον κύριο Μπουλιέρη για το Πασόκ, έτσι, για να κλείσουμε ό,τι θέλετε. Ή με περιμένετε 12 λεπτά, γιατί αύριο, μάλλον τι αύριο, σήμερα Παρασκευή, περιμένουμε στη Ρόδο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα έρθει πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα, σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο. Θα φτάσει το απόγευμα στην Ρόδο και θα συνδυάσει και την κοινωνική, αν θέλετε, υποχρέωση που έχει με τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, και βεβαίως θα το εκμεταλλευτεί και πολιτικά για να κάνει περιοδίες, συναντήσεις, επαφές με τους πολίτες, με φορείς. Αύριο το πρωί θα πάει στη Λαϊκή Αγορά. Μετά στις 11:15 θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ρόδου, τον κύριο Κύριλο. Το απόγευμα είναι βεβαίως ο γάμος, τον Ευαγγελισμό του Στέργου Χατζηδιάκου με την Κατερίνα Κωνσταρίδη. Η ώρα η καλή στα παιδιά. Το βράδυ βεβαίως η γαμήλια δεξίωσή τους στις πηγές Καλλιθέας, όπου θα είναι παρόν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή θα συνεχίσει το πρόγραμμά του εδώ στην Ρόδο, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Και την Δευτέρα το πρωί θα αναχωρήσει για την ηρωική νήσο Κάσο. Μαζί του θα είναι και ο Δήμαρχος, ο Μιχάλης Ερωτόκριτος, που φιλοξενήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας. Θα συνταξιδέψουν, συνοδεύοντας λοιπόν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα παραμείνει στην Κάσο ο πρόεδρος και την Τρίτη το πρωί θα επισκεφθεί τη γειτονική Κάρπαθο, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει και την κεντρική του ομιλία από αυτή την πενθήμερη περιοδία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, είναι ήδη κοντά μας. Κύριε Μπουλιέρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Παπαρίση, ευχαριστώ για την πρόσκληση σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγώ έκανα ένα πρόλογο για τον πρόεδρο.
5: Χρόνια πολλά για τον σύζυγο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν μου πείτε για τα του Πασόκ, γιατί έκανα εγώ ήδη μια εισαγωγή για την επίσκεψη Ανδρουλάκη. Έχω δίπλα μου και τα παιδιά που είναι ακόμη στο στούντιο, τους πρώτους των πρώτων πανελλαδικά. Οπότε αν θέλετε να τους ευχηθείτε.
5: Βεβαίως, τους άκουσα και θυμήθηκα και τα δικά μου χρόνια που σας είχα πει πριν λίγες μέρες. Θα ήθελα να τα συγχαρώ τα παιδιά για αυτό το νέο κεφάλαιο που ανήκει στη ζωή τους. Δεν πάνε πολλά χρόνια από όταν και εγώ μπήκα σε αυτή τη μάχη. Δεν αρχίζει και δεν τελειώνει από μόνο του τίποτα.
0: Τίποτα, σε εξετάσεις
5: ζωή είναι γεμάτες εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά θα ακολουθήσουν αυτό που ονειρεύονται. Να μην φοβούνται, εγώ θα τους πω, να ακολουθούν και να κυνηγάνε το όνειρά τους. Και πάνω απ' όλα να σκέφτονται πώς θα είναι ευτυχισμένοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο στις μέρες μας. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχουν τα βάνη τα όνειρα, οπότε και τα παιδιά δεν έχουν. Οπότε να χαρούν αυτές τις καλύτερες, αν θέλετε, τα καλύτερα χρόνια που έχουν.
0: Τα πιο όμορφα τους χρόνια είναι τώρα μπροστά.
5: Έτσι, γιατί τυχαίνει να μιλάτε και με έναν άνθρωπο που τα φοιτητικά του χρόνια καθάρισαν όλη μου τη ζωή. Ναι. Από τις φιλίες μου, την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου.
0: Αυτά τα λαμπρά μυαλά δίπλα μου, είπαμε ότι είναι με τα παιδιά που ακολουθούν τα όνειρά τους και βεβαίως σε λίγα χρόνια θα πάρουν τα ηνία στα χέρια τους, έτσι.
5: Έτσι, αυτό είναι και εγώ το ξαναλέω, γιατί ενδεχομένως τώρα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία μετά από την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων, να σκέφτονται ότι τα χρόνια που έρχονται είναι τα καλύτερα που θα έχουν μπροστά τους. Τα σχετικά χρόνια είναι τα πιο όμορφα.
0: Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε τον χρόνο. Χθες είχα φιλοξενήσει και τον Δήμαρχο της Ηρωικής Νησουκάς, τον κύριο Μιχάλη Ρωτόκριτο. Μου είπε ότι ο πρόεδρος θα πάει την Δευτέρα από Ρόδο, Κάσο, και μάλιστα θα συνταξιδεύουν το πιθανότερο για την παραμονή του στο νησί, όπου θα διανυκτερεύσει. Μας είπε πάνω κάτω και το πρόγραμμα ο Δήμαρχος. Την Τρίτη θα ταξιδέψει από εκεί για Κάρπαθο, όπου αυτά που μας είπατε, ότι μάλλον η κεντρική ομιλία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ας ξεκινήσουμε από σήμερα, που φτάνει σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ στη Ρόδο.
5: Σωστά, φτάνει σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του Πασόκ στη Ρόδο. Είναι καλεσμένος στο γάμο του Σταύρου Χατζηδιάκου και της Κατερίνας Κωνσταρίδη. Γι' αυτό φτιάξαμε και ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, για να κάνει κάποιες περιοδίες που ήθελε και ο ίδιος στη Ρόδο, με αφορμή την επίσκεψή του. Αύριο το πρωί θα βρεθεί στη Λαϊκή Αγορά, από εκεί πέρα θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει και να συναντήσει τοπικούς παραγωγούς για να μιλήσει για ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος και διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προκλήσει τη καθημερινότητά της τοπική παραγωγή. Θα έχει δυνατότητα να μιλήσει και με πολίτες, διότι η καθημερινότητα και τα κόστη αγγίζουν τους πάντες και είναι μια δύσκολη κατάσταση που πιαζούμε. Και εδώ στη Ρόδο, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και ακολούθως θα συναντηθούμε με τον Μητροπολίτη Ρόδου, τον κύριο Κύριλο.
0: Ναι, 11 και 4 αυτή η συνάντηση. Πέρα από τα ονόματα που γνωρίζουμε ότι θα συνοδεύουν τον πρόεδρο, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Δρούλιας που μου είπατε, ο Παύλος Χριστίδης που ούτως ή άλλως είναι και κουμπάρος στον γάμο του ζεύγους, θα είναι και ο κύριος Κατρίνης. Χθες κάτι τέτοιο μου είπε ο κύριος Ερωτόκριτος, αλλά δεν το επιβεβαιώσαμε.
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ και δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Η Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί και για την κυρία Διαμαντοπούλου ακούσαμε.
5: Δεν το γνωρίζω αυτό. Τώρα, αν προκύψει κάτι τελευταία στιγμή, θα ενημερωθεί, φαντάζομαι, γιατί εσείς το ρεπορτάζ τρέχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα στελέχη τα οποία θα είναι εδώ είναι αυτά τα οποία έχουμε προαναφέρει.
0: Ναι. Θα επισκεφθεί την Παλιά Πόλη το βράδυ σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης?
5: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Ενδεχομένως, αν υπάρξει και μια νέα ενημέρωση, αν έχει το δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε και για την ημέρα της Κυριακής, αλλά και αν προκύψει κάτι νέο, θα ενημερωθείτε όλα τα μέσα με νέο δελτίο τύπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
5: δεν το γνωρίζω, δεν είναι κάτι ακόμα που υπάρχει.
0: Για την Κυριακή τώρα, επειδή είδα στη Δημοκρατική, για επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στα Ιερό Ναό της Αναλήψεως, είναι από εσάς, από την Ομαρχιακή, διοργανώνεται?
5: Όχι, δεν το διοργανώνει η Ομαρχιακή. Το διοργανώνουν οι φίλοι Ανδρέα Παπανδρέου, κάποια στελέχη ιστορικά τα οποία το πήραν στην πρωτοβουλία και το κάνουν, εξ όσων γνωρίζω. Οπότε δεν έχει να κάνει με την ομαδική αυτή.
0: Άρα 30 χρόνια που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του Πασόκ, ένα μνημόσυνο στη μνήμη του στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως την Κυριακή 28 του μήνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουλιέρη.
5: Εγώ ευχαριστώ και να ευχηθώ και πάλι στα παιδιά τα καλύτερα που έρχονται μπροστά τους.
0: Σας ακούω, να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Καλή δύναμη και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι, αναλυτικότερα. Φυσικά, να είστε καλά, γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Με μουσική επιλογή από τον Πέρι θα κλείσουμε και αυτή την εκπομπή Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, γιατί θα έχουμε πολλά πάλι αυτό το τριήμερο. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κατέγραψαν και φέτος τα παιδιά από την Ρόδο. Μεγάλες πρωτιές ξεχώρισαν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα λύκεια του νησιού, με μαθητές που έφτασαν σχεδόν το 20, ξεπερνώντας τα 19.000 μόρια τόσο στα γενικά λύκεια όσο και στα ΕΠΑΛ. Πρώτη των πρώτων που σάρωσε πανελλαδικά η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από το Ροδίον Παιδεία με 19.710 μόρια. Δύο δίδυμα αδέλφια από το Γέλ Κρεμαστής συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων, έχοντας διαφορά μόλις 63 μόρια. Πρόκειται για τον Γιάννη και την Άννα Παπαϊκονόμου. Ο πρώτος συγκέντρωσε 19.373 στο πεδίο των θετικών σπουδών, ενώ η δίδυμη αδελφή του Άννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των σπουδών υγείας. Σφραγίστηκε από το λιμεναρχείο το ιστορικό τραμπολίνο του Έλλη λόγω επικινδυνότητας. Η κεντρική λιμενάρχης Ρόδου προχώρησε στην σφράγιση του ιστορικού βατήρα κολύμβησης, θέτοντας τον εκτός χρήσης λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η κατασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως κατάληξη μιας υπόθεσης που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερο από μία δεκαετία και αφορούσε στην στατική επάρκεια και στην ασφαλή λειτουργία της εξέδρας. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Ρόδο και θα παραμείνει ως την Δευτέρα το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, όπου και θα διανυκτερεύσει, ενώ την επομένη θα επισκεφτεί την Κάρπαθο, όπου και θα πραγματοποιήσει ομιλία μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε τρία νησιά. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την λαϊκή αγορά της Ρόδου, όπου θα συνομιλήσει με τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες και πολίτες, συζητώντας τα ζητήματα που τους απασχολούν, και στις 11 και 4 θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. Επιμνημό συνειδέηση την Κυριακή 28 Ιουνίου στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Ρόδου, χωροστατούντος στο Επισκόπολη Μπου Κυρίλου με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τότε που έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Σε θετικό έδαφος κινείται η τουριστική σεζόν για τη Ρόδο παρά το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Real Voice ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Χρήστος Μιχαλάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των αφίξεων του τριμήνου Μαρτίου-Μαΐου. Όπως είπε, η σεζόν εξελίσσεται σύμφωνα με το καλό σενάριο σε σχέση με τις ανησυχίες που υπήρχαν στο ξεκίνημά της, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ και της αβεβαιότητας που αυτή προκαλούσε σε μια αγορά σημαντική για τη Ρόδο. Τα στοιχεία του τριμήνου δείχνουν ότι οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν στις 569.000 έναντι 556.956 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 2,16%. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Στην ΚΟ θα βρίσκεται επί διήμερο σήμερα και αύριο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το Πανελλήνιο Συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος ΚΟ. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής. Επίσης, σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκρίνεται η δικηγόρος Μάρα Αντωνιάδη. Σήμερα και αύριο Σάββατο, η οδή Πέλλας και Φιλίππων στο Ροδίνι θα είναι κλειστές λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης» στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου, με το συντονισμό να έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή, καιρός γενικά έθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σήμη από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και δροσερότερο νησί του νομού μας η Αστυπάλη από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός το Σάββατο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι και το απόγευμα ενδεχομένως τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 23 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 βαθμούς, στην Λίνδο και τη Σήμη υψηλότερες θερμοκρασίες από 26 μέχρι 37 και στη Σήμη από 27 μέχρι 38 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί. Στο Καστελόριζο από 24 μέχρι 34 βαθμούς και δροσερότερο νησί του νομού μας περιοχή η Αστυπάλαια από 21 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, στην Λίνδο από 26 μέχρι 37 βαθμούς, στη Σήμη από 26 επίσης μέχρι 38, στο Καστελόριζο από 25 μέχρι 35 και τέλος στην Αστυπάλη από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε και όσες 12 θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Τροκάκος στο άλλο.
1: Και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο τρίτο. Μας πει την γύριση.
0: Άστο να την πει όμως. Λοιπόν, μην είναι καμία παρέμβαση.
1: Όπως είπαμε.
2: Πάμε. Καλημέρα και πάλι. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, ναι, από Εγάλεο, λοιπόν, μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Mm-hmm. Πυκνή ροή σε σταδίου Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα εισόδου της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στην παραλία Γλυφάδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Μοσχάτο, ενώ μπλοκαρισμένες είναι οι Αλιπέδου, Κόλλινος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στην αρχή, κάθε φορά που μίλαγε ο Παναγιώτης, έλεγε ναι. Και μετά, αφού σταμάτησε το ναι του κανένα τρία νοήματα, άρχισε.
1: Εσύ, αυτό το παιδί θα μας λέει μόνο. Δεν έχει μετρήσει στην παραλία πώς κάθονται στον άλλη.
0: Έλα. Άστονε.
1: Να έρθει να μας πει.
0: Άστονε να φύγει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα μένει στο Μπάκινγχαμ. Τότε τι δώσαν 370 εκατομμύρια λίρες να το φτιάξουν στο Μπάκινγχαμ.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος να
1: το ανακαίνισαν. 370 εκατομμύρια λίρες.
0: Να το αφήσουν να πέσει, γιατί
1: νοιάζει. Να μην πέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Θες να πεις ότι χάλασε τα λεφτά του ο Βρετανικός λαός.
1: Ναι, αλλά είναι και η παράδοση.
0: Για την οικονομία της Βρετανίας, πες το μου αυτό.
1: Λέει και 200 ετών παράδοση. Πρέπει να μείνει στο Μπάκινγχαμ κανονικά. Ας πηγαίνει και όπου αλλού θέλει. Ας αφήσει εκεί δύο κοστούμια. Να έχει, να ντύνεται.
0: Τι αγωνία είναι για το που θα μείνει ο Κάρολος.
1: Το Μπάκινγχαμ είναι το παλάτι.
0: Βρε Καρδούλα, μας τους Βρετανούς να ανησυχήσουν.
1: Ας αφήσει πέντε αλαξιές.
0: Ναι, μόνο
1: δύο κοστούμια. Δύο κοστούμια. Δύο αυτά. Δύο στολές.
0: Θα τα πει. Δύο στολές.
1: Αυτές οι στρατιωτικές που φοράει. Να σου πω. Με χάσεις και γελάω. Να σου πω, ανακοινώθηκε, λέει, επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ, λέει, το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι με 5,3 ή
0: 5,4.
1: Γιατί
0: είναι ανοιχτοχέρδες πολύ. Είναι πολύ ανοιχτοχέρδες. Το κιλό. Δηλαδή θα είσαι εσύ ψαράς, θα βγεις τα ανοιχτά, θα πάρεις ένα κιλό,
1: ναι,
0: 5,33.
1: Θέλω να με εξηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω ποιος έβγαλε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Μήπως πάει στο περιβάλλον, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Και όχι
1: 5,30 ή
0: 5,40.
1: Ναι. Το 5,33.
0: Και αν δίνεις και ρέστα.
1: Έλα,
0: θα πάει ο ψαράς και είναι το κιλό 5,33.
1: Μα το έχω άδικο, εσύ, Γιώργο. 5,33.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είμαι που 5,335.
0: Ναι.
1: Να βάλει και άλλα 5. Ανά, μήπως αναλογία σε άλλο νόμισμα, λέει, Γιώργο.
0: Καλά.
1: Σωστό.
0: 5,33.
1: Ναι, σύμφωνα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Μα τώρα είναι καλά.
0: Δεν είναι και ανοιχτοχέρητες πάντως,
1: Εντάξει, το κιλό ρε, ένα λαγοκέφαλο πάνε 2 κιλά, 10 ευρώ. Μπορείς απλά να το ψαρέψεις.
0: Μα πρέπει να δώσεις και τα ρέστα.
1: Βέβαια, όχι. Το θέμα ποιο είναι, άμα το ψαρέψεις και σου κάνει τα δίχτυα ανάστο ο κύριος.
0: Τα έχεις δει τα δίχτυα.
1: Ευρώ για τα δίχτυα.
0: Τα έχεις δει τα δίχτυα του μένα από λαγοκέφαλο, ναι.
1: Συγγνώμη τώρα. Ναι. Τη viral φωτογραφία του Καρόλου τώρα, μια και βρισκόμαστε στη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βρίσκεσαι, ναι. Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Μούσκεμα στον υδρότα ο Κάρολος λόγω καύσωνα. Είχε ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα βοηθό τον ακολουθούσε με ένα ρεμιστηράκι μου πίσω. Θα τρελαθώ. Είχε έναν από πίσω με ένα ρεμιστηράκι.
0: Αυτά τα μικρά που έχουμε στο γραφείο. Αυτά που έχουμε στο γραφείο, αυτά τα μικρούλια, λε.
1: Πε μου τώρα. Δηλαδή τον βλέπει και η Ελισάβετ από πάνω. Ρε παιδιά. Μάμα τη δεις τη φωτογραφία. Κοίτα Ρίτσα. Αυτό που έχω στο γραφείο.
0: Ναι, αυτό που και εγώ έχω στο γραφείο, γιατί ανεβάζω θερμοκρασία και εγώ το ίδιο. Ναι.
1: Ωραία.

0: Εντάξει, όπως ο καθένας.
1: Βασιλιάς είναι, να έχει ένα μυστηράκι.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν βάζεις τα καπέλα. Έχεις τα καπέλα. Τα καπέλα με το ρημιστηράκι μπροστά.
3: Τα έχω δει. Γιατί στην Ερμού τα έχω δει.
1: Πάρε ένα καπέλο, βάλ' το, ας τον Χριστιανό. Σε ακολουθεί με το ρημιστηράκι. Κάτι. Ευτυχώς δεν τα έχουμε δει στους Έλληνες πολιτικούς αυτά ακόμα. Για φαντάσου να ακολουθεί το Μητσοτάκι δύο με δύο ανεμιστήρες χειρός.
3: Έλα, εντάξει Νίκο, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται.
1: Να, γίνονται. Δεν γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.
3: Ναι, δεν γίνονται.
1: Μια για τα αποτελέσματα των παιδιών χθες. Δεν είπαμε τίποτα, οι βαθμοί τους.
3: Ναι, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στα περισσότερα παιδιά. Ήταν δύσκολα τα αρχαία από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Και τα μαθηματικά.
3: Και τα μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι παραδοσιακά.
1: Το μάθημα της οικονομίας ήταν δύσκολο.
3: Ναι.
1: Λέει, πολύ.
3: Εντάξει, είναι μια νέα αρχή για τη ζωή τους, ένα νέο
1: μια
3: κεφάλαιο. Ανοίγεις, αλλάζεις σελίδα. Μπαίνεις σε ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Μπράβο και στους επιτυχώντες, μπράβο και στους μη επιτυχώντες, γιατί σε όλους ανοίγει μια νέα περίοδο.
3: Σε όλους, σε όλους. Να πούμε, Νίκο, και ένα μπράβο στην 87χρονη, αυτό πρέπει να το πούμε, την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα η οποία δώρησε μια υπεσύγχρονη κινητή μονάδα 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
1: Μπράβο.
3: Ένα στεναφόρο. Η γυναίκα του 82, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είχε χάσει και τα δύο της παιδιά στην άσφαλτο.
1: Μάλιστα.
3: Το 1982. Και έκανε μια πολύ σπουδαία πράξη. Είναι 87 χρονών και δόρισε ένα στεναφόρο.
1: Τα χάσε τα παιδιά της, δηλαδή, όταν ήταν 40 χρονών η γυναίκα.
3: Ναι,
1: 42.
3: Ήταν πολύ νέα πολύ το 1982. Νέα. Και συγκέντρωσε κάποια χρήματα και τα δίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών. Μπράβο. Πατρών. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει, έτσι.
1: Μπράβο της. Θέλουμε και από αέρος. Mm. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στη Φέτη Χρυσοχώ.
3: Α, τη φίλη μας, ναι.
1: Που πέθανε η μαμά της.
3: Ναι.
1: Και πέθανε η γυναίκα στα χέρια στη κάτι της Φεούλας.
3: Ναι.
1: Να είστε καλά, Φέη μου.
3: Καλό της ταξίδι, Φέη.
1: Και να τη θυμάστε με αγάπη.

0: Επίσης παρατείνονται και οι προθεσμίες για όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Να το πούμε στον κόσμο να μην τρέχει.
1: Α, δόθηκε παράταση.
0: Ναι, γιατί μπλοκάρουν σύλλες, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα.
1: Δόθηκε, λοιπόν, πόση παράταση, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι τον Ιούλιο δόθηκε η παράταση, είναι νέα ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά 20-25 μέρες. Και έχουμε το εξοικονομώ του 21, το εξοικονομώ του 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα πέντε προγράμματα πήραν παράταση 17 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. 38 βαθμούς έξω, όαση μέσα.
1: Επιστρέφετε ή φεύγει.
2: Ότι θα καταφεύγαμε στο αεροδρόμιο για να νοσηστούμε στις Βρυξέλλες, δεν θα το πείσουμε.
1: Είναι τόσο ζέστη στις Βρυξέλλες. Κάντε και λίγο ρεπορτάζ, είναι τόσο ζέστη
2: 38,
1: εκεί.
2: 38 ναι. Βαθμοί. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά, ιδίως στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύεται κιόλας. Άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν εδώ. Διαμετακομίζονται εκτάκτως στο νοσοκομείο. Δεν έχουν συνηθίσει οι Βέλγοι και οι Βόρειοι σε 38 βαθμούς. Και γενικότερα νομίζω ότι τα πόνερα της κλιματικής κρίσης έχουν χτυπήσει για τα καλά.
1: Και θα κρατήσει μέρες, κύριε Φαραντούρη, τι λένε οι επιστήμονες. Θα κρατήσει κι άλλο. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Για την πατρίδα, όπου καταλαβαίνω ότι έχει λίγο λιγότερους ανθρώπους από το Βέλγιο.
1: Είμαστε και περισσότερο μαθημένοι εμείς οι Βέλγοι. Τώρα τι μαθημένοι να είναι στα 38, καθόλου το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ζεστό θερμόμετρο, ψηλό θερμόμετρο, ψηλές θερμοκρασίες όμως και για πολλά άλλα πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες, αναφορικά με τα εθνικά μας θέματα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχετε και εκλογικό πυρετό από ό,τι βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινήσατε να ανακοινώνετε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γρός στην Αλφα Αθηνών. Δηλαδή είσαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει ο μηχανισμός, είναι σε ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα και στο εσωτερικό, είμαστε σε ετοιμότητα και στο εξωτερικό και θέλω να σας μεταφέρω τις ειδήσεις των τελευταίων 12 ώρων, πριν πάμε και στα εσωτερικά φυσικά, βγήκε οργισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμοδίου Επιτρόπου για το περιβάλλον, που απηχεί φυσικά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Τουρκίας για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Ατάλεια τον Νοέμβριο, το COP31.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχα καταθέσει κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με αυτό. Καλά, στην Αθήνα αφωνία, έτσι, ούτε διαβήματα, ούτε σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κομισιόν απάντησε και απάντησε οργισμένα και είπε ότι είναι 27 τα κράτη-μέλη. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη, είναι 27 τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος ασκεί την Προεδρία, την ολοκληρώνει, ολοκληρώσε το εξάμεινο της Προεδρίας της, πλην όμως είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής.
1: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, βγαίνει αυτή η οργισμένη αντίδραση. Να το πάμε παρακάτω, κύριε Φαραντούρη. Μια και το λέω. Τι σημαίνει πρακτικά, ότι η Κύπρος θα πάει, δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά.
2: Ήταν δυνατόν η Κύπρος να μην συμμετάσχει. Ήταν δυνατόν να αφήσουμε η Κύπρος να μην συμμετάσχει στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, ασυευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι και το μήνυμα προς την Αθήνα και την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ότι τα θεσμικά διαβήματα και η στιβαρή αντίδραση σε προκλήσεις, τέλος πάντων, έχει αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ναι, μα το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έβγαλε πάλι ανακοίνωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία, στην οποία ένασαν και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές.
2: Το αντίστροφο συνέβη.
1: Ναι.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα, τις οποίες προς τιμήν τους τις στήριξαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια σύμπραξη. Δηλαδή, θέλω να πω, η σύμπραξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα.
0: Εδώ πάει ο Τραμπ τώρα στον Ερντογάν και αυτά που μας λέτε εδώ, κύριε Φαραντούρη, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στις πρωτοβουλίες σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξαναγίνεται ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ.
2: Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς δεν είναι για μπράβο, είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση. Παιδιά, λιγάκι ανασκουμποθείτε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός μας, και θα συνδέσω με αυτό που με ρωτάτε κύριε Ρογκάκο, προσήλθε στο Συμβούλιο Κορυφής και τσιμουδιά για τις προκλήσεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένου του αποκλεισμού της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που συζητούσαμε τότε. Πολλό δε μάλλον για τη γαλάζια πατρίδα. Τσιμουδιά. Και βεβαίως, επενθυμίζω ότι είχε μία μέρα πριν προηγηθεί αυτό που είπε η κυρία Μπιζόγλη, δηλαδή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν καταπέλτης. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα, εάν και ο Πρωθυπουργός μας ήταν λίγο πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός και λιγότερο φοβισμένος στα συμβούλια κορυφής, ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε και μια καλύτερη, θέση σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται. Και βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συναντηθεί 3-4 φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν συνομιλήσει καμιά δεκαριά φορές στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ερντογάν και προχθές ανακοίνωσε ότι προσέρχεται στην Τουρκία με δώρα προς τον Ερντογάν. Προφανώς με ανησυχεί. Και προφανώς θα πάρουν και σχετικές πρωτοβουλίες.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που λένε οι Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται. Σε πρώτη.
0: Από παλιά.
2: Ναι. Ναι. Χωρίς να θέλω ακόμα να ανακοινώσω κάτι επίσημα, σας λέγω ότι έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα.
0: Ναι, πείτε το, ότι μυστικό θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, κύριε Βαραντούρη?
2: Εντάξει, θεσμικό διάβημα. Εκ μέρους μου. Ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, η οποία μάλιστα συνήλθε στη Λευκοσία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέει το διάβημα και πού δίνεται αυτό?
2: Αφήστε λιγάκι πρώτα να γίνει. Είναι θέμα των επόμενων ωρών, αν όχι ημερών. Ημερών, αν όχι ωρών. Και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές, οι ακροατές μας, είναι ότι ακόμα και το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι διχασμένο. Διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποτίθεται άνθρωπος του Τραμπ, επιδιώκει να προχωρήσουν όλες αυτές οι πωλήσεις εξαρτημάτων προς την Τουρκία και αμυντικού εξοπλισμού. Αντίστροφα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με θεσμικό ρόλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανθίσταται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε έναν ρόλο. Εμείς, η Ελλάδα.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Φαραντούρη. Εδώ δεν βλέπουμε τη βελόνα να ανεβαίνει λιγάκι. Είδαμε κάτι δημοσκοπήσεις και είδαμε το Τσίπρα στο 20, πόσο ήταν έτσι.
1: Είναι 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είδαμε πάλι πίσω το παζί. Γιατί, κύριε Φαραντούρη, συμβαίνει αυτό?
2: Ποιες είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Ρογκάκο? Μία δημοσκόπηση.
0: Μα γελάτε.
2: Η οποία γνωρίζουμε.
0: Γελάτε με τα νούμερα.
2: Πώς δεν προέρχεται.
0: Αυτό θα έπρεπε να γελάμε εμείς, όχι εσείς.
2: Εντάξει, αν γελάσει και ο κάθε επιγραμμένος.
0: Ναι, με αυτό λέω.
2: Επειδή, κύριε Ρογκάκο, ξέρω και πρόσωπα, ξέρω και καταστάσεις, ξέρω και εκλεκτικές συγγένειες. Και επιτρέψτε μου να μην λαμβάνω πάντα σοβαρά αυτά που διακινούνται στη δημόσια σφαίρα, ιδίως όταν προέρχονται από φορείς που έχουν εκλεκτικές συγγένειες με αυτούς που προμοτάρουν. Βάζω μια ανωτελεία εκεί.
0: Προς την
2: ουσία του ερωτήματός σας. Καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με ΠΑΣΟΚ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Ογκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και ήρμοι οι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά. Ναι. Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό? Τι λες για την νεανική στεγασία? Έχεις πρόγραμμα? Μάλιστα, τι έχεις? Έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Κυρία του ΠΑΣΟΚ, είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έχετε? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, τώρα, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια. Παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι?

0: Δεν έχουμε 40 δεύτερα. Κύριε Φαραντούρη.
1: Κύριε Φαραντούρη. Να το εκμεταλλευτούμε. Είναι ένα προσκλητήριο προς όλο τον κόσμο.
0: 40 δεύτερα. Τι λέτε για την υπόθεση Αβραμόπουλου?
2: Επειδή ζητάει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, είστε στις Βρυξέλλες, είστε ευρωβουλευτής. Θα θέλαμε την άποψή σας.
1: Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν πάρα πολύ κακό στο κύρος της χώρας. Τι να σας πω, νομίζω είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαλότητα που έχει ανοίξει, αυτή η αδικία που έχει ανοίξει συλλήβδη των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μόνο καλό δεν κάνει στο κύρος της χώρας και στις προσπάθειες όλων ημών που προσπαθούμε να φέρουμε κανένα φράγκο, να πείσουμε για την αξιοπιστία της Ελλάδος και κυρίως για την ανάγκη να βρίσκεται καθημερινά στον πυρήνα, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μας τραβάνε το χαλί.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι, να μας

0: χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί και περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις στην ακρίβεια λόγω αύξησης τιμών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στον εισαγγελέα απολογούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Εγάλεο έως Αγίου Αναργύρου, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από τον Ελαιώνα προς τον Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας κυρίως Εσταδίου, Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πατησίων Ομόνια, στην άνοδο της Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε. Δεν μας φτάνουν δύο ώρες. Δεν μας φτάνουν.
0: Κάτσε άλλη μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
0: Ο Μπάμπης θα θέλει με τον
1: Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θέλω εγώ με τον Μπάμπη και τον Μάνο.
0: Γιατί, κάτσε μία ώρα.
1: Τι, δεν κολλάω εγώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι ντουέτο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. To the point μηνύματα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε κτλ. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας διασκεδάζουμε είναι το μότο μας. Και να σας ενημερώνουμε μέσα.
0: Μαζί μας παραμένει και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Μπράβο του.
1: Ο κύριος Γολέμης.
0: Μπράβο.
1: Είχαν μία σύσκεψη για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα πάει ο άνθρωπος, ναι. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Μετά την επίσημη έναρξη εκπαίδευση των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ο κύριος Γολέμης θα πάει για πρώτη φορά Έλληνας αστροναύτης.
0: Πολύ τιμητικό είναι.
1: Η εκτόξευση να γίνεται εδώ τις επόμενες διετίες και αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος που έχει ορίζοντα μέχρι το 35.
0: Μην χάσετε και τη δυνατή Real News. Μαζί είναι δύο περιοδικά και ένα βιβλίο. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί ποτέ ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έκανε μήνυση η Επιτροπή Παιγνίων σε 18 influencers.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφήμιζαν παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
0: Α, το διαφήμιζαν μέσα στις σελίδες τους, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η Επιτροπή Παιγνίων και τους λέει, παιδιά, πού πάτε εσείς. 18 influencers, δηλαδή μπορώ εγώ και εσύ, αν είμαστε influencers, να διαφημίσουμε παράνομο τζόγο. Παιδιά, ψυχραιμία τώρα. Είναι παιδιά μέσα εκεί. 15χρονα, 17χρονα, 13χρονα.
0: Στους influencers, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τώρα που τους λες ψυχραιμία, τι είναι αυτό τώρα που λες και εσύ. Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Οι μηνύσεις, λέει,
0: ναι.
1: Ο κύριος Βαρθολομαίος. Ποιος είναι ο κύριος Βαρθολομαίος? Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είπε σε συνέδριο ότι υποβλήθηκαν οι μηνύσεις και είχαν 623.000 followers, 456.000, 455.000, 422 και 337. Αυτοί που ακολουθούσαν δηλαδή σε αυτούς τους influencers. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Το 25 σημείωσε 900.000 Έλληνες, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, το 10% των Ελλήνων, συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα.

0: Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μία σύσκεψη, όπως ξέρεις, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Θεοδωρικάκος, βιομηχανή
1: και
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: συμφωνία κυρίων, μυρίζομαι.
1: Δηλαδή,
0: για συγκράτηση ή μείωση τιμών. Θα τα ακούσει το μεσημέρι στο δελτίο, θα μάθεις.
1: Για δεν λες τίποτα, δώσε μας κάτι και σήμερα.
0: Αυτό ήταν η είδηση. Ότι θα έχουν συνάντηση.
1: Θα έχει μείωση τιμών, δηλαδή πάμε για μείωση. Πάμε για καλάθι.
0: Συγκράτηση και μείωση. Εγώ νομίζω θα υπάρξει, ναι, καλάθι καινούριο.
1: Θα δεθεί καινούριο καλάθι. Πρόσεξε. Πρόσεξε το καλό που σου θέλει.
0: Μη λες καλαθάκι, καλάθι. Να είναι καλαθάρα. Μη λες καλαθάκι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σ' ακούνε και οι βιομηχανοί και οι σούπερμαρκετάδες.
1: Όχι, μην είναι όλο κουρκαρότσι.
0: Σαν το κάνουμε μικρό. Άσε να είναι μεγάλα καρότσια.
1: Από μένα θα επηρεαστούν. Ναι, ακριβώς. Από μένα, από μένα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, και συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε, για να ακούσουμε και τη δική της άποψη και για αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Πρώην, ναι, πρώην.
0: Ο Γεωργιάδης πάλι κατά του Πολάκη, το άκουσες. Κύχλε, δεν είπες για τη δικαίωση πουλί και θεοφυλάτου για το κελπνό. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριο Πολάκη. Ψυχραιμία, ρε παιδί.
1: Άρχισε πάλι το ψυχραιμία. Πρέπει το ψυχραιμία να το λες τρεις φορές την ώρα.
0: Ναι.
1: Όλη ψυχραιμία δεν υπάρχει ψυχραιμία.
0: Μα ξανά μανά, ναι. Με τον Πολάκη.
1: Α, δεν ξέρω για την αντιπαράθεση αυτή. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Και ο κύριος Πολάκης δεν είναι και στα καλύτερα, δεν είναι εκνευρισμένος. Τον εκνευρίζει και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα παντελόνια λέει δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πες κάτι που αθωώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είπε όμως και δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει.
1: Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεια σας κυρία Αντωνοπούλου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι πλέον τομεάρχης της κοινωνικής πολιτικής.
0: Α, έχετε και τα. Μπράβο. Άρα είσαστε κι εσείς σήμερα στη συνεδρίαση αυτή που θα γίνει.
2: Ναι, ναι, είμαι στον δρόμο και πηγαίνω.
0: Συνεδριάζει λοιπόν αυτό που λέμε η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι.
1: Οι τομεάρχες.
2: Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν οι τομεάρχες ακριβώς υπό τον πρόεδρο μας, τον Αλέξο Τσίπρα. Θα κάνει την εισήγηση δηλαδή ο πρόεδρος.
0: Τι θα συζητήσετε, κύριε Αντωνοπούλου?
2: Φαντάζομαι ότι θα γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε τα πιο βασικά πράγματα, γιατί είναι η πρώτη συνάντηση.
0: Είναι η πρώτη συνάντηση.
2: Γνωριμίας, ναι. Και να μπει το συνολικό πλαίσιο. Πώς θα είναι η δομή, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε, αν δείτε και τα γραφικά τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, είναι 7 χωριστές ενότητες. Οπότε νομίζω θα κουβεντιαστούμε.
1: Εκτός από την εισήγηση του κ. Τσίπρα, του έχετε να του πάτε κάτι εσείς, καμιά πρόταση? Θα του αφήσετε κάτι οι τομεάρχες?
2: Νομίζω κάτι θα αφήσουμε. Νομίζω κάτι.
0: Εσείς είστε στην κοινωνική πολιτική δηλαδή τώρα.
2: Θα αφήσουμε νομίζω.
1: Το εργασίας, ας πούμε, το σημερινό, ναι. Το εργασίας.
2: Όχι, το εργασίας, το έχει ο κύριος.
1: Ή το οικογένειας.
2: Είναι το παιδί και οικογένεια.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, κάτι θα δείτε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε μια συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τα επόμενα βήματά του. Είπε ότι δεν μπήκε στην πολιτική ξανά για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πρωθυπουργός. Και έδωσε και κάποια οικονομικά στοιχεία, τα οποία προκάλεσαν, από ό,τι είδαμε, την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους κανόνες ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
2: Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Τι είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας? Είπε το εξής, ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, το με ποιο τρόπο θα διατεθεί και με το ποιον τρόπο ρυθμίζει η κάθε κυβέρνηση τα οικονομικά είναι προφανώς πρωθυπουργική, σχετίζεται μάλλον με το πρόγραμμά της.
1: Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να δοθεί όμως, κυρία
2: Αντωνοπούλου?
1: Γιατί 6 δις δεν είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Σας το λέω δηλαδή από αυτά που ξέρουμε με τους κανόνες μέχρι σήμερα.
2: Ωραία, ας είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιτρέπουν να φέρουμε εις πέρας και να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει, βγαίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ζητήσαμε λοιπόν αρχικά να κοστολογηθεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε η Νέα Δημοκρατία πώς θα ρίξει το βάρος οικονομικό. Γιατί 7 χρόνια τώρα τι έχουμε δει, κύριε Κοροκάκη και κύριε Πιζόγλη? Έχουμε δει μία πλειοδοσία στις απευθείας αναθέσεις, μία πλειοδοσία στους κλειστούς διαγωνισμούς. Δείχνουν οι δείκτες του ΟΑΣΑ ότι ένα 25-30% της δημόσιας χρηματοδότησης φεύγει στη διαφθορά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν θα σας κάνω μια ανάλυση του, να βάλουμε κάτω το κάθε κλειστό κώδικα της φορολογικής ή της δημοσιονομικής πολιτικής και να το κουβεντιάσουμε, θα ήταν και πολύ αόριστο για τους ακροατές μας. Αυτό όμως το πράγμα να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Το τι μείγμα θέλει κάθε κυβέρνηση.
0: Άρα λέτε είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιοτήτων.
2: Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν θα έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς. Δεν θα έχουμε απευθείας αναθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τη διαφθορά ακριβώς με τους κλειστούς διαγωνισμούς, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα, εμάς το μείγμα πολιτικής μας αφορά τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους δηλαδή τους ευάλωτους, και τη μεσαία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας, και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας παραγωγικός μετασχηματισμός, ο οποίος, αν επιτρέψετε, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει επί Νέας Δημοκρατίας, ενώ έπεσαν πάρα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πήγε και πίσω. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό στην αγροτική παραγωγή, θα δείτε ότι είναι και μείον. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα σχέση με την αυτάρκεια, και σε σχέση με την ίδια την αγροτική παραγωγή. Άρα ο μετασχηματισμός, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας που έμεινε, έμεινε στο real estate, να πουλήσουμε δηλαδή την Ελλάδα όπου υπάρχει γύρω-γύρω, και σε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
0: Άρα εμείς λέτε μια συνολική αναδιάρθρωση δηλαδή,
2: λέμε
0: από την αρχή ως...
2: συνολική αναδιάρθρωση,
0: ναι,
2: με
0: φορολογικά, επίκεντρο, παραγωγικά...
1: Αυτό πόσα χρόνια θέλει, καμία 20
2: επίκεντρο, τίποτα. Όχι, κάνετε λάθος. Τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία επιμένω σε κάθε μου εμφάνιση, το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί για να μπορέσει το παραγωγικό μοντέλο να αλλάξει, πρέπει να έχεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μέτρα που έχω ανακοινώσει λοιπόν για την ακρίβεια έχουν μέσα τους, εμπεριέχουν το στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο το μπαίνει μεταξύ 6 και 24 μηνών. Άρα τι λέμε, ότι η αυτάρκεια π.χ. σε συγκεκριμένα προϊόντα ή το πώς θα σχετιστεί η αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους κλάδους, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, π.χ. ο τουρισμός, πώς θα σχετιστούν και πώς, με ποιο τρόπο θα ενισχύσει ο ένας κλάδος τον άλλον, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμάς.
1: Μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι άλλο.
2: Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε... συγγνώμη,
1: παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Δείχνουμε λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι κάτι που θα πάει στις καλένδρες ανάποδα. Είναι κάτι το οποίο το εντάσσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Το εντάσσουμε λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει στο
1: ενδιαφέρον. Αυτά δεν είναι άσχημα ως προτάσεις.
2: Επιχειρηματικότητα.
1: Κυρία
2: με
1: Ντονοπούλου.
2: Ποιο πράγμα, την αυτάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά.
1: Δεν είναι άσχημα σαν προτάσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψει στην οικονομική επιχείρηση.
1: Κυρία Ντονοπούλου.
2: Το έχουμε όχι απλά αναλύσει. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι.
1: Κυρία Ντονοπούλου, αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό το οποίο απλά θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος τώρα υποφέρει. Δηλαδή θέλω να πω τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή θα υπάρξει επέκταση του Fuel Pass. Θα υπάρξει πλαφόν σε τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Θα δοθούν για τις βενζίνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι τώρα. Αυτά
2: λοιπόν
1: που λέτε είναι ένα ωραίο πρόγραμμα τετραετίας, οχταετίας κτλ.
2: Ξαναείπα, 6 με 24 μήνες που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
1: Καλά, για μένα, αν μπορώ να πω κάτι, είναι ότι δεν φτάνουν αυτοί οι μήνες. Το ακούω όμως. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, τώρα τι κάνουμε.
2: Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε ότι για να μειωθεί, για να, να μειωθεί η ακρίβεια και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, δεν χρειάζεται μία μικρόπνοη και κοντόφθαλμη πολιτική επιδοματική. Παρουσιάζεται να πούμε το από δύο μήνες δίνουμε ένα φίλο υπάρχει σε μπερδεύει με 20 ευρώ βάζει, ούτε δεν μπορεί για εμείς δεν μπορεί και τελειώσαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά χρειάζεται μόνιμα μέτρα. Ένα από τα μόνιμα μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουν απλή πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 44,7%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 37%. Αυτό θα ενισχύσει και το εισόδημα των πολιτών των μισθωτών, αλλά κατευθείαν θα δώσει και μια ανάσα στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Δηλαδή λέτε για ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Πάντως και η κυβέρνηση θα μειώσει μια μονάδα και αυτή σιγά σιγά λέει για να τα μειώνουμε. Ναι.
2: Θα μειώσουμε λοιπόν είπαμε, το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και διατροφής και υγιεινής και σε κάποια τα οποία χρειάζονται για τα παιδάκια, στα βρεφικά γάλα τα οποία και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν κατευθείαν θα έχει μια μείωση. Αυτά όμως αν δεν συνοδευτούν με έναν ελεγκτικό μηχανισμό, με μια κρατική επιθετική παρέμβαση από την παραγωγή μέχρι το πώς φτάνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άρα λοιπόν σε όλη τροφική διαλυσίδα θα ξαναμείνουμε, εμείς δεν είμαστε παρατηρητές. Εμείς θέλουμε λοιπόν επιθετική παρέμβαση του κράτους, με όχι απλή παρατήρηση, αλλά παρέμβαση όπου χρειάζεται, από την παραγωγή μέχρι το καλάθι.
0: Κυρία Ντονοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και
2: οπότε,
0: και μόλις ολοκληρώσετε και τις προτάσεις που σήμερα έχετε αυτή την σύσκεψη, που είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη, είναι γνωριμία, αλλά θα έχετε και τις δικές σας προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε για να τις παρουσιάσουμε και εδώ.
2: Να μην είναι το δρόμο αυτή τη φορά να
1: μην είστε καλά. Ναι,
0: να είστε καλά, κυρία Ντονοπούλου. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Μαριζέτα Ντονοπούλου, είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι και για το Υπουργείο Οικογένειας της Κοινωνικής Πολίτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί σας. Μας ανεχθήκατε
0: μαζί
1: για ένα δύο ώρο.
0: Ναι, μαζί μας. Ναι, Νίκο.
1: Έρχεται ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν και τα λοιπά. Ό,τι μπορούν να κάνουν και άνθρωποι.
0: Η τελεία στο νεαρό, η τελεία αγάπη μου ποτέ έρχεται.
1: Το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε κι εμείς ξανά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και για τα μηνύματα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κατέγραψαν και φέτος τα παιδιά από την Ρόδο. Μεγάλες πρωτιές ξεχώρισαν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα λύκεια του νησιού, με μαθητές που έφτασαν σχεδόν το 20, ξεπερνώντας τα 19.000 μόρια τόσο στα γενικά λύκεια όσο και στα ΕΠΑΛ. Πρώτη των πρώτων που σάρωσε πανελλαδικά η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από το Ροδίον Παιδεία με 19.710 μόρια. Δύο δίδυμα αδέλφια από το Γέλ Κρεμαστής συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων, έχοντας διαφορά μόλις 63 μόρια. Πρόκειται για τον Γιάννη και την Άννα Παπαϊκονόμου. Ο πρώτος συγκέντρωσε 19.373 στο πεδίο των θετικών σπουδών, ενώ η δίδυμη αδελφή του Άννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των σπουδών υγείας. Σφραγίστηκε από το λιμεναρχείο το ιστορικό τραμπολίνο του Έλλη λόγω επικινδυνότητας. Η κεντρική λιμενάρχης Ρόδου προχώρησε στην σφράγιση του ιστορικού βατήρα κολύμβησης, θέτοντάς τον εκτός χρήσης λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η κατασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως κατάληξη μιας υπόθεσης που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερο από μία δεκαετία και αφορούσε στην στατική επάρκεια και στην ασφαλή λειτουργία της εξέδρας. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Ρόδο και θα παραμείνει ως την Δευτέρα το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, όπου και θα διανυκτερεύσει, ενώ την επομένη θα επισκεφτεί την Κάρπαθο, όπου και θα πραγματοποιήσει ομιλία μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε τρία νησιά. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την λαϊκή αγορά της Ρόδου, όπου θα συνομιλήσει με τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες και πολίτες, συζητώντας τα ζητήματα που τους απασχολούν, και στις 11 και 4 θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. Επιμνημό συνειδέηση την Κυριακή 28 Ιουνίου στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Ρόδου, χωροστατούντος στο Επισκόπολο Ύμπου Κυρίλου, με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τότε που έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Σε θετικό έδαφος κινείται η τουριστική σεζόν για τη Ρόδο παρά το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Real Voice ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Χρήστος Μιχαλάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των αφίξεων του τριμήνου Μαρτίου-Μαΐου. Όπως είπε, η σεζόν εξελίσσεται σύμφωνα με το καλό σενάριο σε σχέση με τις ανησυχίες που υπήρχαν στο ξεκίνημά της, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ και της αβεβαιότητας που αυτή προκαλούσε σε μια αγορά σημαντική για τη Ρόδο. Τα στοιχεία του τριμήνου δείχνουν ότι οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν στις 569.000 έναντι 556.956 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 2,16%. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Στην ΚΟ θα βρίσκεται επί διήμερο σήμερα και αύριο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το πανελλήνιο συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος ΚΟ. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής. Επίσης, σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκρίνεται η δικηγόρος Μάρα Αντωνιάδη. Σήμερα και αύριο Σάββατο, οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στο Ροδίνι θα είναι κλειστές λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης» στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου, με το συντονισμό να έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 9. Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή, καιρός γενικά έθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σήμη από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και δροσερότερο νησί του νομού μας η Αστυπάλια από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός το Σάββατο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι και το απόγευμα ενδεχομένως στα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 23 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 βαθμούς. Στην Λίνδο και τη Σήμη οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 26 μέχρι 37 και στη Σήμη από 27 μέχρι 38 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί. Στο Καστελόριζο από 24 μέχρι 34 βαθμούς και δροσερότερο νησί του νομού μας περιοχή η Αστυπάλαια από 21 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, στην Λίνδο από 26 μέχρι 37 βαθμούς, στη Σήμη από 26 επίσης μέχρι 38, στο Καστελόριζο από 25 μέχρι 35 και τέλος στην Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεβράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι αφυπνιστικό, όπως οφείλουμε να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice, ακούτε την εκπομπή Real Blonde. Είμαι η Νατάσα Ραγιού. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί βύθισαν πραγματικά σαν ανεφιάλτη την Βενεζουέλα. Σπάνιο τεκτονικό γεγονός σε μια χώρα που ήδη είναι πολύ εύθραυστη. Ήδη 235 είναι νεκροί και οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Ισοπεδωμένες πόλεις, εγκλωβισμένοι, φόβοι για χιλιάδες θύματα. Βράδυ Τετάρτης και στην Καλυθέα, στην Αθήνα, ένας 15χρονος τραυματίζεται θανάσιμα από μαχαίρι όταν δύο παρέες με παιδιά, εκεί 15, 16, 17, 20, αναπτύξανε κόντρα μεταξύ τους, οι γνωστές κόντρες που εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή και ένας ανήλικος έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια των φίλων του. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα θα στείλει έναν αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον κύριο Αδριανό Γολέμη, τον είδε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός. Χαμόγελα ικανοποίησης γέμισε σήμερα το στούντιο του Real Voice, την εκπομπή της Νατάσας Παμπρή, κυρίες και κύριοι, με τους ροδίτες μαθητές που πρότευσαν και διακρίθηκαν με μεγάλες επιδόσεις τις πανελλαδικές, η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, τα δίδυμα Γιάννης και Άννα Παπαϊκονόμου. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο σας παιδιά, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τους απαραίτητους βαθμούς στα μόρια για την εισαγωγή στις σχολές. Να ξέρετε ότι η ζωή είναι εκεί έξω και σας περιμένει σε άλλα πεδία.

Από τη μια έχουμε άμεση ισχύ των μειώσεων των δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη, με τις καταβολές τι έχει γίνει. Γίνεται ένας πανικός σε σχέση με όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια που ταλαιπωρούν τους Έλληνες. Και από την άλλη, ξέρετε ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει κάρτα σίτησης από τον εργοδότη του. So good. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για επικίνδυνες επόμενες ώρες για την Αττική σε ό,τι αφορά τον καιρό, τα γνωστά σκαμπανεβάσματα. Στο μεταξύ, στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη είναι στα όρια τους τα νοσοκομεία και έχουμε καύσωνα που σιγά σιγά και με το μαλακό έρχεται και στην Ελλάδα. Θυμάστε που σας λέγαμε για την εύθραυστη προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου? Πιο εύθραυστη δεν γίνεται. Καιροί πονηροί, καιροί περίεργοι, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος όμως είναι εκείνος που θα καθορίσει τα πάντα και με αυτόν ασχολείται ο αγαπημένος της Ελλάδας, ο αγαπημένος όλων μας. Σας έχω προαναγγείλει από χθες μια συνομιλία με τον Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος φαίνεται ότι τα έχει βάλει με το χρόνο. Κράτα το χρόνο, το καινούριο του τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε. Κράτα το χρόνο.

0: κατευθείαν με το σήμερα, λοιπόν, όπως το λέει το δελτίο τύπου, συνομιλεί το νέο άλμπουμ του Γιάννη Ζουγανέλη, κυρίες και κύριοι, κράτα το χρόνο. Και από τη στιγμή που το άκουσα, Γιάννη μου, Γιάννη μου, Γιάννη μου, αγαπημένε, αυτό το τραγούδι το ψιθυρίζω συνέχεια, μου μείνε. Συνήθως. Θέλεις 5-6 φορές να ακούσεις ένα τραγούδι για να σου μείνει και να το τραγουδάς. Εμένα μου ήρθε με τη μία όμως. Με τη μία.
1: Νατάσα, σε ευχαριστώ. Νατάσα, φίλη μου, Νατάσα Ράιο.
0: Γιάννη μου, αγαπημένε, αιώνιε έφηβε. Αιώνιε έφηβε.
1: Το αιώνιος έφηβος κρύβει γύρας.
0: Ναι, αλλά πώς γίνεται όμως να κρύβει γύρας και να. Βεβαίως και να είσαι και να μας φαίνεσαι πάντα αιώνιος έφηβος. Στη μουσική το έφηβε, στη δημιουργία οφείλεται αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αγαπημένε. Να σου πω, εγώ πιστεύω, μια και ξεκινήσαμε έτσι, ότι η νεανικότητα είναι η εγρήγορση και η δημιουργικότητα. Δηλαδή να είσαι σε εγρήγορση, όχι σε βιασύνη, η βιασύνη έχει τη βία, να είσαι σε εγρήγορση και να είσαι δημιουργός. Ναι. Οπότε, όχι δημιουργός μόνο στην τέχνη, δημιουργός της ζωής, γιατί το ανώτερο πράγμα που μας συμβαίνει είναι αυτό το θείο δώρο της ζωής, το οποίο απαξιώνουμε και περιμένουμε τα πάντα από τους τρίτους. Που δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, βέβαια. Εγώ είμαι της ενύπαρξης. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολίτες, να εννοώμαστε μεταξύ μας, να έχουμε απόψεις, να έχουμε διαφωνίες, να βρεθούμε στη ζωή. Τώρα για τον χρόνο. Ο χρόνος ποτέ δεν με φόβιζε. Με φοβίζει ο χρόνος, ο ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος χρόνος εκεί που δεν συνυπάρχουμε.
0: Ποιος είναι ο ανύπαρκτος χρόνος, Γιάννη μου?
1: Που δεν συνυπάρχουμε, που είναι ο χαμένος χρόνος, ο χρόνος του χαβαλέ, του ψέματος. Ο επικοδομητικός χρόνος όμως, να προλάβω να σου πω, είναι ο χρόνος του έρωτα, ακριβώς της συνύπαρξης, των ταξιδιών και των επιστροφών. Είναι ο χρόνος της αυτοανάλυσης μέσα από τη γνώση, είναι ο χρόνος της ψυχής μας όταν την καταθέτουμε, και δεν είναι ο χρόνος της δοτικότητας και όχι του εγωισμού, γιατί ο χρόνος είναι πραγματικά προβληματικός όταν δεν είναι μαζί σου και δεν δημιουργείς το χώρο, γιατί η μεγαλύτερη λογική που υπάρχει είναι ο χωροχρόνος, που το ένα, ο χρόνος δημιουργεί το χώρο και ο χώρος δημιουργεί το χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και δεν τα λέμε και χανόμαστε μέσα στην καθημερινότητα.
0: Εσύ όμως και τα σκέφτεσαι και τα λες και τα τραγουδάς, γιατί πραγματικά αυτό το άλμπουμ που έχει έτσι επικεντρωθεί στο χρόνο, πέραν του ότι αντιμετωπίζει όλα αυτά τα θέματα που λες με μια ευαισθησία, με χιούμορ παράλληλα, γιατί αυτό πετυχαίνεις, να μας προβληματίζεις με χιούμορ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη.
1: Το χιούμορ είναι μια λέξη που παράγεται από την ελληνική λέξη χυμός. Εξαρτώμαστε από τις εκχυμώσεις μας και τις πνευματικές, τις σωματικές. Οπότε το χιούμορ είναι αναγκαίο και πάντοτε το λέω τα τελευταία χρόνια, γιατί αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν με προσεγγίζουν με πολύ αγάπη και μου λένε πες μας ένα ανέκδοτο. Ότι η κωμικότητα είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή. Αν δεν έχεις με τον σύντροφό σου, με το φίλο σου, με την οικογένειά σου κωμικότητα, θα θέλετε άλλους. Λοιπόν, γι' αυτό και το χρησιμοποιώ, και κυρίως όταν κάνω διαδραστικές συναυλίες και βλέπω πρόσωπο με πρόσωπο τους ανθρώπους. Να σου πω το εξής. Ναι. Αυτό το άλμπουμ που ωραία το χαρακτηρίσες, ασχολείται δηλαδή με τον χρόνο και όσα φέρνει ο χρόνος. Ναι. Ένα που έχει φέρει ο χρόνος το τελευταίο είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Σε στίχους του Γκρίτσι, ένα τρομερό παιδί, τρομερός τύπος αυτός είχε ζήσει. Λοιπόν, είναι. Ο χρόνος έφερε τους τράπερς, τους καταγγέλνω μέσα από ένα τραγούδι και τους ειρωνεύομαι.
0: Όλα θα τα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια, να ξέρεις, σήμερα. Και είσαι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο ταυτίζομαι και εγώ και πολλοί άλλοι απόλυτα με αυτή την ιστορία με τους τράπερ που έχουν κάνει τους νέους μας, τα μυαλά τους.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Δεν έχω καταλάβει πως είναι δυνατόν να επικοινωνείται τα άσπρα μαύρα, ναρκωτικά, αυτοκίνητα, αγκόμενες.
0: Ναι, και με αυτό να διασκεδάζουν και να μπαίνει και να γράφεται στο μυαλό τους. Αυτό είναι τραγικό, δεν είναι?
1: Επικαλούνται το ρυθμό που ο άνθρωπος συντάσσεται με το ρυθμό, γιατί τον έχει μέσα του, μέσα από την καρδιά του και από το πώς χτυπάει. Αλλά όμως από την άλλη πλευρά, επειδή μιλάμε συνεχώς σοβαρά για τις εξουσίες και τη δικαιοσύνη και πόσο δίκαια είναι, ποια δίκαια, ποιος εισαγγελέας παρενέβη να κόψει όλα αυτά τα παράνομα, δηλαδή την διακίνηση, δηλαδή τα ναρκωτικά, θα τρελαθούμε δηλαδή.
0: Ναι, και παρουσιάζονται και διαφημίζονται κιόλας, και υπάρχουν και γονείς που πληρώνουν τα εισιτήρια στα παιδιά τους για να πάνε να ακούσουν αυτές τις συναυλίες. Εκεί
1: για να απαλλαγούν. Έχουμε ευθύνες. Εγώ δεν χαϊδεύω τους νέους, τους αγαπώ πάρα πολύ, τους φροντίζω, είμαι 35 χρόνια στην καθηγησία, δεν είμαι αυστηρός μαζί τους, ενώ δεν τους καηδεύω. Αυτό δεν, γιατί είναι το μέλλον. Πρέπει αυτά που να τους παραδοθούν να τα εξελίξουν. Δεν γίνεται όμως αυτό, δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να πάρουμε μια γεύση λίγο από αυτό το trap test που είναι εξαιρετικά επιτυχημένο.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο εντάξει, να τα ακούσουμε, παιδιά, γιατί πραγματικά είναι αφυπνιστικό.
1: Ναι, μωρό μου.

εξιστεί. Κι εγώ σου λέω δεν έχει ούτε νύχια να ξυστεί. Κι αν σου μοστράρει μια Φεράρι και μια μπέμπα, το κάνει για να κρύψει τη μέσα του την πλέπα. Σου γράφει και στιχάκια, πειράζει τις κονσόλες και βρίζει τις γυναίκες, κουφάλες και καριόλες. Ακόμα δεν βαρέθηκε στα ψεύτικα τα λόγια του, τα πλαστικά βυζών και τα μαϊμουρολόγια του. Σου λέει πως ξέρει κόλπα που κάνει μαφιόζι.

φασούλιο μωρό μου, παράτα τον τράπερ. Πάντα τον ετάιζε η μάνα του μετάπερ. Κι ας εντυπωσιάζουνε πιστόλια και διαμάντια, αυτό δεν είναι έρωτας, αυτό είναι κατάντια.

0: φαλακρών. Να δίνει και χαστούκια σε τη γυναίκα του Μακρόν. Ευχαρίστως να σου δώσω, μα δεν το καταδέχομαι. Τη βία στις γυναίκες εγώ δεν την ανέχομαι. Κι αν θέλεις γόβες Πράντα και τσάντες Louis Vuitton, εγώ έχω για σένα στη χάρια πίδων. Κι αν δεν μπορείς να νιώσεις τι αξίζει πιο πολύ, πήγαινε να μετρήσεις του άλλου το πουδί. Λες και είναι ο Οδυσσέας και εσύ καλυψώ, μα πρόσεχε στο τέλος να μην τον βρεις νύψο. Μας έχει πρίξει πως γαμάει, κι εγώ σου λέω ζήσε Μάη.
1: Πιο χειρό μήνυμα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Χαστούκι, κυριολεκτικά. Και με τον τρόπο το δικό σου, ρε φίλε, πρέπει κάποια στιγμή να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους και να τραγουδιούνται έτσι.
2: Δηλαδή. Να μου, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Το κάνω χρόνια, αλλά δεν επικοινωνείται. Έχω γράψει τραγούδια, κοινωνικά πράγματα. Με εξαίρεση αυτά που έχουν πει άλλοι και κυρίως ο Κωνσταντίνου, που έχει πει πολλά τραγούδια δικά μου. Και εγώ όταν εμφανίζομαι, ξέρω εγώ, γενικά δεν επικοινωνείται. Όχι μόνο τα δικά μου και όλων και κυρίως νέων τραγουδοποιών και συνθετών, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι.
2: Δεν επικοινωνείται όμως. Χαθήκαμε μέσα
1: γιατί
2: στη δουλειά μου και όλων και κυρίως νέων τραγουδοποιών και συνθετών, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
1: Ναι.
2: Δεν επικοινωνείται όμως. Χαθήκαμε μέσα.
1: Γιατί δεν επικοινωνείται, Γιάννη, έτσι όπως πρέπει, δηλαδή.
2: Στην Αθήνα που εσύ βέβαια την

0: εμείς οι δικοί κλπ. Και βέβαια έχει πάει και σε μια άλλη λογική το τραγούδι, το άμεσα διασκεδαστικό. Δεν σου λέω ότι δεν χρειάζεται, χρειάζεται γιατί και αυτά είναι πολύ χρήσιμα, αλλά μόνο διασκέδαση και με λογικές οι οποίες άμα τις είναι προσβλητικές να τις αναφέρω για τα κακά παραδείγματα, έφυγε η ψυχαγωγία, δηλαδή από την λογική και ευτυχώς όμως...
1: Μα έτσι, κοίτα Γιάννη, έτσι όπως μου το λες, είναι τραγικό να ξέρεις ότι δισκογραφικές εταιρείες ήδη, ξέρω κι εγώ, μουσικής κυκλώματα, βιομηχανίας μουσικής, εκμεταλλεύονται όλη αυτή την τάση των παιδιών να πέφτουν με τα μούτρα σε αυτό το άκουσμα για να βγάλουν λεφτά. Αυτό μου λες.
0: Ναι. Ευτυχώς, βεβαίως, κάποιοι όμως αποστασιοποιούνται. Αυτά τα χρήματα βγαίνουν μέσα από το Spotify και από τις πλατφόρμες του YouPorn και τέτοια. Και τις προτείνουν και οι ίδιοι, γιατί ξέρουν εδώ, εκεί δεν παρεμβαίνουν, μόνο τεχνοκρατικά παρεμβαίνουν. Τι είναι αυτό που μπορούν να ακούνε, καν το ακούνε. Ναι. Και τώρα ήρθε και καπάκι η τεχνητή νοημοσύνη που δεν είναι συλλήφθηνη για πέταμα, αλλά όσον αφορά την τέχνη και πώς χρησιμοποιείται, γραφιστικά, πάνε γραφίστες. Γράφει τραγούδια, υποτίθεται, βέβαια, κάνουν μπαμ ότι είναι από τεχνητή νοημοσύνη, όμως μπορεί και να ξεγελάσει. Θα χαθεί το χειροποίητο της ψυχής.
1: Χάνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, χάνεται ο δημιουργός, χάνεται. Χάνεται το τραγούδι, ο στίχος, δηλαδή. Τι μας δεν φοβάσαι για αυτό που έρχεται?
0: Τρέμω και δεν το βλέπω προσωποπαγός. Τρέμω γιατί άμα τη χρησιμοποιήσουν, ελπίζω, καθοδηγούμενα τα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση και την παιδεία που ελέγχεται η παιδεία, αν μπει μάθημα στα σχολεία που να ξέρουν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν και για ποιους λόγους, μπορεί να κάνει καλό. Δηλαδή, εμένα, θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ διδάσκω σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου.
1: Στο Μόναχο, εδώ και 20 χρόνια.
0: Όχι, τακτικός καθηγητής είμαι τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, άκου. Εγώ δεν. Τα αγγλικά μου είναι πολύ μέτρια, αλλά και καλύτερα να ήταν, δεν θα μπορούσα να διδάξω αγγλικά. Ναι. Γιατί είμαι ταυτισμένος με την ενοιολογική ελληνική γλώσσα. Άκου όμως τώρα. Εγώ μιλάω, διδάσκω στο πολυεθνικό τμήμα και μιλάω ελληνικά και ακούει ο καθένας στη γλώσσα του.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο εργαλείο, λοιπόν.
0: Είναι ένα ωραίο εργαλείο. Χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ εδώ και 30 χρόνια, είναι επεξεργασμένο. Επίσης, αυτό που είναι λάθος είναι οι πληροφορίες. Όταν θες να πληροφορηθείς, βάζουν μόνο αυτά που είναι δημοσιευμένα. Δεν βάζουν την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ να ζητήσει μια πληροφορία. Έπειτα, ελέγχεται πάρα πολύ ο τρόπος του. Γιατί κάνετε η διαφορετικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, ζητάς από την Εθνική Νοημοσύνη να σου πει ένα ιατρικό αυτό συμβουλή, τι λέει. Ναι. Τι λέει, γιατί εκεί υπάρχει πληροφορία. Δηλαδή, κινδυνεύουν και οι γιατροί, γιατί εκτός αν παρέμβει η ζωή μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν παρεμβαίνει.
1: Την οποία λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη την πήρες και την έκανες τραγούδια έτσι όπως του πρέπει και το έκανες εθνική νοημοσύνη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την εθνική νοημοσύνη. Έχουμε εθνική νοημοσύνη, παιδιά, θα έχουμε για κατσίνο.
0: Τεχνητή το λέω. Λέω κάποια στιγμή μιλούσα σε ένα. Μιλούσα σε ένα site και δεν ξέρω αν έχει. Η Εθνική Νοημοσύνη έκανα ολόκληρη ιστορία διότι χάσαμε τη μοναδικότητά μας και μπήκαμε στη μάζα, οπότε η νοημοσύνη πια δεν είναι εθνική όπως ήταν κάτι το παρελθόν. Έτσι. Εδώ μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη μόνο.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Λοιπόν,
2: είναι ο τομέας της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με την ανάπτυξη συστημάτων και αλγορίθμων που μπορούν να εκτελούν εργασίες που κανονικά απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα συστήματα μαθαίνουν από δεδομένα και βελτιώνονται με την εμπειρία χωρίς να είναι ρητά προγραμματισμένα. Παράδειγμα, ένας αλγόριθμος που προβλέπει τον καιρό βασισμένος σε ιστορικά δεδομένα.
3: Σε ένα γαλαξία, νέα ερεθίσματα, μέτρα την αξία.

εποχή έφτασε καρφί από άλλο ανέκδοτο. Νέο σκηνικό από το μαγικό πάει, πάει στο ξενέρωτο.

0: φυσικό κόσμο.
1: Στην καρδιά μας μιλάς κατευθείαν, ρε Σιγιάννη, μέσα
2: ναι,
1: με αυτά τα τραγούδια.
2: Ναι, Νατάσα μου, σε ευχαριστώ. Θα μπορούσα με σένα να μιλάω.
1: Δηλαδή, όμως, να σου πω κάτι. Ξέρεις, διαβάζω πάντα ό,τι λες συνεντεύξεις, τα βλέπω όλα. Και κάποια στιγμή με ξένησε αυτό που είπες, δεν ξέρω, κάπου είπες, δεν ξέρω αν είμαι αντάξιος της αγάπης του κόσμου. Είναι δυνατόν να το λες εσύ, ρε Γιάννη, αυτό? Είναι δυνατόν να λες εσύ ότι έχεις προδώσει τον κόσμο? Είσαι ο μόνος άνθρωπος στον οποίο γυρνάμε πάντα όταν έχουμε τους προβληματισμούς μας, για να γελάσουμε, να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε. Εσύ δεν είσαι. Είσαι ο μόνος άξιος της αγάπης όλων μας.
2: Σε ευχαριστώ, τα το ακούω από σένα. Να σου πω ότι να πω. Βεβαίως, νιώθω μερικές φορές ότι εισπράττω πραγματικά τόσο αγάπη. Παίρνω γράμματα ακόμα αλληλογραφίας και κάρτες. Αυτό με συγκινεί.
1: Γιάννη μου, πριν μου πεις, θα σου διαβάσω τι μου έγραψε από την ώρα που έκανα την ανάρτηση από χθες και γράφει ο κόσμος από κάτω διάφορα για σένα, καταπληκτικός, πολυτάλαντος κλπ. Υπάρχει ένας άνθρωπος, τον οποίο σέβομαι βαθύτατα, που μου γράφει, δεν τον ξέρω, ξέρεις, από αυτούς τους διαδικτυακούς φίλους, που μου γράφει ευγενική μορφή ο κύριος Ζουγανέλης. Φαντάσου να πισθεί, εκενώνοντας πλήρως την πνευματική του δεξαμενή στο φιλοθεάμον κοινό. Πανέξυπνος εκφραστής, αγρυπνά και διαβάζει. Μας διαβάζει. Δηλαδή,
2: ευχαριστώ.
1: Θέλω να πω, περνάει το μήνυμα αυτό που...
2: Μωρό μου καλό, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πάντοτε όμως είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους αποδέκτες μας. Επιμένω όχι μόνο καλλιτέχνες, οι εργαζόμενοι. Οι άνθρωποι του μόχθου, γιατί αν δεν ήταν αυτοί που μοχθούν για να κάνουν καλύτερη τη ζωή, δεν θα ήμασταν έτσι. Να μπούμε στη διαδικασία της σύγχρονης ιστορικότητας. Δεν γράφουμε ιστορία τώρα, δεν υπάρχει ιστορικός. Καταγράφονται κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Να σου πω, όλα αυτά με απασχολούν, θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες. Μπαίνω τώρα γιατί πάμε στην Κερκίδα σε μια συναυλία που κάνουμε για τον
1: Αγίου. Τι κάνεις στην Κερκίδα, για πες.
2: Παίζουμε με τον. Τώρα, παιδιά. Παίζουμε με μια συμφωνική ορχήστρα νέων Επτανήσου, λέγεται Φοβερή, με δρόμο μαέστρο. Συμφωνική, για πρώτη φορά τα έργα, τα τραγούδια του Λαβρέντη, ο οποίος έτσι η παρακαταθήκη του είναι παρούσα και αυτός.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή λοιπόν φεύγεις και πας, εγώ θα διαβάσω μετά το γράμμα που έγραψε για σένα η κόρη σου η Ελεονόρα, μόλις κλείσουμε.
2: Ναι.
1: Επίσης, θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που είναι το δικό σου, μια και ο χρόνος φεύγει και σε κυνηγάει. Θα πάμε με το χρόνος φεύγει και καλό ταξίδι, Γιάννη μου.
2: Σε ευχαριστώ, σε αγαπώ.
1: Φιλάκια, Γιάννη μου, φιλάκια.
2: Yeah.

0: επίθετο. Μισή. Βρήκα τον ήχο να μιλήσει στα αυτιά σας με ένα τραγούδι που έγινε για μας. Εγώ μπριζώθηκα στην πρίζα τη δικιά σας για να εκφράσω κάτι να είναι από σας.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Αυτό που ψάχνω τώρα εγώ και μ' ανεβάζει είσαι εσύ που με ακούς με απορία. Είναι η αίσθηση αυτή που με δικάζει. Μαζί σου φτιάχνομαι σε μια κοινή πορεία.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Εγώ υπάρχω αν υπάρξετε μαζί μου. Για να υπάρξουμε εγώ θα τραγουδώ. Και σας παρακαλώ να μην βαρυγκωμάτε. Μπορώ ακόμα να σας κάνω να γελάτε.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Παίρνω τα μάτια μου και έρχομαι κοντά σου. Με την ελπίδα να σε βρω κάτι να πω. Μήπως κουνήσουμε μαζί τα όνειρά μας. Να βρούμε λύση στα διέξοδο το τοξικό.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Πες μου τα μάτια σου τι βλέπουν, τι κεντράρουν. Τι είναι αυτό που σου ομορφαίνει τη ζωή. Τι σ' αδικεί, τι σε τραβάει παραπίσω. Και δεν μπορείς να αφαιθείς, να βυθείς.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Οι παλιές συμμεθυσμένες επαναστάσεις φέρανε χάος και θολούρα στο μυαλό. Τι να πιστέψω εγώ κι εσύ, τι να πιστέψεις. Ο χρόνος φεύγει και παρέα του κι εγώ.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, χαθήκαμε στο δρόμο. Γίναμε θέαμα σε τσόντες και πορνό. Και ο καθένας από μας πονάει μόνος. Και μένει μόνος και κυρίαρχος ο πόνος.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ψάχνω το χρόνο μα δεν το βρίσκω. Τρέχω για φράγκα, για δουλειές στην αγορά. Ο χρόνος τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει. Δεν αγοράζεται, είναι όλα του ακριβά.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει.
2: Πολύ καλά τα λέει ο Γιάννης Ζουγανέλης με την καινούργια του δουλειά αυτή. Έχει πάντα αυτή την ικανότητα ο Γιάννης ο Ζουγανέλης να μας ευαισθητοποιεί μέσα από το χιούμορ, μέσα από τον προβληματισμό που εκφράζει με τη μουσική και τους στίχους του. Εξαιρετική δουλειά. Κράτα το χρόνο. Ο χρόνος φεύγει. Πώς θα τον κρατήσουμε, ξέρει ο καθένας. Η αλήθεια είναι. Θέλω όμως να σας διαβάσω αυτό που έγραψε πρόσφατα στη γιορτή του πατέρα η Ελεονόρα για τον Γιάννη, για τον πατέρα Γιάννη Ζουγανέλη. Μεγάλωσα, λέει, έχοντας την τύχη να έχω έναν πατέρα τρυφερό, με χιούμορ, με μια καρδιά που χωρούσε πολλά. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αν φοβήθηκε, αν λύγησε. Δεν θυμάμαι να κουράστηκε, να αμφέβαλε. Σπάνια αντίκρισα την αδυναμία του, παρά μόνο την αδυναμία του σε μένα κάθε λεπτό. Είναι ευλογία να μεγαλώνεις, να κατανοείς και να αγαπάς τους ανθρώπους μέσα από τον πατέρα σου. Χρόνια πολλά μπαμπά μου, σε ευχαριστώ που ποτέ δεν με έκανες να αμφιβάλλω για την αγάπη σου και την αποδοχή σου σε όλα μου. Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Το λες και μεγάλη τύχη να έχεις πατέρα το Γιάννη Ζουγανέλη. Ένας πατέρας, μια διαδρομή. Ένας άνθρωπος που μαθαίνει, όπως λέει η Ρονόρα, να κρατάει και να αφήνει μαζί. Για να στέκεται λίγο πίσω από το παιδί του και να το αφήνει να πηγαίνει μπροστά. Αυτός είναι ο αγαπημένος Γιάννης Ζουγανέλης, ο αγαπημένος όλων μας.

Κράτα το χρόνο, τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ πάντως δεν φταίω. Trap test, θέλω τώρα να το ζήσω. Αλήθεια τώρα, βάλει άλλο ένα. Χορεύω ένα ζαϊμπέκικο. Γυναίκα, εικόνα ιερή και ο χρόνος φεύγει. Τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του Γιάννη μας.

Να βάλουμε περίπου μετά και, και τα άλλα τα τραγούδια από του Γιάννη μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά αν είστε επαγγελματίες. Επαγγελματίες της εστίασης λοιπόν που μας ακούτε, προσοχή. Διατηρείτε εστιατόριο, καφέ, ξενοδοχείο, φούρνο, ζαχαροπλαστείο, κρεοπολείο, επιχείρηση take away ή delivery. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί όλο το προσωπικό που χειρίζεται, προετοιμάζει, σερβίρει, αποθηκεύει ή μεταφέρει τρόφιμα και ποτά να είναι εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τώρα όμως το γνωρίζετε. Σε περίπτωση ελέγχου από τον ΕΦΕΤ ή τις υγειονομικές αρχές, η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει διοικητικά πρόστιμα από 500 έως και 5.000 ευρώ, να ξέρετε, καθώς και αρνητική αξιολόγηση της επιχείρησής σας. Η Talis λοιπόν, η εταιρεία Talis, υλοποιεί επίσημο πρόγραμμα 100% εξ αποστάσεως με εξετάσεις πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ και άμεση προσωρινή βεβαίωση συμμετοχής, ώστε η επιχείρησή σας να είναι καλυμμένη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για επιχειρήσεις λοιπόν με δύο ή περισσότερους εργαζόμενους υπάρχουν ειδικές ομαδικές τιμές και προνομιακές προσφορές. Καλέστε σήμερα στο 210-68-58-760 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο mastercake.gr. Μην περιμένετε τον έλεγχο, προλάβετε τον.

Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, πάντα κατά βάθος ξέρουμε που φταίμε. Ό,τι και να λέμε, όσο και αν πονά, θα τα βρούμε όλοι μας μπροστά. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε, πάντα κατά βάθος ξέρουμε ότι φταίμε. Και δεν έχει ο δρόμος κάποιο γυρισμό, θα το βρει στον απολογισμό.

0: μας, μόνο εαυτού. Άραξε και χώστα κάπου αλλού. Ό,τι και να
1: λέμε. Τι ωραία που τα λέει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Άλλο ένα τραγούδι από το νέο του δίσκο, το νέο του άλμπουμ. Εγώ πάντως δεν φταίω. Γιατί ως γνωστόν ποτέ δεν φταίμε εμείς. Φταίνε πάντα οι άλλοι.
0: Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να πούμε, τις επιλογές μας πολύ θα λουστούμε. Ό,τι και να λέμε, δεν μετράει μια. Κάναμε τεράστια ζημιά. Ό,τι και να λέμε, όσο και να κλαίμε, πάντα κατά βάθος μόνο οι ίδιοι φταίμε.

0: Άρε Γιάννη, τι ωραία που μας τα λες. Τι ωραία που μας τα λες πραγματικά. Κατάλαβες, Έλενα, εγώ δεν φταίω ποτέ. Πάντα ο άλλος φταίει. Πάμε λοιπόν σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, στη γειτονική και αγαπημένη Ιταλία και στην Έλενα Κανάρη για να ακούσουμε τι συμβαίνει εκεί.
1: Καλημέρα σας από την Ιταλία σήμερα Παρασκευή. Τα νέα έχουν ως εξής. Πρώτη είδηση φυσικά, ο σεισμός στη Βενεζουέλα με όλα τα θύματα και την αποστολή διασωστική αποστολή της Ιταλίας για να βοηθήσει με ό,τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα για να σωθούν άνθρωποι, αν ακόμα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχουν αρκετοί Ιταλοί από ό,τι λένε, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός. Η είδηση όμως που μονοπολεί, η δεύτερη αλλά όχι ακριβώς δεύτερη, είναι το meeting Μακρόν Μελόνι στη Σαντίμπ, στη Γαλλία, όσον αφορά φυσικά τα θέματα του ΝΑΤΟ και τις κατηγορίες της Αμερικής, όχι μόνο προς το πρόσωπο της Μελόνι, αλλά γενικώς προς την Ευρώπη, του Τραμπ, λέγοντας μάλιστα ότι η Ιταλία και η Ρουμανία έχουν συμμετάσχει ενεργά στο βομβαρδισμό του Ιράν, αφήνοντας τις βάσεις τους στο έλεος των Αμερικανών. Πράγμα που η Μελόνι φρόντισε να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει άμεσα ότι εμείς είχαμε δώσει άδειες μόνο για ειδικές αποστολές logistic. Δεν έχει φύγει ποτέ αεροπλάνο από Ιταλία για να κάνει επιχειρήσεις βομβαρδισμών ή στόχων. Αυτό είναι λάθος. Ο Τραμπ πετέχει με την Ευρώπη και προφανώς προσπαθεί να αμαυρώσει και τη Μελόνι αλλά και την Ιταλία ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Μακρόν, η αλήθεια είναι ότι καθόταν χτες, αυτό που λέγαν όλοι, με τη φάτσα αυτού που δεν ξέρει τι να πει αλλά περιμένει κάποιος άλλος να μιλήσει στη θέση του. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα για τη Μελόνι, μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολα και γενικώς ό,τι υπόνεται και ό,τι συζητιέται αυτή τη στιγμή έχει πάντοτε ένα είδος μομφής προς εκείνη. Σαν να λέμε ότι διαχειρίστηκε τα πράγματα με λάθος, με λάθος τρόπο. Η τρίτη είδηση φυσικά, που τρίτη δεν είναι γιατί την ζούμε όλοι, είναι η αφόρητη ζέστη, η οποία ναι μεν εδώ στο Πέργαμο μπορεί να μην είναι τόσο αφόρητη, αλλά ούτως ή άλλως στα 38 εδώ πέρα είναι σοβαρό θέμα σε μια περιοχή που δεν έχει μάθει να αντέχει τη ζέστη. Υπάρχουν ήδη αρκετά θύματα πιο πολύ ηλικιωμένοι. Στη Γαλλία έχει πεθάνει και ένα μωράκι από ασφυξία λόγω του ότι είναι κλεισμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι βέβαια ανοησία των ανθρώπων που το συνοδεύουν και όχι μόνο τη ζέστη. Γενικώς είναι δύσκολη η κατάσταση, ειδικά τη νύχτα που έχει πάρα πολύ υγρασία. Αυτά λοιπόν τα νέα μας εδώ, παιδάκια. Σας εύχομαι να είστε καλά. Σας φιλώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Από Ιταλία, Καναρία Έλενα, μόνο για σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελενάκη μου. Αγκαλιά με το air condition. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietù.

0: Βλέπω
1: Χριστίνα.
0: Τις εικόνες από τον ιστορικό καύσωνα στην Ευρώπη, βλέπω τα μέτρα που παίρνουν εκεί σε Γαλλία και τρελαίνομαι, παιδιά, για το τι μας περιμένει και εμάς εδώ. Απαγόρευση αλκοόλ, λέει, στο Παρίσι. Χιλιάδες άνθρωποι είναι σε κίνδυνο. Έχουμε δραματικές προειδοποιήσεις. Αυτός ο καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει κρυφεί από τους επιστήμονες ως ο πιο έντονος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Κλιματική κρίση, βεβαίως. Οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν το υψηλότερο επίπεδο θερμικής καταπώνησης που έχει καταγραφεί ποτέ. Όταν βλέπεις το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, Ιούνιο μήνα, 37 βαθμοί στο Σόμερσετ. Δηλαδή, τι να πω. Βλέπουμε και θα δούμε και άλλα πράγματα στην Ευρώπη να συμβαίνουν λόγω της ακραίας ζέστης. Σχολεία να κλείνουν, νοσοκομεία να πιέζονται, αεροπορικά δρομολόγια και σιδηροδρομικά να ακυρώνονται, και όχι μόνο, σε ολόκληρη την Ήπειρο, έτσι. Και όταν ακούς τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οι μελλοντικοί καύσωνες θα είναι ακόμα πιο ακραίοι, δηλαδή αν πεις ότι το σημερινό καλοκαίρι σε σχέση με αυτό που μας περιμένει είναι σχετικά ήπιο, εντάξει, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε και τι να πούμε. Να κυκλοφορούμε ενσωματωμένοι με air condition. Ενσωμάτωση πάνω μας. Δεν ξέρω πώς θα την παλέψουμε. Ρε, προς το παρόν είμαστε καλά. Για περίμενε λιγάκι. Καλά θα περάσουμε. Έχεις πληροφόρηση. Εντάξει. Πληροφόρηση για τα δημοτικά τέλη. Έχεις τι θα γίνει με τα δημοτικά τέλη. Ναι, νομίζω ότι το νόημα που μου έκανες και το σύνθημα ήταν ξεκάθαρο. Παιδιά, αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό προανήγγειλε ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Να αποσυνδεθούν τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό συζητάτε στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος λοιπόν τα δημοτικά τέλη που είναι αδερφάκια και πάνε παρίτσα με το ρεύμα. Τώρα η εφαρμογή του νέου συστήματος από 1η Ιανουαρίου του 28. Γιατί τόσο πολύ, ρε παιδί μου, παίρνει μια αλλαγή? Θέλει 2 χρόνια δηλαδή για να πάει να γίνει πράξη αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να υπάρξει σύστημα καταβολής, λέει, των δημοτικών τελών, όχι μέσω της ΔΕΗ, αλλά μέσω και άλλων τρόπων. Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Θα μας πείτε κάποια στιγμή να ξέρουμε κι εμείς. Θα μου πεις τι θα πει, θα γλιτώσεις να πληρώνεις? Όχι. Όχι, έτσι αλλιώς. Αυτό. Ένα παιδί από τη Λέρο, ρε παιδιά, έγραψε 3 καθαρά 20άρια στις πανελλαδικές. Το όνομά του Γιώργος Σούλος. 3 απόλυτα 20άρια, μαθηματικά, πληροφορική και οικονομικά. Μπράβο, παλικάρι μου. Στα δικαστήρια πάλι περίμου ο Μάρκος Εφερλής, που έχει πάει τον κουμπάρο του για επεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού. Είδες οι κουμπαριές τι κάνουν καμιά φορά? Θα σου φάνει τα λεφτά ή τη γυναίκα? Ο κουμπάρος θα σου φάει ή τα λεφτά ή τη γυναίκα? Έχεις καμιά εμπειρία? Από γύρω γύρω όλοι. Εντάξει.

Έτσι που λες. Έχασες την ευκαιρία να είσαι ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα. Πήγε ο Αδριανός Γολέμης. Και γελάει ο άλλος.

Συζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Γολέμη, τον άνθρωπο, τον πρώτο Έλληνα που θα πάει εκεί στο διάστημα. Συζήτησαν τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει η εγχώρια επιστημονική κοινότητα από την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Άντε και στο διάστημα με το καλό.

Πάντως από όλες τις ταινίες που έχουμε δει με αυτούς που πάνε στο διάστημα, εμένα η εικόνα που μου έχει μείνει είναι η γυναίκα και τα παιδιά από πίσω που περιμένουν αν θα γυρίσει ή όχι και τελευταία στιγμή πατιέται ένα κουμπί και εκεί που τον έχουν χαμένο τελικά γυρίζει κτλ. Εγώ είμαι της άποψης ότι τέτοια επαγγέλματα πάντως, τύπου πάω στο διάστημα στον ναύτη, τύπου είμαι κατάσκοπος, δεν πρέπει να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά. Τέλος. Θες να κάνεις αυτό που σου λέει το κεφάλι σου. Ναι, ρε παιδιά, τι σου φταίνει άλλη. Εντάξει, ότι θα γράψουμε ιστορία, θα γράψουμε τώρα με τον πρώτο Έλληνα που θα πάει στο διάστημα.

Κάθε μέρα και μια γυναικοκτονία ή μια βιαιότητα εναντίον γυναικών. Κάθε μέρα και μια πράξη βίας που οδηγεί σε θάνατο, μαχαίρωμα με νεκρούς 15χρονα, 16χρονα παιδιά στην Ελλάδα του 2026. Τι έχουμε κάνει λάθος? Όλα.

0: κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και περιγράφει χαρακτηριστικά τη στιγμή που πάνωπλοι αστυνομικοί μπαίνουν στα σπίτια εκεί του κυκλώματος με τα ναρκωτικά στη Μύκονο και ακούγονται φωνές «πέσε κάτω τώρα» κτλ. Τι βρήκαν? 700 χιλιάρικα παράνομο κέρδος από ναρκωτικά, κοκαίνη. Στη Μύκονο, πέσατε από τα σύννεφα? Όχι. Άντε κάθε μέρα τα στοιχήματα, πότε θα γίνουν εκλογές τώρα ή την άνοιξη, το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Επιμένει ο Μητσοτάκης και όσο περνάει ο καιρός, σαν να επιμένουν και αυτοί που πίστευαν ότι θα γίνουν τους φθινοπωρινούς μήνες, τον Οκτώβριο. Όχι. Ο Κυριάκος θέλει να πάμε την άνοιξη, παιδιά. Τα εκλογικά σενάρια δίνουν και παίρνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Real Voice.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις κατέγραψαν και φέτος τα παιδιά από την Ρόδο. Μεγάλες πρωτιές ξεχώρισαν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα λύκεια του νησιού, με μαθητές που έφτασαν σχεδόν το 20, ξεπερνώντας τα 19.000 μόρια τόσο στα γενικά λύκεια όσο και στα ΕΠΑΛ. Πρώτη των πρώτων που σάρωσε πανελλαδικά η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από το Ροδίον Παιδεία με 19.710 μόρια. Δύο δίδυμα αδέλφια από το Γέλ Κρεμαστής συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων, έχοντας διαφορά μόλις 63 μόρια. Πρόκειται για τον Γιάννη και την Άννα Παπαϊκονόμου. Ο πρώτος συγκέντρωσε 19.373 στο πεδίο των θετικών σπουδών, ενώ η δίδυμη αδελφή του Άννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των σπουδών υγείας. Σφραγίστηκε από το λιμεναρχείο το ιστορικό τραμπολίνο του Έλλη λόγω επικινδυνότητας. Η κεντρική λιμενάρχης Ρόδου προχώρησε στην σφράγιση του ιστορικού βατήρα κολύμβησης, θέτοντάς τον εκτός χρήσης λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει η κατασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως κατάληξη μιας υπόθεσης που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερο από μία δεκαετία και αφορούσε στην στατική επάρκεια και στην ασφαλή λειτουργία της εξέδρας. Πενθήμερη περιοδία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φτάνει σήμερα το απόγευμα στην Ρόδο και θα παραμείνει ως την Δευτέρα το πρωί, οπότε και θα μεταβεί στην ηρωική νήσο Κάσο, όπου και θα διανυκτερεύσει, ενώ την επομένη θα επισκεφτεί την Κάρπαθο, όπου και θα πραγματοποιήσει ομιλία μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε τρία νησιά. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί την λαϊκή αγορά της Ρόδου, όπου θα συνομιλήσει με τοπικούς παραγωγούς, επαγγελματίες και πολίτες, συζητώντας τα ζητήματα που τους απασχολούν, και στις 11 και 4 θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου κύριο Κύριλο. Στην περιοδία θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Παύλος Χριστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Δημήτρης Μάντζος και ο γραμματέας οργανωτικού σχεδιασμού του κόμματος Ηρακλής Δρούλιας. Επιμνημό συνειδέηση την Κυριακή 28 Ιουνίου στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως Ρόδου, χωροστατούντος στο Επισκόπολο Λίμπου Κυρίλου, με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τότε που έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Σε θετικό έδαφος κινείται η τουριστική σεζόν για τη Ρόδο παρά το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Real Voice ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού Χρήστος Μιχαλάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των αφίξεων του τριμήνου Μαρτίου-Μαΐου. Όπως είπε, η σεζόν εξελίσσεται σύμφωνα με το καλό σενάριο σε σχέση με τις ανησυχίες που υπήρχαν στο ξεκίνημά της, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ και της αβεβαιότητας που αυτή προκαλούσε σε μια αγορά σημαντική για τη Ρόδο. Τα στοιχεία του τριμήνου δείχνουν ότι οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν στις 569.000 έναντι 556.956 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 2,16%. Τη Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 12 Άνισα και Κυκλάδες. Στην ΚΟ θα βρίσκεται επί διήμερο σήμερα και αύριο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το Πανελλήνιο Συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος ΚΟ. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην 1 το μεσημέρι. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η υπογραφή κοινής δήλωσης συνεργασίας μεταξύ της Κομιτείας Ντουμπρόβνικ της Κροατίας και της Περιφέρειας για την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στο πλαίσιο της νησιωτικής στρατηγικής. Επίσης, σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα γίνει η εκλογή μελών του Προεδρείου και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκρίνεται η δικηγόρος Μάρα Αντωνιάδη. Σήμερα και αύριο Σάββατο, οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στο Ροδίνι θα είναι κλειστές λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης» στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου, με το συντονισμό να έχει ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Παρασκευή, καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σήμη από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και δροσερότερο νησί του νομού μας η Αστυπάλη από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός το Σάββατο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι και το απόγευμα ενδεχομένως τα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 23 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 βαθμούς, στην Λίνδο και τη Σήμη υψηλότερες θερμοκρασίες από 26 μέχρι 37 και στη Σήμη από 27 μέχρι 38 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί. Στο Καστελόριζο από 24 μέχρι 34 βαθμούς και δροσερότερο νησί του νομού μας περιοχή η Αστυπάλαια από 21 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, στην Λίνδο από 26 μέχρι 37 βαθμούς, στη Σήμη από 26 επίσης μέχρι 38, στο Καστελόριζο από 25 μέχρι 35 και τέλος στην Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας, μας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
0: Πω, πω, πω, πω, με τι ερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, η Χολύπτη στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Βγαίνει πριν από λίγο έξω αλαφιασμένος, σηκώνεται, φεύγει, ξαναγυρνάει, ξαναφεύγει, ξαναγυρνάει και όταν πάει να κάτσει πάλι στην καρέκλα, τι μου λέει? Μωρέ, ήθελα να πάω στην τουαλέτα, το ξέχασα. Αυτά περνάμε εδώ, αυτά τραβάμε. Χαβάι 5-0. Το θυμάσαι ρε φίλε, το βλέπες. Τι ωραίες εποχές. Ξέρω κάποιοι από εσάς που είστε κάτω των 30, φαντάζομαι των 25, των 20, εκεί δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Αλλά πατήστε εκείνο το Hawaii 5-0 να θυμηθείτε και να δείτε κι εσείς, να γνωρίσετε, να θυμηθούμε κι εμείς οι παλιοί. Hawaii 5-0. Steve Magaret. Επιστροφή στο στούντιο για σκάρτη μία ώρα ακόμα. Όπως σας τα είχα πει, νέα εμπλοκή στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νέο χτύπημα στα στενά του Ορμούς. Οι έφραυστοι αυτοί, οι προκαταρκτικοί, αυτά τα προκαταρκτικά έχουν προβλήματα, παιδιά. Η Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δέχτηκε κι άλλο ισχυρό πλήγμα όταν οι Ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον εμπορικού σκάφους στα στενά του Ορμούς. Τι είχες, Γιάννη? Όλα αυτά την ώρα που όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην Βενεζουέλα, με συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο να βλέπετε γυναίκες να ψάχνουν τους άντρες τους, τα παιδιά τους, μια άλλη γυναίκα να ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια. 50.000 αγνοούμενοι. Το χωράει το μυαλό σας αυτό? 50.000 αγνοούμενοι, χάος, εφιάλτης. Αχ, Παναγία μου. Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αντιδρούν στα νέα πρόσωπα των ψηφοδελτίων. Δηλαδή την έχουμε πιάσει τη θεσούλα, την καρεκλίτσα, την έχουμε κολλήσει στον απαυτό μας και δεν θέλουμε να σηκωθούμε και δεν θέλουμε κι άλλους να γίνουν βουλευτές. Πώς την έχετε δει, ρε παλικάρια? Έντονες αντιδράσεις, λέει, από βουλευτές και στελέχη για την είσοδο νέων προσώπων στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ναι, να τα εξορίσουμε τα νέα πρόσωπα, γιατί είπαμε. Έχει κολλήσει στον απαυτό σας η καρεκλίτσα. Υπάρχει και νέα γενιά εκεί έξω που ελπίζουμε να είναι πιο ελπιδοφόρα. Ευτυχώς βγήκαν από το νοσοκομείο οι δύο πιλότοι που έπεσαν με το πυροσβεστικό ελικόπτερο εκεί στη λίμνη Αού. Το θυμάστε που σας το είπα χθες, τελευταία στιγμή, ένα ατύχημα που σημειώθηκε την ώρα που το ελικόπτερο πραγματοποιήσε υδροληψία από την τεχνητή λίμνη πηγών Αού για να ανεφοδιαστεί με νερό. Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου έμειναν λίγες ώρες στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων. Είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Πού είσαι, βρε Αλέξη, για πες μας, τι νέα από την Ελλάς? Μη με κοιτάς έτσι, κάθε φορά που λέω, άκουσε να σου πω κάτι. Δεν μπορεί την ώρα που λέω, κάθε φορά που λέω το όνομα Αλέξης, να γυρίζει το μάτι σου ανάποδα. Βάλ το μάτι στη θέση του πάλι. Είπε ο άνθρωπος ότι ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι είχε κλείσει και ο κόσμος περιμένει από εμάς προκοπή να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης. Εντάξει?
10: Είδαμε προκοπή, Αλέξη.
0: Παιδιά, τον έχει πιάσει αμόκ, τον έχει πιάσει. Πήγε στην τουαλέτα να ηρεμήσεις λίγο. Άντε. Είπε ο άνθρωπος ότι οφείλουμε να μην πατάμε λίγο τις πεπονόφλουδες που μας στείνουνε. Του στείνεται πεπονόφλουδες του Αλέξη. Νομίζετε ότι θα τις πατήσει. Και τις μπανανόφλουδες και τις πεπονόφλουδες. Θέλω να σου πω τη δήλωση που έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Σε παρακαλώ να την ακούσεις με ψυχραιμία. Λοιπόν, είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ξεφτιλίζομαι, κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι και δεν θα αλλάξω μέχρι να πεθάνω. Είπε ότι τη Δέσποινα την αγαπάει, ότι του δίνει τη δυνατότητα να είναι αδύναμος και γι' αυτό την αγαπάει, αλλά προχώρησε σε μια πράξη, εν πάση περιπτώσει, συνειδητοποίησης και είπε ότι ξεφτιλίζομαι, κάνω ό,τι γουστάρω και δεν θα αλλάξω μέχρι να πεθάνω. Είναι ένα θέμα και αυτό, παιδιά, δεν το συζητώ. Σταμάτα να ψιθυρίζεις και να συχτηρίζεις όλη την ώρα, δηλαδή. Τι θέλεις πια? Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που στις Πανελλήνιες έχουμε πολλές περιπτώσεις διδήμων που πήγαν και τα δύο καλά, είδες. Και δίδυμα αδέρφια από την Ηλία αρίστευσαν, δίδυμα αδέρφια από τη Ρόδο. Μπράβο στα δίδυμα. Το αστυνομικό δελτίο καλά κρατεί. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 42χρονου στην Ανάβησο. Το σκότωσαν χτυπώντας τον με κούτσουρο στο κεφάλι. Και στο Χαλάνδρη συνελήφθη 45χρονος που απείλησε, λέει, τη γειτόνισσά του με όπλο ρέπλικα και απείλησε και αστυνομικούς με μαχαίρι. Καλά τα πάμε για 26 Ιουλίου. Δεν έχουν σφίξει ακόμα οι ζέστες.

Χρυσές μέλισσες, κυρίες και κύριοι, χρυσές μέλισσες. Οι ιστορίες που έχει μέσα το μυαλό σας και που κρύβουν έναν κόσμο ολόκληρο. Κάθε λέξη μια αλήθεια που περιμένει να υποθεί. Τα βραβεία Χρυσές Μέλισσες επιστρέφουν. Συνεχίζοντας ένα θεσμό που εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, δίνοντας βήμα σε ολοένα και περισσότερες νέες φωνές και αυθεντικές ιστορίες. Γι' αυτό προσέξτε καλά να είστε από εκείνους που θα συμμετάσχουν στο λογοτεχνικό διαγωνισμό Χρυσές Μέλισσες της Λεμπή Publications. Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα δημιουργικής έκφρασης που αναδεικνύει τη δύναμη της γραφής και της αφήγησης. Όσοι επίδοξοι λοιπόν λογοτέχνες, συγγραφείς, πέφσατε. Αυτός ο λογοτεχνικός διαγωνισμός απευθύνεται σε συγγραφείς που επιθυμούν να μοιραστούν το έργο τους και να δώσουν μορφή στις ιδέες, στα συναισθήματα και στις ιστορίες τους μέσα από τη λογοτεχνία. Αν είστε από 18 έως 98 ετών και αν είστε και παιδιά ή έφηβοι 8 έως 17 ετών, γιατί υπάρχει και ειδική κατηγορία εφηβικού παρεμηθιού, ετοιμαστείτε να ακούσετε όλες τις λεπτομέρειες. Συμμετοχές ανοιχτές για Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι κάνετε, καλείστε να υποβάλλετε πρωτότυπο και αδημοσίευτο έργο γραμμένο στα ελληνικά, το οποίο και να πληρεί τις προδιαγραφές της εκάστοτε κατηγορίας. Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Lembi Publications σε μορφή Word ή PDF. Από 1η Απριλίου λοιπόν του 2026 και λίγη την 1η Δεκεμβρίου του 2026, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται μόλις τα 20 ευρώ ανά έργο και η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής κατάθεσης Iris ή Viva Wallet. Τα έργα θα αξιολογηθούν από αναγνωρισμένη επιτροπή από το χώρο της λογοτεχνίας και της παιδείας. Τα 10 καλύτερα έργα από αυτά που θα στείλετε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν δημόσια, ενώ τα 3 κορυφαία θα βραβευτούν. Το πρώτο βραβείο κάθε κατηγορίας περιλαμβάνει δωρεάν πακέτο έκδοσης από την αγαπημένη Lembi Publications. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός 3 μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού και μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό έργο. Οι Χρυσές Μέλισσες δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση δημιουργίας για όσους έχουν αυτό το μεράκι της γραφής. Να γράψετε, να εκφραστείτε, να ακουστείτε, γιατί κάθε ιστορία που αξίζει ξεκινά από μια ευκαιρία σαν κι αυτή.

0: άλλη μια είδηση πριν από την συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει, κυρίες και κύριοι. Ποιος είναι ρε εσύ αυτός ο Harry Styles που κάνει ένα χαμό, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ναι, αυτός ο τραγουδιστής λοιπόν διέκοψε τη συναυλία του. Δεν ξέρω και πού ήταν αυτή η συναυλία. Γιατί είδε, λέει, μια Ελληνίδα να σηκώνει ένα πανό και να γράφει στο πανό: Ελληνίδα θαυμάστρια, πούλησα φωτογραφίες των ποδιών μου για να έρθω να σ' ακούσω. Ρε πάνε καλά ο κόσμος, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Σήκωσε ένα πανό η άλλη Ελληνίδα, όπου έγραφε I sold feet pictures to be here, για να πληρώσω το εισιτήριο να έρθω να σε δω. Πόρε φίλε, τι τραβάμε.
1: Σώμα υποταγής φόβος, είναι της φυγής φόβος.
0: Κι άλλα θα δούμε παιδιά, κι άλλα. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
1: Μια για την καρδιά φόβος, δυο για...
0: Πάμε τώρα στην άλλη συνέντευξη της ημέρας με έναν αγαπημένο, τον Βασίλη Κοντογιώργο, ο οποίος χωρίς πολλά λόγια μας λέει μέσα από ένα από τα τέσσερα τραγούδια της νέας του δισκογραφικής δουλειάς τι μπορεί να συμβεί μια Δευτέρα στην Αθήνα. Βασίλης Κοντογιώργος.

0: Το βρήκαμε το κορίτσι τελικά, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Βασίλη Κοντογιώργο. Είχα πριν συνέντευξη με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, ο οποίος την ώρα που πάω να τον ρωτήσω, γιατί έχοντας εσένα πάω να τον ρωτήσω για τα τραγούδια που σου έχει, τη μουσική για τα τραγούδια που σου έχει γράψει, μου λέει φεύγω, ανεβαίνω στο αεροπλάνο. Και έμεινα με την ερώτηση στο στόμα κρεμασμένη.
1: Δεν πειράζει, μπορώ να πω για τη συνεργασία μας.
0: 4 τραγούδια, από τα οποία τα τρίτα σε μουσική Γιάννη Ζουγανέλη. Μια ιδιαίτερη έκφραση το τραγούδι μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Αυλός. Το αγαπάς πολύ το τραγούδι, Βασίλη μου, ε?
1: Το αγαπάω πολύ το τραγούδι, ναι. Από μικρός το αγαπάω γενικότερα τη μουσική.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη μουσική,
0: ναι.
1: Μικρός έπαιζα μουσική, οπότε ήρθε και το τραγούδι κάποια στιγμή.
0: Ήρθε και το τραγούδι κάποια στιγμή. Έχουμε και μια κοινή φίλη. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Μην κοιτάς που εγώ έχω Αλτσχάιμερ. Την Ζωή την Τηγανούρια. Την αγαπημένη Ζωή την Τηγανούρια, με την οποία έχει συνεργαστεί κιόλας.
1: Έχω δηλώσει ότι δεν είναι μια φίλη, είναι συγγενική πλέον η σχέση που έχω.
0: Είναι. Αυτό το κορίτσι είναι έρωτας, είναι αγάπη. Ναι, είναι εξαιρετική.
1: Και πόσο μάλλον με μένα που μας έδεσε η μουσική.
0: Βέβαια.
1: Θα αναφερθώ λίγο σε αυτό, την πρώτη φορά που,
0: ναι,
1: πέρα από αυτά τα τραγούδια που έγραψε, που συμμετείχα στο πρώτο άλμπουμ της για την καταστροφή της Μύρνης και την Ανατολική Θράκη,
0: ναι,
1: όπου συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες. Μεταξύ άλλων, τώρα Πεγκλιζίνα, Μαριώτσε, το Σχαλδεάκη. Ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα που μου έδωσε το βήμα. Εκεί μου έδωσε το βήμα η ζωή. Εκεί γνωριστήκαμε καλύτερα. Πάνω στη σκηνή γνωριστήκαμε καλύτερα και δέσαμε μετά.
0: Ναι.
1: Είπαμε να συνεχίσουμε και με πήρε μαζί της μετά σε αρκετές συναυλίες με τις οποίες συνεχίζουμε ακόμη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πηγαίνοντας στο σπίτι της και ακούγαμε μουσικές συνθέσεις δικές της, η ζωή έχει απίστευτα ακούσματα τα οποία τα έχει συνδέσει. Έχει μια μουσική βιβλιοθήκη. Ξεκινάει από τάγκο.
0: Είναι φοβερή. Είναι και η αίρια του τάγκο και του ακορντεόν μαζί καταρχάς.
1: Ακριβώς. Δηλαδή... Αλλά έχει στοιχεία λαϊκά. Έχει στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής πολύ έντονα. Δεν το βρίσκεις εύκολα σε συνθέτη.
0: Ναι, όχι, δεν το βρίσκεις. Πάμε σε σένα όμως τώρα. Πάμε στο Γιάννη, ήθελα να πάμε τώρα. Πώς έγινε αυτή η σύμπραξη και σου έγραψε τη μουσική για τα τραγούδια σου, Γιάννη?
1: Όμως ο Γιάννης έχει σχέση πάλι με τη ζωή. Με το Γιάννη γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή του είπα αν μπορεί να ακούσει το τραγούδι που είχαμε γράψει με τη ζωή που κυκλοφόρησε σαν σίγκλ. Το φιλί στο γραμμένο.
0: Ναι.
1: Εκεί πάνω σε αυτό του λέω: πολύ θα ήθελα να γράψουμε και μαζί. Να γράψουμε, μου λέει. Τόσο εύκολα.
0: Απίστευτος, έτσι, δεν είναι απίστευτος. Ένα περιβόλι είναι ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Και σου έγραψε λοιπόν και σου έγραψε τη μουσική και για το αυτό που ακούσαμε.
1: Είπαμε να βγάλουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι και λέω, επειδή έχω μια φίλη που γράφει, ψυχολόγος, ναι, ουσία η ίδια, αλλά λέω, φέρε μου να δω κάποιους στίχους, μου λέει. Και του πάω.
0: Της Κατερίνας Κοτσιφάκου, της
1: Κατερίνας Κοτσιφάκου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Βλέπει λοιπόν, μου λέει θα γράψω όλα. Ήταν 3 τα κομμάτια που υποτίθεται θα επιλέξει ένα, αλλά μου λέει θα τα γράψω και τα 3.
0: Και τα έγραψα και τα 3. Το ένα το ακούσαμε ήδη. Είναι το Μια Δευτέρα στην Αθήνα.
1: Το Μια Δευτέρα στην Αθήνα.
0: Ναι, και το επόμενο που θα ακούσουμε. Για πες μου για το Μια Δευτέρα στην Αθήνα.
1: Μια Δευτέρα και στην Αθήνα. Όπως και να ακούγεται σαν Αθήνα μάλλον. Δεν περιορίζεται, πιστεύω, μέσα στην Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια. Τέτοιες ιστορίες, να σου πω εγώ, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας.
1: Σε δρόμο, πραγματικά, σε κάθε γωνιά, σε κάθε πόλη.
0: Έτσι. Τέτοιες ιστορίες. Πόσες υπάρχουν, αγαπημένα μου, Βασίλη.
1: Μπορεί να αναφερόμαστε στην Αθήνα, αλλά καθόλου δεν είναι Αθήνα.
0: Όχι.
1: Είναι τελείως συμβολικά.
0: Όπως επίσης το επόμενο που σου έγραψε, πάλι σε στίχους Κατερίνας Κοτσιφάκου, τη μουσική που έγραψε ο Γιάννης, το «Η ζωή είναι στιγμές και αν δεν είναι στιγμές η ζωή, ρε παιδιά, τι είναι η ζωή?» Για πάμε, Βασίλη μου, για πάμε.
1: Για να τα πούμε.

0: Περίμενε γιατί παίζει με τα κουμπιά εδώ πέρα ο ηχολήπτης, ένα λεπτό. Βαθιά συναισθηματικό και αυτό το τραγούδι. Πονάς, παιδί μου, πονάς, τραγουδάς και πονάς.
1: Το μαγικό που κατάφερε ο Γιάννης, πάλι θα μιλήσω γι' αυτό, είναι ότι εγώ είμαι ένας πιο λαϊκός τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης, παρόλο έβαλε λοιπόν σε αυτό το τραγούδι, θες λαϊκό μου, υπορείσαι, πάρε ένα ζεμπέκικο, αλλά είναι ένα ζεμπέκικο που δεν ξέρω αν σε προκαλεί τόσο να το χορέψεις, ώστε να το δεις.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πάρα πολλές εικόνες.
0: Βέβαια, και σου δημιουργεί και εικόνες, η αλήθεια είναι.
1: Σου δημιουργεί απίστευτα.
0: Ναι.
1: Εικόνες.
0: Ναι. Αν δεν αισθάνεσαι όταν τραγουδάς, Βασίλη μου, το θέμα είναι να αισθάνεσαι και να το νιώθεις αυτό που τραγουδάς. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα, έτσι δεν είναι. Και η μουσική του Γιάννη και η στίχη είναι όλο δεμένο πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θες να ακούσουμε και το άλλο τραγούδι του Γιάννη για να πάμε και μετά στο Θαλή.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το άλλο τραγούδι από τον Βασίλη Κοντογιώργο που του έγραψε τη μουσική ο Γιάννης Ζουγανέλης, πάλι σε στίχους Κατερίνα Κοτσιφάκου, το «Πάρε με θάλασσα». Πάρε με θάλασσα. Και να σου πω, η Κατερίνα τι μου είπες ότι είναι ψυχολόγος η κοπέλα.
1: Είναι κλινική ψυχολόγος η ίδια, ναι.
0: Κλινική ψυχολόγος. Κοίτα λοιπόν πώς μπορεί μια κλινική ψυχολόγος να διαβάσει τόσο καλά την ανθρώπινη ψυχή. Αν δεν μπορεί και εκείνη, ποιος μπορεί. Λοιπόν, πάρε με θάλασσα. Πάμε.

0: μου κάτι, όλα αυτά τα που τραγουδάς έχουν κάποιο στόχο, έχουν χτυπάνε κάπου, σου απαντάει το πρόσωπο?
1: Πιστεύω γιατί... να απαντάει στους περισσότερους.
0: Έτσι, έτσι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποιο στόχο έχουν όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε περισσότερο την Κατερίνα.
0: Ναι, να ρωτήσουμε την Κατερίνα, εκείνη θα ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι το καλοκαίρι σου?
1: Ναι. Πάνω σε αυτό που λέγαμε, ναι. Είτε Κατερίνα είτε Γιάννη, εγώ με το Γιάννη, δυσκολεύτηκα πιο πολύ. Γιατί

0: Και ο Γιάννης, διαβάζοντας αυτούς τους στίχους, ενώ στο στούντιο εγώ ήθελα απλά να τραγουδήσω όπως κάθε μουσικός, σωστά τις νότες, εκεί ήταν ο αυστηρός, ήταν απαιτητικός, ώστε να... Περίμενε, μου λέει, όπα, κατανοείς την κάθε λέξη, να εκφράζω το συνέστημα που κρύβει κάθε λέξη, οπότε βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό ήθελα να πω.
1: Τι να πω, πραγματικά ήταν μια συγκυρία που φαίνεται ότι σ' άρεσε όλη αυτή η σύμπραξη. Φαίνεται ότι το χάρηκες δηλαδή και ότι χαίρεσε για όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό σε ρωτάω, τι, το καλοκαίρι τι προβλέπετε? Καταρχάς διάδοση των τραγουδιών μέσα από τις μουσικές πλατφόρμες και όλα αυτά.
0: Πλατφόρμες και πιο πολύ από το ραδιόφωνο.
1: Και το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ο προτεργάτης της μουσικής διάδοσης.
0: Και μάλιστα το ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα λίγο πολύ, είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Εκεί πέρα είναι αλλιώς.
0: Καθοδηγούμενα.
1: Είναι καθοδηγούμενα. Είναι, να τα λέμε και, και ευθέως, Βασίλη μου, είναι και πληρωμένα.
0: Εκεί είναι και πληρωμένα.
1: Άμα δεν έχεις να βάλεις το χέρι στην τσέπη, ξέρουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Εμείς εδώ πέρα είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο χαλαροί, όπως έχεις δει.
0: Εγώ από την επαρχία προέρχομαι, οπότε ξέρω ακριβώς πού λειτουργούν στην επαρχία. Και ένα άλλο καλό που έχει το ραδιόφωνο είναι αυτό το μέσο, πέρα από τις πλατφόρμες, που μας φαίνει και αυτό σε επαφή με τους ακροατές.
1: Ακριβώς, σε γνωρίζει
0: μετά από
1: ο κόσμος.
0: Κάποια άλλη εκπομπή, πέρα από το σε γνωρίζει, με πήραν άλλη, από άλλη εκπομπή, μετά από το τέλος κάποιες εκπομπής, με πήρε ο δημοσιογράφος Καλή ώρα εσύ και μου είπε ότι δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα και μου είπαν για αυτό το τραγούδι, αυτή την παρατήρηση. Μου είπαν για αυτό πώς τους άγγιξε.
1: Ναι, το ραδιόφωνο έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Μερικές φορές εγώ έχω κάνει και τηλεόραση, έχω κάνει και ραδιόφωνο, αλλά η μαγεία του ραδιοφώνου και η μετάδοση του μηνύματος είναι αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε, Βασίλη μου, και το τελευταίο τραγούδι που είναι σε μουσική Θαλή Τριανταφύλου.
0: Ενώ φίλο και συνεργάτη του Γιάννη του Ζουγανέλη.
1: Α.
0: Που έπαιξε και στο. Σε όλα τα κομμάτια πιάνω.
1: Ναι, και στίχους Νάνση Λάπα. Ποια είναι η Νάνση Λάπα?
0: Η Νάνση Λάπα, λοιπόν, είναι σύζυγός μου.
1: Έλα, λοιπόν, άμα περιμένω, θα στο βγάζω ένα-ένα με το τσιγκέλι.
0: Έπρεπε να το πούμε τελευταίο.
1: Έπρεπε να... Άρα, καλά το επιλέξαμε τελευταίο, για να δούμε τι στίχους έχει γράψει η Νάνση Λάπα με το «Μη μου μιλάς».

0: Ό,τι χάνεται φεύγει μακριά, λοιπόν, μας λέει με τους στίχους της και την ερμηνεία του. Με τους στίχους της Συνάνση και με την ερμηνεία του ο Βασίλης. Μη μου μιλάς, θέλω σιωπή για να θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η πρώτη φορά που γράφει η Νάνση τραγούδι.
1: Είναι πρώτη φορά, ναι.
0: Μπράβο της. Να και στιχουργός η Νάνση.
1: Ναι, το είχε γράψει χρόνια πριν και λέω.
0: Μήπως ήρθε η ώρα.
1: Όχι, πήρα μαζί τους, γιζόταν ως φοιτήτρια. Ναι. Οπότε τότε είχαν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ήταν και ανέμελη, πιστεύω, γράφανε. Πολύ.
0: Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια είστε μαζί με την Άνση?
1: Είμαστε 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια.
1: Με δύο παιδιά.
0: Μπράβο σας. Μπράβο
1: σας. Το λύκειο τώρα.
0: Άρα οι αγάπες σου είναι τρεις, αν εξαιρέσει τα παιδιά, τα βάζω σε μία. Τα παιδιά, η Νάνση και η μουσική, το τραγούδι.
1: Η μουσική.
0: Υπάρχουν σκηνές τις οποίες εμφανίζεσαι κάπου, Βασίλη μου, κάνεις συναυλίες, πλάει σε άλλους, πώς είναι το σύστημα?
1: Η αλήθεια είναι τώρα το καλοκαίρι, με μια δικιά μου πάντα θα παρουσιάσω και τα τραγούδια και θα κάνω κάποια live. Με τη ζωή πάλι θα εμφανιστώ σε κάποιες δικές της συναυλίες.
0: Ναι.
1: Για φέτος το καλοκαίρι και οργανωνόμαστε από Σεπτέμβριο πάλι να δούμε.
0: Ναι, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι είναι και για μπάνια, έτσι. Μην πεθάνετε και στη δουλειά. Και άλλοι είναι τρελή η ζωή με τη δουλειά. Όλη την ώρα δεν την πετυχαίνεις και ποτέ να ξεκουράζετε. Όλη την ώρα είσαι στούντιο, είσαι συναυλίες ή τρέχει εδώ ή στο εξωτερικό.
1: Αυτή είναι η ξεκούρασή τη στο στούντιο.
0: Αυτή είναι η ξεκούρασή τη στο στούντιο.
1: Ένα δωμάτιο, να μην πω ένα δωμάτιο, συγγνώμη, θα το πω τώρα. Είναι η κρεβατοκάμαρά του που έχει. Πραγματικά δίπλα στην κρεβατοκάμαρά τη είναι το στούντιο τη που κάθεται και γράφει.
0: Ναι.
1: Και βάζει και το στέλιο αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, αλλήμον.
1: Καναγιάζει και το στέλιο.
0: Εσύ με την Νάνση πώς χειρίζεστε σαν ζευγάρι τη δική σου τη δουλειά? Εννοώ, είναι όλη η οικογένεια δίπλα σου?
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Το κρύψω.
0: Δεν είναι εύκολο. Όχι, το να είσαι παντρεμένος και να έχεις οικογένεια με έναν τραγουδιστή δεν είναι εύκολο. Να τα λέμε και αυτά, Βασίλη μου.
1: Και γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι απήχα αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα που μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά,
0: ναι,
1: που το ξαναβρήκαμε πάλι, τώρα να είναι λίγο διαφορετικά. Όλα, ναι, τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια ήμουν πιο κοντά στην οικογένεια παρά τη μουσική.
0: Και νομίζω ότι έκανες πάρα πολύ σωστά. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία στην νέα σου δισκογραφική δουλειά. Μια Δευτέρα στην Αθήνα. Η ζωή είναι στιγμές. Μη μου μιλάς, πάρε με θάλασσα. Μουσική Γιάννη Ζουγανέλης και θα λύσει σε 30 φίλους σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Σε ταξιδεύει, η αλήθεια είναι αυτή η μουσική. Πραγματικά, και σε κάνει να ταυτίζεσαι. Γιατί πάντα έχουμε ιστορίες που ταυτίζονται με τα τραγούδια, έτσι δεν
1: εννοείται.
0: Είναι. Συνέστημα πάνω απ' όλα. Αυτή είναι η έκφραση του τραγουδιού. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και θα ακούσουμε και τα τραγούδια σου.
1: Θα χαρώ, εννοείται.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, Βασίλη μου. Φιλιά πολλά.

Ήρθε η ώρα του παιδιού. Λοιπόν, φύγε από εδώ πέρα. Έχει μπει μέσα η Κούλαρου. Έχει παραγγείλει το τραγουδάκι της κανονικά. Πώς το λέμε το τραγούδι που θέλει? Θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Λοιπόν, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Για πάμε να σε απολαύσουμε. Κάποιος τραγουδάει, πώς την είπαμε αυτή? Το Κατερινάκι τραγουδάει.

0: Είναι Παρασκευή, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, εντάξει. Θα μου πεις τις άλλες μέρες το ίδιο θα κάνουμε, αλλά οκ. Okay. Σήμερα είναι Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και είπαμε το τελευταίο πεντάλεπτο να το ξεμπουρμπουλέψουμε λιγάκι. Παρουσία της Νατάσα Σκούλερ, βεβαίως.
1: Μπορούμε αυτό να το κάνουμε κάθε Παρασκευή.
0: Δε, σε παρακαλώ πολύ. Το πεντάλεπτο της Σκούλερ θα κάνουμε. ναι. Λέτε υπογλώσια, ναι, κανονικά.
2: Σαν τις άλλες.

0: Λοιπόν, κατά καιρού η Κουλέρου έχει κολλήματα με διάφορα τραγούδια. Αυτό είναι το κόλλημά της τώρα. Θέλετε να θυμηθούμε κανένα άλλο τραγούδι κόλλημα της Νατάσα Κουλέρου? Θα βάλουμε ένα δικό σου. Δικό σου κόλλημα θέλουμε τώρα. Τι έγινε? Τι είναι αυτό, παιδάκι μου?
1: Αργυρός.
2: Πάμε!
1: Αργυρός.
3: Πες μου το

0: ένα τραγούδι για τους γάμους.
1: Α, ναι.
0: Και έτσι γίνεται viral.
1: Α, είναι must αυτό στους γάμους του φετινού καλοκαιριού δηλαδή.
0: Και είναι και συρτό, έτσι.
1: Είναι και συρτό κανονικό, και νησιώτικο, συρτό κανονικό. Άντε ρε παιδιά και στα δικά μας να ζήσετε. Είναι σαν το Persen Presi, κατάλαβες, πες μου το ναι.

Λοιπόν, η ώρα πάει και 45 και νομίζω ότι μετά το Κατερινάκι και τον Κωνσταντίνο θα κλείσουμε με άλλο ένα κόλλημα της Κουλιαρού. Έτσι, μπράβο! Έτσι ξεκινήσαμε την τρέλα. Με αυτό! Όποτε το βάζαμε, παιδιά, παράταγε ό,τι έκανε η Κουλιαρού και έμπαινε μέσα και άρχισε και χόρευε. Έλα, πάμε.

0: ξέρεις ότι αυτό το βίντεο πάει TikTok.
1: Άρε ζήλοι θα γίνουμε.
0: Εντάξει.
2: Πιάσε με να σε χορέψω. Θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Τόσες φορές που το βάλαμε το μαθήκα απ' έξω.

0: κάψαμε σήμερα εδώ στο Real Voice. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο χορεύοντας και τραγουδώντας. Βοήθειά μας Παναγία μου. Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους ακροατές.
1: Να σε και εγώ να πω και κάτι, παιδιά. Ερωτευτείτε.
0: Να ερωτευτούμε,
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι το άλλο σύνθημα που είναι εντελώς σε πιο μη ρομαντική διάθεση. Φάτε! Να περάσετε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε από το μικρόφωνο χορεύοντας. Ο μόνος καθιστός είναι ο Παρίς Βασιλάκης. Να περάσετε λοιπόν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και προσοχή στις τσούχτρες κάθε μορφής.
1: Και στους λαγοκέφαλους.
0: Και στους λαγοκέφαλους κυρίως. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου σήμερα, με τη βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και με τις καυτές αέριες μάζες να πνίγουν τους πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασιλής Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα για τη διάσωση παγιδευμένων στα συντρίμια μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό. Δεκάδες μετασεισμίδες χαιρένουν το έργο τους, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση για βοήθεια από χώρες του εξωτερικού. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 235, ενώ τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ακόμη και τους 50.000 φτάνουν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, λένε οι ειδικοί.
0: Αναστέλει προσωρινά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο απομάκρυνσης ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίος στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Δεν θέλουμε συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου.
1: Σοκ στη Λάρισα, 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και δοχείο με βενζίνη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, πώς έληξε η ομηρία.
0: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Στην κατάθεση του ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα είχε το μαχαίρι αποδίδοντας το χτύπημα σε ατύχημα. Το ενδεχόμενο η συμπλοκή να έλαβε χώρα για λόγους επικράτησης στην περιοχή εξετάζουν οι αρχές.
1: Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός.
0: Παράταση ως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση όλων των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για μία ακόμη ημέρα δοκιμάζεται η Δυτική Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται σήμερα στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους υπό τον κίνδυνο θερμοπλεξιών.
0: Την δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Από το βήμα της Βουλής αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
1: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ελία που ξεπερνά το 500.000 ευρώ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις διαρρήξεις εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος η δράση τους όταν συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο μέλη της.
0: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
0: Και στα του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφία Σταδίου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
4: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Οι προσπάθειες συντονισμού είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λα Γκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίλιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα. Και ως εκ τούτου, πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν αντιμετωπίσει έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής
0: τρομάζουν. Οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
4: Βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
0: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
5: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο, για να υπάρχει αμεσότητα, για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι σε ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5-8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ. Θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Ομάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρωμένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμενόπλια εμποδίστηκαν από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα φύγουν την ελευθερία της δασκαλίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η Αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
0: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους και ο στόχος του είναι από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή. Τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει ασάφεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις, ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
8: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας του. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα. Έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει. Είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις.
1: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
1: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
9: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της έναντι της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ένας ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι υπόλοιποι
1: του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
9: Για πολλές ώρες δεν το γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα, εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό.
1: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο, ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων, αποτελείμενη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία, επιτέθηκαν σε βάρος τους για ένα οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες, ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιος θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, οι περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Στη μία τα ρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή. Οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
1: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται σοφία ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
9: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός που ήταν και ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του, ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού, αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
1: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες, από ό,τι φαίνεται.
9: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς στούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό ακατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοκετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
0: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε τον δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημελιού δικαίου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, Καζάνη που βράζει, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σόκρατη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σόκρατη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσαγίρη.
11: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδε, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πλήρωμα δών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς και ενός

0: μήνυμα που έστειλε.
1: Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει και επισήμως το κυνήγι του λαγοκέφαλου με πρόσταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται ταχύτατα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα και στην αλληλεία, επικηρύχθηκε. Όλοι στη μάχη λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καθώς το κίνητρο δεν είναι αμεληταίο, ορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο πακέτο 7 στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλληλείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία και του Υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πέραν από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα λαθραλίας και αθέμητου ανταγωνισμού,
0: ήρθε και ο λαγοκέφαλος.
1: Μπράβο, σήμερα αντιμέτωπε και με την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο ανακοίνωσε την έναρξη πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα επιθετικού, όπως είπες και εσύ, και τοξικού ξενικού είδους που προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλλιεύματα και τα αλλιευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες αλλιείς να αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου που θα αλλιεύουν. Το μέτρο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ δρομολογείται μηχανισμός αποζημίωσης των επαγγελματιών αλλιεύων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες βασίλειας από το Υπουργείο, οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του κόστους καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες αλλιείς εξισώνονται με τους υπόλοιπους αγρότες ως προς την επιδότηση καυσίμων, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Τώρα, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, ξεκινά το πιλωτικό πρόγραμμα και με αυτό το ποσό που θα λαμβάνουν για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδουν, καλύπτονται ουσιαστικά και τα έξοδα μεταφοράς, ψήξης και καυσίμων, ώστε να έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο, το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να εξελιχθεί το πρόβλημα. Αποτελεί όμως το πρώτο οργανωμένο βήμα για το περιορισμό του εισβολικού είδους, με στόχο, εφόσον αποδώσει, να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και άλλων ξενικών ειδών που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
0: Κωνσταντίνα Χελιδόνη, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς, όπως μας είπες, όχι τους ερασιτέχνες ψαράδες, το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
1: Συγγνώμη, χάθηκε το σήμα.
0: Αφορά μόνο το μέτρο τους επαγγελματίες αλλιείς. Ξεκαθαρίζεται αυτό στη διάταξη. Ακριβώς, όχι τους ερασιτέχνες ψαράδες, δηλαδή.
1: Όχι, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς και αποζημιώνονται με 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό λαγοκέφαλου.
0: Άσε με, Ελισάβετ, την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλλιείς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλλιείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιεύματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότηση, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
3: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράτηση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο Εξοικονομώ 2021 και Εξοικονομώ 2023, στο Εξοικονομώ Ανακοινίζω για νέους, στο Εξοικονομώ 2025 και στο Εξοικονομώ Επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικός στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα σπίτια τους και απ' την άλλη επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίζουν καλύτερα τη συνεργεία τους. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι δίχτυοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους μετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους τους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
3: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
4: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου, τουλάχιστον από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
3: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
5: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με νομοτεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένα δεν είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο τον οποίο εισπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
3: Ναι, γιατί τέλη. Ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
5: Για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ, προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν εις πράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης ένα μήνυμα αντάρτικο από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε πως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων. Αυτό δημιουργεί διάκριση.
3: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
5: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνος, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι του 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με τον Δημήτρη Συρμάτση. Δύο μάλιστα από τους διαρρήκτες της Θεσσαλονίκης λένε οι πληροφορίες μας ότι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο.
6: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
7: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΠ, ο Ολυμπιακός Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερη διακρίση, θα αναφέρει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές στην Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026, μία φορά το διπυρωτικό κύπελο της FIBA το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και...
3: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
7: Ναι, ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση, με τους τέσσερις βαθμούς που έχουν, προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο. Γερμανία, φτύλεφαντος του Εκουαδόρ από τον πέμπτο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον έκτο προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις ΗΠΑ. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη ισόπαλη 0-0 με την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στους 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς, στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο πέμπτο όμιλο, το Εκουαδόρ μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτύλεφαντος του νίκησε 2-0 το Κουρασάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτύλεφαντος του 6 και το Εκουαδόρ, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32, ως τρίτο καλύτερο, προκρίνεται στα νοκάουτ παιχνίδια. Κουρασάο φεύγει από τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Ισία. Ολλανδία 7 βαθμούς. Η Ιαπωνία 5. Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες. Διότι 32. Την Ισία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10. Νορβηγία-Γαλλία. Σενεγάλη-Ιράκ. 3 τη νύχτα. Ουρουγουάη-Ισπανία. Πράσινο ακροτήρι. Σαουδική-Αραβία. 6 το πρωί. Αίγυπτο-Ιράν. Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασίλη, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν εκεί. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Echo Rally Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την έκτη ειδική διαδρομή στο στήρι Διωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μία στις 5 το απόγευμα, η 7η ειδική στη Στίβα. Δύο ειδικές λοιπόν πριν το τέλος της σημερινής ημέρας. Προηγείται ο Βέλγος Τιέρι Νεβίλ με Χιουντάι 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σεμπάστιαν Οζιέ με το Γιώτα. Χθες ο Οζιέ κέρδισε την υπερειδική που έγινε στο The Lincoln Sports Park. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη θέση. Πάμε και σε τρεις ειδήσεις τα υπόλοιπα που έχουμε. Στον Ολυμπιακό, ο Διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας ο Πάλτσα Πόποβιτς είναι πολύ κοντά να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Στο Παναθηναϊκό, επίσης, είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του 24χρονου Σκοπιανού Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθήτρια Ελβετία στην Τούν. Βρίσκεται το Παναθηναϊκό. Θα υπογράψει ο Σκοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν υπολογίζεται, έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
3: Και με αυτό να κλείσουμε, Δημήτρη.
7: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
0: Ο καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνιακέ, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
6: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινόταν τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 από φόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι υπερήλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα υπηρετικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθρι ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 μποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερες στα υπηρετικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ευτυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τσιλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η ίσπραξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
3: Και στο enikos.gr Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Παρά τις προκλήσεις της υπογενετικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτω των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδυσης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
11: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
12: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
15: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Λοιπόν, Σπύρο, πού θα με πας κρουαζιέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλεις απλά να με καλοπιάσεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Όχι, γιατί σου βάλα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Μύκονο Σαντορίνη λέει εδώ.
1: Πάμε.
0: Μην πω τα άλλα και εγώ τίποτα προβλήματα.
1: Για τους πιγκουίνους λες.
0: Μην τα πω αυτά.
1: Που ξέρουν τώρα οι πιγκουίνοι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κρουαζιέρα, Μύκονο Σαντορίνη, στο Μαρούσι πρώτα απ' όλα. Ένα το κρατούμενο και δεύτερο.
0: Μέσα στο στούντιο, εκτάκτος.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερη εκπομπή σήμερα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Αυτό το λιγότερο.
1: Και δεν με άφησες κιόλας που είχα σήμερα Παρασκευή προγραμματίσει να πάω να κυνηγήσω λαγοκέφαλους.
0: Μπορείς μετά.
1: Ναι.
0: Μετά δεν μπορείς.
1: Εδώ έχω βάλει λιτούς και δεμένους. Εδώ έχω βάλει λιτούς και δεμένους γιατί είναι για τους επαγγελματίες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Εγώ ούτε καν ερασιτέχνης, ούτε καλά.
0: 5,33.
1: Αμέ, 5,33
0: το κιλό. Αυτό σου λέω, δεν μπορείς να πας μετά.
1: Να βγάλουμε
0: έχεις και το Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Να βγάλουμε.
0: Θα κυνηγάς λαγοκέφαλους.
1: Να βγάλουμε τις διακοπές του καλοκαιριού. Διότι μου ζητάει η Μαρία να την πάω στο Παρίσι. Θέλει να δει τον πύργο του Άιφελ. Κάτσε, περίμενε. Εγώ μέχρι στιγμή. Έχει πάρα πολύ ζέστη πρώτα απ' όλα, τη είπα αν είναι δυνατό.
0: Τι
1: θα πάμε να βουτάμε στο
0: Σιγκουάνα. Χριστούγεννα τάξε.
1: Όχι, δεν τάζουν τέτοια πράγματα. Λουκία μου, σε παρακαλώ πάρα.
0: Χριστούγεννα, από εκεί μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ποιο ή ποιο βεβαίνει, σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Ποτέ δεν ξέρει, οι εξελίξει έρχονται πρώτε. Αλλά είπα, φιλιατρά.
0: Φιλιατρά. Που έχει τον πύργο του Άιφελ.
1: Θέλει πύργο του Άιφελ.
0: Τον πύργο, έχω περάσει κι εγώ από μπροστά.
1: Και φαντασία.
0: Εντάξει, δεν μοιάζουν και πολύ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Γκουστάβ Άιφελ πήρε τα.
0: Τα φιλιατράκια. Από εκεί
1: εμπνεύστηκε. Έχει κλέψει τα σχέδια από το φιλιατρινό συνάδελφό του.
0: Λοιπόν, προλαβαίνει να πα για κυνήγι λαγοκέφαλου. Εγώ έχω να σου πω.
1: Στα φιλιατρά τι συνδυάζει. Συνδυάζει πρώτα απ' όλα πολύ καλή γουρνοπούλα.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι. Γενικότερα.
0: Αυτό που το πας.
1: Έπρεπε να φωτογραφίσω το.
0: Και δεν τη λες και σωστά. Δεν τη λες και σωστά.
1: Γουρνοπούλα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό αξάν, μια και μιλάμε για πύργο του Άιφελ και γαλλικά, είναι αυτό.
1: Είναι γουρνοπούλα. Έχει απόλυτο δίκιο. Να σου πω το εξής. Εμείς, επειδή είμαστε από την πλευρά της Λακωνίας, δεν έχουμε καμία σχέση με The Dark Side of Taygetos. Έτσι. The Dark Side of Taygetos είναι η Μεσσηνή από εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμαρά. τι να κάνουμε, Μεσσήνιος είναι ο άνθρωπος. Και είναι και πρόσωπο της επικαιρότητας.
0: Και
1: του αρέσει και η γουρνοπούλα.
0: Και πάει και συχνά στα μέρη του.
1: Εννοείται,
0: επίσης.
1: Στην Πύλο.
0: Στην Πύλο.
1: Λοιπόν, 5.33 ο λαγοκέφαλος. Δεν τρώγεται.
0: Ναι. Παρόλο που. Τρώγεται, αλλά μπορείς να πας, είπαμε, να τον ψαρέψεις για να ενισχύσεις το εισόδημά σου.
1: Διάβασα και μου στείλε ένας συνάδελφος, μου λέει το πρωί, γιατί το συζητούσαμε με τη Στεφανία. Μου λέει, γιατί το λες ότι δεν τρώγεται. Στην Ιαπωνία τον τρώνε.
0: Τον τρώνε.
1: Λέω,
0: αφού έχει
1: παιδιά,
0: δηλητήριο,
1: λέει. Λέω, θα πάθουμε τίποτα.
0: Αφού έχει δηλητήριο.
1: Και μου λέει, γιατί πάθανε τίποτα οι Ιάπωνες, τώρα τι να το απαντήσεις.
0: Μήπως δεν το τρώνε οι Ιάπωνες. Λοιπόν.
1: Να είναι άλλη χώρα.
0: Σήμερα εκτάκτος, όπως ακούτε, έχω μαζί μου το Σπύρο το Παπαδάκι, διότι τον Νίκο στο Στραβελάκι ελπίζουμε να είναι κάπου ωραία και να ξεκουράζεται λίγο, γιατί την έχει ανάγκη την ξεκούραση. Οπότε Σπύρος Παπαδάκης μαζί μου σήμερα το μεσημέρι.
1: Η κυρία Λουκία Γκάτσο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κύριε Νίκο, να φεύγεις πιο συχνά την Παρασκευή, να ξεκουράζεσαι. Παρασκευή να φεύγεις και Δευτέρα. Κάνω τετραήμερο.
0: Ο Σπύρος ήταν εδώ πάντως.
1: Είμαι εγώ εδώ.
0: Ο Σπύρος ήταν εδώ. Είναι παντός καιρού.
1: Καλά, εκ των πραγμάτων δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια να σου πω την αμαρτία μου. Το πρωί που έρχομαι.
0: Η μαύρη νύχτα, θες να πεις.
1: Αυτό ακριβώς, επειδή είναι μαύρη νύχτα, είναι διαφορετική ψυχολογία. Δηλαδή, έχεις την ψυχολογία ότι, πρέπει να βγάλεις εκπομπή, 3 ώρες, έχουμε προετοιμαστεί κιόλας το 2 ώρο με την Στεφανία. Την πρώτη ώρα εκεί κοπανάω μόνος μου.
0: Ναι.
1: Έχεις μια ψυχολογία ότι, είσαι στη δουλειά. Τώρα, Λουκία μου, να σου πω την.
0: Ότι δεν θα έπρεπε να είσαι στη
1: δουλειά. Βλέπω αυτό το καταγάλανο, έτσι.
0: Είδες.
1: Αυτό το. Δηλαδή.
0: Και έχει και ωραίο καιρό σήμερα. Βέβαια, έχει και πολλά μποφόρ και πρέπει να προσέχουμε γενικώς. Να προσέχουμε. Διότι οι φωτιές καραδοκούν.
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι φωτιές καραδοκούν και δεν είναι ό,τι καλύτερο τώρα αυτή την περίοδο. Πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι είμαστε, κατηγορία 3 είμαστε σήμερα στο νομό Αττικής. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι. Τα έχω εδώ εγώ τα κοιτάπια μου όλα.
0: Εντάξει, τα κοιτάπια σου. Πάντως λέει ενισχυμένα μελτέμια. πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, φέρνουν οι επόμενες μέρες, οπότε πρέπει να προσέχουμε, γιατί οι άνεμοι θα φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας, οπότε να προσέχουμε.
1: Πάντως όχι.
0: Αλλά δεν έρχεται καύσωνας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Σε εμάς θα αργήσει. Αυτό.
0: Σε εμάς μπορεί και να μην έρθει.
1: Γιατί να μην έρθει?
0: Δεν ξέρω, μήπως μας ξεχάσει και κάτι, βρε Σπύρο μου. Δεν γίνεται να μας θυμούνται όλα.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Μα
0: κάτι.
1: Δεν γίνεται, είναι
0: γιατί?
1: Η μοίρα αυτής της χώρας, οτιδήποτε. Θα χάσουμε το ενδιαφέρον μας.
0: Όχι, ας μας ξεχάσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι να το χάσουμε.
0: Γιατί θα πρέπει να ανοίγουμε τα air condition. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Μετά τα λεφτά τελειώνουν που τελειώνει 15-16 του μήνα, 17 για άλλους, εξαρτάται τι είσαι. Τώρα να έχουμε να πληρώνουμε, να έχουμε και καύσωνα. Όχι, άστο καλύτερα. Ναι. Άστο, δεν πειράζει. Ας μας ξεχάσει ο καύσωνας.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα και τα τρολαρίσματα πρώτα από συναδέλφους. Να ξέρεις, ο Βασίλης ο Βασιλόπουλος, συνάδελφος από την ΕΡΤ. Υπάρχουν και άλλοι μεσίνοι, λέει, ακροατές.
0: Να τα.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, δεν είναι. Το ξέρεις κιόλας, επειδή είσαι συνάδελφος, εκεί αυτός ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Γουρουνοπούλα, για να δω εδώ για την Γουρουνοπούλα. Στη μάνη τη λέμε Μπουζοπούλα. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ούτε. Δεν το ξέρω ούτε εγώ που είμαι από τη μάνη.
0: Αφού είσαι από τη μάνη, πώς δεν την ξέρει.
1: Δεν το λέμε
0: εκεί. Δεν το λέτε.
1: Φέρει μια Γουρουνοπούλα.
0: Αγαπητέ Πέτρος, αμφισβητεί.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ. Είπα ότι δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτά, γιατί όμως πιάσουν οι ακροατές του Real FM στο στόμα τους, μπάνουν στο πληκτρολόγιο τους, δεν μας ξεπλένει ούτε ο δούναβης.
0: Παιδιά, γιατί λέτε να με φάει λαγοκέφαλος, τι σας έκανα? Συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί?
1: Λοιπόν, γεια σου ρε Θανάση, καλησπέρα. Γίνεται πανικός, ο Ηρακλής.
0: Λέει να με φάει λαγοκέφαλος, γιατί να με φάει λαγοκέφαλος?
1: Ποια δίνει κλίση έξω από το
0: έδωσα, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Μεσημέρι Παρασκευή είμαστε εδώ. Έχουμε καλή διάθεση. Πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν θα μας τη χαλάσει τίποτα αυτή την καλή διάθεση που έχουμε. Γιατί είναι Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Και είμαστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 5. Έχουμε μαζί μας όπως κάθε μέρα τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη σήμερα στους ήχους. Έτσι χαιρετάει το μαράκι μας. Και την Ειρήνη την Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας, έτσι να μας κάνετε παρέα, studio@papakirialfm.gr.
1: Λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα σε μένα και το Φόρτσα Παοκάρα. Είναι τέτοιο, ήθελα να ξέρω από το πρωί, βρε άνθρωπε, από τις 5.30 ώρα το πρωί. Ναι, πάλι μήνυμα, μέχρι τώρα είσαι έτσι πρέπει,
0: είναι,
1: αυτό είναι,
0: είναι
1: το σωστό.
0: Alert.
1: Ναι.
0: Ακούει τουλάχιστον Real FM.
1: Και με αγαπάει υπερβολικά.
0: Ας αγαπάει. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Κριάδες το πρωί, λέει ο Παπαδάκης, τις ίδιες κριάδες και το μεσημέρι. Τόσο χάλια, λέει. Παρακαλώ να επιστρέψει ο Σταβελάκης.
0: Δεν του αρέσει το χιούμορ σου.
1: Εντάξει,
0: δεν αρέσει σε όλους. Ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Γενικότερο είναι αυτό. Το λέω και για μένα. Δεν αρέσουμε σε όλους. Όποιους αρέσουμε, για τους άλλους θα μπορέσουμε.
1: Όχι, βέβαια. Και δεν θέλουμε και να προσπαθήσουμε καν από την αμαρτία μου.
0: Τι να κάνουμε. Στάτης επικαιρότητας.
1: Γελάω με τα μηνύματα, δεν γίνεται, εντάξει.
0: Κατά τα άλλα, να σου πω, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, κατά τα άλλα.
1: Ποια είναι η ώρα τους, πρώτα απ'
0: όλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον είδαμε σήμερα να παίζει τάβλη στη Νέα Σμύρνη. Αλλά κατά τα άλλα, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο φουλ. Γιατί το είδαμε και αυτό. Τάβλη στη Νέα Σμύρνη.
1: Εξαρτάται τι παίζανε.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε να δω εδώ, πας και καταλάβω. Εννοείς πλακωτό ή...
1: Πλακωτό, πόρτες ή φεύγα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει
0: δεν
1: σημασία.
0: Είμαι και τα βλαδόρισα. Δεν το έχω.
1: Καλά, ούτε κι εγώ πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν νομίζω να έπαιζε φεύγα ο πρωθυπουργός. Δεν θα το ήθελε κιόλας.
1: Το φεύγα δεν θα το ήθελε.
0: Ναι,
1: έχω την εντύπωση σίγουρα.
0: Δεν θα το ήθελε.
1: Μήπως όμως παίζανε πόρτες.
0: Τι να σου πω.
1: Διότι δύο πόρτες έχει η ζωή, άλλες δύο έχει και έχουν και οι εθνικές εκλογές.
0: Άνοιξα μια και μπήκα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι παρόλο που όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, η προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, νομίζω ότι θα πάμε εκ του ασφαλούς την άνοιξη σε εθνικές εκλογές. Αυτή την αίσθηση έχω. Εκτός και αν νωρίτερα γίνει κάποιο ατύχημα. Εννοώ πολιτικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Ο τύπου Αβραμόπουλου, ας πούμε.
0: Εδώ κάθε μέρα Τι,
1: το Αβραμόπουλο.
0: Έχει γίνει το πολιτικό ατύχημα. Αυτό ήδη υπάρχει στην επικαιρότητα.
1: Ναι, το ένα.
0: Μην έρθουν και άλλα μετά.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό. Μην έρθουν και άλλα. Και βαρχίζουμε με τον πολλαπλησιασμό και εκεί.
1: Το χειρίστηκε κιόλας ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι το επικοινωνιακό το έχει.
0: Και βλέπει ο πρωθυπουργός τα εντάλματα να περνούν έτσι από μπροστά του.
1: Τι είχαν τα εντάλματα, ναι. Ναι, ο κύριος Αβραμόπουλος το χειρίστηκε πάντως πάρα πολύ καλά. Όλοι ψάχναμε τον κερατά.
0: Ναι.
1: Αντί να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ψάχναμε τον κερατά. Τον βρήκαμε τελικά τον κερατά, τον επέδειξε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος ότι είναι οι χαμηλόβαθμοι πάνω. Γιατί δεν κάνει να λέμε τη λέξη αυτή.
0: Ποια,
1: ότι με κοίταξες περίεργη. Νόμιζα ότι.
0: Όχι, όχι. Δεν κοιτάει κανείς περίεργα. Μην έχεις. Μην έχεις. Εδώ είμαστε.
1: Έχω τη μίγα, λες.
0: Μην έχεις τη μίγα, ναι. Δεν σε κοιτάει κανείς περίεργα.
1: Δεν ξέρουμε, βέβαια, αν ήταν και μαρτυριάρικος ο συγκεκριμένος ο κερατοκλής. Όχι, ο κύριος Αβραμόπουλος. Από ό,τι φαίνεται, ήταν μαρτυριάρης, διότι του έστειλε την κλίση για να παραστεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει δημιουργήσει και εσωτερικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και αυτό το. Να το πω πώς το λέει η κόρη μου.
0: Πώς το λέει η κόρη σου?
1: Μπιφ. Ανάμεσα
0: βέβαια,
1: στον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Μπιφ, ναι. Για να μιλάμε σωστά ελληνικά.
1: Για να μιλάμε σωστά ελληνικά, ναι. Τι θα κάνουμε με αυτή τη νέα γενιά που προσπαθούμε να.
0: Γιατί θες μεταφραστεί. Όχι, τον μπιφ το μάθαμε, το έμαθα και εγώ τον μπιφ. Τον μπιφ το έχω. Δεν έχω κάτι άλλο, αλλά τον μπιφ το έχω.
1: Ναι, και τα υπόλοιπα δεν κάνω ότι. Ότι δεν τα ακούω, ότι. Τι έγινε, πώς είπατε, ορίστε ένα τέτοιο πράγμα, αλλά οκ. Είναι ένα θέμα, το θέμα του Αβραμόπουλου. Μάλιστα, μαθαίνω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η στρατηγική από εδώ και πέρα, όσον αφορά στην κυβερνητική στρατηγική, εν ώψη των εθνικών εκλογών, οποτεδήποτε αυτές και αν γίνουν, θα στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες.
0: Ναι.
1: Ο ένας πυλώνας έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Τσίπρα.
0: Μάλιστα, διότι αυτό το έχουμε καταλάβει λίγο από τις επιθέσεις προς τα εκεί.
1: Ακριβώς, διότι είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Είτε επιλέξουν είτε δεν επιλέξουν οι ίδιοι αντίπαλο. Από ό,τι φαίνεται
0: τους έχει επιλέξει ο αντίπαλος.
1: Τους έχει επιλέξει ο αντίπαλος, ακριβώς όπως το λες. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικός στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε θα σκληρύνουν τη στάση τους. Ήδη είδαμε και στην ανακοίνωση.
0: Νομίζω ότι και μετά τη χθεσινή του τη συνέντευξη, που είπε έτσι πολύ καθαρά ότι στόχος του είναι η πρωτιά. Είναι αντιπολίτευση. Ότι στόχος του είναι να κυβερνησιμότητα, από ό,τι κατάλαβα. Μετά από από τη χθεσινή τη συνέντευξη που άνοιξε τα χαρτιά του σε πάρα πολλά θέματα, βέβαια νομίζω ότι έντονες ήταν οι σπόντες, να το πω έτσι, προς τη μεριά του Πασόκ, διότι αυτό που είπε ότι τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, που πήγαινε.
1: Ναι.
0: Λογικά προς το Πασόκ μεριά.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Έστειλε μηνύματα προς όλους.
0: Μηνύματα προς όλους. Ναι, και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και...
1: Εκεί κι αν έστειλε.
0: Εκεί κι αν έστειλε. Και πραγματικά θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω γιατί είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο, δεν ξέρω τι του έτυχε, αλλά είμαστε σε αναζήτηση κάποιου από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες χρήζουν απάντησης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μεταξύ άλλων είπε, εγώ κατάλαβα ότι σαν να κλείνει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ανοιχτή την πόρτα, λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Δηλαδή
1: θα σου
0: είπε όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ναι.
0: Η δύναμη που έχει κλείσει τον κύκλο της, κατά κάποιο τρόπο ασφαλώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Γιατί ήταν σε ερώτηση του Αντώνης Ρόιτερ όσον αφορά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση αυτή ήρθε.
1: Όσοι θέλουν, παρετούνται.
0: Ναι, αυτό το έχει πει.
1: Το επανέλαβε χθες.
0: Ναι, το επανέλαβε.
1: Εμφατικά.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν λοιπόν παρετούνται, αλλά μην έρθουν με τα μπέλα.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πρώην υπουργό σου.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως.
1: Αυτό, χωρίς οφείτσια, χωρίς ρεζερβέ θέσεις.
0: Αυτό που έχει προτείνει ο κύριος Φάμελος είναι συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να μας το διευκρινίσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω. Διότι είπε ο κύριος Τσίπρας όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Άρα Εγώ θα ήθελα μετάφραση από την πλευρά του, του ΣΥΡΙΖΑ. Το θα ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα αντίδραση.
1: Ναι.
0: Από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Θα ήθελα αντίδραση.
1: Περιμένεις αντίδραση.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχουν αντιδράσει σε άλλα και άλλα. Ο Πολάκης εχθές με τον Παπά και την Δούρου ήταν σε μια κατάσταση μόνιμη και είχαν βάλει πραγματικά στη γωνία το φάμελο και του άλλαξαν τα φώτα. Ζητούσαν χρονοδιαγράμματα, ζητούσαν στρατηγική εν ώψη ΔΕΘ, που όπως και να το κάνουμε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ορόσημο για την, είναι ορόσημο για την, για την αντιπολίτευση, διότι όπως και να το κάνουμε, από εκεί, από τη ΔΕΘ, θα ακούσουμε πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Πάρα και, πολλά πράγματα. Και εδώ προετοιμάζεται ήδη ο Μητσοτάκης.
0: Θα κριθούν και πάρα πολλά πράγματα. Θα κριθεί ενδεχομένως και ο χρόνος των εκλογών. Θα κριθεί και το τι θα πει, πώς θα ξεδιπλώσουν το πρόγραμμά τους όλοι, και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κερίδη. Προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε. 3 και 4 ήταν το ραντεβού μας, το τηλεφωνικό μας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να τους δώσουμε λίγο, έτσι, λίγο τη συμπάθειά μας. Και όλη η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ βασικά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη αν ενδιαφέρεται για το Δήμο Αθηναίων.
0: Μετά από όσα είπε για τον κύριο Δούκα, λες να έχει βλέψει να πάει για δήμαρχο. Δεν νομίζω.
1: Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ να δώσω άλλη έτσι, εξήγηση. Να κάνω μια ανάλυση μέσα στο μυαλό μου. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Για ποιο λόγο δεν τα βάλε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Πάει τόσο καλά η Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν ανακατεύεται στα πολιτικά των άλλων κομμάτων όπως ανακατεύεται ο κύριος Δούκας.
1: Θέλεις να μου πεις ότι ο κύριος Δούκας ανακατεύεται?
0: Δεν ανακατεύεται. Τι κάνει νιάου στην κεραμίδα? Δεν κάθεται ήσυχος. Δεν κάθεται ήσυχος ο κύριος Δούκας. Γι' αυτό μία λέει να μην βάλουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μετά λέει να συνεργαστούμε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες είχε πάει σε εκδήλωση του κυρίου Αρβανίτη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αγκαλιές, φιλιά. Βεβαίως, βεβαίως, αγκαλιές, φιλιά με τον κύριο Φάμελο, με αυτά. Δεν κάθεται ήσυχος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, μάλλον γι' αυτό και ο κύριος Κερίδης τοποθετήθηκε για τον δήμαρχο.
1: Λοιπόν, ο Άκης από το Αμβούργο, μας ακούνε και στο Αμβούργο.
0: Είδες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί βελούδο η φωνή μου δεν... έχει αρχίσει και κλείνει γι' αυτό. Όσο λέει για το λαγοκέφαλο, έχει γίνει ανάρπαστος.
0: Ναι,
1: είδες.
0: Φυσικά.
1: Κάποιοι φίλοι μου πρόλαβαν κιόλας να παραγγείλουν και όλο στοιχείο κάλεσαν εκτάκτως στην πεθερά τους για κυριακάτικο τραπέζι.
0: Και σου λένε
1: ντροπή.
0: Εδώ, σου διευκρινίζουν ντροπή. Και το πώς λέγεται η γουρουνοπούλα στην Μεσσηνία και τη Λακωνία.
1: Ένα,
0: το μπουζοπούλα. Είναι λαϊκό τοπικό ιδιωματισμό. Ορίστε.
1: Ναι, εντάξει,
0: να, το μπουζού. Ή μπουζί. Δεν τα ξέρεις καλά τα Μανιάτικα, μου φαίνεται, Σπύρο, κι ας είσαι από εκεί.
1: Δεν τα ξέρω καλά τα Μανιάτικα, προφανώς. Μιλάμε τώρα για τη Λακωνική Μανία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα πάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Είναι πολύ ωραίο που σας έχουμε παρέιτσα, παρόλο που είναι Παρασκευή. Έχει αυτή την υπέροχη μέρα και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλετε να πάτε να πέσετε. Να πέσετε, δεν είναι τα καλό αυτό. Να πάτε να κολυμπήσετε.
0: Να
1: βρείτε μια παραλία εκεί και να κολυμπήσετε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Γεια σου, Ρενίκο. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι μόνο κάτω από τα βλάκι. Φυλάκια, λέει, από Σιθωνία Χαλκιδικής. Διότι Λουκία Μουσάντη Χαλκιδική
0: δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχουμε... που το πας. Και δεν έχω πάει κιόλας.
1: Χαλκιδική.
0: Όχι. Δεν έχει και δεν έχω πάει. Ιδέες. Να, ορίστε. Πρέπει. Να ένας στόχος μελλοντικός.
1: Νίκο.
0: Μελλοντικός.
1: Νίκο μου. Ορίστε. Πρόσκληση
0: λοιπόν,
1: στην κυρία Γκάτσου για Χαλκιδική.
0: Τι άλλα έχουμε, για λέγε εσύ που από το πρωί παρακολουθεί την επικαιρότητα.
1: Τι άλλα έχουμε. Ασφαλώς η συνέντευξη του Τσίπρα είναι αυτή η οποία δεσπόζει σε όλες τις. Σε όλο. Πώς λέτε, και στο πολιτικό κομμάτι, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Ναι, γιατί είχε πολλά προσπάσα κατεύθυνση μηνύματα.
1: Τα 6 δισεκατομμύρια όσον αφορά στο αφορολόγητο που είπε, στο φορολογητέο μάλλον, ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Σου λέει, άμα είχαμε κυβέρνηση, άμα είχαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, θα τα κρατάγαμε πού? Εδώ 1,75 λέει, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε και τα ρίξαμε στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Τα δώσαμε, λέει, πίσω. Από εκεί και μετά θα αρχίσει να υπάρχει δημοσιονομική στενότητα, θα υπάρχει προβληματάκι. Και ότι είναι επικίνδυνος. Κάτσε, έχω σημειώσει εδώ τι μου είπανε σήμερα το πρωί, να ξέρεις.
0: Ποιος σου τα είπε, ποιον είχες?
1: Το ρεπορτάζ.
0: Α, το ρεπορτάζ. Το νόμιζα ότι έβγαλες από Νέα Δημοκρατία, πήρες αντίδραση.
1: Αμετανόητος και πάντα επικίνδυνος.
0: Να τα. Μου λέει, το αμετανόητο το ακούω και εγώ συχνά, το λένε.
1: Ναι. Μου λέει κιόλας ο συνομιλητής μου που μου δίνει το ρεπορτάζ κυβερνητικές πηγές.
0: Πηγές, ναι.
1: Άδειασε τους δικούς του. Στεναχωρηθήκατε, του λέω, εσείς εκεί στο Μεγάλο Μαξίμου με το που ακούσατε. Ναι, λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, απαντώντας τον κύριο Τσίπρα, μάλλον η ανταπάντησή τους είναι ότι εμείς αυτά που λέμε τα κάνουμε. Εισαγωγικά είναι αυτό, μην αρχίζετε να πυροβολείτε εμένα. Αυτά που λέμε τα κάνουμε και αυτά που θα πούμε θα τα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σαφέστατα.
0: Σε αντίθεση, φαντάζομαι, ότι πάει αυτό.
1: Με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο οποίος,
0: έτσι, για να συνεχίσω τη σκέψη των κυβερνητικών πηγών.
1: Ξέφυγε και μία ρουκέτα ότι μιλάει ο άνθρωπος που είχε δίπλα του υπουργούς που έχουν εις βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Άρα
0: κοίτα, βέβαια,
1: μπαίνουμε και σε
0: άλλη
1: διαδικασία τοξικότητας.
0: Από την άλλη,
1: μας κόβεις, μα μόλις αρχίσαμε.
0: Μας κόβει, Μαρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μας κόψει. Την αφήνουμε. Την αφήνουμε επειδή την αγαπάμε.
1: Έτσι. Και επειδή περνάμε, δεν έχουμε άλλη, και επειδή δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
0: Και δεν έχουμε και άλλη επιλογή, πραγματικά. Περνάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι μαζί σας.
2: FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεμπάλησαμε, Θράκων.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκη.

0: Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι, κοιτάς τη σκηνή,
7: το Παραδείσου γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία. Με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς. Μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
8: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
9: Στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαιτέρως σε Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας από Αμπελόκηπους προς Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Καραμπόλα με τραυματίες στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως λίγο πριν το Σπαθοβούνι. Ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για 50.000 αγνοούμενους. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

0: Ωραίο το ιταλικό. Φτερνίστηκε στο τέλος της. Όχι, έκανε το λιγμό, ε. Και μια Ιταλία θα ήταν ωραία ιδέα. Εκεί κυκλοφορούν λαγοκέφαλοι.
1: Έλα, μωρέ, σταμάτα μου.
0: Μα το θέμα είναι το εξής.
1: Έχει τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος.
0: Κακός. Να ακούνε Real FM. Βγάλαμε τον Βάρη Βούλιας Βουλιαγμένη, τον κύριο Κωνσταντέλο.
1: Ότι δεν την τζίμπησε την κυρία.
0: Ασφαλώς όχι. Ψέματα λέει. Fake news.
1: Α.
0: Και μάλιστα έδωσε την ιδέα.
1: Άρα μπορούμε να κολυμπάμε από εκεί.
0: Ελεύθερα. Μα πήγα, πρώτα απ' όλα πήγα το προηγούμενο Σάββατο.
1: Ναι, επειδή και ήταν εγώ πήγα, ο κόσμος, και ο κόσμος ήταν έξω.
0: Ναι,
1: και
0: καθόντουσαν σε μία γραμμή αυτό, παράλληλα με το κύμα εκεί που έσκαγε και κοιτούσαν τη θάλασσα.
1: Ναι, και στην παρέα που ήμουνα όλοι φοβόντουσαν και λέγανε μην μπούμε μέσα, η λαγοκέφαλη, το να τ' άλλο και καθόντουσαν έξω. Εγώ κολύμπησα πάντως.
0: Και λέω στη γυναίκα μου, λέω θα τους κάνω πλάκα, θα μπω μέσα. Και την ώρα που θα μπω θα αρχίσω να φωνάζω «Α, το πόδι μου, το πόδι μου». Δεν θα ήταν, θα ήταν άσχημο. Μα καθόντουσαν και κοιτούσαν τη θάλασσα. Αντί να μπουν μέσα, μπήκα μέσα κανονικότατα. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, υπάρχει τεράστιο.
1: Τα μίντια.
0: Οι δημοσιογράφοι φταίμε για όλα.
1: Εννοείται. Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Εσείς φταίτε.
0: Υπάρχει πρόβλημα με την αλληλεία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, γιατί επίσης, οι ψαράδες υποφέρουν από τους λαγοκεφαλούς.
0: Επίσης την ιδέα πρέπει να σου πω, την πήραμε από την Κύπρο.
1: Ναι, ο κύριος Κωνσταντέλος. Όταν είχαν δώσει λιγότερα, τους πιάσανε κορόιδο.
0: Λιγότερα ή περισσότερα.
1: Λιγότερα,
0: εγώ νομίζω
1: λιγότερα.
0: 6 ευρώ ότι τους είχαν δώσει.
1: Νομίζω λιγότερα.
0: Λιγότερα.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
0: Εδώ είμαστε.
1: Αλλά νομίζω λιγότερα πάντως. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα σοβαρά. Γιατί πρέπει να τα συζητήσουμε.
0: Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, να δεις ότι θα ανέβει η τιμή του κύλου του λαγοκέφαλου.
1: Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργκόβα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Κάτσο. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την ακρίβεια η οποία δεν υποχωρεί. Παρά τα όσα μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, παρά αυτή την πλατφόρμα που είναι απλά ένα εργαλείο παρατήρησης των τιμών, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, βλέπουμε δηλαδή ότι τα πλεονάσματα εξακολουθούν, το σεντούκι της κυβέρνησης εξακολουθεί να γεμίζει και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο πολίτης.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι χρήσιμα τα μέτρα, δεν λέει κανείς, καλό είναι και η πληροφόρηση, καλή είναι και τα όποια μέτρα λαμβάνονται, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Το κακό πρέπει να χτυπιέται στη ρίζα του.
1: Mm-hmm.
2: Και η ρίζα του κακού ποια είναι? Η ρίζα του κακού είναι ότι η λειτουργία των αγορών δεν είναι τόσο ανταγωνιστική, υπάρχουν πολλά λιγοπόλια, καρτέλ, συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να... Εντάξει, υπάρχει το παρατηρητήριο, αλλά παρατηρείς τις μεγάλες τιμές.
1: Ναι, παρατηρεί την ακρίβεια ουσιαστικά.
2: Την ακρίβεια και επιλέγεις ανάμεσα σε ακριβά προϊόντα. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στην ακρίβεια και να καθαρίζει η αγορά, να προσπαθούμε να μειώσουμε τη δράση κυκλωμάτων που μεσολαβούν μέχρι να πάει στον τελικό καταναλωτή ένα προϊόν, έτσι ώστε η τιμή να είναι χαμηλότερη. Αυτό δεν έχει χτυπηθεί. Και γι' αυτό, επειδή για πολλά χρόνια δεν έχει χτυπηθεί και τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνουμε είναι κυρίως προσωρινά μέτρα,
1: ναι,
2: ανακουφιστικά μεν, αλλά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γι' αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας εδώ και μια πενταετία περίπου είναι παρόν, δεν έχει φύγει. Και με την προηγούμενη κρίση και πιστεύω ότι και με αυτή την κρίση που τελειώνει, που με βάση τουλάχιστον θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, θα πέσουν όμως, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, αλλά εμείς έχουμε το εξής εδώ στη χώρα μας. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, ακόμα και με την υποψία την πρώτη, οι τιμές εδώ, ας πούμε, στα πρατήρια είχαν ανέβει. Τώρα, ενώ έχουν πέσει, δεν πέφτουν ανάλογα τόσο γρήγορα όσο ανεβαίνουν.
2: Είναι αυτό το φαινόμενο, είναι αυτό το προβληματικό φαινόμενο, όπου δύσκολα ό,τι ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει στην ελληνική οικονομία.
0: Ναι, αυτό όμως είναι θέμα της πολιτείας που πρέπει να το διευθετήσει, να το διαχειριστεί, κύριε Γιαργκόβα. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον, όπως πολύ σωστά είπατε για την πλατφόρμα, μπορείς να παρατηρήσεις τις τιμές. Και νομίζω ότι όλοι μας παρατηρούμε, και εσείς πρώτα απ' όλα ως αναλυτής, ότι υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί δεν μπορεί το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να κάνει 5.
2: Ακριβώς, επειδή παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, τα βλέπει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να τα ανιχνεύσει, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά. Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή υπάρχει άλλη μια αρχή για την αντιμετώπιση των... Για την αγορά, όπως δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία της, αυτές οι αρχές θα πρέπει να κάνουν πιο αποτελεσματικά την αγορά.
0: Και σε συνέχεια του ερωτήματος της Λουκίας, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, έγιναν και συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ότι κοιτάξτε, πέφτει η τιμή, η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει συμφωνία, ο Θεός να την κάνει, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε αυτή την πτώση να τη δούμε στα πρατήρια.
1: Ναι, αλλά δεν τη βλέπουμε.
0: Αλλά δεν τη βλέπουμε.
2: Υπάρχει ένας άλλος λόγος όμως που δεν τη βλέπουμε. Υπάρχει και το θέμα της φορολογίας. Ότι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής έχει το μισό περίπου.
1: Έχει τόσους φόρους απάνω. Ακριβώς.
2: Έχει φόρους. Άρα το ότι πέφτει η τιμή, πέφτει το κομμάτι το 40%. Το υπόλοιπο 60 παραμένει ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα επίσης κάθε μέτρο ανακούφισης που βλέπουμε να παίρνει η κυβέρνηση το απορροφά ο πληθωρισμός, γιατί εκεί έχουμε και ένα πρωταθλητισμό στην Ευρωζώνη. Τι μέτρα να περιμένουμε ή θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση για να πέσει ο πληθωρισμός?
2: Εντάξει, ο πληθωρισμός έχει ήδη φάει, έχει ήδη εξαερώσει τις όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί στους εργαζόμενους. Άρα είναι σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
1: Ναι.
2: Δίνονται κάποιες αυξήσεις, αλλά με αυξημένο πληθωρισμό φαγώνονται οι αυξήσεις, άντε πάλι να ξαναδώσεις. Άρα πάλι είμαστε στο σημείο μηδέν που ήμασταν πριν τις αυξήσεις. Δηλαδή δεν είναι η λύση πάλι να ξαναδώσουμε. Ωραία, θα δοθούν αυξήσεις. Θα λυθεί το πρόβλημα, δεν
1: όχι,
2: θα λυθεί.
1: Γιατί πρέπει να παταχθεί ουσιαστικά όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε. Το φαινόμενο της ακρίβειας.
2: Είναι η ρίζα του κακού πρέπει να παταχθεί. Που αυτή τη συζητάμε, τη πάμε γύρω-γύρω, αλλά χωρίς να τη χτυπάμε έτσι και να εξαλείφεται.
1: Και επίσης, χθες είδα κάποια στοιχεία από τη μία έρευνα της ΓΕΣΕ που λέει ότι ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός μειώθηκε 1,3 σε σχέση με το 2021. Δηλαδή βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία και μας πιάνει και λίγο, καταλάβατε, δηλαδή που πάει το πράγμα.
2: Και υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί δίνονται, εντάξει, αυξάνεται και το ΑΕΠ που όντως αυξάνεται, αλλά αν δούμε σε όρους αγοραστικής δύναμης το κατακεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας, συγκριτικά με τις άλλες χώρες δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πέσει φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή ήμασταν προ-τελευταίοι.
1: Ναι, και είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία τώρα.
2: Τώρα είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ναι. Και σε λίγο καιρό, εγώ πιστεύω, θα είμαστε τελευταίοι κάτω από τη Βουλγαρία. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία είναι εις βάρος κυρίως της μισθωτής εργασίας. Των εργαζόμενων μισθωτών. Που δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο, πέρα από το να περιμένουν να αυξηθεί ο μισθός τους ή να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τουλάχιστον οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάπως τα καταφέρνουν, αλλά οι μισθωτοί δεν μπορούν και οι συνταξιούχοι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Γιαργκόβα, γιατί εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ακούμε τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό πλέον πρόεδρο της Ελλάς να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια ευρώ ότι υπάρχουν, ότι θα τα δώσουμε. Λέει από την πλευρά της η κυβέρνηση, και μάλιστα ψέγει τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, εάν μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει κάτι παρόμοιο, να προσπαθήσει να δώσει ένα τέτοιο ποσό και να το ρίξει στην πραγματική οικονομία, κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο?
2: Εντάξει, με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχουμε, στο οποίο υπαγόμαστε, και το πλαφόν των δαπανών που υπάρχει για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, κάθε χρόνο δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, νομίζω είναι 3% κάτι, που αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1 δισεκατομμύριο, για να μην πω στα κάτι λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο. Άρα αυτό μπορεί να είναι η αύξηση, αυτή μπορεί να είναι η αύξηση των δαπανών. Τώρα, το να πάει κανείς πάνω από αυτό και να πει συνολικά, θα πρέπει να κόψει από αλλού για να μπορέσει να αυξήσει κάτι άλλο.
0: Ναι. Τι σημαίνει το να κόψει από αλλού?
2: Ας πούμε, θα μπορούσε να, δηλαδή για να αξιολογήσω αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ναι, θα πρέπει να δούμε πώς, όντως πώς θα βρεθούν τα 6 δισεκατομμύρια. Από πού θα κόψει? Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να πει θα κόψουμε από τις αμοιβές, θα μειώσουμε τον αριθμό των, το μέγεθος του κράτους, τον αριθμό των, του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε από εκεί θα εξοικονομηθούν κάποιοι πόροι και αυτούς τους πόρους θα τους μπορέσουμε να τους διοχετεύσουμε, ξέρω εγώ, εκεί που υποστηρίζει.
1: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή.
2: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα. Ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να βρίσκεις. Υπάρχουν περιθώρια εξεύρεσης πόρων.
1: Και επίσης αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, κυρία Γιαργόβα, για το 1% των πλουσίων και των επιχειρήσεων, αυτή την πατριωτική εισφορά. Δηλαδή αυτό τώρα πώς το σχολιάζετε?
2: Αυτό θα μπορούσε, φυσικά, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Άρα αφού δημιουργώ πρόσθετα έσοδα, ναι, μπορώ να έχω περισσότερες δαπάνες.
1: Δηλαδή, ξέρουμε όμως ότι οι πλούσιοι και οι επιχειρήσεις και γενικά το μεγάλο κεφάλαιο, όταν το προειδοποιείς ότι φεύγει. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάτσουμε στα βρωμένα τα χέρια εδώ να το φορολογήσεις.
2: Πετάει το κεφάλαιο. Όπως,
1: ακριβώς.
2: Ναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι όπως η γη που μπορεί να τη φορολογήσεις. Εκεί σου φεύγει.
0: Άρα δηλαδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες.
1: Όχι, δηλαδή είναι ένα μέτρο που δεν θα λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, βέβαια, άμα το προαναγγέλεις κιόλας, γνωστό είναι. Θα κάτσει το μεγάλο κεφάλαιο να φορολογηθεί ενώ γνωρίζει ότι θα φορολογηθεί.
2: Πάρτε παράδειγμα τους εφοπλιστές που δεν τους άγγιξε κανείς στα μνημόνια, στην περίοδο των μνημονίων. Δεν φορολογήσαμε ιδιαίτερα τους εφοπλιστές. Γιατί δεν τους φορολογήσαμε? Γιατί θα άλλαζαν σημαία και θα πήγαιναν αλλού.
1: Ακριβώς.
2: Είναι δηλαδή πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο. Μπορεί να είναι επιθυμητό να συνεισφέρουν περισσότεροι. Περισσότερο οι έχοντες πρέπει να συνεισφέρουν πάντοτε. Αλλά άμα δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό, πράγματι είναι πρόβλημα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι πραγματικά, κυρία Γιαργόβα. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή από πού έχει μεγαλύτερα έσοδα το κράτος. Έχει από το ΦΠΑ, έχει από τους φόρους. Νομίζω από αυτές τις δύο πηγές.
2: Από αυτές τις δύο πηγές που αναφέρατε. ΦΠΑ και φόροι και από τους φόρους. Γιατί τα φορολογικά έσοδα έχουν ήδη, έχουν όντως εκτοξευτεί. Δηλαδή, εγώ εκείνο που θα. Αν με ρωτούσαν, ναι, και με ρωτούσε και ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Αφού έχουμε συστηματικά παραπάνω φορολογικά έσοδα, συστηματικά, εδώ και 3-4 χρόνια έχουμε παραπάνω από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά στις εκτιμήσεις μας. Δηλαδή δεν το. Άρα μπορούμε να μειώσουμε τη φορολογική επιβάρηση.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν θα ελαφρύνει κάτι. Και τους πολίτες. Ναι. Δηλαδή θα δούνε με τη μία διαφορά στην τσέπη τους.
2: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι φορολογώ περισσότερο, τραβάω περισσότερα λεφτά από τους φορολογούμενους για να είμαι εγώ και είμαι εγώ καλύτερα, το κράτος εννοώ.
0: Δεν κάνουμε καλά υπολογισμούς, εννοούμε η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών, ή απλά έχουν βρει την εύκολη λύση?
2: Προφανώς βολεύονται, να το πω έτσι με εισαγωγικά. Είναι ευχάριστο να έχει ένας κρατικός αξιωματούχος περισσότερα λεφτά από ότι να μην έχει στενότητα. Προφανώς ευνοεί είναι καλύτερο να έχεις έσοδα αν είσαι στην κυβέρνηση. Αλλά είναι χειρότερα για τους πολίτες.
0: Μα αυτό λέω, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Ό,τι παίρνουμε τα επιστρέφουμε στο κράτος μέσω της φορολογίας, μέσω του ΦΠΑ, μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πάει λέγοντας, και κάποιοι απλά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Δεν κάνουν κάτι παραπάνω για να υπάρχουν πόροι και από αλλού για να μπορέσει να μπορέσουν να ελαφρύνουν την οικονομία, την πραγματική οικονομία.
2: Επιβάλλεται να ελαφρυνθεί η φορολογική επιβάρυνση. Και η άμεση και η έμεση.
0: Να τα ακούσουν αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών, ναι, ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος, είναι επικεφαλής του Eurogroup, που φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουν και να τα συζητήσουν πάρα πολύ σοβαρά, πριν γονατίσει τελείως η ελληνική κοινωνία.
2: Πριν γονατίσει, ακριβώς. Και δεν λέμε να πάμε να γίνουμε. Λέμε να πάμε στο μέσο όρο της ευρωπαϊκής, της ευρωζώνης. Στο μέσο όρο. Γιατί είμαστε τώρα, αναφορικά με τη φορολογική επιβάρυνση, είμαστε πάνω από το μέσο όρο, ιδίως στη μισθωτή εργασία και στην έμεση φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαργόβα. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Ο κύριος Γιαργόβας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach.
11: Σου είπα όχι τώρα.
10: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
19: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 3 εδώ, Real FM, Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα σήμερα, μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πού πηγαίνετε, να μας κάνετε λίγο να ζηλέψουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εάν πηγαίνετε έτσι, λίγο κρασί, λίγο
0: όχι,
1: θάλασσα.
0: Να πηγαίνετε και να περάσετε και ωραία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στη Νέα Σμύρνη δεν έχουν νερό. Στέλνει από τις 11 η ώρα το πρωί. Μας στέλνει η Χριστίνα, η Ροκ. Η ΔΑΠ λέει ακούει, το διαβάζουμε το μήνυμά σου στον αέρα, Χριστίνα μου, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και φαντάζομαι να επιληφθούν επί του θέματος. Εάν μας έδινες και κάποιες έτσι περισσότερες πληροφορίες, διότι ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση. Στη Νέα Σμύρνη πήγε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να πήγε σε μια περιοχή χωρίς νερό.
0: Νερό. Έλατε, δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Μισό λεπτάκι, έτσι για να βάλουμε σε
0: ένα. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και έπαιξε τάβλι. Μπορεί να μην τον κεράσανε ένα νεράκι.
1: Και τον είδα και τένις έπαιξε. Κάπου ωραίο στυλ. Μπράβο, μπράβο. Είναι ο Δημήτρης από τη Σαλαμίνα. Αν επιδοτείτε, Δημήτρη, εάν υπήρχε επιδότηση για το συγκεκριμένο κυνήγι. Δεν μιλάει για το λαγοκέφαλο, μιλάει για άλλο πράγμα. Εάν υπήρχε συγκεκριμένη επιδότηση, έχω την εντύπωση ότι θα είχαμε θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Ντένι. Γιατί ασχολείστε με τον ΣΥΡΙΖΑ 1,5% δημοσκοπικά. Να σου πω το γιατί. Κοίτα να δεις τώρα κάτι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Για πες.
1: Το 2023.
0: Γίνεται πρώτα απ' όλα να μην ασχολούμαστε.
1: Μα δεν είναι. Πρώτα, πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εμάς μας αρέσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο
0: είναι ένα κόμμα που είναι σε αποδρομή αυτή τη στιγμή. Και επειδή έχουμε δημοκρατία, πρέπει να δούμε τι γίνεται με το κόμμα αυτό.
1: Μα πρώτα απ' όλα το 2023, να σας υπενθυμίσουμε, γιατί ήμασταν εκεί και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή. Δεν έχει περάσει κανένας αιώνας, όχι. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ο ελληνικός λαός το 2023 επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας και τώρα ναι, όντως είναι δημοσκοπικά κάτω από το εκεί, στο 1%. Τι πρέπει να πάμε στις διαφημισούλες?
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, για να τον ρωτήσουμε πισινόλου της επικαιρότητας. Σε λίγο μαζί μας.
2: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Go, Ziggy, go, yeah.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην Περιφερειακή Μητού από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό ανέρχονται σε 589, ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 2.800 και εκτιμάται ότι αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες μεταβαίνουν και η υπηρεσία και η πρόεδρος Ντέσιρε Ροντρίγκες αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάιρα που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Παρέλθον αποτελεί ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που υπερψηφίστηκε στη Βουλή με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει συμπληρωματική ψήφο από τον πρώτο γύρο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43 ετών καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο στην Καλυθέα. Για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται 3 άτομα που συνελήφθησαν για τη δολοφονία 42χρονου πριν από λίγες ημέρες στην Ανάβησο. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Δεμένα θα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 απόψε λόγω της τριωρής τάσης εργασίας των ναυτών του εμπορικού ναυτικού.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος Ντάνι Γκαρσία, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Αντίθετα, αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 4 χρόνια παρουσίας ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 26 του μηνός Παρασκευή, τέτοια μέρα ήταν που έφυγε ο εξαιρετικός Λάλο Σέφριν. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει αυτό το μουσικό θέμα που ακούτε και έχει κάνει και βέβαια τρελή επιτυχία ακριβώς λόγω της σύνδεσης που είχε με το Mission Impossible. Βεβαίως πρέπει να πω ότι αν κάποιος θέλει να πει για αυτές τις δύσκολες, απίθανες αποστολές, του έχω εγώ. Αν ενδιαφέρει, του έχουμε μία τέτοια έτσι. Ένα ταξίδι στη Βενεζουέλα, ας πούμε. Πώς να το προσπεράσεις, παιδιά, δεν ξέρω αν είχατε την ατυχία, αλλά και απαραίτητα να συζητάμε τώρα, να δείτε ολόκληρα τετράγωνα να έχουν καταρρεύσει κυριολεκτικώς. Είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο χωρίς το δημοσιογραφικό κλισέ. Προσπαθώντας να βρεις ένα παράδειγμα, είναι το πρώτο που σου έρχεται στο νου. Εδώ έχει πέσει πυρηνική βόμβα. Βέβαια, όταν κάποιος μόλις σκεφτεί 7,2 ρίχτερ, μπορεί να καταλάβεις ότι η πυρηνική βόμβα μπορεί να φαίνεται πολύ λίγο δυνατή μπροστά στη δύναμη της φύσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές, δυστυχώς μετά από κάθε δυσάρεστο που συμβαίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αντί να καταλαβαίνουμε ότι όλοι μαζί κάτι θα μπορούσαμε να πετύχουμε, κάπως θα μπορούσαμε να το παλέψουμε, κάπως, εμείς εκεί, το χαβά μας, ξέρετε, τα γνωστά. Ήταν στη Βενεζουέλα και τώρα βοηθάνε στη Βενεζουέλα και οι Αμερικανοί ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Φαντάζομαι ότι τώρα αν είχαν κάποιον να σε στηρίξουν οι Βενεζουελάνοι, αυτοί θα ήταν, οι Αμερικάνοι θα ήταν, ποιος θα ήταν, εγώ θα ήμουν. Αλλά δεν είναι ώρα για τέτοιου τύπου πολιτική ανάλυση και τα λοιπά. Δηλαδή, σας λέω ένα αριθμό και πάω παρακάτω. 50.000 αγνοούμενοι. 50.000 αγνοούμενοι. Αν σκεφτείτε ότι έχουν ήδη βγάλει από τα μπάζα 8.000 ανθρώπους, είπα μπάζα, ναι, δεν, μπάζα είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, βέβαια, καταλαβαίνετε όσο περνάει ο χρόνος, ξανεμίζονται και οι ελπίδες τους να σωθούν, να τους βγάλουμε ζωντανούς. Μακάρι. Δίνω τον αριθμό που τώρα τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ως αγνοούμενους 50.000. Και βλέπουμε. Αυτό. Και βλέπουμε. Άντε, μια που είπα τα βαριά, τα δύσκολα και τα λοιπά, να πω ότι έχω απέναντι μου τη Μαρία Ψάλτη και θα μας κάνει παρέιτσα για την επόμενη ώρα και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200 και περιμένει τα σχόλια να και πάει λέγοντας. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι πολύ καλύτερο για τους Γιώργηδες. Οι Γιώργηδες που σήμερα είναι στη σόλο εκδοχή τους, με χουδαλάκι μόνο στο μικρόφωνο, γιατί ο Παγάνης, παιδιά, είναι μακριά μου, έναν όροφο κάτω. Έχει πνιγεί από τις υποχρεώσεις στην εφημερίδα. Καλό κουράγιο, ρε, τι άλλο να πω. Όχι τίποτα, δεν είναι και εδώ για να μου πει το πες ρε, το πες. Το studio@papagirialfm.gr studio@papagirialfm.gr για να επικοινωνήσουμε, να μου πείτε τα δικά σας, τι σας απασχολεί, γιατί όχι. Αν και φαντάζομαι ότι, δόξα τω Θεώ, από ειδησιογραφία ποτέ δεν μένουμε ρε, στη αλήθεια είναι. Και εγώ δεν θα ξεκινήσω, παιδιά, από τα πολιτικά σήμερα. Θα έλεγα ότι από τα απλά πράγματα καμιά φορά φαίνεται πόσο σοβαροί είμαστε. Έγινε ο θερινός πανικός, η ιστορία με τους λαγοκέφαλους και τα λοιπά, τα ακούσατε όλοι. Χθες λίγο εκεί προς το τέλος της εκπομπής είχε βγει και η είδηση ότι τους επικηρύξαμε τους λαγοκέφαλους, να είμαστε καλά, 5,33 το κιλό, εντάξει, οκ. Okay. Τρίχες μεταξύ μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι, επειδή το ψάξαμε λιγάκι παραπάνω, έκανε και μια σχετική δήλωση ο Υπουργός, οπότε δεν είναι μόνο ότι ψάξαμε, είναι η δημόσια θέση. Η θέση που λέει ότι το 5.33 αφορά το ψάρι, τα υπόλοιπα, τα έξοδα και τα λοιπά, στις περιφέρειες θα πάνε ψαράδες, γιατί κάπου εκεί πέρα φαίνεται να υπάρχει μια ελπίδα, ξέρω εγώ, για τη χρηματοδότηση. Γιατί αυτό τώρα λέω, γιατί μιλάει για πανικό, έτσι. Προφανώς ο αριθμός των λαγοκέφαλων, όπως είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, έχει μεγαλώσει. Αλλά δεν έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να υπάρχει αυτό που είναι μόνο θεματική συζήτηση και εδώ παντού. Είναι άλλο το θέμα. Το θέμα έχει να κάνει με το ότι Εμείς έχουμε αδειάσει τις θάλασσες μας, αυτό που λέγεται υπεραλίευση, με αποτέλεσμα, απλά πραγματάκια είναι, βρήκε χώρο και απλώθηκε ο ξενιστής, αυτό το ψάρι, τέλος πάντων, μας είστε από τα νοτιότερα και πιο ζεστά κλίματα, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, προφανώς, άρα και στο Κρητικό Πέλαγος και στο Αιγαίο, γιατί για την ώρα η περιοχή στην οποία υπάρχει επιδότηση είναι η περιοχή Κρήτη και σας είχα πει για Δωδεκάνησα, γενικώς το αφήσανε λίγο πιο φλού. Είναι εξωγό Ανατολικό Αιγαίο. Θα δούμε τώρα ακριβώς που θα κάτσει μπίλια. Λέω όμως ότι με το που το ακούσαν οι ψαράντες και είπαν, παιδιά, αυτοί οι λαγοκέφαλοι δεν πιάνονται με τα δίχτυα που έχουμε, πρέπει να πάρουμε άλλα δίχτυα. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν κάποιο είδους επένδυση για να πιάνουν τα επικίνδυνα ψάρια, τα οποία είναι επικίνδυνα μόνο αν τα φάει κάποιος. Αν και έχω αρχίσει και ακούω και διάφορα. Μαρία μου, αυτό το περί δάγκωματος, ψάχνουμε να βρούμε αυτόν που τον δάγκωσα. Δεν έχουμε βρει ακόμα. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι την πρώτη φορά που είχα αναφερθεί στο θέμα, γιατί είχε φτάσει στα αυτιά μου, είχα πει ότι όταν ρωτάς, ρε παιδιά, και πώς ήταν τα περιστατικά, και σου λένε εδώ στην Ελλάδα ένα. Και ψάχνει να βρει αυτόν τον ένα. Όχι για κανένα άλλο λόγο, να το ρωτήσεις πόσο σου κόψει το πόδι, να σε δω, ρε άνθρωπε μου, καταλαβαίνετε τώρα. Τέλος πάντων. Το λέω γιατί σε κάποια πράγματα. Από εμάς τους δημοσιογράφους μέχρι τα κυβερνητικά κλιμάκια και τα λοιπά χρειάζεται λίγο περισσότερη σοβαρότητα. Ξεκινάω από εμάς. Γιατί ξαφνικά αισθανόμαστε ότι ο ανταγωνιστής μας δεν είναι η αξιοπιστία μας, η αλήθεια μας και τα λοιπά, αλλά η μεγάλη βαβούρα που μπορεί να προκαλέσουν στα social media. Άνθρωποι που δεν είναι η δουλειά τους αυτή, σηκώνουν στο τηλέφωνο, γράφεις ένα βιντεάκι, τώρα μπορεί να το έχεις τραβήξει πέρσι, αλλά το ανεβάζεις σήμερα, ο άλλος το βλέπει στο Facebook και στο Instagram και πάει λέγοντας, το κάνει θέμα και wow. Έτσι, μια χαρά, όλα καλά. Και μετά θα έρθουν και επαγγελματίες που υποτίθεται ότι ο χρόνος και ο τόπος και τα λοιπά για αυτούς είναι αυτονόητες ερωτήσεις με τσεκαρισμένες απαντήσεις. Και τι θα το κάνει θέμα για το τελευταίο. Θέμα για την εκπομπή. Και στο τέλος άρχισα να πιστεύω ότι οι ιστορίες που είναι στο λαγοκέφαλος που το συγχαίρομαι στο μεταξύ, αυτό το άστο στόμα του πάω τόσο άσχημο, ρε παιδάκι μου, σαν να έχει τέσσερα δόντια, αλλά είναι το καθένα πιο μεγάλο, να πούμε, του Φρέντι Μέρκιουρι. Τέλος πάντων, λέω ότι αυτή την ιστορία δεν μπορείς να την, πώς να πω τώρα, να φοβίζεις τον κόσμο, φοβερίζεις τον κόσμο. Γιατί θα κάνει νούμερα. Άμα κυνηγάς τα νούμερα, γίνεις νούμερο. Άνω τελεία, δεν είναι προφανώς το πρώτο θέμα και δεν θα μπορούσε και να είναι, και να πω ότι εκεί κατά το τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας εξηγήσει αν όντως η συγκεκριμένη μέθοδος, δηλαδή πάμε να ψαρέψουμε τους λαγοκέφαλους, αν είναι αρκετά αποτελεσματική. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη μέθοδος, έτσι, να είμαι και απόλυτα ειλικρινές. Τώρα, στα υπόλοιπα, να πω ότι για μένα είναι η είδηση και θα μας ακολουθήσει και στα πολλά επόμενα χρόνια της ζωής μας, αφού θα ζήσει ο καθένας από 200, εγώ τουλάχιστον εκεί πάω. Θα ψηφίζουμε μία φορά, μία Κυριακή θα έχει, οι δημοτικές εκλογές. Το λέω γιατί αλλάζει το πράγμα. Δεν τα βρήκαν παιδιά στη Βουλή. Ο κύριος Λουβάνιος είπε ότι υπήρχαν διάφορες διατάξεις και τα λοιπά, μας γυρνάγανε μέχρι το 58 μέσα και τα λοιπά, και τώρα έχει παρουσιαστεί ένας καινούριος νόμος, τον οποίο το βρίσκουν αντιδημοκρατικό ή αντιπολιτευόμενο. Εσείς τώρα κρατήστε αυτό, έχει μία Κυριακή και ό,τι ψήφισες. Θα μου πεις, ιδίως στις δεύτερες Κυριακές, ποιος πήγαινε να ψηφίσει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής, ιδίως στη δεύτερη Κυριακή, γιατί άντε την πρώτη, στο Δήμο θα έχει και κάποιο γνωστό, ο γνωστός του γνωστού, θα σε ψήσει και ο παραδίπλα και πάει λέγοντας το πράγμα, θα πεις ότι θα πάμε να ψηφίσουμε την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη έχει αρχίσει να γυρνάει. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι δεν βλέπω να υπάρχει μια διάθεση για μια κουλτούρα συνεργασιών γενικώς. Δηλαδή, μας γουστάρει να είμαστε έτσι, ρε παιδάκι μου, να είστε εσύ Παναθηναϊκοί, εμείς Ολυμπιακοί, τελείασε. Και είναι και κάτι θύματα σε το χουδαλάκι που σας μιλάει, που είναι Πανιώνιοι. Και κάτω και ήταν όλους τους άλλους, ας πούμε, χαίρονται με τις χαρές όλων. Δικές μου δεν έχω. Και ξέρετε, κάπου εκεί πέρα τελειώνει και η ιστορία. Δηλαδή, Βρισκόμαστε στην περίοδο, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού. Βρισκόμαστε στην περίοδο του Παναθηναϊκού. Βρισκόμαστε στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε στην περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι άλλοι είναι στην άπεξο. Ωραία, καταπληκτικά. Αυτό λέω κουλτούρα που να έχει να κάνει με τις συνεργασίες. Αυτό. Ακόμα και στα εκλογικά συστήματα και πάει λέγοντας, πρέπει να. Πώς το έγραψε, τι είχε γράψει τόσο υπέροχο ο Καζαντζάκης, τώρα τι μιλάει εκεί, να πω. Είχε γράψει ο Θεός. Να αγαπάς την ευθύνη, λέει. Να αγαπάς την ευθύνη. Εσύ εδώ πέρα, ευθυνοφοβία, αγαπάς μόνο. Έτσι, και πέτα τα μπαλάκια αλλού. Το ιεραρχό σαν σημαντικό γιατί θα μείνει, λέω. Έτσι, δεν είναι ένα θέμα που ήρθε και έφυγε για δελιά. Εδώ είναι και άμα αν Παναγία μου. Από τα ενδιαφέροντα, και πρέπει να πω μπράβο και στα παιδιά, ήταν πριν ο Νίκος Σταυρολέκης, έλειπε σήμερα, όπως λείπει ο Παγάνης, Παρασκευή. Είναι και 26 Ιουνίου. Θα ζητήσω εγώ εκ μέρους των παιδιών από σας κατανόηση, γιατί τα έχουμε παίξει κυριολεκτικώς. Και έχω και εδώ να πω κάτι το οποίο δεν είναι για να το πετάξουμε. Μπροστά μας, ό,τι και αν γίνει, έχουμε πάρα πολύ βαριά και δύσκολη χρονιά. Είτε είναι εκλογές που θα γίνουν τώρα κατά καλό καιρό, είτε πάει αργότερα για άνοιξη κτλ. Το οποίο μην το ξανανοίξουμε γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω. Είναι μήνες που συζητάμε για το τι θα γίνει, πότε θα γίνει κτλ. Σας είχα πει εδώ για λίγους μήνες ότι αυτή η ιστορία να βγαίνει ο καλύτερος δημοσιογράφος. Για να λέει, παιδιά, έχω πληροφορίες ότι θα γίνει εκλογική μάχη, ξέρω, Σεπτέμβρη, άντε Οκτώβρη. Και υπάρχουν κυκλωμένες στο καρνέ και στο ημερολόγιο του Πρωθυπουργού και δύο, ξέρω εγώ, και δύο Κυριακές. Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν, εσύ λες αυτό, βγαίνει ο Πρωθυπουργός, σε διαψεύδει κατηγορηματικά, σε διαψεύδει προφανώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, το λέω γιατί νομίζω ότι κάπου χάθηκε γι' αυτό. Ανάμεσα στα πολλά και στις κοτούρες που έχουμε. Η κυβέρνηση έχει κάθε συμφέρον να έχει τα δύο σενάρια ζεστά. Εάν κρίνει ότι πρέπει να κάνει εκλογές, τι βολεύει να τις κάνει όταν οι άλλοι δεν θα είναι και πανέτοιμοι, να το πω έτσι. Αυτό όμως, το να δέχει τα δύο, σου δίνει το δικαίωμα της επιλογής. Σου δίνει την αβάντα της επιλογής. Αυτό συμβαίνει και μην μπερδεύεστε, ούτε να συχτηρίζετε τους δημοσιογράφους που πάλι είπατε θα γίνει σενάριο. Θέλει και κόπο για να το βγάλεις και να το φέρεις το ρεπορτάζ. Το φέρνεις, ξέρουμε για ποιους μιλάμε, αλλά σας ξαναλέω ότι εγώ βλέπω μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό και μια πολιτική εξυπνάδα ή πονηριά ή ό,τι τελειώσα. Στα υπόλοιπα τώρα με αυτή την 24 λεπτή συνέντευξη που έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνιο Σρόιτερ, να πω την αλήθεια, παρότι βλέπω και γίνεται πάρα πολύ θόρυβο σε σχέση με το ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ο Τσίπρας, επειδή θυμάμαι πολύ καλά τη συνέντευξη που είχε δώσει τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη και είχε και πάρα πολλά πράγματα, είναι από αυτές που κάτσε και την κάνα δεύτερη φορά, κρατάς και σημειώσεις και πάει λέγοντας. Τι κατάλαβε ο Χουδαλάκης και τότε και τώρα? Από τον Τσίπρα μια πολύ καθαρή θέση. Η θέση του είναι: εγώ δεν δέχομαι να κάνω νταλαβέρι με κάποιο κόμμα, ούτε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δέχομαι επίσης να πάρω κάποιους σε αυτή τη νέα προσπάθεια ως προνομιούχος, ως, τι να πω, τα που λένε. Είσαι βουλευτής, έχεις ως βουλευτής. Είσαι στέλεχος, έχεις ως στέλεχος. Δεν έχεις ούτε ως βουλευτής, ούτε ως στελεχάρα κτλ. Άμα θέλεις να έρθεις, έλα, οι πόρτες ανοιχτές είναι, όλοι καλοδεχούμενοι είναι και πάει λέγοντας. Τώρα, αν έπρεπε να κάνω κάποιο σχόλιο, είναι ότι δεν είναι όλοι καλοδεχούμενοι, είναι αυτονόητο. Υπάρχουν και τα ανθρώπινα και τα προσωπικά κτλ. Και είναι αυτό που βλέπει κάποιος, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτούς που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα και προφανέστατα. Φαντάζομαι ότι πλησιάζει και ο χρόνος. Θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πράγμα για το ποιος παρετείται για να πάει στην Ελλάς. Θα γράψει τον εαυτό του, Χουδαλάκης Γεώργιος Τεμανουργιές Μάριας, μέλος της Ελλάς. Μάλιστα. Okay. Αλλά για να το κάνω δεν μπορώ να γράφει βουλευτής Γιώργος. Δεν έχει Γιώργο. Γεια σου. Δεν. Λοιπόν, με αυτούς τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Τι λίγο, πολύ μπερδεμένα. Μου αρέσει που κάποιοι μου την είχαν πέσει κιόλας, γιατί χαρακτήρισα τη δήλωση του Βασιλιάδη. Ο Βασιλιάδης, σας θυμίζω, είχε ήδη φύγει και είχε πάει στον Αλεξίπρα, στον οποίο είναι και κοντά. Είναι από τους βασικούς, να το πω έτσι. Γιατί είχε πει, αν βλέπετε, λέει, εσείς κάποια άλλη λύση εκτός από την αυτοδιάλυση. Λοιπόν, και λέω, αυτό θεωρώ γενναία δήλωση. Γιατί έβλεπα το πρόβλημα να έρχεται. Το πρόβλημα το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος. Και σήμερα, για να καταλάβετε τώρα, γιατί χαζή ή τέλος πάντων. Τώρα, μια καθυστέρηση είναι. Όλο και όλο το σύστημα είναι καθυστέρηση. Τι έχει ως αποτέλεσμα, ενώ τον Πολάκη. Πάρα πολλοί κόσμος τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και τι είπε και τι έγινε. Τώρα συμφωνούν όλοι με τον Πολάκη γιατί λέει το αυτονόητο. Λέει το αυτονόητο. Λοιπόν, τώρα να πω και την αλήθεια, είναι λάθος δημοσιογραφικό να δίνει σε κάτι κάποιος παραπάνω σημασία από ό,τι φαίνεται να δίνει η κοινωνία. Δεν είναι μια εγχείρηση που ξέρω, διάβαζα σήμερα. Έκαναν από εδώ στην Κίνα σε κάποιον ο οποίος, μάλλον από την Κίνα εδώ, που ήταν σε ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα των ανδρών, ιδίως άμα μεγαλώνουν, έτσι, προστάτης. Λοιπόν, αυτό είναι η δυσάρα. Να κάτσεις να ασχοληθείς, να ρωτήσεις, να. Τώρα, το γιατί πλακώνονται και ξαναπλακώνονται και μετά ξαναπλακώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πια πραγματικά πόσους ενδιαφέρει. Και δεν νομίζω ότι χρειάζομαι καν να επικαλεστώ τις δημοσκοπήσεις που και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που ήταν τα δύο κομμάτια, είχαμε και διασπάσεις και παλιότερα, θα θυμάστε πάρα πολλές, έτσι. Δηλαδή από το Μέρα 25 και την Πλεύση Ελευθερίας, χαμός είχε γίνει. Η ΛΑΕ, Παναγιώτης Λαφαζάνης και τα λοιπά. Πάρα πολλές διασπάσεις. Αυτές οι δύο λοιπόν οι τελευταίες που συνέβησαν, είχαμε και την Τρίτη, είχαμε και το κόμμα των Δημοκρατών του Κασελάκη. Τον άκουγα προχθές εδώ στον Νίκο. Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά να γεμίζουμε χρόνο. Στο τέλος της ημέρας θα δώσουν κάποια πραγματική ουσιαστική είδηση. Δεν θα δώσουν. Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα βρίσκεται η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Όσο φορτωμένη και να είναι, η ψυχολογία είναι διαφορετική. Το ημερολόγιο λοιπόν δείχνει Παρασκευή 26 Ιουνίου.

έντονος βοριάς όπως τις προηγούμενες μέρες, τόσο ισχυρός, αλλά υπάρχει ακόμη για να κάνει αυτές τις μέρες. Μάλλον περισσότερο τις νύχτες θα έλεγα και λιγότερο τις μέρες. Υπέροχα καλοκαιρινές. Το καλοκαίρι προς στιγμή δείχνει το καλό του πρόσωπο και ελπίζουμε να μην χρειαστεί στη διάρκεια των επόμενων μηνών να δείξει το χειρότερο, αν και αν κρίνουμε από αυτά τα οποία γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, κεντρική και δυτική Ευρώπη, δεν νομίζω να τη γλιτώσουμε, αλλά πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Προς το παρόν ας το απολαύσουμε. Εδώ λοιπόν και σήμερα σας στέλνουμε μια δροσερή καλημέρα, όλη η παρέα εδώ, όλη η ομάδα του πρωινού Express, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είτε από το ραδιόφωνο σας, είτε διαδικτυακά. Έχουμε και σήμερα μια πολύ πλούσια εκπομπή, με πολύ ενδιαφέρουσα ειδησιογραφία. Θα σας τα πω σε λίγο τι θα δούμε ακριβώς. Γεγονότα τα οποία έχουμε επιλέξει, έχουμε εντοπίσει, που χρήζουν σχολιασμό περαιτέρω, θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν θα παρουσιάσω εδώ την παρέα μας, εννοείται ο Πέρης Βασιλάκης, ο οποίος συνεχίζει το με το Μανώλη, του το έλεγα και νωρίτερα, έχει πλάκα. Σας αποχαιρετούμε, λέει, εγώ και ο Πέρης Βασιλάκης. Ο Πέρης Βασιλάκης, γιατί να μας αποχαιρετήσει? Πολύ θα το θέλεις, εγώ την εντύπωση. Μέχρι το μεσημέρι είναι ο άνθρωπος άλλωστε που συντονίζει την ορχήστρα, όπως λέω εγώ, από νωρίς το πρωί, από τις 7 μέχρι και αργά το μεσημέρι. Οπότε ολοκληρώνεται η πρωινή ζώνη του Real Voice για να την ντύσει με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο, είτε μιλάμε για το ξένο ρεπερτόριο είτε για το ελληνικό. Και νομίζω ότι θα του έχετε αναγνωρίσει πλέον εδώ και τόσα χρόνια το ταλέντο να προσαρμόζει τις μουσικές του επιλογές, είτε είναι από το ελληνικό είτε από το ξένο ρεπερτόριο, σε αυτά τα οποία λέμε, σε αυτά τα οποία σχολιάζουμε. Στα γραφεία σύνταξης είναι όπως πάντα η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής, είναι η Νατάσα Παμπρή με τα δελτία ειδήσεων και την προετοιμασία της δικής της εκπομπής που θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και στις 5 το απόγευμα σε επανάληψη το πρωινό μας Express. Για να τα εμπεδώσουμε, όπως συνηθίζω να λέω. Η εκπομπή μας έρχεται καθημερινά κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας, για τις προμήθειές σας, για το Σαββατοκύριακο, για τα καθημερινά σας, τις καθημερινές σας ανάγκες. Τα πάντα εκεί μπορεί να τα βρείτε, όλα τα γούστα σας να καλύψετε. Φρεσκότατα προϊόντα, η καλύτερη ποιότητα, οι καλύτερες τιμές, εκπληκτικές προσφορές για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον οικογενειακό σας, τον οικονομικό σας προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Έτοιμο φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό για εσάς που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε. Και αν δεν προλαβαίνετε ούτε καν να πάτε στο σούπερ μάρκετ, μπορούν να έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι άνω των 50 ευρώ. Το πώς θα κάνετε την παραγγελία σας μπορείτε να το δείτε διαδικτυακά.

από τα social media τον σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και να οργανώσετε το χρόνο σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 70 χρόνια εμπιστοσύνης, καθημερινά τα καλύτερα μαζί μας στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: Να ξεκινήσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Και καλό θα είναι να παραμείνει ήπιος. Έχουμε και γάμους, έχουμε και χαρές. Και εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο να σου προκύψει κανένας καύσωνας, καμιά ζέστη, όταν έχεις τέτοια γεγονότα, γάμους, βαφτίσια και τα συναφή. Είναι το κοσμικό γεγονός του Σαββατοκύριακου των ημερών, ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου. Και από εμάς ευχές στα παιδιά, στην οικογένεια. Φαντάζομαι η αγάπη θα πετάει από χαρά. Πολλοί κόσμος θα έρθει, όπως φαίνεται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Φαντάζομαι θα έρθει και κόσμος για τον οποίο μπορεί να μην έχουν διαρρεύσει οι σχετικές πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, αν και αυτά τα πράγματα συνήθως δεν μένουν και κρυφά. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν μετατρέπονται τροποντινά και σε πολιτικό γεγονός, έτσι όπως στην περίπτωση της άφιξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο ένα κοσμικό γεγονός, είναι και ένα πολιτικό γεγονός, αφού το συνδυάζει με περιοδία. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Μανολά να μας πει τα του καιρού.
1: Ο καιρός στο Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή, καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο και τη Σήμαια από 24 μέχρι 34 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και δροσερότερο νησί του νομού μας, η Αστυπάλαια, από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός το Σάββατο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι και το απόγευμα ενδεχομένως στα 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 23 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 31 βαθμούς, στην Λίνδο και τη Σήμη υψηλότερες θερμοκρασίες από 26 μέχρι 37 και στη Σήμη από 27 μέχρι 38 βαθμούς ο υδράργυρος εκεί, στο Καστελόριζο από 24 μέχρι 34 βαθμούς και δροσερότερο νησί του νομού μας, περιοχή η Αστυπάλαια, από 21 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32, στην Λίνδο από 26 μέχρι 37 βαθμούς, στη Σήμη από 26 επίσης μέχρι 38, στο Καστελόριζο από 25 μέχρι 35 και τέλος στην Αστυπάλαια από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Είναι εντυπωσιακό πραγματικά πως το κάθε νησί έχει το δικό του μικροκλίμα. Κάθε νησί έχει το δικό του καιρό. Τις δικές του θερμοκρασίες.

έγινε, έχει γενέθλια ο Τέρης σήμερα, ο Χατζιωάννου. Τέρη μας, χρόνια πολλά, Νατάσα μας, να τον χαίρεσαι. Έχει βγάλει, τώρα βλέπω μια φωτογραφία που έχει ανεβάσει στα social η Νατάσα η Παμπρή. Τι όμορφη φωτογραφία, τι ωραία. Με το αγόρι της. Να τον χαίρεσαι Νατάσα, να συγχαίρεται και εκείνος, να χαίρεται τα κορίτσια του. Αυτός είναι ο τυχερός της ιστορίας, έτσι. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Εγώ μαζί σου είμαι. Αυτός είναι ο τυχερός της υπόθεσης. Με τρεις κουκλάρες στην οικογένεια.

Να το πω, παιδιά, στην περίπτωση της Νατάσας της Παμπρή, δεν μπορείς με τίποτα, δεν διανοείσαι ότι είναι μαμά και κόρες. Με τίποτα όμως. Με τίποτα, παιδιά. Αδερφές, πολύ πιο πιθανό. Αδερφές, φοβερό, έτσι. Γι' αυτό λέω εγώ, ο Τέρης ο Χατζιωάννου είναι ο τυχερός της ιστορίας. Μα κυκλοφορείς τώρα τρεις γυναίκες τέτοιες, έτσι, να βγαίνει τώρα με τη γυναίκα του και τις κόρες του έξω. Και να κυκλοφορεί με τρεις θεές. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και έτσι τώρα νοσταλγικά, να είδατε τι φέρνει μια φωτογραφία γυρνώντας πίσω πριν από πολλά χρόνια που δουλεύαμε μαζί στην ίδια εφημερίδα. Ήταν τότε που βλέχτηκε το ειδήλιο ανάμεσα στον Τέρι και την Νατάσα και έχω να το λέω ότι ίσως έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου. Οπότε έχω ένα λόγο παραπάνω να λέω αυτά τα οποία λέω. Τι εποχές περάσαμε, παιδιά, ε! Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά στον Τέρι και συνεχίζουμε. Να σας πω ότι έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας, κυρίες και κύριοι. Θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως με το τραμπολίνο. Με το τραμπολίνο θα ασχοληθούμε. Και να, παρεμπιπτόντως τώρα βλέπω και ένα άρθρο που έγραψε, μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες μέρες ο Τέρης Χατζιωάννου και λέει ότι δεν είναι βάρος, η ψυχή της πόλης μας είναι. Να το διεκδικήσει, λέει, ο Δήμος Ρόδου. Εγώ τώρα γιατί έχω την εντύπωση ότι το έχει ήδη ο Δήμος Ρόδου. Θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Έχω και κάποια πραγματάκια εδώ να σας παρουσιάσω ψάχνοντας το λίγο και να το συζητήσουμε το θέμα. Γιατί έχω, κυρίες και κύριοι, την εντύπωση ότι με αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα και από το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε και είναι εν εξελίξη, θα δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό, έχω την εντύπωση ότι θα γράψουμε μία ακόμα λαμπρή σελίδα στο σίριαλ που λέγεται «Έργα και ημέρες» της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη. Για να δούμε. Η αναζήτηση που θα μας οδηγήσει. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και με τα drones, βήμα-βήμα-βήμα-βήμα-βήμα-βήμα και είδατε που το φτάσαμε το θέμα. Για να δούμε που θα το φτάσουμε τώρα και με το τραμπολίνο. Ένα θέμα λοιπόν που θα δούμε είναι αυτό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των ανεμογεννητριών. Γιατί ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκεί η Δημοτική Κοινότητα της Καταβιάς έκανε επίσημη παρέμβαση, κατέθεσε δική της πρόταση η οποία δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά γενικώς τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην νησιωτική Ελλάδα. Με τη βοήθεια των πολιτών για μια πράσινη Ρόδο, τα είχαμε πει και από τότε, μετά την Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, ο κύριος Γιάννης Βογιατζής, στέλεχος αυτής της ομάδας, μέλος καλύτερα, αυτής της ομάδας πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, μας είχε πει ότι ναι, εμείς οι πολίτες αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε αυτή την πρόταση, επιστημονικά τεκμηριωμένη, την οποία θα υποβάλει η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς στην δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ και σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας για να μας την παρουσιάσει αυτή την πρόταση και να μας πει τελικά ποια είναι τα κύρια σημεία της και τι προτείνουμε εμείς από εδώ, από τη Ρόδο, από την Καταβιά, δεδομένου ότι επισήμως υπευλήθη με την υπογραφή του κοινοτάρχη, του κυρίου Πόκια. Του κύριου Μανώλη Πόκια, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καταβιάς, να μας πει τι ακριβώς προτείνει. Στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε χθες. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα.

Και εδώ θέλω να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο. Ορμόμενοι από τα όσα είπε ο Αλέξανδρος Κολιάδης στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχθές, δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Τι να προλάβουμε σε μια εκπομπή, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε. Τόσα που είναι, από πού να τους πιάσεις, από πού να τα μαζέψεις όλα αυτά. Ένα γενικό σχόλιο λοιπόν. Διαπιστώνω, κυρίες και κύριοι, μια προσπάθεια του Αλέξανδρου Κολιάδη, αυτού που τον έχω χαρακτηρίσει δήμαρχο του Facebook, να κάνει τα πάντα για μια φωτογραφία, μια προσπάθεια για να μπει οπωσδήποτε στο κάδρο μιας οποιασδήποτε υπόθεσης, ακόμα και όταν αυτή δεν τον αφορά, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Ενδεχομένως να έχει συμβάλει και στην απαξίωση κάποιων θεμάτων από τις θέσεις τις οποίες κατήχε στο δημόσιο βίο και επί προηγούμενης Δημοτικής Αρχής Καμπουράκη. Και τώρα που τα πράγματα δρομολογούνται από την περιφέρεια, να θέλει οπωσδήποτε μερίδιο στη δόξα. Στη δόξα, όχι στη δουλειά. Στη δόξα. Εντάξει, γιατί άμα ήθελε μερίδιο στη δουλειά, ενδεχομένως τα πράγματα ή κάποια πράγματα δεν θα είχαν καταλήξει στην περιφέρεια. Παρότι ανήκουν στο Δήμο. Ή ήταν ευθύνη του Δήμου. Είτε κατά κυριότητα, είτε κατά χρήση, με όποιο τρόπο τέλος πάντων, περάσανε. Η ευθύνη πέρασε από το Δήμο και απλά τις κουνήσανε το μαντίλι. Δεν την αναλάβανε. Και τώρα λοιπόν που ήρθε η περιφέρεια, τα αναλαμβάνει, τα τρέχει με την αξιοπιστία που έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, ότι ναι, από τη στιγμή που το αρχίζω το τελειώνω, και το τελειώνω και γρήγορα, και το τελειώνω μέσα στα χρονοδιαγράμματα και με τον καλύτερο τρόπο και θέλει ο άνθρωπος θέση στο κάδρο, ρε παιδί μου. Αυτή η αγωνία του φάνηκε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχήν θέλει θέση στο κάδρο του Εθνικού Θεάτρου, τώρα που το βλέπει ότι ολοκληρώνεται και γίνεται ένα κόσμημα, μπαίνουν και τα λάβαστρα, είναι φοβερό πραγματικά, του δίνουν μια απίστευτη ομορφιά, κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Και αρχίζει να συζητάει, ναι, να πάω, να δω την Υπουργό, να μιλήσουμε για το Εθνικό. Τι να πεις ακριβώς για το Εθνικό, αλήθεια. Διαχείριση του Εθνικού, αλήθεια. Όταν δεν μπορείς να αλλάξεις ένα παγκάκι, θες να διαχειριστείς το Εθνικό. Πλάκα κάνετε. Και γιατί λέω τώρα το παγκάκι? Γιατί δεν μας φτάνανε τα χάλια στα παγκάκια στο Μανδράκι, στη βιτρίνα της πόλης. Χθες μου στείλατε και κάποιες φωτογραφίες από τον Εστορίδιο, από το μουσείο, από τις 100 χρωμαδιές. Φάτσα να βλέπεις την είσοδο του μουσείου και μπροστά να είναι δύο παγκάκια. Άθλια. Να συχαίνεται ο άνθρωπος, ο τουρίστας, όποιος τέλος πάντων βρεθεί εκεί σε εκείνη την περιοχή, να καθίσει. Μου θέλετε να μου διαχειριστείτε και Εθνικό Θέατρο? Μάλιστα. Οπωσδήποτε λοιπόν στο κάδρο. Τι δουλειά έχει ο Δήμος με το Εθνικό Θέατρο? Καμία. Τι έκανε για την αναστήλωση του Δημοτικού Θεάτρου? Τίποτα. Υπουργείο και Περιφέρεια. Και κάπου εκεί, μέσα στα 17 εκατομμύρια και τα άλλα 10 που θα βάλει τώρα η περιφέρεια για τον εξοπλισμό του, βάζει 35.000 ο Δήμος εκεί στην προγραμματική, ίσα ίσα για να έχει μια θέση, μια γωνίτσα εκεί στην προγραμματική, γιατί του ανήκει, εφόσον είναι στον αστικό ιστό, του ανήκει υποτίθεται το Εθνικό Θέατρο. Μάλιστα. Δεν πάτησε το πόδι του ποτέ, δεν ξέρω αν μπήκε προχθές λόγω Μενδώνη και Πρωθυπουργού εδώ, για τη φωτογραφία επαναλαμβάνω. Τόσα χρόνια καμία εμπλοκή, καμία αναφορά. Τώρα ξαφνικά που το βλέπει να τελειώνει, θέλει να πάει, να πάει στην Υπουργό να το συζητήσει. Τι να της πει ακριβώς? Τι να της πει? Τι να της πει? Yeah.
αυτήν που βγήκε να την επιπλήξει δημόσια και μάλιστα να πάει να κάνει παρέμβαση, wow, στο Υπουργείο Αμήνης και Εξωτερικών. Αλήθεια τώρα, παιδιά. Εντάξει, ακούμε πολλά ανέκδοτα, είναι γεγονός. Δεν μπορείς να αλλάξεις παγκάκι, αλλά θα πας να συζητήσεις για το εθνικό τώρα που στο τελειώσαν άλλοι. Ντροπή. Ντροπή πραγματικά. Και μόνο από σεμνότητα, πολιτική σεμνότητα, τέλος πάντων τι λέω και εγώ λέξεις που χρησιμοποιώ, θα έπρεπε να κάτσεις σε μια γωνιά και να μην πεις κουβέντα. Φανταστείτε τι έχει να κάνει στα εγγένεια, ε. Αν είναι ακόμα στα πράγματα. Φανταστείτε τι έχει να κάνει στα εγγένεια. Μόνο αυτό σας λέω. Και από την άλλη, κολυμβητήριο. Το είχατε, παιδιά. 20 τόσα χρόνια το είχατε, παιδιά. Ερείπιο το αφήσατε, παιδιά. Και τώρα που το πήρε η Περιφέρεια, στο κάδρο και εκεί. Το πήρε πίσω η Περιφέρεια, γιατί σας το είχε δώσει. Σας το είχε δώσει, δεν έγινε τίποτα και βεβαίως, μετά από 20 τόσα χρόνια απραξίας, ανάκληση της μεταβίβασης. Το πήρε πίσω για να φτιάξει κλειστό και θα το φτιάξει. Το ότι το ξέρατε ότι δεν το έχετε πια, αλλά παρόλα αυτά καταθέτατε έγγραφα και αιτήματα στο Υπουργείο για να σας το χρηματοδοτήσει, ενώ δεν είστε φορέας υλοποίησης από τη στιγμή που έχετε χάσει και τη χρήση, άρα δεν σας ανήκει και το οικόπεδο, αυτό το αφήνω στην κρίση των ανθρώπων που μας ακούνε. Και δεν πάνε να λέτε και δεν πάνε να χαρακτηρίζετε ό,τι θέλετε και όποιον θέλετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς και τα εξαπτέρυγά σας. Αδιαφορούμε πλήρως. Τα χαρτιά τα λένε αυτά. Ο κύριος Χαλκιάς τα είπε αυτά στα έγγραφα τα οποία κατέθεσε στο Υπουργείο. Στην Περιφέρεια μάλλον. Για να σας το ξαναδώσει πίσω. Εκεί λέει τι κάνατε και πότε το κάνατε. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ και δεν το λέει ο Στάγκας. Το λέει το έγγραφο το οποίο εσείς οι ίδιοι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Χαλκιάς, υπέβαλε, κατέθεσε στην Περιφέρεια. Εκεί είδαμε ότι ζητούσατε λεφτά για ένα έργο ονοματισμένο το οποίο δεν σας ανήκει. Τόσο απλό είναι. Τώρα τα άλλα όλα, παπαγαλάκια και όλες αυτές τις ανοησίες, εμείς τα ακούμε βερεσέ. Δικαιολογίες δικές σας για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διοικείτε και πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς το κάνετε αυτό? Θέλει ταλέντο, ομολογουμένως. Από την άλλη, ναι, μας είπε ο Στέργος Στάγκας εδώ ότι εκείνος ο οποίος τώρα διεκδικεί οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο θέση στο κάδρο, το είχε. Ήτανε πρόεδρος των ΔΟΠΑΡ. Το είχε. Και τι μας έλεγε ο κύριος Στάγκας προχθές? Ότι είχε εξασφαλίσει για το κολυμβητήριο της Ιαλισσού και τις μελέτες έτοιμες ήτανε. Και η χρηματοδότηση είχε βγει επί Αυγενάκη και υπήρχε και οικοδομική άδεια. Δηλαδή όλα έτοιμα, όλα στο τραπέζι. Και τα άφησες και ρήμαξε. Και τώρα που το πήρε η Περιφέρεια, πας να μπεις και εσύ να στριμωχτείς στο κάδρο, όταν έχεις ακεραία την ευθύνη ότι τα είχες όλα στα χέρια σου και δεν έκανες απολύτως τίποτα. Δικαίως λοιπόν εγώ μετά σε χαρακτηρίζω δήμαρχο του Facebook. Ατάκες για το Facebook, φωτογραφίες για το Facebook και επί της ουσίας τίποτα. Τίποτα όμως. Και υποψιάζομαι ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και η υπόθεση με το τραμπολίνο. Υποψιάζομαι. Επιφυλάσσομαι. Γιατί το ρεπορτάζ τώρα το ξεκινάω. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Λοιπόν, και πάμε στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ανεμογεννητριών, όπως το λέμε εμείς εδώ στη δική μας την ειδησιογραφία όταν ασχολούμαστε με αυτό. Θυμάστε, φαντάζομαι, τα γεγονότα, η Λαϊκή Συνέλευση στη Δημοτική Κοινότητα της Καταβιάς για να μην τοποθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή και άλλες ανεμογεννήτριες. Όλη αυτή η συζήτηση, η οποία συνέπεσε με την διαβούλευση, τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, που πραγματικά αυτή η χρονική συγκυρία δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να κατατεθούν εκεί που πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει τελικά, όχι μόνο στη Ρόδο, σε περιοχή που είναι υπερκορεσμένη από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, αλλά γενικώς για τον νησιωτικό χώρο. Θα σας θυμίσω ότι εκείνες τις μέρες που είχαμε ασχοληθεί επισταμμένος με το θέμα, είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος συμμετέχει, είναι μέλος των πολιτών για μια πράσινη Ρόδο, που συνεπικουρούν αυτή την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς, και μας είχε πει τότε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στους πολίτες, σε αυτήν την ομάδα πολιτών, οι οποίοι έχουν και την επιστημονική κατάρτιση, θα έκαναν αυτή τη δουλειά για λογαριασμό της Δημοτικής Κοινότητας. Ολοκληρώθηκε όντως, υπευλήθη στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, την υπέβαλε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Πόκιας. Και είναι κοντά μας λοιπόν σήμερα ο κύριος Γιάννης Βογιατζής για να τη συζητήσουμε την πρόταση αυτή, να δούμε τι προτείνουμε εμείς ως περιοχή, ως Ρόδος, τι προτείνουμε στο θέμα διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον νησιωτικό χώρο. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη.
0: Θα σας καλέσω να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο.
1: Από το τηλέφωνο.
0: Από το τηλέφωνο. Ωραία, ίσως τότε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Θυμάμαι και είχαμε κάνει και τις προηγούμενες συζητήσεις. Υπάρχει κάτι άλλο εισαγωγικά που πρέπει να πω για να μπούμε τώρα σε αυτή την πρόταση?
1: Όχι, μια χαρά τα είπατε. Υπήρξε μια ομάδα εργασίας κατόπιν της Λαϊκής Συνέλευσης, όπως είπατε, στην Καταβιά, η οποία δούλεψε κάποιες προτάσεις, οι οποίες κατατέθεσαν από την Δημοτική Κοινότητα Καταβίας στη Δημόσια Διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούνται από 5 κύριες προτάσεις.
0: Να τις δούμε, να μας τις πείτε, να μας τις εξηγήσετε έτσι όσο πιο κατανοητά και για τον κόσμο που μας ακούει. Να δούμε τι ακριβώς ζητάμε λοιπόν να γίνει.
1: Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο, να το πω, νομοτεχνικά αρτή.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο κείμενο είναι και νομικό κείμενο. Εκτός από τα τεχνικά, δηλαδή χαρακτηριστικά, έχει και νομικά χαρακτηριστικά. Γιατί επικαλείται νομοθεσίες, αποφάσεις, Συμβουλίου Επικρατείας κτλ.
0: Βέβαια, είναι αυτά τα περιβαλλοντικά, άλλωστε είναι πάρα πολύ δύσκολα, πολύπλοκα θέματα από τις
1: οδηγίες Ευρωπαϊκής.
0: Βέβαια. Οπότε θέλει και ισχυρή νομική τεκμηρίωση η πρόταση για να έχει και πιθανότητες να περάσει και να υιοθετηθεί, έτσι, προφανώς.
1: Και αργότερα ίσως χρησιμοποιηθεί και σαν βάση, νομική βάση για πιθανές προσφυγές στο Συμβουλίο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να το έχουμε στα υπόψη. Οπότε έχουμε 5 βασικές πυλώνες της πρότασης. Mm-hmm. Πρώτη έχει να κάνει με τις μεταβατικές διατάξεις του ειδικού χωροταξικού, στην βάση της οποίας λέμε ότι όσα έργα δεν είχαν, και επικεντρωμάστε κυρίως σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τεχνικό στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει με την χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον εκάστοτε διαχειριστή του δικτύου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, δηλαδή ότι μέχρι την 20η Μαΐου που ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση δεν διέθεταν χορηγηθήσα και αποδειχθεί οριστική προσφορά σύνδεση από τον διαχειριστή,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να υπάγονται στις μεταβατικές εξαιρέσεις του ειδικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στις νέες διατάξεις, στις διατάξεις του νέου χωροταξικού πλαισίου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί αυτό έχει στηρίζεται συλλογή ότι για να μην έχουν αχορηγηθείς και αποδεχτεί οριστική προσφορά σύνδεση, σημαίνει ότι δεν έχει διασφαλιστεί δυνατότητα ένταξής του στο ηλεκτρικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, δηλαδή βασικά τα έργα αυτά θεωρούνται ανώριμα.
0: Ναι.
1: Ηλεκτρικά, εφόσον δεν έχουν οριστική προσφορά σύνδεση. Οπότε αυτά τα έργα
0: Επειδή ξεκίνησε η διαδικασία δηλαδή με το προηγούμενο καθεστώς, μη θεωρηθεί ότι με βάση το προηγούμενο θα ενταχθούν, έτσι να υπαρχθούν στη νέα ρύθμιση που θα γίνει, στις νέες διατάξεις. Σωστά. Ναι, λογικό.
1: Θα έχει σαφώς αυστηρότερες διατάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει γενικά με αυτό που συζητούσαμε και στην καταβία, την καθίδρυση Γενικής Αρχής Υφαίρεσης Ικανότητας. Όχι μόνο για τη Ρόδο, έτσι, η πρόταση αντιμετωπίζει ολιστικά όλα τα κατοικημένα νησιά, όχι μόνο τη Ρόδο.
0: Μα το είχατε πει άλλωστε από τότε, το θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Βογιατζή, ότι η πρόταση την οποία θα κάνατε δεν θα είχε να κάνει μόνο με τη Ρόδο, αλλά μία πρόταση που θα κάλυπτε όλο τον νησιωτικό χώρο. Έτσι, δηλαδή θα ήταν δηλαδή προσφορά γενικώς και όχι μόνο τη πρόταση αυτή.
1: Είναι αυτό που εντός μια κοινωνική προσφορά σε όλο τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας.
0: Ακριβώς αυτό. Ναι, ναι.
1: Η οποία η δεύτερη πρόταση συνεκτιμά τις δυνατότητες του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος, τεχνικό θέμα δηλαδή, και τις ορευτικές επιπτώσεις, τις ορευτικές επιπτώσεις στην τουριστική, στην οικολογική, πολιτιστική ταυτότητα, του κάθε νησιού. Οπότε ουσιαστικά εδώ έχουμε υφαίρουσα ικανότητα, είναι ταυτόχρονα περιβαλλοντική, χωρική, τουριστική, κοινωνική και ηλεκτρική, έτσι. Οπότε όλα αυτά πρέπει να
0: συνυπολογίζονται.
1: Τώρα στην επόμενη, η επόμενη πρόταση έχει να κάνει με την προτείνουμε να δοθεί προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις
0: φωτοβολταϊκά. Μάλιστα.
1: Σε ήδη δομημένες, τώρα βάζω τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή να δοθεί προτεραιότητα σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκό σε ήδη δομημένες τεχνικά διαμορφωμένες ή ανθρωπογενείς υποβαθμισμένες επιφάνειες. Όπως είναι για παράδειγμα οι στέγες, τα δώματα, οι χώροι στάθμευσης, δημοτικές εγκαταστάσεις, αγροτικές υποδομές, πιθανόν μεγάλα ατομία, δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι υποβαθμισμένες ούτως ή άλλως από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εκμετάλλευσή του ως προς το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ΑΤΕ.
0: Εκεί λοιπόν προτείνεται κατά κύριο λόγο να εξετάζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά είναι εκτάσεις και επιφάνειες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται. Είναι επιβαθμισμένες ούτως ή άλλως. Οπότε αντί να δεσμεύουμε με μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά πάρκα, αγροτικές, δασικές εκτάσεις και βοσκόπτους για δεκαετίες, έτσι, η οποία η ενέργεια τους διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, έτσι. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιφάνειες, έτσι, οι οποίες είναι υποβαθμισμένες, όπως σας είπα, για την εγκατάσταση, για την αναλλακτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αυτές.
0: Δηλαδή ο κάθε ιδιώτης που του ανήκει, ας πούμε, το δώμα ή οι δήμοι, εν πάση περιπτώσει, ή οι δήμοι ή οι ιδιώτες, άρα να έχουμε μικρότερες συσσωρεύσεις και φωτοβολταϊκών, αντί να έχουμε απέραντες εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά, αυτό εννοείται.
1: Αντί φωτοβολταϊκά, μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα να δεσμεύουν αγροτικές παραγωγικές εκτάσεις, να το πω έτσι, βοσκότοπους για δεκαετίες,
0: ναι.
1: Οι οποίες είναι σε εκτάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες εκμεταλλεύσεις. Αυτό που προτείνουμε είναι αυτά τα φωτοβολταϊκά που προορίζονται για αυτές τις εκτάσεις, οι οποίες είναι παραγωγικές, εντάξει, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες εκμεταλλεύσεις, προορίζονται και να εγκαθίστανται σε εκτάσεις οι οποίες ούτως ή άλλως είναι ανθρωπογενείς υποβαθμισμένες.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Όπως είναι, κτηριακές εγκαταστάσεις, χωρίς στάθμες, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Και να είναι και διάσπαρτα. Να μην είναι αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή εδώ έτσι όπως το περιγράφετε, να μην είναι αυτές οι απέραντες εκτάσεις που βλέπεις, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι. Δηλαδή από άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα για τουριστική δραστηριότητα. Ναι. Υπάρχουν επιφάνειες οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και τη μείωση του κόστους ενέργειας, ας πούμε, της τουριστικής, ας πούμε, δραστηριότητας. Υπάρχουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εκεί θα μπορούσαν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Εγκαταλειμμένοι ή αποκατεστημένοι χώροι διάθεσης αποβλήπων, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Κατανοητό. Μάλιστα. Ώστε να αποδεσμευτούν μεγάλες δασικές ή βοσκήσιμες εκτάσεις εκεί για τη χρήση και την οποία είναι προορισμένες.
1: Για να γίνεται μια κατάληψη φυσικών, ανθρωπικών, δασικών ή βοσκήσιμων εκτάσεων.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Άρα λοιπόν, μετά την προτεραιότητα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, αυτό συνεπάγεται κατά αναλογία και κατά αντιστοιχεία περιορισμό των αιωλικών των ανεμογεννητριών, έτσι, αιωλικών πάρκων, σταθμών, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Και εκεί έχουμε πλέον και στα ολικά, στους ολικούς σταθμούς, σε κατοικημένα νησιά, πρέπει να ζητούνται και να δημιουργώνεται, δηλαδή θέτουμε, αυτό τώρα πάμε στην πρόταση 4, έτσι, στην οποία θα πρέπει να εισαχθεί στο νέο χωροταξικό μια παραγραφός ή μια διάταξη, η οποία να προβλέπει την υποχρεωτική και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του Οικίου Δημοτικού Συμβουλίου πριν από τη χωρίση της έστασης εγκατάστασης. Δηλαδή μεταξύ της αποδεχτής, της αποδοχής της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της χορήγησης άδειας εγκατάστασης να έρχεται αυτή η ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη από το Οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Συμβούλιο κατά διάρκεια.
0: Ναι, αλλά να είναι και δεσμευτική όμως, έτσι, γιατί αν είναι απλά γνωμοδοτικό αυτό, όπως έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί εδώ είναι ένα πολιτικό θέμα, είδαμε και εκείνο την όλη την ιστορία, ποιος έχει την ευθύνη, μα γιατί δεν το σταματήσατε, δεν το κάνατε, δεν το δείξατε, και εκεί βγήκε στη δημοσιότητα, καταλάβαμε ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο, πριν από χρόνια συγκεκριμένα, μάλιστα μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, αυτή είχε αφαιρέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το δικαίωμα του βέτο, ναι, να το πω έτσι απλά όπως το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Άρα ζητάτε την επαναφορά του στην ουσία, δηλαδή να είναι...
1: Ναι, κατά μία έννοια, γιατί όπως λέτε το νόμο 4014 του 2011 η περιβαλλοντική αδειοδότηση των μεγάλων έργων ΑΠΕ κατηγορίας 1, Α1 μάλλον, πήγε στο Υπουργείο, ενώ για έργα κατηγορίας Α2 πήγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπηρετήσοντας δηλαδή το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως σε γνωμοδοτικό επίπεδο.
0: Άμα είναι γνωμοδοτικό, άμα θέλουν το ακούνε, άμα δεν θέλουν δεν το ακούνε. Δεν έγινε και τίποτα για αυτούς.
1: Ναι. Η πρότασή μας όμως δεν είναι πλέον. Περνάει σε ένα επίπεδο παραπάνω από μια απλή γνωμοδότηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητεί δηλαδή το νόμο, έτσι. Απλώς εισάγει ένα υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα μετά την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης,
0: ναι,
1: και πριν την άδεια εγκατάσταση. Mm-hmm.
0: Εδώ να κάνω να κάνω εδώ μια παρατήρηση, κύριε Βογιατζή, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Ακόμα και αν είναι υποχρεωτικό, όταν αυτό δεν είναι δεσμευτικό, ωραία, είναι υποχρεωτικό να σας καταθέσει το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο την πρότασή του. Από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται όμως το Υπουργείο να την λάβει υπόψη, τότε τι νόημα έχει? Μήπως δηλαδή θα έπρεπε μέσα σε όλα αυτά να ζητείτε και αλλαγή του συγκεκριμένου νόμου ή να επανέλθει, ας πούμε, στην προτέρα διατύπωσή του, όπου είχαν το δικαίωμα η αυτοδιοίκηση, είχε αποφασιστικό δικαίωμα βέτο στην περίπτωση αυτή, για να έχει και κάποιο αποτέλεσμα δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό πρέπει να το δουν σε επίπεδο βουλευτών, δηλαδή.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Πιθανόμα κάποιοι να μας ακούνε και όλα. Αυτό πρέπει να, δηλαδή πρέπει να γίνει σε νομοθετικό επίπεδο αυτό το πράγμα. Εμείς τώρα στα πλαίσια της διαβούλευσης ζητάμε πράγματα τα οποία να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, που καταθέτουμε προτάσεις υπό το παρόν νομοθετικό πλαίσιο.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ναι.
1: Οπότε σε αυτή, η διαδικασία αυτή ουσιαστικά είναι ένα υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα, έτσι όπως είπα, μετά την οριστική προσφορά σύνδεσης και πριν την άδεια εγκατάστασης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο αν ενσωματωθεί στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ως ειδική κατεύθυνση προς τις αδειοδοτούς αρχές, έτσι δημιουργεί ένα όφελος, γιατί σε περίπτωση που σε μια τεκμηριωμένη άποψη του τοπικού συμβουλίου η αδειοδοτούσα αρχή δεν απαντήσει τεκμηριωμένα, δηλαδή μια αρνητική, έτσι.
0: Κατανοητό. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα αναγκαστούν να απαντήσουν, έτσι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και ειδικά όπως λέτε, αν αυτό είναι τεκμηριωμένο, πώς θα πούν όχι, πώς θα το απορρίψουν.
1: Και αν δεν είναι τεκμηριωμένο, τότε αυτό μπορεί να ληφθεί ως μια ουσιώδης πλημέλεια στην αδειοδοτική διαδικασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει αργότερα σε ένα έλεγχο νομιμότητας της πράξης.
0: Δηλαδή,
1: αυτό που σας είπα προηγουμένως και με το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Κατανοητό. Τώρα τα συνδέω έτσι αυτά που είπατε. Βέβαια, όταν υπάρχει λοιπόν υποχρεωτικά η αιτιολογημένη γνώμη του εκάστοτε, του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου προς τις αδειοδοτούσες αρχές. Και αυτές δεν το λάβουν.
1: Είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν και αυτές.
0: Ναι, είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν και αν υποθέσουμε ότι δεν το λάβουν υπόψη, θα πρέπει να αιτιολογηθεί για ποιο λόγο δεν ελήφθη, αλλά να δημιουργήσει και μια βάση για περαιτέρω ενστάσεις ελέγχους νομιμότητας και τα λοιπά της διαδικασίας. Κατανοητό, μάλιστα. Οπότε ναι, από αυτή την έννοια είναι σημαντικό αυτό το οποίο έχετε βάλει μέσα. Σωστά.
1: Βέβαια, γιατί εμείς δεν προβάλλουμε βέτο ουσιαστικά στην διοδυτική διαδικασία, την τωρινή, με βάση τον νόμο του 2011, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο θα ήταν αντικρώμενο, ας πούμε, μέσα στην πρότασή μας. Αυτό βέβαια, όπως είπατε, μπορεί να αλλάξει αργότερα, αν υπάρξει...
0: Πολιτική βούληση, είναι μια πολιτική απόφαση αυτή. Ναι, βεβαίως. Και πάμε και στο πέμπτο.
1: Και πάμε στο πέμπτο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Το οποίο ζητάμε να γίνει προτεραιοποίηση μικρών τοπικών και διασημερών έργων από αυτοπαραγωγής, αυτοκατανάλωση και ενεργειακού υψηφιοποιησμού με αποθήκες. Δηλαδή,
0: τι σημαίνει αυτό, ναι.
1: Αντί να έχουν δηλαδή τα μεγάλα φαρονικά έργα που έχουν αποθήκευση με μπαταρίες κοντέινερ, για παράδειγμα, εντάξει, εμείς ουσιαστικά εδώ ζητάμε να δίνεται προτεραιότητα σε έργα που αφορούν και εξυπηρετούν πραγματικές εκτιμηριωμένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως κατοικίες, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες, τουριστικές μονάδες, αφορά και τον τουρισμό. Και εδώ αφορά πολύ και τους ξενοδόχους, έτσι.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως να δω, αυτό με λείπει ιδιαίτερα κατά την Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβλήμη, ήταν κάποιον εκπρόσωπο
0: του τουριστικού κλάδου, του ξενοδόχων.
1: Του τουριστικού κλάδου, ναι, της Ένωσης Ξενοδοχών δεν είναι κάτι εκεί, και αυτό ουσιαστικά με ένα... Αν με ρωτήσε, μου δημιούργησε ερωτήματα και ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα. Γιατί αυτό αφορά κατά βάση και τις τουριστικές μονάδες, και γιατί είναι και μεγάλοι καταναλώτες.
0: Μάλιστα. Στην ουσία. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι προτεραιότητες, οι κατοικίες, δημοτικές εγκαταστάσεις, αντιοστάσεις, εκεί πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα, να έχουμε αποθήκες με μπαταρίες διασπαρμένες, και ουσιαστικά αυτό ενισχύει και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή αυτονομία, έτσι, των διαφόρων δραστηριοτήτων, και δεν χρειάζεται, όταν καλύπτεσαι με αυτόν τον τρόπο, όπως το αντιλαμβάνομαι τώρα εγώ, δεν υπάρχει λόγος μετά να πηγαίνεις, όπως είπατε, σε φαραωνικές εγκαταστάσεις για να καλύψεις τις ανάγκες.
1: Ενισχύει και χειροπιαστά και την δομική οικονομία,
0: ναι.
1: Γιατί κάποιος ο οποίος καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες με ΑΠΕ, βλέπει και μια ελάφρυνση στους λογαριασμούς του
0: ρεύματος. Βλέποντας τώρα, κύριε Βογιατζή, τη μεγάλη εικόνα, όπως την καταλαβαίνω, γιατί εντάξει, είναι και τεχνικά θέματα και προσπαθώ τώρα αυτά που λέτε εγώ να τα κάνω εικόνα για να έχω να βγάλω ένα συμπέρασμα αυτής της πρότασης.
1: Είναι λίγο
0: σύνθετο. Ακριβώς επειδή είναι σύνθετο, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αντί για μεγάλες φαραωνικές εγκαταστάσεις, μικρές. Χρήση των ΑΠΕ, διασπαρμένες, μικρές, σε σημεία που δεν έχουν κάποια όχληση, σε σημεία που δεν δεσμεύουν παραγωγικές εκτάσεις. Αυτό καταλαβαίνω. Το διάσπαρτο, ώστε να
1: το
0: μην...
1: Το διάσπαρτο, το οποίο είναι και ενεργειακά ασφαλές, έτσι.
0: Και σωστά.
1: Μεγάλα φαρονικά έργα, αποθηκές, ναι. Έτσι, μπαταρίες κοντέρε, που ουσιαστικά ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες, που πιθανόν να μην γνωρίζουν και πού βρίσκεται τα νησιά στα οποία κάνουν έργα, έτσι.
0: Ναι. Και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεχομένως, ναι, γιατί μια βλάβη λέμε τώρα, έτσι, άμα είναι κεντρικό το σύστημα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό μπορεί να
1: ισχύει,
0: επηρεάζει το σύνολο, ακριβώς, ένα μεγάλο.
1: Ότι υπάρχουν υβριδικά, μικρά υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες, τα οποία όταν υπάρχει διακοπή από το δίκτυο, αυτά συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα βασικά, ας πούμε, φορτία, όπως ένα ψυγείο, ένα air condition, μια τηλεόραση, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν δεν υπάρχει διακοπή στα μεγάλα εργοστάσια, βάσει της
0: διασποράς αυτής που υπάρχει,
1: αυτής στα μικρά φωτοβολταϊκά, με μπαταρία, με αποθήκευση, έχει και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, γιατί τα σπίτια, ας πούμε, και οι πολίτες συνεχίζουν να έχουν ρεύμα, ναι, για κάποιες ώρες.
0: Έχεις το μεγάλο σου UPS, να το πω.
1: Ακριβώς, το πιάσετε.
0: Έχεις το δικό σου, το βρήκαμε. Έχεις το δικό σου UPS για να μην έχεις πρόβλημα για κάποιες ώρες, τουλάχιστον για ένα κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Τα μεγάλα φαρονικά έργα με μπαταρίες δεν υπάρχει αυτό το UPS.
0: Έτσι. Λοιπόν, για το τέλος, γιατί έχουμε εξαντλήσει το χρόνο, κύριε Βογιατζή, αυτά θα δούμε βέβαια και στην πορεία, να δούμε και πού θα καταλήξει τελικά αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο και ελπίζω να καταλήξει στα καλύτερα. Και σε ό,τι αφορά τώρα αυτές καθ' αυτές τις ανεμογεννήτριες, που είναι και το μεγάλο θέμα της συζήτησης εδώ για τα νησιά μας, εάν παρόλα αυτά πρέπει αποφασιστεί να εγκατασταθούν, εδώ τι γίνεται? Μπορούμε να αποφύγουμε το να μπουν στον κορμό το νησιωτικό, να πάνε ας πούμε να είναι στη θάλασσα? Πάνω σε αυτό τι προτείνετε? Προτείνετε κάτι συγκεκριμένο σε αυτή την περίπτωση?
1: Το να σας πω κάτι είναι μια καυτή πατάτα. Δηλαδή τα υπεράκτια έργα είναι ειδική κατηγορία έργων. Και όπως το είδατε, δεν το θίξαμε καθόλου.
0: Αυτό βλέπω, ότι δεν το θίξατε, και γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί από την άλλη έχουμε και με μέλη της δικής σας έτσι, ομάδας εργασίας έχουν πει, όπως ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, με τον οποίο μιλήσαμε εκείνες τις μέρες πάλι για το ίδιο θέμα, και είχε βάλει και μια εθνική διάσταση στη συζήτηση αυτή, ότι όταν ανεμογεννήτριες μπουν σε βραχονισίδες, τότε αυτό έχει και εθνική σημασία, διότι τις κατοχυρώνει εθνικά, διότι φαίνεται ότι εκεί πάνω υπάρχει δραστηριότητα.
1: Εμπορική
0: δραστηριότητα. Ακριβώς. Γι' αυτό σας ρωτώ, ειδικά για αυτό το θέμα.
1: Αυτό δεν το δείξαν, γιατί καταλαβαίνετε ότι επισέρχονται και άλλα θέματα εθνικής ασφάλειας, χωρικά ύδετα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του να εξετάσουμε, γιατί θα ξεφύγει τελείως η συζήτηση σε αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα ξεφύγει πολύ, και επισέρχονται άλλα θέματα τα οποία δεν άπτονται μόνο της, να το πω έτσι, της...
0: Ναι, κατανοητό. Αλλά από την άλλη, λέω, ας πούμε, δεν θα μπορούσε, αν πρέπει, μία παράγραμμα λέει ότι αν πρέπει να γίνουν αυτά, σε καμία περίπτωση να μην γίνουν στον κορμό πλέον των νησιών, στο σώμα των νησιών, αλλά να αναζητηθούν άλλες περιοχές και άλλες λύσεις. Αυτό.
1: Ναι, αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι κάποια τροποποίηση σε μια υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή αυτά τα έργα να αντιμετωπιστούν με νέα νομοθετική ρύθμιση, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι στα πλαίσια του νέου ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Επειδή είναι σύνθετο το θέμα, εγώ σαν μηχανικός θα προτιμούσα να το δω σαν ξεχωριστό,
0: κατάλαβα. Ναι.
1: Γιατί επισκόνται πολλά θέματα και τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε για υπεράκτια όταν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους ενός τέτοιου έργου. Γιατί είναι σύνθετο και τεχνικό.
0: Ναι. Όχι, σαν μια γενική αρχή, όπως καταλαβαίνετε, το θέτω εγώ. Προφανώς έχει τις ιδιαιτερότητες του και είναι πολύ σύνθετο και πολλές οι παράμετροι.
1: Ναι. Θα μπορούσε να αναδειχθεί αυτό το θέμα, αλλά δεν θα είχε την σωστή τεκμηρίωση.
0: Την τεκμηρίωση, κατάλαβα. Γιατί εσείς αυτές τώρα τις προτάσεις.
1: Απλώς για να το θίξεις δεν έχει νόημα.
0: Κατάλαβα. Εσύ, γιατί αυτές τις πέντε προτάσεις, από ό,τι είδα, τις συνοδεύεται με ένα αναλυτικότατο υπόμνημα. Αυτά τα πέντε τώρα. Οπότε εκεί μπαίνατε σε τελείως άλλο επίπεδο και πλαίσιο. Οπότε το αφήσατε.
1: Το οποίο δεν θα ωφελούσε και την πρόταση, έτσι, στην καθέσαμε.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε, για να έχουμε μια εικόνα τελικά πού κατέληξε αυτή η λαϊκή συνέλευση της Καταβιάς, ότι δεν έγινε απλά για να γίνει, αλλά κατέληξε σε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, αυτή την οποία δώσατε χθες στη δημοσιότητα και σήμερα μας την αναλύσατε. Μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι το ζητούμενο, άλλωστε.
1: Εδώ να πούμε ότι θα κοινοποιηθεί αυτή η πρόταση, έτσι, μαζί με το σύνδεσμο, θα κοινοποιηθεί και στους βουλευτές της οργανήσου. Και θα σταλεί και ως γραπτή παρατήρηση σε έντυπη μορφή και στο Υπουργείο. Έτσι,
0: μάλιστα. Προφανώς. Αυτός είναι και ο αποδέκτης, άλλωστε, όλης αυτής της δουλειάς την οποία κάνατε.
1: Μακάρι όλες οι προτάσεις που αναφέρουμε μέσα, και οι πέντε προτάσεις, να ενσωματωθούν.
0: Μακάρι. Ναι.
1: Για να ωφεληθούμε, για να προσφέρουμε σε όλων των κατοικημένων νησιών. Έτσι.
0: Πάντως η Καταβιά, η Λαϊκή Συνέλευση κάπου οδήγησε, η δουλειά έγινε πολύ εμπεριστατωμένα και αναλυτικά και τεκμηριωμένα.
1: Κρατήσαμε τον λόγο μας.
0: Ναι, τον κρατήσατε τον λόγο σας από εκεί και πέρα τώρα.
1: Και με το παραπάνω τώρα θα μένει να δω από εδώ και στο εξής τι θα πούνε οι βουλευτάδες μας.
0: Μάλιστα. Και οι βουλευτάδες.
1: Και η αυτοδιοικητική. Ναι. Ή αυτοδιοικητική.
0: Καλά, νομίζω ότι η αυτοδιοικητική μέσα στη Λαϊκή Συνέλευση το έκαναν σαφές. Έτσι ήταν η θέση τους, ήταν ξεκάθαρη.
1: Που πήραν εκεί. Μια δέσμευση προχωρεί και τώρα στο πρακτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βοιωτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και σήμερα. Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το πρωινό μας Εξπρές. Είναι Παρασκευή. Μια ωραία μέρα, έθριος καιρός, αεράκι, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Εδώ, στη Ρόδο, στο στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Και το θέμα που τώρα θα δούμε είναι το θέμα του τραμπολίνου. Σήμα κατά δεθέν το τραμπολίνο για τη Ρόδο. Κομμάτι της ψυχής της, της ιστορίας της. Σήμα κατά τεθέν, αυτή η εξέδρα. Αυτό λοιπόν το τραμπολίνο, το οποίο τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της επικινδυνότητάς του, είναι σε άθλιο χάλι ομολογουμένως, και για την ασφάλεια των λουωμένων, για όλων όσων ανεβαίνουν εκεί για να κάνουν τις βουτιές τους, το λιμεναρχείο το σφράγισε χθες το μεσημέρι. Αλλά τελικά και που το σφράγισε, μετά από λίγο, όπως είδαμε από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, γέμισε και πάλι από κόσμο. Νεαρό κόσμος, ο οποίος ανέβαινε στην κατασκευή αυτή, στο τραμπολίνο, να κάνει τις βουτιές του παρά την απαγόρευση της χρήσης του. Και μέσα σε όλο αυτό παρακολουθούμε και το σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις, πινκ πονγκ των ευθυνών. Ποιος έχει την ευθύνη? Την έχει ο Δήμος? Την έχει η ΕΤΑΔ? Τελευταία λοιπόν η αίσθηση η οποία βγήκε προς τα έξω και το σενάριο το οποίο, η εκδοχή μάλλον, όχι σενάριο, η εκδοχή η οποία επικράτησε είναι ότι το τραμπολίνο ανήκει στην ΕΤΑΔ, άρα την ευθύνη της αποκατάστασης, της συντήρησης αποκατάστασης και της ασφάλειας εν γέννη, την έχει η ΕΤΑΔ. Έτσι είναι. Δηλαδή ο Δήμος νύπτει τα σχήρας του. Στην ΕΤΑΔ είναι, ας κάνει η ΕΤΑΔ ό,τι θέλει. Βολικό βέβαια να είναι ευθύνη της ΕΤΑΔ, είναι και στα κάγκελα υποτίθεται ο Δήμος με την ΕΤΑΔ, μια χαρά. Έλα σου όμως που υπάρχει έγγραφο, κυρίες και κύριοι, προς το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου με κοινοποίηση στην κτηματική υπηρεσία της Δωδεκανήσου και στο Δήμο της Ρόδου από πέρυσι το καλοκαίρι, 5 έκτου του 2025, σχετικά με την εξέδρα καταδύσεων βατήρα κολύμβηση στην παραλία Έλλη Ρόδου. Και εδώ η ΕΤΑΔ, επικαλούμενη ΦΕΚ, δύο συγκεκριμένα ΦΕΚ, λέει ότι εμένα δεν μου ανήκει, διότι δεν παραχωρήθηκε ποτέ στον ΕΟΤ. Σας διαβάζω ακριβώς το έγγραφο. Με το τάδε τάδε έγγραφό σας, για να μην σας κουράζω, σχετική με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τι σημαίνει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου είχε ζητήσει από την ΕΤΑΔ αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Απαντά λοιπόν η ΕΤΑΔ. Σχετική με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου Κέντρου Αναψυχής και Θαλασσίων Λουτρών Έλλη στη Ρόδο, είναι η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 920 του 71 περί συμβάσεως εκμεταλλεύσεων ακινήτων του Δημοσίου εν Ρόδο. Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τα καταργούμενα οικοδομικά τετράγωνα υποστοιχεία τάδε τάδε και έλλη που ανήκουν στον ΟΔΑΠ, δυνάμει του νόμου 2100 του 1952, περιέρχονται από τις ισχύως του παρόντος και άνευ άλλης τινός διαδικασίας στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου. Η εξέδρα καταδύσεων βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν του Κέντρου Αναψυχής Έλλη, έχει χαρακτηριστεί με την απόφαση 2665 του 1987, απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και ως έργο τέχνης μαζί με τη ροτόντα των Λουτρών Έλλη και τον περιβάλλοντα χώρο της, δεδομένου, καταλήγει το έγγραφο της ΕΤΑΔ, ότι αφενός η κυριότητα του ακινήτου και της εξέδρας καταδύσεων δεν περιήλθε ποτέ στον ΕΟΤ και αφετέρου ότι η εν λόγω εξέδρα συνδέεται λειτουργικά με το εν λόγω ακίνητο κυριότητας Δήμου Ρόδου, η ΕΤΑΔ δεν έχει καμία αρμοδιότητα διαχείρισης σε αυτή. Βάσει λοιπόν αυτού και των αποφάσεων και των ΦΕΚ που επικαλείται η ΕΤΑΔ, το τραμπολίνο ανήκει στο Δήμο. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Στέφανος Δράκος, με την ιδιότητα του πρώην αντιδημάρχου που είχε στο χαρτοφυλάκιό του τη διαχείριση των μνημείων. Και νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας πει τελικά τι ισχύει με το τραμπολίνο δεδομένου και αυτού του εγγράφου της ΕΤΑΔ. Κύριε Δράκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Μου κάνει εντύπωση το πόσο ενημερωμένοι είστε για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί
0: αρχίζουμε και όταν τα ψάξεις, όταν αρχίσεις να ψάχνεις και βλέπεις κάποια ΦΕΚ και τα πληκτρολογείς εύκολα, είναι ανοιχτά είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι και τα βλέπεις, παίρνεις και μια εικόνα του τι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εμένα επίσης μου κάνει εντύπωση η συζήτηση που έχει ανοίξει για το συγκεκριμένο θέμα και για το θέμα το ιδιοκτησιακό, για κάτι που πραγματικά δεν έπρεπε να συζητιέται κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρα ότι το τραμπολίνο, όπως έχουμε μάθει από μικρή, ο βατήρας καταδύσεων λοιπόν που άφησαν πίσω οι Ιταλοί, ανήκει στο Δήμο της Ρόδου και αυτό έχει ξεκινήσει από το 1947, το 1952 με τον νόμο που αναφέρατε προηγουμένως, το 1971 επίσης, όπου άφησε μια ανοιχτή υποχρέωση στο Δήμο της Ρόδου για να τακτοποιήσει κάποια πράγματα κτηματολογικά, και το 1988 με την ανακήρυξη του ενιαίου πλέον μνημιακού συγκροτήματος των λουτρών, του Ροτώντα, του Βατήρα κτλ.
0: Μάλιστα, το 88 έγινε αυτό, έτσι, που χαρακτηρίστηκε.
1: Το 1988 έγινε με την ανακήρυξη του συνολικού μνημείου.
0: Ναι.
1: Ήταν ενιαίο σύνολο.
0: Ενιαίο σύνολο, λοιπόν. Το 88 έγινε αυτό, έτσι, που χαρακτηρίστηκε.

0: Ναι, για να μην κάνουμε κάτι. Να σας θυμίσω το εξής. Λοιπόν, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει και οι συζητήσεις για τον Ματήρα το 23. Εγώ ο ίδιος είχα βουτήξει με δίτες στα θεμέλια του Ματήρα και ξεκινήσαμε να κάνουμε την καταγραφή των προβλημάτων. Μετά ήρθαν οι φωτιές, ήρθε το καλοκαίρι του 23 κτλ.
1: Οι εκλογές. Μετά οι εκλογές. Ναι.
0: Δεν έγινε τίποτα. Τέλη του 23 λοιπόν, επειδή υπάρχει μια εκκρεμότητα στο νόμο που αναφέρεται 71 για την θυματολογική αποτύπωση του συγκροτήματος, ξεκίνησαμε αυτή τη διαδικασία έχοντας την πεποίθηση ότι πρέπει να λήξει και γραφειοκρατικά όλο αυτό το θέμα των αποδόσεων από το ελληνικό δημόσιο προς το Δήμο της Ρόδου. Το αφήσαμε, το υπέγραψε ο Δήμαρχος τότε, ο κύριος Καμπουράκης, και έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Τι ακριβώς υπέγραψε ο κύριος Καμπουράκης? Έγινε εκτιματολογική αποτύπωση τότε από εσάς, από τη δική σας δημοτική αρχή?
0: Έγιναν όλες οι ενέργειες. Ναι. Υπογράφηκε η διαπιστωτική πράξη από τον Δήμαρχο, ώστε να δημιουργηθεί η μερίδα όπως έγραφε η οδηγία του 71 του νόμου. Και Έκτορη, μου κάνει εντύπωση ότι δεν προχώρησε τίποτα. Και ερχόμαστε σήμερα, επειδή η ευθύνη δεν είναι πάντα το τι μας φέρνει η έσοδα ή το τι, από τι έχουμε συμφέρον ψηφοθυρικό ή οτιδήποτε. Η ευθύνη είναι ευθύνη. Ο Δήμος Ιδρώδου έχει ευθύνη απέναντι στον Ματήρα και η Δημοτική Αρχή φαίνεται ότι επειδή πρέπει να κάνει κάτι, προτιμάει να χάσει την ιδιοκτησία του Ματήρα από το να ολοκληρώσει την οποιαδήποτε αποκατάσταση, ενίσχυση ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω τώρα τι κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μνημείο, και να το αποδώσει όπως πρέπει στον ροδιακό λαό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πραγματικά με θλίβει ιδιαίτερα, γιατί όποτε συζητάμε ότι είμαστε διεκδικητικοί από το αθηνοκεντρικό κράτος κτλ, με την πρώτη ευκαιρία κάνουμε πίσω, όταν πρέπει να κάνουμε κάποια πράξη ή να κάνουμε κάποιο έργο, κάνουμε πίσω και απλά χαρίζουμε την ιδιοκτησία του
1: τρόπου. Αυτή η παρατήρηση θέλω να σταθούμε. Κύριε Δράκο, θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί αυτό είναι μια πολιτική παρατήρηση που κάνετε και καλώς την κάνετε. Γιατί εδώ βλέπουμε τα λάβαρα περί διεκδικήσεως, η οποία είναι φραστική βεβαίως. Απέναντι υποτίθεται στο κράτος και ο πόλεμος κατά της ΕΤΑΔ και οι παραλίες και το ένα και το άλλο. Και τώρα εδώ είναι σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο, αν κρίνω από τα ΦΕΚ τα οποία επικαλείται η ΕΤΑΔ και τα οποία τα βρήκαμε. Ναι, άρα λοιπόν σαφέστατα σου ανήκει. Σου ανήκει Δήμε της Ρόδου. Και για να μην μπει στη διαδικασία να το φτιάξεις, στην ουσία το εκχωρείς αυτή την ώρα. Αποποίησε της ιδιοκτησίας για να αποποιηθείς της ευθύνης. Αυτό μου λέτε.
0: Αυτό ακριβώς. Με αυτό διαπιστώνω τις τελευταίες μέρες.
1: Μάλιστα, φοβερό.
0: Εμείς σαν Δημοτική Αρχή μέχρι το 23, η μόνη διαφορά που υπήρχε για το θέμα του Ματήρα, και την κάναμε και μάλλον, όχι διαφορά, ήταν και θέμα διεκδίκησης μεταξύ μας.
1: Εκκρεμότητα ίσως.
0: Έλεγε το λιμενικό ταμείο ότι μου ανήκει. Εγώ, επειδή ήμουν αντιδήμαρχος πολιτιστικών μνημείων και γνώριζα όλη αυτή την αναφορά που κάνατε προηγουμένως, που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζανε, όλο αυτό το ιστορικό που λέτε, οι περισσότεροι που έχουν περάσει από το Δήμο δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό σας είπα ότι είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι.
1: Μα ξέρετε, κύριε Δράκο, τώρα.
0: Ενιαίο το μνημείο. Θεώρησα λοιπόν ότι ανήκει στην Μεσαιωνική Πόλη, στη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, και έπρεπε να κάνουμε ενέργειες για να το αποκαταστήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπήρχε μια κόντρα μεταξύ μας.
1: Ποιος θα το πάρει, το Λιμενικό Ταμείο ή η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης?
0: Και μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν και ροδίτες που αγαπούν τον τόπο τους, θυμάμαι κάποια στιγμή ήρθαμε και σε αντιπαράθεση με τον κύριο Πάπου, τον πρόεδρο του
1: Μελητηρίου,
0: ο οποίος διεκδίκησε εκείνος να το φτιάξει. Και ξαφνικά ερχόμαστε σήμερα να λέμε ότι δεν ανήκει στη Ρόδο, ανήκει στην ΕΤΑΔ.
1: Ναι.
0: Ανήκει σε ανθρώπους, δηλαδή έξω από τη Ρόδο.
1: Ναι. Προφανώς το λέμε αυτό, το λέει ο Δήμος αυτό, κύριε Δράκο, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει σηκώσει το λάβαρον της Επαναστάσεως απέναντι στην ΕΤΑΔ. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε μπορείς αυτή την ώρα να φορτώσεις στην ΕΤΑΔ, εξυπηρετεί ένα αφήγημα το οποίο έχεις επιλέξει. Αλλά εδώ έχει να κάνει με αυτό που λέτε.
0: Ότι εκχώρηση, όμως,
1: χαρίζεις, εκχωρείς στην ΕΤΑΔ αυτό που δεν έχει πάρει. Παραπονιέσαι ότι σου πήρε όλα τα άλλα. Γιατί τα άλλα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, γι' αυτό, και εδώ το αφήνεις να ρημάζει το τραμπολίνο. Δεν καταλαβαίνω τελικά το κριτήριο ποιο είναι.
0: Εγώ να σας πω κάτι. Να συμφωνήσω για τις παραλίες, να συμφωνήσω για τα πάντα. Δηλαδή θεωρώ ότι τα πάντα ανήκουν στον ροδιακό λαό και δεν μπορεί κάποιος ξένος να έρχεται εδώ και να νέμεται την περιουσία των ροδιτών. Από εκεί και πέρα, τα μνημεία όμως,

0: είναι η ιστορία μας. Το συγκεκριμένο σημείο είναι το σημείο που μεγαλώσαμε όλοι. Δηλαδή όλοι έχουμε παιδικές αναμνήσεις από την περιοχή του Έλλη και το Τραμπολίνο. Και αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς της ροδίτικης ιστορίας.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί το 2026, απλά επειδή χρειάζεται να κάνουμε κάτι, να λέμε δεν είναι δικό μας, πάρτε το.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω, ναι. Είναι, να το πω, προδοσία του ροδιακού λαού, να το πω. Να χωρούμε τον πολιτισμό και τα μνημεία μας σε τρίτους.
1: Ναι, και ξέρετε τώρα
0: να
1: αυτό...
0: Να πω μια χαρακτηριστική στιγμή.
1: Ναι,
0: όταν
1: ναι, ναι.
0: Πήγαμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε σημεία του Τραμπολίνου, θα το πω και χαρτολογώντας, έγινε ναυμαχία του Τραμπολίνου. Είχαν έρθει οι άνθρωποι από το επιμελητήριο με τα σκάφη τους και ήμασταν εμείς με τα σκάφη μας από το Δήμο της Ρόδου για να προσπαθήσουμε ποιος θα το φτιάξει πρώτο.
1: Δικό μας είναι.
0: Δικό μας είναι, ναι. Και ερχόμαστε σήμερα να λέμε ότι δεν έχουμε ευθύνες εμείς. Είναι η ΕΤΑΔ, είναι οι άνθρωποι από το διάστημα που έχουν την ευθύνη για το Τραμπολίνο. Είναι αστεία πράγματα τρόλα.
1: Μα ξέρετε, τώρα αυτό εδώ έχει και μια επιπλέον. Εγώ πάω και τη σκέψη μου λίγο παραπέρα, κύριε Βράκο, με αυτά τα οποία λέτε. Μου δίνετε το έναυσμα δηλαδή να το κάνω. Γιατί εδώ λέτε ότι ναι, βεβαίως οι παραλίες, συμφωνώ με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με την ΕΤΑΔ, γιατί η περιουσία του ροδιακού λαού πρέπει να ανήκει στο ροδιακό λαό. Υπό την προϋπόθεση όμως θα έβαζα εγώ ότι μπορείς να τη διαχειριστείς την περιουσία. Ουσία του ροδιακού λαού. Γιατί όταν δεν μπορείς να συντηρήσεις το τραμπολίνο και πας να ρίξεις την ευθύνη στην ΕΤΑΔ γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτό το έργο, τότε πώς θα σε εμπιστευτεί ο οποιοσδήποτε να διαχειριστείς την περιουσία του. Γιατί για να διεκδικείς για λογαριασμό των ροδίων πολιτών και πολύ καλά κάνεις, πρέπει να δώσεις και τα δείγματα γραφής ότι μπορείς και να τα... να τα διεκδικήσεις και να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Όταν κάνεις προσπάθεια να μην αναλάβεις την ευθύνη για το τραμπολίνο, θα αναλάβεις την ευθύνη των παραλιών. Ένα ερώτημα βάζω εγώ στη δημόσια συζήτηση. Θα το φύγει για σκέψη.
0: Συμφωνώ, κυρία Παυλάκη, αλλά πραγματικά βλέπω μια απάθεια σε ό,τι αφορά ότι όταν πρέπει να κάνουμε κάτι, σας είπα χαρακτηριστικά ότι τέλη του 23 ο δήμαρχός μας, ο κύριος Καπουράκης, είχε υπογράψει μετά από τις ενέργειες που είχαμε κάνει τότε για το νομοτεχνικό τέλος πάντων σκέλος της υπόθεσης, είχε υπογράψει τη διαπιστωτική να δημιουργηθεί μερίδα
1: ναι.
0: Που αφορούσε τη ροτόντα, μέρος του κομματίου της παραλίας και του τραμπολίνο, όπως όφιλε να κάνει ο Δήμος της Ρόδου από το 1971 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν τα ξέρουμε όλα και εγώ το διαπίστωσα αυτό προς τα τέλη του 23 που κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες. Τα αφήσαμε λοιπόν όλα έτοιμα, ήμασταν σε συνεννόηση με την κτηματική που συμφωνούσε για όλη αυτή την ιστορία, γιατί αυτό επέβαλε και ο νόμος του 1971.
1: Ναι.
0: Και από τότε ξαφνικά μαθαίνω ότι έχει παγώσει η όλη διαδικασία. Διαβάζω σε εφημερίδες ότι εγχωρούμε και το τραμπολίνο δεν είναι δικό μας. Πραγματικά κάθεσαι και στέκεσαι και λες, τι συμβαίνει πάνω στο νησί. Πραγματικά τι συμβαίνει πάνω στο νησί. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή οφείλει και έχει ευθύνη απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Και απέναντι στην ιστορία της Ρόδου και απέναντι στους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτό το νησί. Απέναντι σε όλους μας έχει ευθύνη. Και πρέπει να την αναλάβει αυτή την ευθύνη.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό πάντως αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως προκύπτει. Εγώ να σας πω τώρα. Απορώ με όλη αυτή την ιστορία, όπως λέτε, που αναδείχθηκε. Διότι όταν πάρεις αρχικά ένα έγγραφο στα χέρια σου. Στην προκειμένη περίπτωση, στα χέρια τα δικά μου περίληθε η απάντηση που έδωσε η ΕΤΑΔ πέρυσι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, 5 έκτου του 25. Αναφέρεται λοιπόν εκεί πέρα, γίνεται αναφορά σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποια ΦΕΚ. Ψάχνω και βρίσκω τα ΦΕΚ. Πολύ απλό. Σε 5 λεπτά αναζήτηση στο Google, τα είχα βρει. Τα διαβάζω. Είναι τόσο σαφές. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι και αναρωτιέμαι, δηλαδή, πώς γίνεται. Κάποιοι, όπως λέτε, να μην το ξέρουν, να μην το έχουν αναδείξει ακόμα, να αναρωτιούνται λίγο, να κάνουν να το πλέκουν νέοι ΕΤΑΔΕ, έτσι αλλιώς παραλλιώς. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Εγώ τα δημοσιεύσω αυτά. Το λέω τώρα για τους ακροατές. Θα τα δημοσιεύσω αυτά. Τα έγγραφα αυτά θα τα δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα σε λίγο όταν θα ετοιμάσω το άρθρο. Και εκεί πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Γιατί, να σας πω, πέραν από το ΦΕΚ του 71. Που είναι σαφές, πέραν από την υπουργική απόφαση του 88 η οποία χαρακτηρίζει ως ενιαίο μνημείο όλο αυτό με τον βατήρα. Το λέει άλλωστε, εξέδρα καταδύσεων, το λέει με απόλυτη σαφήνεια.
0: Πάλι μόνο.
1: Ναι. Υπάρχει και το ΦΕΚ, η απόφαση του 24, της αποκεντρωμένης, δηλαδή επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής παραλίας στην παραλιακή περιοχή του ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Ρωτώντας των Λουτρών. Εκεί μέσα λοιπόν γίνεται αναφορά στο ΦΕΚ του 87, την απόφαση του 87 του Υπουργείου Πολιτισμού περί ενιαίου μνημιακού συγκροτήματος. Και αυτό, από ό,τι βλέπω εδώ, υπογράφεται, έχει τις υπογραφές και της ΙΔΟΜ. Η ΔΟΜ είναι Δήμος, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Η ΔΟΜ είναι Δήμος. Γεώργιος Περνάρης, Δήμος δεν είναι. Η ΔΟΜ είναι εδώ.
0: Προφανώς.
1: Ευαγγελία Μανολά αποκεντρωμένη. Τάκης Ιωάννης Χιράκης είναι κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Και Σπυρίδων Τάτης που είναι το λιμεναρχείο.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς και η ΔΟΜ Δήμος και αποκεντρωμένη και λιμεναρχείο και κτηματική εταιρεία αναγνωρίζουν αυτά τα έγγραφα τα οποία προείπαμε. Του 87 την απόφαση ότι είναι ενιαίο μνημείο το οποίο ανήκει στο Δήμο. Πού είναι λοιπόν
0: κυρία,
1: το ερώτημα και η απορία.
0: Γιατί το ερώτημα και η απορία είναι η εξής όπως εξελίσσεται η όλη ιστορία. Από τη στιγμή λοιπόν που όλα τα έγγραφα αφορούν ενιαία παραχώρηση, θα μπορεί να θέσει κάποιος το ερώτημα από τη στιγμή που αμφισβητούμε τον βατήρα και τον εγχώρουμε, θα έρθει όλο να σου πει γιατί να μην είναι και, και η Ρωτώντα.
1: Όλο μαζί λοιπόν.
0: Στιγμή που
1: όλο
0: είναι,
1: μαζί.
0: Λοιπόν, άρα και το Ρωτώ και η Ρωτώντα, τα καταστήματα που περνούν σήμερα εκεί, να χωρηθούν και αυτά συνετάν. Δηλαδή αυτό μας λένε τώρα με τα
1: χαρτιά. Ρόντα, Έλλη και τα λοιπά, έτσι όλα αυτά εκεί.
0: Ναι. Δηλαδή ανοίγουμε θέματα τώρα τι.
1: Ανοίγουμε θέματα. Όχι, τα χαρίζουμε στην ΕΤΑΒ, είναι αυτό που λέτε. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε στα κανάλια στην Αθήνα και σηκώνουμε αντάρτικο κατά της ΕΤΑΒ, της κακής ΕΤΑΒ που διαχειρίζεται την περιουσία του ροδιακού λαού.
0: Εγώ σας είπα το εξής.
1: Ανέκδοτο κι αυτό.
0: Υπήρχαν όλες αυτές οι αποφάσεις, οι νόμοι, τα ΦΕΚ και τα λοιπά. Εμείς θεωρήσαμε σωστό τα έσοδα λοιπόν από τις παραλίες έμπροσθεν των καταστημάτων αυτών, των μνημείων αυτών, να τα έχει ο Δήμος και να μην τα έχει η ΕΤΑΒ.
1: Ναι.
0: Τα έσοδα. Είχαμε κάνει και όλες τις ενέργειες. Και ξαφνικά έρχομαστε σήμερα το 2026 να είμαστε διεκδικητικοί, από τη στιγμή που είναι στα χέρια μας, να πάρουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχουμε έσοδα εμείς και όχι η ΕΤΑΒ. Να καθορίσουμε εμείς τα αντίτιμα των παραλίων που κοπτόμαστε και φωνάζουμε ότι η ΕΤΑΒ τα ανέβασε, που κακώς τα ανέβασε κτλ.
1: Ναι.
0: Στο χέρι μας είναι όλο αυτό. Είναι στο χέρι μας από τα τέλη του 23 και δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό.
1: Mm-hmm. Δηλαδή την ίδια την ώρα που αμφισβητούμε και κατηγορούμε την ΕΤΑΒ ότι μας πήρε την περιουσία μας, τα έσοδα, δεν μας τα δίνει, ο Δήμος δεν έχει, ουσιαστικά την εξοπλίζει με επιχειρήματα να πάρει και αυτά που δεν έχει.
0: Ακριβώς.
1: Φοβερό πραγματικά δηλαδή. Εδώ η επιστήμη, όλες οι επιστήμες δηλαδή, πραγματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά τώρα σε αυτό. Έτσι είναι. Αυτό που βγαίνει τώρα από αυτή τη συζήτηση, κύριε Δράκο, είναι συγκλονιστικό. Γιατί δεν είναι μόνο του, δεν είναι ένα μεμονωμένο. Αν το εντάξει κανείς σε όλο αυτό το ηρωικό και επικό αφήγημα Γιούρια, Δήμος Ρόδου, Κολιάδης κατά της ΕΤΑΒ, ανένδοτος, τα έλεγε και προθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, και μετά έχεις αυτό εδώ το πράγμα για το τραμπολίνο, με συγχωρείτε, κομμωδία καταντά όλο αυτό για να. Εσείς βέβαια το είπατε καλύτερα, προδοσία απέναντι στον ελληνικό, στον ορδιακό λαό είναι αυτό το πράγμα. Στην περιουσία του, στα μνημεία του. Έχετε δίκιο. Έχετε
0: εγώ
1: δίκιο.
0: Πάντως, το πρώτο πράγμα, ειλικρινά σας λέω γιατί δεν ξέρω, δεν κατεβαίνω ότι στην παραλία, δεν ξέρω σε τι κατάσταση αυτή τη στιγμή ο βατήρας, αλλά αν είχα διαπιστώσει, όπως είχαμε διαπιστώσει τα προβλήματα από το 23, βούτυξα ο ίδιος με φιάλες, κυρία Παυλάκη, για να πάω να δω τι συμβαίνει. Δεν άρχισα να κάνω έγγραφα. Δεν μου ανήκει το τραμπουλίνο, ανήκει στον Α, στον Β, στον Γ. Λοιπόν, αυτό που θα συμβούλευα λοιπόν τον κύριο Κολιάδη και τους συνεργάτες του είναι να πάω να δουν οι ίδιοι αν όντως υπάρχει πρόβλημα. Εμείς είχαμε ξεκινήσει, κάναμε την καταγραφή και τις αποτυπώσεις στα θεμέλια, να ψάξουν να δουν λοιπόν πού είναι όλα αυτά τα πράγματα, να κάνουν μια επικαιροποίηση και να δουν πώς θα φτιάξουν το μνημείο. Και να αφήσουν όλες αυτές τις ιστορίες, δεν μας ανήκει, ανήκει σε τρίτους κτλ. Και να ανοίγουν τέτοια θέματα. με την περιουσία του Ροδιακού.
1: Μα φάνηκε ξεκάθαρα από όλο αυτό την ιστορία με την ΕΤΑΔ, κύριε Δράκο, ότι το θέμα εδώ δεν είναι να φτιαχτεί. Εάν ήταν να φτιαχτεί, δεν θα γινόταν καν συζήτηση γι' αυτό. Ακόμα και αν ανήκε στην ΕΤΑΔ, θα σας πω εγώ. Προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων, των λουωμένων, και το είδαμε χθες ότι παρότι το λιμεναρχείο το έκλεισε, τα παιδιά πήγανε και ανέβηκαν πάλι πάνω, γιατί δεν έχουν ενδεχομένως συνέστηση του κινδύνου που ελοχεύει. Αντί λοιπόν να κάθεται να αλληλογραφεί και να πουλάει μαγιά και αντάρτικο εναντίον της ΕΤΑΔ, ακόμα και αν ανήκε στην ΕΤΑΔ, θα έπρεπε να το διασφαλίσει ο ίδιος. Και όχι να παίζει αυτό το θέατρο των ευθυνών και της υποτιθέμενης μαγιάς, τζάμπα μαγιάς απέναντι στην ΕΤΑΔ και τάχα διεκδίκησης για το καλό και τα συμφέροντα του ροδιακού λαού και άλλες τέτοιες ιστορίες.
0: Όχι, θεωρώ ότι πρέπει να βγει ο Δήμαρχος σήμερα κιόλας. Θα έπρεπε να έχει βγει ήδη όλες αυτές τις μέρες και να τελειώνει με αυτό το παραμύθι με την σε ποιον ανήκει ο Βατήρας. Ανήκει στον Δήμο της Δρόμου. Τελεία.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να το κόψει, θα πρέπει να το έχει κόψει από την αρχή αυτή τη συζήτηση και αυτές τις διαρροές.
1: Θα έπρεπε. Υπό κάποιες άλλες συνθήκες, σε μια άλλη ζωή, με μια άλλη δημοτική αρχή. Αλλά για σήμερα δεν το βλέπω, γιατί επαναλαμβάνω, το αφήγημα είναι η κακή ΕΤΑΔ. Ορίστε, δηλαδή. Και ξέρετε τώρα, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι. Λέω τώρα εγώ. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα είδα και φωτογραφίες στην εφημερίδα Ροδιακή, η οποία σε ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, που δείχνει πως είναι από κάτω όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, τα μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν νομίζω την εποχή τότε που ήταν το ταχύπλωτο Κεντέρης. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, τότε εκείνη την περιοχή. Το Αίολος Κεντέρης ήταν που τα δημιούργησε ο κυματισμός, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία πότε δημιουργήθηκε. Είδα λοιπόν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Αν ομιγέννητο λοιπόν συμβεί κάτι, εκεί τι γίνεται λοιπόν. Εκεί τι γίνεται. Θα αρχίσει πάλι το μπαλάκι των ευθυνών για το ποιος έπρεπε να το φτιάξει, ο Δήμος ή η ΕΤΑΔ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Προφανώς δεν είναι.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα, όχι. Δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα και σας είπα ότι όλα ξεκινάνε από την πρόθεση του να κάνω κάτι ή να μην κάνω κάτι. Και προκειμένου να μην κάνω κάτι, εκχωρώ την περιουσία του ροδιακού λαού όπου να είναι. Γιατί η ΕΤΑΔ για μένα είναι όπου να είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, αν δεν τη λέγανε ΕΤΑΔ και τη λέγανε ΜΕΤΑΔ, θα τη δίναμε στη ΜΕΤΑΔ. Απλά για να μην κάνουμε κάτι. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι να πάει να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Και δεν μπορεί να πηγαίνει το λιμεναρχείο να σφραγίζει εν αγνία του Δήμου το τραμπολίνο και να μην έχει γνώση ο Δήμος για αυτή τη σφράγιση και να λέει ό,τι θέλει να λέει, τέλος πάντων. Πρέπει να πάει να διαπιστώσει ο ίδιος το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η περιουσία του Δήμου.
1: Ναι. Κύριε Δράκο, επί τη ευκαιρία, επειδή μου είπατε ότι βουτήξατε εσείς ο ίδιος με φιάλες και μπήκατε από κάτω για να δείτε πώς έχει η κατάσταση. Έχετε φωτογραφίες στο αρχείο σας?
0: Έχω και βίντεο και φωτογραφίες.
1: Θα μπορούσατε να μας τις στείλετε, σας παρακαλώ, για να τις αξιοποιήσουμε στην ιστοσελίδα μας?
0: Να ανασύρω τα αρχεία μου τώρα, γιατί έχουν περάσει και. Φυσικά.
1: Ναι. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας στείλετε κάποιες φωτογραφίες. Φωτογραφίες, αν το βίντεο μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά οι φωτογραφίες νομίζω ότι είναι πιο εύκολο. Αν μπορείτε να μας στείλετε.
0: Βιντεοσκόπηση είχαμε κάνει,
1: ναι,
0: κυρία Παυλάκη.
1: Μάλιστα, προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Βιντεοσκόπηση, η οποία πρέπει να την έχει και η υπηρεσία, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία της μελέτης και σας λέω, το πρόβλημα το δικό μας που είχαμε σαν δημοτική αρχή ήταν ποιος θα το πρωτοφτιάξει.
1: Ναι.
0: Όχι ποιος θα το πρωτοφτιάξει.
1: Ποιος θα πετάξει την ευθύνη από πάνω του. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι να πω, δηλαδή, συγκλονιστική συζήτηση πάντως. Πραγματικά, δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Δράκο. Συνεπικουρούμενα, βέβαια, όλα αυτά και από τα έγγραφα τα οποία έχουμε και θα τα δημοσιεύσω, επαναλαμβάνω. Και περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση του Δήμου. Πραγματικά, είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα βγουν να πούν τώρα εδώ. Γιατί να σας πω και κάτι. Αν υποθέσουμε ότι αρχίζεις να αναζητάς μια νομική τεκμηρίωση για να πετάξεις το θέμα στην ΕΤΑΔ και να φύγει από πάνω σου. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια τεκμηρίωση, δεν ξέρω τι έγγραφα μπορεί να βρούνε και πώς να το δέσουν όλο αυτό το πράγμα από πλευράς του Δήμου. Το θέμα μας είναι μόνο αυτό? Δεν είναι η ασφάλεια? Δηλαδή, εγώ βάζω δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι το μνημείο αυτό καθ' αυτό, που δεν το χαρίζεις. Ακόμα και αν ανήκε, θα έπρεπε να το διεκδικείς πίσω, όχι να σου ανήκει και να το δίνεις. Το αντίθετο θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα, αυτή η διένεξη, η διχογνωμία, ενδεχομένως και νομική, που ανήκει κτλ. Το θέμα της ασφάλειας, αυτό το διαπραγματεύεσαι έστω και για μία μέρα καθυστέρηση από το να πας εδώ και τώρα, σου ανήκει ή δεν σου ανήκει? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τον πολίτη που μας ακούει αυτή την ώρα, ο χαρτοπόλεμος και τα ΦΕΚ μπορεί να τον αφήνουν παγερά αδιάφορο. Σου λέει, εγώ που θα πάω, τα παιδιά μου που θα πάνε για μπάνιο στην παραλία και θα ανέβουν στο βατήρα, είναι ασφαλή? Και θα κάθονται να ακούνε το Δήμο να τσακώνεται με την ΕΤΑΔ, αν είναι δικό της ή αν είναι δικό του? Αλήθεια τώρα.
0: Εγώ να σας πω το εξής, κυρία Παυλάκη. Τις ημέρες εκείνες, λίγο ήταν κανένα μήνα πριν τις πυρκαγιές του 23. Όταν διαπιστώθηκαν τα προβλήματα, σκάφος ο Δήμος δεν έχει. Και κατέβηκα από το γραφείο μου τότε στη Μεσαιωνική πόλη, πήγα απέναντι, ήταν ο Σύλλογος των Ψαράδων, των Αλλιέων, και προθυμοποιήθηκαν όλοι για το μνημείο της Ρόδου να μας παραχωρήσουν σκάφη, και πηγαίναμε 2-3 μέρες κάθε πρωί, πριν πλακώσει ο κόσμος στις παραλίες, με τους ψαράδες, για να δούμε και να κάνουμε την αυτοψία και την αποτύπωση του προβλήματος. Mm-hmm. Συζητάμε τώρα αν είναι δικό μας το τραμπολίνο ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ντροπή τώρα αυτό που... Δηλαδή και μόνο που το συζητάμε είναι ντροπή.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Δράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τις φωτογραφίες. Όποτε έχετε χρόνο να μας τις στείλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Μου στέλνετε μήνυμα. Ακόμη και θέματα άλλων οργανισμών, ο Δήμος Κυβερνείο σπρώχνει τα θέματα. Κυβερνείο, ο Θεός να το πει Κυβερνείο. Μ' αρέσει που κάποιοι ξυφουλκούν με μεγαλοστομίες ότι ναι, ο Δήμος πρέπει να χειρίζεται τα θέματα του νησιού, η περιουσία, τον ατάλο. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ δεν είσαι, δεν μπορείς να είσαι δήμαρχος του Facebook. Εδώ μιλάμε για δήμαρχο του Facebook, παιδιά. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να ψάχνεις τρόπο να πετάξεις την ΕΤΑΔ, την αρμοδιότητα που σου ανήκει, κάτι που σου ανήκει, και αντί να πιαστείς, να πιαστείς από τις αποφάσεις και τα ΦΕΚ που κατοχυρώνουν αυτό σε σένα και να πεις είναι δικό μου, είναι δικό μου, επειδή πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη της αποκατάστασης, ψάχνεις να βρεις τρόπους το δικό σου να το εμφανίσεις ότι ανήκεις στην ΕΤΑΔ. Και είσαι εσύ ο ίδιος που βγαίνεις στα κανάλια και στα δημοτικά συμβούλια και στις συνεντεύξεις τύπου και απευθύνεις διάγγελμα ηρωικό και επικό ότι έχεις κηρύξει ανένδοτο μέχρι τέλους και δεν θα υποχωρήσουμε κατά της ΕΤΑΔ. Αλήθεια τώρα. Και έχεις την απέτηση ο κόσμος που τα ακούει αυτά να τα πάρει στα σοβαρά, όταν εν της πράγμαση πλέον στο πεδίο με συγκεκριμένο θέμα συζήτησης, το τραμπολίνο, δείχνεις ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς απολύτως τίποτα, ούτε καν αυτό που σου ανήκει. Ανήκουστο, ανήκουστο. Αντί να κοιτάξεις να κατεβάσεις τα χαρτιά και τις αποφάσεις και να το κατοχυρώσεις σε σένα, μνημείο σε σένα, τις το χαρίζεις γιατί δεν μπορείς να το φτιάξεις. Και έρχεσαι να μας πεις ότι διεκδικείς από την ΕΤΑΔ τις παραλίες. Να τις κάνεις τι? Τι να τις κάνεις τις παραλίες? Εκτός αν το κριτήριο είναι το έσοδο. Αν το κριτήριο του τι θεωρείς ιδιοκτησία του ροδιακού λαού και τι όχι, έχει να κάνει με τα έσοδα. Για να το δούμε. Μήπως αυτό είναι το κριτήριο? Φοβερό. Φοβερό. Πραγματικά. Πραγματικά φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μέχρι τώρα έλεγα, μα τι να τα κάνεις όλα αυτά που λες ότι διεκδικείς, ένα παγκάκι δεν μπορείς να αλλάξεις. Τώρα όμως έχω άλλο επιχείρημα, πιο ισχυρό. Τι να τα κάνεις, δήμε, όλα αυτά που διεκδικείς? Εδώ το τραμπολίνο είναι δικό σου και προσπαθείς να το πετάξεις στην ΕΤΑΔ γιατί δεν μπορείς να το φτιάξεις. Ή δεν σε ενδιαφέρει να το φτιάξεις, δεν ξέρω τι ισχύει. Γιατί αν σε ενδιέφερε, όταν είναι θέμα ασφάλειας των λουωμένων και νέων παιδιών, που είδατε τι έκαναν χθες, το λιμεναρχείο το κλείσε και αυτά το ανοίξανε και συνεχίζουν να κάνουν τις βουτιές τους από εκεί, αυτό θα έπρεπε, διεκδικητικέ μου Κολιάδη, να είναι το πρώτο σου μέλημα, η ασφάλεια. Και όχι πως θα βάλεις την ΕΤΑΔ στο κάδρο. Ακόμα και χωρίς αρμοδιότητα, ακόμα και χωρίς αρμοδιότητα, θα έπρεπε να έχεις πάει εκεί και να έχεις κάνει τα δέοντα. Ντροπή. Ντροπή. Την επόμενη φορά που θα διεκδικήσεις, την επόμενη φορά, όχι θα διεκδικήσεις, συγγνώμη, λάθος διατύπωση, την επόμενη φορά που θα ισχυριστείς ότι διεκδικείς, το παράδειγμα δεν θα είναι πια τα παγκάκια στις 100 χουρμαδιές και στο μανδράκι, το παράδειγμα θα είναι το τραμπολίνο.

0: Λοιπόν, τα έργα και οι μέρες της Δημοτικής Αρχής Κολιάδη. Για δείτε τώρα εδώ πέρα άλλο ένα θεματάκι, το οποίο έπεσε στην αντίληψή μας και θα το δούμε. Έχουμε 10 λεπτά και πιστεύω να προλάβουμε. Ποιος έδωσε την εντολή? Μάλιστα. Είναι ανάρτηση της Προέδρου της Φιλοζωικής, η κυρία Στεφανία Παπακωνσταντίνου. Ποιος έδωσε την εντολή? Ακούστε τι έγινε. Ενημερωθήκαμε, λέει, για ένα περιστατικό που, αν αληθεύει όπως μας καταγγέλθηκε, συνιστά μια πρωτοφανή και εξαιρετικά σοβαρή κακή πρακτική στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ρόδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει στο Σύλλογο, σε περιοχή όπου εθελόντρια φροντίζει και σιτίζει αδέσποτες γάτες στην αυλή του σπιτιού της, έγιναν καταγγελίες από γείτονα. Κλήθηκε αστυνομία, διαπίστωση ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση, ακολούθησε έλεγχος από υγειονομικό, επίσης διαπίστωσε κανένα πρόβλημα και καμία παράβαση των κανόνων δημόσιας υγείας. Και τότε προκύπτει το εξής ερώτημα. Με ποια εντολή και βάσει ποιας διάταξης στάλθηκε υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Ρόδου Σάββατο, ημέρα Σάββατο, με υπαλλήλους του Δήμου, προκειμένου να περισυλλέξει αδέσποτες γάτες και να τις μεταφέρει σε άλλη άγνωστη τοποθεσία? Αυτό τελικά δεν έγινε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από εθελοντές και πολίτες, με αποτέλεσμα το όχημα να αποχωρήσει χωρίς να παραλάβει τα ζώα. Κυρία Παπακωνσταντίνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι θα δούμε ακόμα? Για πείτε μας λίγο για αυτό το περιστατικό. Καταγγέλθηκε, όπως λέτε, πήγαν οι αρμόδιες αρχές, δεν διαπιστώθηκε τίποτα και τότε ο Δήμος με ποιο επιχείρημα, με ποια δικαιοδοσία πήγε να το κάνει αυτό?
1: Δεν έχουμε λάβει ακόμα καμία απάντηση. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό. Τουλάχιστον εγώ, όσο καιρό ασχολούμαι με τα δέσποτα, δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ένα υπηρεσιακό όχημα του Δήμου ημέρα Σάββατο και να πάει να μετακινήσει γάτες από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, σιτίζονται και φροντίζονται χωρίς λόγο, ενώ ήδη η αστυνομία έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, καμία παράβαση από την εθελότρια, διότι ενοχλήθηκε ένας γείτονας.
0: Και από το υγειονομείο, να το βάλουμε και αυτό το υγειονομείο, έτσι, και από την αστυνομία και από το υγειονομείο, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, ναι, η αστυνομία λέει αυτό, αλλά υπάρχει θέμα υγειονομικής παράβασης. Δεν υπάρχει, λέτε, ούτε αυτό, ούτε κάτι τέτοιο διαπιστώθηκε.
1: Όχι, όχι, δεν διαπιστώθηκε τίποτα τέτοιο. Ενημερωθήκαμε εμείς από την εθελόντρια στην οποία συνέβη όλο το περιστατικό, η οποία η κυρία αυτή, πραγματικά εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, με πήρε τηλέφωνο, έκλειγε, μου λέει δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει μια υποχρέωση απέναντι στα δέσποτα ζώα συντροφιάς. Είναι, υποτίθεται, υπό την αιγίδα του. Είναι υπεύθυνος για αυτά. Θα πρέπει να γνωρίζει και λίγο τον νόμο σχετικά με την υποχρέωσή του. Ο νόμος λοιπόν είναι σαφής. Δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη μετακίνηση των αδέσποτων γατιών από το χώρο στον οποίο φροντίζονται, εφόσον δεν υπάρχει και κανένα απολύτως πρόβλημα, και μάλιστα σε μια περιοχή όπου δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι. Δεν διαθέτουμε ένα νόμιμο καταφύγιο γατών, ούτε ώστε να δεις ότι εκεί θα πηγαίνανε οι γάτες, ναι, γιατί υπάρχει το καταφύγιο.
0: Υπάρχει σαφής νομοθεσία, δηλαδή, σε ποια περίπτωση και πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να παρέμβει ο Δήμος σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Κυρία Βουβλάκη, τώρα εδώ δεν μεταφέρθηκαν οι γάτες από το νοσοκομείο. Ναι. Και πάμε να τις μεταφέρουμε από μια γειτονιά, 5 γάτες οι οποίες δεν ενοχλούν κανέναν. Και επίσης, ο νόμος λέει πώς περισυλλέγει ο Δήμος το αδέσποτο ζώο, το στυρώνει, το τσιπάρει, το εμβολιάζει και το επανεντάσσει στην περιοχή από την οποία περισυλλέγει. Δεν μπορεί να πάει να το αφήσει σε άλλη περιοχή. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό το προβλέπει ο νόμος. Είναι πολύ σαφές ποια είναι η διαδικασία.
0: Δηλαδή με βάση αυτό, τώρα, έτσι όπως περιγράφεται με αλφαγιώτα αυτό το περιστατικό, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω τη γάτα μου, έτσι, και μπορεί να ταΐζω και δύο γάτες στην αυλή μου. Ο καθένας στην αυλή μου, στο σπίτι μου, έτσι. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να πάει να πει στο Δήμο, ξέρεις, με ενοχλούνε, έλα μάζεψέ τις. Και να ψάχνω εγώ τη γάτα μου να τη βρω την επόμενη μέρα.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο έχουμε το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν αρκετοί εθελοντές οι οποίοι βλέπουμε ότι αναζητούν κάποιες γάτες που σιτίζανε σε περιοχές που βρίσκονται οι αγέλες τους. Άρα εδώ γεννάται και ένα ακόμα ερώτημα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ή είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε?
0: Ναι.
1: Το έχει ξανακάνει αυτό ο Δήμος?
0: Mm-hmm. Και πού τις πάει, και πού τις πάει, γιατί να σας πω, αυτό είναι το θέμα. Άντε και τις μάζεψες, γιατί ενοχλούν από μια γειτονιά που εν πάση περιπτώσει πολύ περισσότερο όταν δεν ενοχλούν. Και ξέρετε, οι γάτες, εμείς δηλαδή που έχουμε γάτες, δεν μπορείς να τις περιορίζεις μονίμως και μέσα στο σπίτι. Δεν είναι όπως τα σκυλιά που είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Βγαίνουν στην αυλή σου, θα πάνε στην αυλή του διπλανού. Είναι όμως εμβολιασμένες, είναι στηρωμένες, είναι οικόσιτες επί της ουσίας. Θα έρθεις λοιπόν εσύ ξαφνικά, επειδή κάποιος ενοχλήθηκε ή γιατί έτσι σου ήρθε, εν πάση περιπτώσει, και τις μάζεψες. Πού τις πήγες τις γάτες? Έχεις κάποιο οργανωμένο χώρο? Πού τις πας, τι τις κάνεις αυτές τις γάτες? Πας και τις ξαμολάς, πού ακριβώς?
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι και το πολύ επικίνδυνο κομμάτι. Δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν έχουμε λάβει βέβαια και καμία απάντηση από το Δήμο μέχρι στιγμής. Προσωπικά έχω σοκαριστεί αρκετά, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί εθελοντές, και πλέον φοβόμαστε. Μας έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου. Και αυτό για μένα είναι επίσης σημαντικό. Το να μην μπορείς να εμπιστευτείς τη δημοτική αρχή, έστω και στα βασικά, έστω και σε αυτά που όλοι τα γνωρίζουμε. Ο νόμος 4830 του 2021 είναι τόσο σαφής, που πραγματικά δεν έχω λόγια. Ίσως θα πρέπει... Επίσης, δεν έγινε κάποια, από όσο γνωρίζω, δεν έγινε κάποια συνεδρίαση της πεντεμελούς επιτροπής, ούτως ώστε να συνεδριάσουν και να πούνε, υπάρχει ένα πρόβλημα
0: στην τάδε γειτονιά, ας πούμε. Ναι.
1: Άρα, αυτό έγινε κατά βούληση ενός ανθρώπου. Δεν γνωρίζω. Ποιος μπορεί να έχει δώσει μια τέτοια εντολή στους υπαλλήλους του Δήμου για να το κάνουν? Και δεν νομίζω ότι φταίνουν οι υπάλληλοι οι οποίοι λειτουργούν ξαφνικά αυθαίρετα και πάνε και μαζεύουν τις γάτες και τις μαζεύουν.
0: Όχι, ίσως εδώ πρέπει να δείτε και ποιος έκανε και την καταγγελία. Έτσι, δηλαδή, μήπως βρεθεί λίγο η άκρη του νήματος τελικά. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Ποιος κάνει την καταγγελία και από τη στιγμή που προφανώς οι έλεγχοι που έγιναν, οι αυτοψίες που έγιναν και από την αστυνομία και από το υγειονομείο δεν ικανοποίησαν, οπότε θεωρήθηκε ότι η λύση είναι, δηλαδή, με πάρτης. Έστω και κατά παράβαση του νόμου, γιατί προφανώς αυτό έγινε, έτσι, από τη στιγμή που κλήθηκε η αστυνομία και το υγειονομείο και δεν βεβαιώθηκε η παραμικρή παράβαση στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν υπήρχε καμία παράβαση και αυθαίρετο ο Δήμος αποφάσισε λοιπόν να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Κοιτάξτε, εγώ έχω ξαναπεί ότι το τελευταίο διάστημα ότι δεν περιμένω τίποτα από το Δήμο. Οι υποχρεώσεις που έχει είναι συγκεκριμένες, δεν ανταποκρίνεται σε καμία από τις υποχρεώσεις του. Δεν έχουμε συμβάσει με κτηνίατρους, δεν γίνονται στηρώσεις από το Δήμο. Να δούμε κιόλας, γιατί έγινε και μια καταγγελία από πολίτη στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ειδική Γραμματεία για τα Δέσποτα, όπου η Ειδική Γραμματεία και το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από το Δήμο αυτή τη στιγμή να του δώσει στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε λοιπόν
0: τι στοιχεία θα δώσει.
1: Δήμος, τι στοιχεία θα δώσει. Γιατί είμαι πολύ περίεργη να δω, ειδικά με τις στηρώσεις, τι στοιχεία θα δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλοι γνωρίζουμε στη Ρόδο ότι ο Δήμος δεν κάνει στηρώσεις, κάνουν μόνο οι flying cuts.
0: Μάλιστα. Αλλά αναρτήσεις όμως διφορούμενες που αφήνουν έτσι εμέσως να δημιουργηθεί εντύπωση στον κόσμο ότι συνεργάζονται και ότι αυτοί τις κάνουν, αυτές είμαστε πρώτοι εκεί πέρα, έτσι. Αυτά τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
1: Το είχαμε πει και αυτό. Οπότε τώρα όμως που έχει εμπλακεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου όσον αφορά το τελευταίο τρίμηνο και τη διαχείριση των αδέσποτων. Οπότε όταν δεν είσαι εντάξει λοιπόν στις υποχρεώσεις σου, εμείς φτάνουμε και σε τέτοια σημεία να κάνεις ενέργειες οι οποίες δεν, να το θέσω έτσι πιο κομψά, δεν προβλέπονται από τον νόμο διαχείριση των αδέσποτων.
0: Πάντως θα ήθελα να δω πραγματικά την απάντηση που θα δώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Συνήθως δεν είναι. Γιατί σε εμάς δεν δίνουν απαντήσεις.
0: Ναι, σε εσάς δεν θα δώσουν.
1: Στο Υπουργείο.
0: Θα είχε ενδιαφέρον έτσι να αναζητήσουμε την απάντηση που θα δώσουν στη Γενική Γραμματεία. Γενική Γραμματεία είναι για τα αδέσποτα. Τι είναι στο Υπουργείο?
1: Ειδική γραμματεία
0: για τα αδέσποτα. Μάλιστα. Κυρία Παπακοσταντίνου, θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είσαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Γι' αυτό σας είπα, εγώ κάθε θέμα που πιάνουμε γράφουμε καινούργια σελίδα, καινούργιο chapter στο έργο, το serial Έργα και ημέρες Δημοτικής Αρχής Κολιάδη. Αλλά αυτό με το τραμπολίνο μνημειώδες, πραγματικά συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα από την εκπομπή μας, εδώ από το πρωινό μας Express. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας στη συντροφιά μας. Το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας επανάληψη. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα και πάλι εδώ με καινούργια επεισόδια. Καλημέρα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία. Με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς. Μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
11: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυθόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3.12. Νουνού τυρί γκούντα 6.89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6.95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1.19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: παλιούς μέχρι και πιο σύγχρονους.
1: Σύγχρονα, έτσι, βέβαια.
2: Μα υπάρχει στο ρεπερτόριο ότι υπάρχει Παλαμάς, υπάρχει Λαπαθιώτης, υπάρχει Ρώτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε... Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτή την πλευρά του έχουμε και αυτούς τους σπουδαίους ξένους ποιητές. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε αυτά τα, δεν τα, ξέρουμε αυτά τα τραγούδια. Ίσως έχει μια σημασία να αναδειχτεί κάποια στιγμή και αυτή η πλευρά του.
1: Βεβαίως. Και του σημασία πάνω. Έχει και ουσία έχει. Και καλό είναι άμα μας ακούνε και όποιος ακούει τέλος πάντων να κάτσει και να τα αναζητήσει. Θα μορφωθεί καταρχάς.
0: Εγώ θα έκανα, δηλαδή μια επόμενη συναυλία που θα σκεφτόμουν να κάνω για τον Γιάννη Σπανό θα ήταν αποκλειστικά οι τρεις ανθολογίες, για παράδειγμα. Όπως ένα άλλο που έχω στο μυαλό μου είναι να κάνω τη γαλλική του πλευρά, μόνο. Έτσι, δηλαδή είναι πολύπλευρος. Μπορείς να ασχοληθείς με ξεχωριστά πράγματα εκτός από το παίζω ένα ανθολόγιο όλου του έργου. Μπορεί να κάνεις και ειδικές βραδιές με τις ανθολογίες, με τη γαλλική του περίοδο, με τα λαϊκά του.

0: Ένα από, τις μεγάλες του αγάπες ήταν ο κήπος του
1: στο
0: Κιάτο.
1: Τα λουλούδια του, ναι, στο Κιάτο και στην Ερέτρια. Είχε αυτή το πάθος, πήγαινε εκεί, πάντοτε τα φρόντιζε, τους μιλούσε. Ο Γιάννης πιστεύει ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται, όσο πιο κοντά στη φύση βρίσκεται, τόσο πιο καλά θα κάνει, πιο όμορφη θα κάνει τη ζωή του. Και πολλές φορές η σιωπή, έλεγε, έχει κάνει μεγαλύτερη φασαρία, όχι φασαρία, κάπως το έχει πει, τώρα διαφεύγει, αλλά εκτιμούσε πάρα πολύ τη σιωπή.
2: Ναι, αλλά απ' την άλλη έγραψε το «Με πνίγει τούτη η σιωπή».
1: Ακριβώς, ναι. Ναι. Είναι λίγο, πώς το λένε, σε σύγκρουση αυτό, αλλά εντάξει. Είχε πάθος με τη φύση. Να αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Αυτή η διακριτικότητα, γιατί ίσως νομίζω μαζί με τον Κουγιουμτζή, ήταν, αυτά είναι οι χαρακτηριστικότεροι εκφραστές αυτού που λέμε σεμνότητα, διακριτικότητα. Είχε να κάνει και με την προσωπική του ζωή. Ήταν έτσι δηλαδή στην καθημερινότητά του άνθρωπος.
1: Α, όχι, γλεντζές ήταν και πολύ έτσι.
2: Σε ό,τι αφορά τη διακριτικότητα, ναι. Ναι. Πολύ διακριτικότητα.
1: Όμως όταν βρισκόμασταν, όταν κάπου ήμασταν, ήταν πολύ εξωστρεφής άνθρωπος. Ναι. Είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αγαπούσε και πάρα πολύ τις γλώσσες. Νομίζω μίλαγε 4 ή 5 γλώσσες. Και ανάγνωση και γραφή. Τελευταία θυμάμαι διάβαζε και μάθαινε αράβικα. Εγώ επειδή ξέρω ρώσικα, μιλούσαμε στα ρώσικα. Ήξερε καλύτερα από μένα να γράφει και να διαβάζει.
0: Και από ό,τι έψαξα και διάβαζα.
1: Γαλλικά δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Εντάξει, έζησε κιόλας εκεί, αλλά ναι. Όλες αυτές οι γλώσσες που λες, και αραβικά και ρωσικά και. Τα μάθανε μόνος.
1: Μόνος του, ναι, ήταν αυτοδίδακτος.
2: Είχε ταλέντο, είχε ταλέντο.
1: Αλλά κάτι ακόμα εντυπωσιακό. Διάβαζε, έπαιρνε ένα βιβλίο και το διάβαζε όλο. Φοβερό.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό που είπες, αυτή την αντίφαση.
1: Ναι, την αντίφαση, τη σιωπή με το με πνίγει τη σιωπή.

0: Real FM.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.
12: Player.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

www.radiomera.gr. Σε 589 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 2.800 οι τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδός βοσκοτόπους στην Καστοριά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιάννη, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως ακροατές, φαντάζομαι ως μουσικός, το αντιλαμβάνεσαι και με άλλους όρους. Δηλαδή μιλάω για αυτή την ευχέρεια του Σπανού να κινείται με την ίδια άνεση σε διαφορετικά είδη μουσικής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που παιδί έπαιζε Τσαϊκόφσκι, έτσι, στο πιάνο, ο οποίος μιλάει με όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής. Τζαζ, νέο κύμα, τσιφτετέλια, παραδοσιακό τρόπα, να τα πω έτσι, τραγούδια, ζεμπέκικα.
1: Δεν έβαζε αποκλεισμούς. Του άρεσαν όλα τα είδη. Άκουγε τα πάντα, ήταν ανοιχτός σε όλα και γι' αυτό το λόγο έχει γράψει και τόσο διαφορετικά πράγματα. Ήταν ανοιχτός ο Γιάννης, δεν είχε αναστολές ότι «Ωχ, μην γράψω κοινό, μην κάνω κοινό, γιατί δεν είμαι αυτός, είμαι ένας άλλος». Όχι, ήταν ανοιχτός σε όλα.
0: Ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός κτλ. Η ικανότητα όμως να μπορεί να το υπηρετεί είναι ένα άλλο πράγμα, φαντάζομαι. Έχει να κάνει με μια ευφυΐα, ιδιοφυΐα.
1: Αυτό είναι ταλέντο. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, ξέρεις, να μπορείς να γράψεις 4-5 διαφορετικά είδη και σε όλα αυτά τα είδη να έχεις επιτυχίες. Γιατί μπορεί να γράψεις 4-5 είδη, αλλά 1-2 να είναι αυτά στα οποία σου προσφέρουν επιτυχίες. Ο Σπανός με ό,τι καταπιάστηκε έγραψε επιτυχίες.
0: Κώστα, μας έλεγες μια ιστορία για ποιο τραγούδι έλεγες που πήγε μια κυρία και του είπε
2: μια αγάπη για το καλοκαίρι. Είχαμε τελειώσει τη δουλειά και έρχεται μια κυρία κάποια στιγμή και του λέει: «Αχ, κύριε Γιάννη, πόσο όμορφο αυτό το τραγούδι. Πρέπει να το είχατε γράψει σε πολύ έτσι, μια, φαντάζομαι σε μια παραλία, ηλιόλουστη, καλοκαίρι». Και της λέει ο Γιάννης: «Ναι, το έγραψα», λέει, «αλλά όχι, ήμουνα», λέει, «στο Κιάτο, έβρεχε καταρακτοδός, ήταν ένας χάλια καιρός και έκατσα και έγραψα αυτό το τραγούδι».

0: Εδώ, Γιάννη, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει πίσω του τραγούδια που αναγνωρίζονται από τις πρώτες νότες?
1: Είναι η συνέχεια αυτού που είπε προηγουμένως ο Κώστας για τη μελωδία, που είπε ότι θεωρούσε ότι ο Σπανός ότι αν η μελωδία δεν την παίρνεις κατευθείαν να τη σφυρίξεις, δεν έχει δύναμη. Αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά. Είναι αναγνωρίσιμος καταρχήν. Είναι αναγνωρίσιμος, το στυλ είναι αναγνωρίσιμο, έχει δικό του στυλ, τελείως δικό του στυλ. Προσωπικό μουσικό ύφος, έτσι.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του νέου αέρα που φέρνει ο Σπανός.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα επιρροή από τη γαλλική σχολή, έτσι, από τη γαλλική μάλλον σκηνή. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στα γαλλικά και το έφερε και το έβαλε στην ταινία μετά, όπου μπήκαν ελληνικοί στίχοι.

0: Real FM.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά!
9: Δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πολλές φορές στην σημερινή εκπομπή και αυτό του, και αυτό του Σπανού είναι. Έτσι. Μάλιστα, διάβαζα σε μια συνέντευξη, από τις σπάνιες συνέντευξεις, δεν χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, τα τραγούδια του γίνονταν διάσημα χωρίς αυτός να επιδιώκει να τα επικοινωνήσει, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Έλεγε ότι όταν το ρωτούσαν, μα δεν σας ενοχλεί που δεν ξέρουν ότι είναι γραμμένο από εσάς. Και απαντούσε, βλέπω εδώ, ότι για μένα, λέει, το μόνο που έχει αξία είναι να ακούω τον κόσμο να σφυρίζει τις μελωδίες μου. Και δεν με ενδιαφέρει εάν το ξέρουν, αν είναι δικό μου ή δεν είναι δικό μου.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου, τι θα περιμένει ο κόσμος την Κυριακή 12 Ιούλη στο Λυκαβητό?
1: Θα περιμένει κάτι το οποίο δεν θα το έχει ξαναδεί σίγουρα και δεν το έχει ξανακούσει. Και θα είναι και μάλιστα, θα δει και τρεις διαφορετικές γενιές τραγουδιστών στο έργο του Σπανού. Ο Γιάννης έχει κάνει μια δουλειά που ενώνει αυτές τις γενιές μέσα από το έργο του Σπανού. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσει κάποιος το απόγευμα της Κυριακής και να ανηφορήσει στο λόφο του Λυκαβητού για να ακούσει κάτι που θα του μείνει αξέχαστο, νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι που μου είπε κάποια στιγμή, μου εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή η Τάνια Τσανακλίδου. Ξεκίνησα με Σπανό και βλέπω την καριέρα μου να, σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος της πάλι με Σπανό.
0: Ποιοι θα είσαστε επάνω στο Λυκαβητό?
2: Λοιπόν, είπαμε για τους τραγουδιστές Γιώτα Νέγκα, Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Τριανταφυλλίδης και Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι μια ορχήστρα από εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες, 8 μουσικών, 8 μουσικοί. Και περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε να έρθει, να μπει στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα του Σπανού. Νομίζω ότι ο Λυκαβητός του πάει πάρα πολύ και του Σπανού σαν θέατρο. Του άρεσαν τα θέατρα που ο κόσμος αγκαλιάζει τη σκηνή. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα θέατρα. Ξαναλέω ότι είχε ξεκινήσει από το νέο κύμα, άρα από τις Μπουάτ. Άρα μιλάμε για κλειστούς χώρους μικρούς που ο κόσμος ήταν δίπλα στον μουσικό και δίπλα στον τραγουδιστή.
0: Μου λέγατε ότι στο Κιάτο, στον τόπο καταγωγής, ναι, του δηλαδή, έχουν πάρει μια πρωτοβουλία, έχουν φτιάξει, ναι, έναν χώρο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι στο Κιάτο είχε και το αγαπημένο του Στέκη, την Οδό Αριστοτέλους, έτσι, που είχε ένα δικό του χώρο που έπαιζε. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, εγκαινιάστηκε στο Κιάτο ένα πολιτιστικό κέντρο καινούριο, που ονομάστηκε Γιάννης Σπανός. Και πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο.
0: Την Κυριακή, λοιπόν, στο Λυκαβητό, 12 Ιουλίου, μια συναυλία, αφιέρωμα στον μεγάλο, στον σπουδαίο, στον ιδιοφυή Γιάννη Σπανό. Θα είναι εκεί η Τάνια Τσανακλίδου, θα είναι εκεί η Γιώτα Νέγκα, θα είναι εκεί ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Όλα αυτά σε ενορχήστρωση και σε διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη μου, Κώστα μου, σας ευχαριστώ θερμά που είστε στο μαζί.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
3: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
17: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
16: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
17: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
16: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
19: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
20: Όλιο διάρκειας για ένα συν ένα χρόνο. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σέντρα σε μία ώρα στα παιχνίδια Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather.
20: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Σου δεν μ' άρεσε ποτέ ο Elvis, έτσι.
1: Ναι, μου το έχεις πει αυτό.
0: Ναι.
1: Μου το έχεις πει ότι δεν σου άρεσε.
0: Ποτέ.
1: Αλλά υπάρχει λόγος σήμερα. Καταρχάς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Σαν σήμερα λοιπόν, πρόσεχε, 26 έκτου του 2026 σήμερα, έτσι. 26. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία του. Μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε από τη ζωή. Ξέρω ότι μου έχεις πει ότι δεν σου πολύ αρέσει.
0: Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ακόμα και καλλιτέχνες μπορεί να μην μας αρέσουν, μπορούμε να τους αποδεχθούμε ως ανθρώπους οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους πάρα πάρα πολύ έντονο και
0: αυτό...
1: καθόρισαν τη μουσική. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε.
0: Ναι, αυτό προφανώς δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά ποτέ δεν μου άρεσαν τα τραγούδια του. Ποτέ δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω. Εκφράζει μια σχολή που δεν.
1: Μια σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το rock and roll, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Όχι με τη μορφή που το...
1: Όχι με αυτή τη μορφή.
0: Όχι. Βασικά όχι το rock and roll. Άλλο το rock, άλλο το rock and roll.
1: Ναι, για το rock and roll.
0: Ναι, όχι, δεν τρελαίνομαι. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Αποδεχόμαστε όμως το πόσο σημαντικό ήταν.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πάρα πολύ σημαντικός. Και... πάρα πολύ σημαντικός.
0: Αν ξέρεις όταν φάγανε τα ναρκωτικά.
1: Πολλούς.
0: Ένας από τους πολλούς.
1: Ένας από τους πολλούς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν αυτός που ήταν. Έλα, μην διαφωνήσουμε τώρα για την Elvis Presley.
0: Όχι, γιατί.
1: Τι κάνεις, Μανώλη?
0: Εξαιρετικά.
1: Καλά είσαι?
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πιστεύω ότι το καλύτερα δεν μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται καλύτερα.
1: Έχει φτάσει δηλαδή στο ανώτατο όριο.
0: Ναι, ναι. Καλά. Στην ανώτατη βαθμίδα. Δεν υπάρχει άλλη κλίμακα.
1: Είναι πολύ καλά λοιπόν ο Μανώλης Παρτάλης
0: δηλαδή,
1: σήμερα.
0: Όταν φτάνεις πια σε αυτή την κλίμακα, μόνο κάτω μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας πάνω. Πουθενά. Δεν πάει πάνω.
1: Ναι, ναι. Άρα
0: το
1: λοιπόν,
0: πιστεύω.
1: Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Μανώλης Παρδάλης που είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Και στο άλλο είναι η Ελένη Κατσαμπέκη. Πώς είσαι, Ελένη μου, καλά.
1: Είναι
0: καλά.
1: Και εκείνη πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Απόψε.
0: Τέλεια, πολύ καλά.
1: Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιάννη, καλά.
1: Μπορεί και καλύτερα.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, είναι λίγο πιο ειλικρινή.
0: Περιθώρια βελτίωση.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Βάσια.
1: Και στη.
0: Καλά. Εντάξει,
1: καλά, καλά. Όχι με ενθουσιασμό όμως. Ναι, καλά. Εντάξει.
0: Ναι, γιατί έχουμε ναι, και όλους μπροστά τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και ο Γρηγόρης Διβάνης βεβαίως απόψε μας.
0: Διβάνης.
1: Στα δελτία ειδήσεων.
0: Καλά. Δεν τον βλέπω πουθενά, δεν ήρθε.
1: Είναι στο γραφείο του άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είχαμε αναγγελία, ρωτάμε.
1: Και έχει δουλειά απόψε αρκετή. Αν ο Γρηγόρης Διβάνης,
0: θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν, άκουμαν όλοι. Υπεγράφει τριμερή συμφωνία Ισραήλ, Λιβάνου, Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι δα.
1: Βεβαίως. Είναι επίσημο.
0: Κάτσε, περίμενε. Πριν από μια ώρα, δύο, ήταν επίσημο το ότι οι Ιρανοί έχουν σπάσει την εκεχηρία και τα στενά του.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για συμφωνία Ισραήλ, Λιβάνου, Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει.
1: Έτσι, άλλο είναι αυτό. Σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο προβλέπει Λιβανέζικο στρατό σε περιοχές, τις περιοχές αυτές με τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Να πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα του πέμπτου γύρου των διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Έτσι. Τι να πω, μακάρι να πω. Μακάρι να πω. Και επειδή είπες για το Ορμούς, εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχηρία. Το αποδίδει δηλαδή αυτά τα πλήγματα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο στενό του Ορμούς, σε πλοία. Και είπε ότι είναι μία ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συνέχισε βέβαια τη σκέψη του να πει ότι θα έχει κάποια επίπτωση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Βρίσκω πολύ πιο σημαντικό το ότι εξαντλεί τη σκόνη κοιμωλίας από τα καταστήματα της Γαλλίας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ωραίο κόλπο είναι αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι δουλεύει όμως.
1: Ποιο είναι αυτό το κόλπο? Ποιο είναι αυτό το κόλπο?
0: Βάφουν, λέει, οι Γάλλοι με κυμολία τα παράθυρα των σπιτιών τους. Διότι υπάρχει το γνωστό χρώμα κυμολίας, έτσι. Και καλύπτουν με νερό, κυμολία και νερό, τα τζάμια τους, και μια λάσπη δηλαδή, η οποία αφήνει να περάσει το φως, αλλά αντανακλά σημαντικό μέρος της θερμότητας.
1: Ναι, το χρώμα κυμολίας αυτό, έτσι.
0: Δεν το, είναι κυμολία.
1: Α.
0: Όχι χρώμα, είναι κυμολία αναμειγμένη με νερό.
1: Μάλιστα.
0: Το χρώμα φαντάζομαι θα έχει και άλλα συστατικά.
1: Πάντως αυτός ο καύσωνας νομίζω ότι είναι γύρω στους 300 νεκροί στην Δυτική Ευρώπη.
0: Εντάξει, πρέπει να δούμε πώς είναι από τις θερμοκρασίες και πώς έχουν πνιγεί.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Όχι, είναι ο αριθμός αυτός που σου είπα είναι συνολικός. Δηλαδή αφορά σε ανθρώπους που έχουν πάθει και θερμοπληξία.
0: Ναι, είναι όμως διαφορετικό. Αυτό λέω, είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: συνέπεια του καύσωνα πέφτω. Δεν ξέρω, κολύμπι, πνίγομαι. Είναι άλλο πράγμα από το πεθαίνω λόγω της ζέστης.
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Φυσικά και αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το κύμα καύσωνα, τέλος πάντων, θα φτάσει στα Βαλκάνια αύριο Σάββατο. Έτσι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και θα επηρεάσει αρκετές χώρες με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τις χώρες αυτές. Δηλαδή Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, τώρα δεν ξέρω σε εμάς θα έρθει.
0: Εγώ διάβασα κάτι προβλέψεις για μετέμια.
1: Ναι.
0: Και για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Πρέπει να σου πω ότι δεν κατάφερα να κάνω το δρομολόγιο σήμερα για να βγάλω φωτογραφίες, αλλά στον δρόμο ερχόμενος είδα πάλι τα τέρατα. Δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα δεν έχουν, από εκεί που πέρασα εγώ τουλάχιστον, δηλαδή δεν έχουν μαζέψει. Ναι. Είδα όμως και ένα οικόπεδο καθαρισμένο και μου έκανε εντύπωση.
1: Α, να, αυτά είναι. Πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Και μου έκανε εντύπωση γιατί έκανε μπαμ, ρε παιδί μου. Ήταν ένας χώρος που περνάω κάθε μέρα και που ξαφνικά τον είδα ανοιχτό, λέω, από τι έγινε εδώ.
1: Και μια και είπες για το ταυριανή, για τον αέρα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο είναι πολύ ψηλός σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο.
0: Θα σου πω τώρα τι γίνει γενικώς, τι γίνεται με τον αέρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις δει αυτά τα ελένη που βάζουν μπροστά από τις οικοδομές?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα βάζουν με κάτι υποστηρίγματα της πλάκας. Στη γειτονιά μου λοιπόν έχουν... Χτίζουν 2-3 σπίτια. Ένα από αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είχε πέσει μια φορά. Πήγε να πέσει με σπίτι τους μια φορά. Το στηρίξανε. Τώρα, εδώ και καμιά εβδομάδα δεν ξέρω σε τι στάδιο είναι οι εργασίες και έχουν σταματήσει για κάποιο λόγο. Είναι λοιπόν δύο πολύ μεγάλα κομμάτια τα οποία τα κλείνουν με ένα λουκέτο.
1: Ναι.
0: Το ένα από τα δύο κομμάτια, όταν λέμε μεγάλα, μιλάμε για ύψος 2 μέτρα, 2-2,5 μέτρα και μήκος το κάθε κομμάτι γύρω στα 3-4 μέτρα. Το ένα από αυτά έχει γύρει τουλάχιστον 60 μοίρες. Εάν φυσήξει λίγο ακόμα, και βέβαια η αλυσίδα είναι, θα πάει στην παρασύρια και αυτό θα πέσει. Τώρα θα πέσει πάνω σε αυτοκίνητα, θα πέσει πάνω σε κάνα ταλέπορο που θα περνάει εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω που θα πέσει. Έχουμε ειδοποιήσει. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα Δήμου. Κανονικά πρέπει να επιληφθεί αστυνομία, γιατί αυτό είναι φωνικό όπλο. Εδώ δεν είναι, δεν έχουμε να παρκάρουμε. Πάρτε τα big bag. Εδώ είναι θέμα ασφάλειας πλέον. Εντάξει. Όλα καλά. Εκεί είναι. Περιμένει το αεράκι να έρθει. Λοιπόν, βλέπεις τι λέει ο Χιλιάρχος?
1: Όχι. Δεν το διάβασα. Τι λέει?
0: Ξεκινάμε, λέει, απρόσωπα πάλι. Μας έστειλε η θεία Λένα πάλι. Όχι, πες μου τώρα, έπαιξε Έλβης αυτό το πράγμα. Και μετά έπαιξε ο Φρέντης. Όχι, πες, όχι, πες. Τι σου έμεινε? Διότι μετά τον Έλβης Πρίσλι έχουν μπει Queen.
1: Εντάξει ρε παιδιά τώρα, δηλαδή, εντάξει, δώστε μου λίστα. Ξέρω εγώ αν διαφωνείτε τόσο πολύ, μπορεί και ο χιλιάρχος να συνεργαστούμε σε αυτό. Να επιλέγουμε μαζί, εγώ δέχομαι.
0: Δηλαδή μπήκε ο Φρέντι Μέρκυρη μετά να σκουπίσει.
1: Βρε παιδιά τώρα, γιατί όλα τα αντιμετωπίζουμε με αυτό τον τρόπο, δεν καταλαβαίνω. Μήκονο, δεν γιατί... είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι ο Φρέντι Μέρκυρη, εγώ το λατρεύω το Φρέντι Μέρκυρη. Είναι και ο Έλβις Πρέσλι. Σήμερα είναι μια μέρα που αφορά στον Έλβις Πρέσλι. Να μην το πούμε, δηλαδή Μανώλη.
0: Είναι ο Φρέντι Μέρκυρη, τελειώσαμε.
1: Τι εννοείς, να βρίσκω ειδήσεις σχετικές με το Φρέντι Μέρκυρη
0: αλλά...
1: κάθε μέρα. Πώς το εννοείς.
0: Λοιπόν.
1: Είναι δραματική κατάσταση όπως και χθες, αλλά και σήμερα, και περνάει ο χρόνος στη Βενεζουέλα. Είναι 50.000 οι αγνοούμενοι, το είπε σήμερα και ο ΙΕ, το ανακοίνωσε ο υπεύθυνος της ανθρωπιστικής βοήθειας. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Είναι πλέον, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας επίσημος αριθμός αυτός.
0: Πόσοι?
1: 50.000.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: 920 νεκροί, σκηνές καταστροφής. Αδιανόητες σκηνές καταστροφής. Βρίσκονται εκεί περίπου 35 ομάδες διασωστών. Αυτό σημαίνει γύρω στους 1.500 διασώστες, σκύλοι διάσωσης κτλ. Προσπαθούν να βρουν κατά από τα ερείπια ανθρώπους. Οι εικόνες που μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων είναι... εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που βλέπουμε, αυτή την καταστροφή. Πραγματικά δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί εκεί. Να. Συγκλονιστικό.
0: Μάλιστα. Είναι. Είναι 920 επιβεβαιωμένοι νεκροί.
1: Οι νεκροί είναι 920. Ναι. Οι αγνοούμενοι είναι 50.000.
0: Και 9.000 οι διασωθέντες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τώρα.
1: Όσο περνούν οι μέρες, αυτό όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Θα σου πω κάτι, επειδή είμαστε και δύο παιδιά του ρεπορτάζ, επειδή έζησα το σεισμό της Ρικομέξ, ναι. Έχω ζήσει το σεισμό της Πάτρας, μάλλον ψέματα, το σεισμό της Πάτρας δεν τον έζησα, έφυγα για να τον καλύψω.
1: Ναι.
0: Αρκετά νέος τότε. Το σεισμό της Ρικομέξ προφανώς, και το σεισμό της Τουρκίας. Λοιπόν, διαφεύγει κάποιος μεγάλος. Τώρα δεν μιλάω για Σαντορίνη και τέτοια. Εντάξει, αυτά τα βλέπαμε τώρα από εδώ. Δεν νομίζω ότι μου διαφεύγει κάποιος καταστροφικός. Εννοώ σε αυτό το διάστημα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για νωρίτερα, αλλά και τα, ναι. Θυμίσου ότι στη Ρικομέξ πότε ήταν, 7η μέρα, 8η, που βγήκε ο τελευταίος άνθρωπος, που ήταν και γυναίκα συναδέλφου. Εντάξει, έτυχε. Νομίζω ότι και ο Γρηγόρης πρέπει να τα θυμάται, γιατί και ο Γρηγόρης ήταν τότε στο ρεπορτάζ και αν θυμάμαι καλά ήταν και στη Ρικομέξ. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, τι αντοχές μπορεί να έχει και τι δίψα για επιβίωση και πόση τύχη μπορεί να τον αγκαλιάσει.
1: Κοίταξε, Μανώλη, σίγουρα αυτό το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, το έχουμε δει και στην Τουρκία όπως είπες, έχουμε δει και σε άλλες χώρες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν μιλήσει και για το πώς κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί. Όμως όταν μιλάμε για 50.000 αγνοούμενους,
0: εντάξει, είναι προφανές
1: όσα
0: ότι είναι
1: σωστικά συνεργεία και αν βρίσκονται εκεί, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όντως μπορεί να είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανοί. Να κρατιούνται ζωντανοί κάτω από τα ερείπια.
0: Και να μην έχουν τύχη.
1: Να μην έχουν όμως τύχη. Ισχύει. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. 50.000 άνθρωποι είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Είναι τεράστιος.
1: Για να πούμε ότι θα γίνουν 50.000 θαύματα.
0: Όχι, δεν θα, ναι. Προφανώς δεν θα γίνουν. Επίσης,
1: μέσα
0: στις 50.000 θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα πάψουν να είναι αγνοούμενοι, δηλαδή θα βρεθούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Είτε θα έχουν, γιατί και οι επικοινωνίες είναι δύσκολες, είτε θα φιλοξενούνται κάπου.
1: Είναι δύσκολη,
0: είτε...
1: μπορεί να είναι τραυματισμένοι, να έχουν μεταφερθεί σε κάποια νοσοκομεία και να μην είναι σε θέση να πούν την ταυτότητά
0: του. Αλλά σίγουρα είναι. Ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχει έρθει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Μην την κοιτάς, σε μένα έχει έρθει.
1: Α.
0: Ναι. Που μου λέει, δεν είμαι, μου λέει, πολύ σίγουρος αν πρέπει να προφυλαχθούμε από τους λαγοκέφαλους ή από τους κουφιοκέφαλους. Θέλω να σου πω ότι το βρίσκω πάρα πολύ ουσιαστικό το μήνυμα αυτό. Κέριο και πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο, είναι το ότι πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αυτή.
0: Αυτό δεν σημαίνει, μην ακούσω κανένα τέτοιο, ότι θα μειωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Ο λογαριασμός του ρεύματος θα μειωθεί όχι επειδή θα πέσει η χρέωση, αλλά επειδή ένα μέρος του ποσού θα αφαιρεθεί από το σύνολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται η πληρωμή στους δήμους. Mm-hmm. Και τι κυρώσεις θα έχει αν δεν γίνεται η πληρωμή στους δήμους. Mm. Γιατί η Δήμη, ως γνωστόν, όταν χρωστά στο Δήμο, το μόνο που μπορεί να σου κάνει, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε κάποια στιγμή να βεβαιώσει την οφειλή σου στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο. Και αυτό που έχει υποθεί, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι με το νέο σύστημα θα αποστέλλεται ένας ετήσιος λογαριασμός στους πολίτες, έτσι είπε ο Υπουργός. Θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών. Θα μπορεί το ποσό αυτό να εξοφλείται σε 12 μήνες και θα υπάρχει και έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής. Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε σήμερα. Αυτά είπε ο Υπουργός Εσωτερικών σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το ακούω. Με ενδιαφέρον λόγω του ότι θα υπάρχει έκπτωση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολλοί εκείνοι πάντως που θα έχουν τη δυνατότητα.
1: Και ελπίζω να είναι ελκυστική η έκπτωση, έτσι.
0: Πρώτον, δηλαδή να... και δεν ξέρω επίσης και τι ύψος θα είναι το ποσό που θα έρθει. Ναι. Είναι πάντως άλλος ένας κωδικός πληρωμής.
1: Αυτό ήθελα να πω, Μανώλη. Ακριβώς αυτό ήθελα
0: είναι
1: να πω.
0: Είναι άλλος ένας κωδικός πληρωμής.
1: Λοιπόν. Άλλο ένα λοιπόν.
0: Λοιπόν, ένα αρεφάκι καινούριο.
1: Έτσι. Ένα νέο αρεφ στη ζωή μας.
0: Για να έχουμε να πορευόμαστε. Γιατί δεν έχουμε πολλά. Πάρτε άλλο ένα. Εντάξει. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Τα ίδια πλήρωνες, τα ίδια πληρώνεις.
1: Βέβαια.
0: Εφόσον πληρώνεις σε μηνύα βάση.
1: Ναι, τα ίδια. Παρά... με άλλο τρόπο. Αλλά θα τα πληρώνεις μια χαρά.
0: Απλά ξαναλέω, μην πει κανείς, φτύνει είναι το ρεύμα. Δεν φτύνει είναι το ρεύμα.
1: Όχι τώρα, πώς θα το πει αυτό κάποιος. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο. Το ρεύμα είναι αυτό.
0: Ξέρεις
1: που
0: στην ψυχολογία πόσο εύκολα χτυπάει.
1: Ναι, δεν
0: όταν
1: έχεις άδικο σε
0: αυτό. Ο λογαριασμός 20
1: μικρός.
0: Ευρώ πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε. 20, τι είναι τα δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Πότε θα έρθουνε πρώτοι πρέτους.
1: Αλλά στο μωρέ τώρα. Ναι, εντάξει.
0: Και περίμενε. Πρέπει να πληρώνω κάθε μήνα. Το οποίο σημαίνει ότι αν πληρώσω τον τρίτο μήνα και τους τρεις μήνες θα έχει μια ψηλοπρός αύξηση. Εντάξει, καλά είναι. Παίζει πολύ ωραίο ψυχολογικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι θαυμάσιο.
1: Ναι.
0: Διεφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπεγράφει στην Ουάσιγκτον. Προβλέπει τη σταδιακή αλλαγή του καθεστώτος. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, αφού τώρα θα μοιράσουμε τις πληρωμές, θα πληρώνουμε το ρεύμα μας.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα το... πράγματα. Μην μπερδευόμαστε.
0: Σε άλλο ταμιάκι θα πηγαίνουμε να πληρώνουμε για τα δημοτικά τέλη. Εντάξει. Είναι κακό.
1: Νοικοκυρεμένα.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κύριος
1: Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική.
0: Είναι διαρκώς επιθεωρητής. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους του σταθμού.
0: Τι κάνετε, πώς πάμε?
2: Καλά είσαι. Ζεσθενόμαστε.
0: Ναι.
1: Air condition έχετε ανάψει?
2: Όχι, χρησιμοποιώ ανεμιστήρα προς το παρόν. Όταν υπάρχει ήπια ζέστη, ανοίγω τα διαβερή κουφώματα και προτιμώ δηλαδή το φυσικό δροσισμό με ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Και για οικονομικούς λόγους, να υποθέσω.
2: Εντάξει, αν θέλετε, πείτε το και γι' αυτό.
0: Είναι πιο οικονομικός ο ανεμιστήρας από το εργοτήσιμο.
2: Καλά, δεν καίει τίποτα.
0: Ανεμιστήρας
2: 50 βάτ είναι τίποτα.
1: Τι να κάψει, βέβαια.
2: Μια λάμπα.
0: Ναι, αυτοί που έχουν και το που βάζεις και νεράκι και...
2: Και αυτό, άμα μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Μια και το...
2: Προτιμώ πιο φυσικούς τρόπους δροσισμού.
0: Ναι, στη Γαλλία βάφουν λίγα τα τζάμια τους με κυμολία.
2: Ναι.
0: Για να είναι, λέει, βοηθάει, δεν ξέρω. Για να το κάνουν προφανώς.
2: Είναι ένα

0: δημιουργεί ένα αντιλιακό φιλμ, ας το
1: πούμε. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay. Έρχεται λέει και εδώ ο ευρωπαϊκός καύσωνας και στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, τι σημαίνει έρχεται εδώ είναι το θέμα. Γιατί αν έρθει με τις θερμοκρασίες που έχει πάει έξω. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε.
2: Το θέμα είναι η υγρασία, φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα και τον αέρα. Έχουμε βοριαδάκι. Δεν...
0: Εντάξει, αυτό ναι. Μασώνει.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Λένε ότι αρκετοί ότι είναι καλό να χρησιμοποιείς ανεμιστήρα και όταν έχεις το air condition.
0: Ναι, αυτό. Ισχύει αυτό. Ο συνδυασμός κλιματιστικού με έναν ανεμιστήρα οροφής κυρίως, αριστερόστροφο κατά προτίμηση. Ο λόγος είναι ότι όταν περιστρέφεται ο ανεμιστήρας οροφής, ανασηκώνει από το δάπεδο του δωματίου τον βαρύ ψυχρό αέρα προς τα πάνω και εσύ έχεις εκείνη τη στιγμή την αίσθηση χαμηλότερης θερμοκρασίας. Mm. Δηλαδή ενώ μπορεί να έχεις σετάρει στο κλιματιστικό 28 βαθμούς, αυτό που αισθάνεσαι εσύ δεν είναι 28, είναι 25.
1: Συγγνώμη, ο αριστερόστροφος που λέτε, όταν τους πουλάνε, τους πουλάνε.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, έπρεπε να βλέπετε το ύφος του Μανώλη όταν τα λέγατε αυτά. Έκπληκτος ήταν. Γιατί... Αποκάλυψη ήταν αυτό.
1: Έχει κάποια ρύθμιση ή τους πουλάνε έτσι αριστερόστροφος και δεξιόστροφος.
0: Όλοι οι ανεμιστήρες έχουν διπλή περιστροφή και κουμπάκι που περιστρέφεται αντίθετα.
1: Είμαι τόσο άσχετος πραγματικά.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή και έχει και τους δύο τρόπους.
1: Ναι. Η οροφής.
0: Το χειμώνα πρέπει να λειτουργεί δεξιόστροφα ο ανεμιστήρας, γιατί κάνει το ανάποδο. Συμπιέζει το ζεστό αέρα που έχει ανέβει στο ταβάνι του δωματίου
2: το προς
0: τα κάτω. Για να το θες προς τα κάτω, στα πόδια σου,
1: ναι.
0: Όχι το κεφάλι σου.
2: Παραμένει έκπληκτος ο Μανώλης.
1: Δηλαδή
2: πραγματικά παραμένει έκπληκτος.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, τι να κάνω αφού αυτή είναι...
1: Όχι εσείς τίποτα, εγώ θα πάω να ψάξω το κουμπάκι. Δεν είναι. Πραγματικά δεν, ιδέα δεν είχα.
2: Ωραία, πάμε σε αυτή την αλλαγή στον τρόπο εισπράξης των δημοτικών τελών που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών.
0: Ναι. Ο κ. Θεοδωρικάκος νομίζω ανακοίνωσε, αλλά από 1η Ιανουαρίου του 2028. Είναι, νομίζω έχουμε άλλα δύο χρόνια περίπου.
1: Μέχρι τότε
0: ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αλλά πάση περιπτώσει η καλή πρόθεση μετράει. Διότι κακά τα ψέματα, μέσα σε έναν λογαριασμό του ρεύματος, όπως τα έχετε δει, τα έχετε διαπιστώσει, έχουμε βάλει τα πάντα μέσα, έτσι. Από ρυθμιζόμενες χρεώσεις που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής στα τέλη χρήσης και σύνδεσης των δικτύων, ΑΔΜΙΕ, ΔΔΙΕ, το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επενδύουμε τις επενδύσεις που κάνουμε, που επενδύουμε για project ΑΠΕ, ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ και ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή, για να σας το πω έτσι απλά, σε ένα μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε λίγο, τα 110 είναι το ρεύμα και τα 90 ευρώ είναι όλα τα άλλα. Και λέει, τώρα θα αφαιρέσει τους δημοτικούς φόρους, μάλλον τα δημοτικά τέλη είπε, και θα πηγαίνουν, εγώ πιστεύω, σε αυτό στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που περνάει τώρα στο νομοσχέδιο,
1: ναι.
0: Που θα υπάρχει και ο δημοτικός ένφια, κάπως έτσι, τέλος πάντων, το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, θα περαστούν όλα και οπότε θα σου έρχεται, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή οι δήμοι στέλνουν τους φόρους και τα τέλη ξεχωριστά από τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού κλπ. Αυτό θα γίνει. Τώρα πόσο θα ελαφρυθεί ένας λογαριασμός ρεύματος, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μένει να το δούμε ποιοι αλγόριθμοι, ποιοι συντελεστές θα μπουν σε αυτό το νέο σύστημα.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα έτσι όπως έρχονται, δεν έχεις την επιλογή να το καθυστερείς. Δηλαδή, αν το καθυστερείς, είναι όλο μαζί. Πρέπει να τον πληρώσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχεις την επιλογή να αφήσεις κάτι και να το αφήσεις αργότερα.
0: Δεν μπορείς
2: να το κάνεις. Όταν γίνει αυτό, δεν υπάρχει ο κίνδυνος ο κόσμος να να μην τα πληρώνει τέλος πάντων.
0: Θα δηλαδή πηγαίνουν στην εφορία.
1: Ναι, αλλά θέλει χρόνο για να πεις.
0: Ό,τι γίνεται με τις υπόλοιπες.
2: Ναι, όλα οι υποχρεώσεις.
0: Ναι, όλες οι υποχρεώσεις. Θα πηγαίνουν μέσω εφορίας. Στην ΑΔΕ. Αυτό θα γίνεται. Φαντάζομαι δηλαδή.
2: Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διευθέτηση καινούρια, ποια είναι η σκοπιμότητα?
0: Η σκοπιμότητα είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ επιβαρημένοι οι λογαριασμοί ρεύματος, αντιδρούν κυρίως οι εταιρείες οι ενεργειακές. Σου λέει ότι ο άλλος έχει να μου πληρώσει το ρεύμα, αλλά δεν μου το πληρώνει γιατί το έχεις και, και αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Οπότε σου λέει, εγώ γιατί να γίνω ο ενδιάμεσος εισπράκτορας? Εντάξει, σε αυτό δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε. Γιατί σου λέει, εγώ πουλάω ας πούμε ρεύμα. Ο άλλος έχει να το πληρώσει το ρεύμα, αλλά δεν έχει να πληρώσει και τα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτή ας το πούμε, αυτό το τσουβάλιασμα όλων μέσα, τα πάντα.
2: Πώς αποφασίστηκε και έχουν μπει όλα αυτά στους λογαριασμούς ρεύματος, δηλαδή γιατί...
0: Αυτό έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον κώδικα ηλεκτρικής προμήθειας, είναι με παλιούς νόμους, όπου αποφασίστηκε πριν από πολλά χρόνια οι Δήμοι να εισπράττουν τους φόρους και τα τέλη μέσα από τους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Το πολύ
0: και ωραίο, μόνο, και νερού και νομίζω.
1: Όχι, δεν είναι νερού, θα σας πω γιατί. Το πολύ ωραίο είναι ότι όταν κάνεις ένα διακανονισμό, ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί να κάνεις μια κατάθεση του ποσού που εσύ έχεις. Δηλαδή χρωστάς 180 ευρώ αλλά έχεις 100. Βάζεις 100 ευρώ. Το δέχονται όλοι οι πάροχοι. Στην ΕΙΔΑΠ δεν έχεις τέτοια δυνατότητα.
0: Ναι. Δεν μπορεί να κάνεις τμηματική πληρωμή.
1: Δεν δέχεται την πληρωμή. Και δεν μπορείς να βάλεις ούτε να το στρογγυλοποιήσεις. Αν είναι 30.47.
0: Πρέπει να είναι 30.47.
1: Τελείωσε. Αν πας να βάλεις 30, δεν το πάρει.
0: Ούτε παραπάνω.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνονται διακανονισμοί, γίνονται διακανονισμοί όλου του ποσού που αφορά και το ρεύμα και τα υπόλοιπα. Απίστευτο μπέρδεμα μετά στην κατανομή.
0: Ναι, αυτό εντάξει, πρέπει και κάποια στιγμή να τακτοποιηθεί από πλευράς μηνιαίων λογαριασμών ρεύματος, ενώ από αυτά που είναι να πληρώσουν, γιατί πληρώνουμε και άλλα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να μην τα πληρώνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων θερμοκηπίων, που με αυτά τα χρήματα μαζεύονται 800 εκατομμύρια περίπου το χρόνο και επιδοτούμε επενδύσεις ΑΠΕ. Για ποιο λόγο θα πρέπει ένας που κάνει μια επένδυση ΑΠΕ να επιδοτείται πλέον? Δεν είμαστε στο 2005 ή στο 2010, είμαστε στο 2026.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει υπερπροσφορά και θα πρέπει ο κάθε επενδυτής να μπαίνει στο χώρο της ενέργειας όπως μπαίνουν αυτοί που πουλάνε φυσικό αέριο και οι υπόλοιποι ενεργειακοί παίχτες. Οπότε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί θα πρέπει να συνεχίζω να το πληρώνω.
1: Οπότε θα σταματήσουν τώρα να διαμαρτύρονται οι πάροχοι και όποτε θα εφαρμοστεί θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται οι Δήμοι. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον θα είναι. Θα το δούμε.
0: Σίγουρα, θα το δούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα δώστε μας ένα λεπτό να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και να δούμε λίγο τι γίνεται με τις ρευματοκλοπές, διότι λέγαμε. Μας λέγατε δηλαδή και εσείς ότι, και όλοι λέγανε γενικώς, ότι όταν θα μπουν οι έξυπνοι μετρητές, όταν έρθει η ώρα που θα, το δίκτυο θα εξυγχρονιστεί εξ ολοκλήρου, θα μηδενίσουμε και τη ρευματοκλοπή. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και ότι κάποιοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέα.

0: τα καταφέρω.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Επιστρέψαμε.
4: Και έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη στο τηλέφωνο. Έχει έρθει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, τη συζητάγαμε τώρα, οπότε να σας την κάνουμε την ερώτηση αυτή, μήπως γνωρίζετε. Λέει η ακροατής μας, ρωτήστε για τους ενοικιαστές, τώρα πληρώνουν αυτοί τα τέλη. Με το νέο καθεστώς ποιος θα το πληρώνει?
5: Ο ιδιοκτήτης, το λέει ξεκάθαρα. Άμα δείτε την τροποποίηση που έχει γίνει στο νομοσχέδιο για το δημοτικό ένφια, αυτός θα περνάει κατευθείαν μόνο στον ιδιοκτήτη.
3: Αύξηση του ενοικίου.
5: Ναι, εντάξει.
4: Απλά πράγματα.
3: Δεν είναι, τώρα να μην το συζητήσουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα το συζητούσαμε μεταξύ μας και με τον Γιάννη και μας έρχεται. Έχει λογική αυτό, ότι ο ενοικιαστής κάνει χρήση των δημοτικών υπηρεσιών. Σκουπίδια, φως κτλ.
5: Ναι, προσέξτε, υπάρχουν οι δημοτικοί φόροι, υπάρχουν τα δημοτικά τέλη. Ναι. Υπάρχει ο φόρος ηλεκτροδοτούμενο χώρου. Υπάρχουν, δηλαδή, θέλω να πω, το ΤΑΠ, για παράδειγμα, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γιατί να το πληρώνει?
3: Το ΤΑΠ, όχι, το ΤΑΠ είναι του ιδιοκτήτη, προφανώς.
5: Το πληρώνει ο ενοικιαστής, το προεργό του ρεύμα. Έχετε δει εσείς κανένας να αναφέρει το ΤΑΠ?
4: Όχι, βέβαια.
3: Εντάξει, να προσαρμογείς τα ενίκια, μια χαρά.
5: Σίγουρα, όπως το λέτε.
4: Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά, πάντως, έτσι.
3: Θα το απορροφήσει ο ιδιοκτήτης? Δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
5: Θα δούμε πώς θα δουλεύει στην πράξη.
3: Για να δούμε. Για πάμε λίγο τώρα λοιπόν στους έξυπνους μετρητές. Τι ακριβώς συνέβη?
5: Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια σπήρα, μια οργάνωση, εγκληματική οργάνωση βέβαια, έκλεβε ρεύμα ψηφιακά, θα λέγαμε, μέσω έξυπνων μετρητών, ευφυών μετρητών, ουσιαστικά παρέμβαιναν στο λογισμικό του έξυπνου μετρητή, σπάζοντας τους κωδικούς του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης, για να μην μπαίνω σε τεχνικά αντικείμενα. Ναι. Θέλω να πω ότι ένα πράγμα hacking, ας πούμε, δηλαδή hackers στην υπηρεσία της ρευματοκλοπής πια έχουμε, χωρίς φυσική παρέμβαση, όπως είναι ο σημαντικός τρόπος που ξέραμε μέχρι σήμερα, που πηγαίνει κάποιος, σπάει τις σφραγίδες, επεμβαίνει με το χέρι του μέσα στα εντόστια του μετρητή, αλλάζει την πολικότητα των καλωδίων, βάζει μαγνητάκια, παρακάμπτει το καταγραφικό, μπλα μπλα μπλα μπλα. Τώρα τίποτα. Μέσω ψηφιακής τεχνολογίας γίνεται παρέμβαση στους αλγόριθμους που κάνουν την καταγραφή και την επεξεργασία των ηλεκτρικών δεδομένων, καταναλώσεις κλπ. Real time. Βέβαια όμως πρέπει να πούμε ότι ο ΔΔΕ έχει και το αντίδοτο. Υπάρχει ένας τρόπος, αν θέλετε να το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές, που μπορούν και καταλαβαίνουν, εντοπίζουν με κάποιες παραμέτρους οι οποίες αλλοιώνονται, όπως είναι η τάση, η συχνότητα για παράδειγμα, η ένταση του ρεύματος. Διότι θα σας πω για ένα απλό παράδειγμα. Σε μια περιοχή υπάρχει ένας μετασχηματιστής και δίνει 1000 κιλοβατόρες ρεύμα. Και μετά από τα δεδομένα καταγραφής δείχνουν ότι παίρνουν 2000 κιλοβατόρες. Πού πήγαν οι 8000? Καταλαβαίνουν, δηλαδή μπορούν, υπάρχουν διάφορα, θα έλεγα, εργαλεία που μπορούν να εντοπίσουν και τους εντόπισαν. Το θέμα είναι ότι η ζημιά αυτή προκάλεσε ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα λέει ότι ήταν οι πελάτες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, αλυσίδα τροφίμων κλπ.
3: Είναι τώρα να βάλω εγώ, ας πούμε, για το σπίτι μου να κάνω σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ας πούμε, για να κλέβουν? Δεν είναι.
5: Όχι, υπήρχε αυτό, σου παρήχε, σου λέει, εγώ θα σου μειώσω το λογαριασμό του ρεύματος κατά 50%. Θα μου δίνεις όμως ένα ποσό κάθε μήνα, 10, δηλαδή πληρώνεις 10.000 λογαριασμό, εσύ θα πληρώνεις 5 και θα μου δίνεις 1.000, για παράδειγμα. Λοιπόν, και το κάνανε για πάρα πολύ καιρό αυτή την κομπίνα.
3: Άρα αργήσανε να τους εντοπίσουν.
5: Εντάξει. Πάντως θέλω να πω ότι ακόμα και με τους ψηφιακούς μετρητές είδατε ότι τελικά μπορεί να υπάρξει ρευματοκλοπή.
4: Κύριε Χριστοδουλίδη, παίρνανε αυτή η σπήρα, αυτό το κύκλωμα, έπαιρναν για να δώσουν σε έναν, ας πούμε, που θέλανε να δώσουν. Ναι. Παίρναν από έναν έξυπνο μετρητή, μπορούσε να κάνει και συνδυασμό.
5: Όχι, πολλούς, συνδυασμό.
4: Από πολλούς.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δηλαδή, μπορεί εγώ που έχω έξυπνο μετρητή, για παράδειγμα, να μην βλέπω καμιά τρομερή διαφορά στις καταναλώσεις.
5: Σωστά, σωστά, σωστά.
4: Άρα παίρνει λίγο από μένα, λίγο από τον Μιχάλη, ναι, ναι, ναι, Μανώλη κτλ.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τι παίρνεις από μένα?
4: Ρεύμα θα σου πάρω.
5: Και μεταπουλούσαν το ρεύμα σε πελάτες φθηνότερα.
3: Τα βλέπετε, κυρία Χριστοδουλίδη, έτσι. Ευθέως απειλούμε πλέον δημόσια. Εντάξει, την παρέμβια έχουμε φτάσει.
5: Συμβαίνει και αυτά.
4: Μες στη ζωή είναι όλα.
3: Έχουμε ξεπεράσει πια.
5: Έχουμε αλλάξει πίστα, είναι πιο μπροστά.
3: Άμπραβο, άμπραβο.
4: Μάλιστα.
3: Ναι, θα πάρουμε ρεύμα από σένα. Εντάξει.
4: Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χριστοδουλίδη, όταν αναγνωρίζετε, δηλαδή εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει, ο ιδιώτης, ο οποίος έχει πέσει θύμα αυτής της...
5: Μα δεν έχει πέσει θύμα, μισό λεπτό. Πηγαίνανε στον μετρητή, τον ψηφιακό του πελάτη.
4: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
5: Μισό λεπτό. Όχι σε κάποιον άσχετο, σε τον πελάτη τους. Παρεμβαίνανε σε αυτόν τον μετρητή.
4: Μάλιστα.
5: Όπου αυτός τώρα θα πληρώσει τεράστια ποσά, δηλαδή όλο το χρονικό διάστημα που γινόταν η κλοπή, νομίζω το πρόστιμο είναι επί 2, νομίζω 54 λεπτά η κιλοβατόρα, συν το ποινικό κομμάτι, συν την ποινική δίωξη, έτσι.
3: Τέλεια.
5: Αυτά τα ωραία.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Σταυρίδη.
4: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
3: Να είστε καλά.
5: Καλό βράδυ και σε εσάς.
3: Γεια σας. Γεια σας.
5: Γεια σας.
3: Έχει, λέει, τρόπο να σε εντοπίσει.
4: Έχει, τρόπο.
3: Ναι, ναι, αλλά...
4: Έχει τρόπο, το είπε και ο Χριστοδουλίδης.
3: Ναι, αλλά πήγε.
4: Όχι, δεν θα κάνουν τίποτα, όχι.
3: Όχι, το λέω για να μην έχουμε...
4: Ναι,
3: γιατί παίρνουν ιδέες, δεν ξέρω.

0: την καλλιτέχνηδα Ρέιτσελ Κιν, την ξέρεις?
1: Όχι, δεν την ξέρω, Μανώλη μου.
0: Ούτε ως Ραϊέ?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ούτε εγώ την ήξερα.
1: Και
0: μέχρι που άκουσα σήμερα ένα τραγούδι της. Και νομίζω ότι προφανώς έχω μείνει πολύ πίσω στη μουσική. Σου λέει τίποτα το τραγούδι Oscar Winning Tears?
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό σου λέει.
1: Δεν μου λέει. Τι, σου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή το άκουσες και ενθουσιάστηκες?
0: Ναι.
1: Να υποθέσω. Ωραία, να το ζητήσουμε να το ακούσουμε λοιπόν.
0: Το άκουσα και δεν είναι μόνο ότι ενθουσιάστηκα, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, και επειδή λέγαμε πριν, και πού εντάσσεται μουσικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν αργότερα. Γιατί είναι και Παρασκευούλα σήμερα.
1: Βέβαια είναι Παρασκευούλα σήμερα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις.
1: Και εμείς εδώ.
0: Και επιστρέφουμε. Ξανά.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
4: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: χρειάστηκε δικογραφία σε βάρος 18 γονέων των ενηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά από τις συνομιλίες που έγιναν στην Ουάσιγκτον. Προβλέπει τη σταδιακή αλλαγή του καθεστώτος ασφαλείας στα σύνορα των δύο χωρών. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε το Ιράν για παραβίαση της εκεχηρίας του Ορμούς, αναφέροντας επίθεση 4 drones εναντίον πλοίων και ζημιές σε ένα τάνκερ. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, ενώ περισσότεροι από 50.000 είναι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τα Βαλκάνια πρόκειται να πλήξει από αύριο πρωτοφανής καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναριεμό βρίσκεται ήδη η Κροατική Ακτή, ενώ ρεκόρ ζέστης αναμένεται σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Βαλένθια, καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα για την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπρανκού Μπατιό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μάλλον δεν έχω πολύ χρόνο για να ακούω μουσική πια, αυτό καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ ωραίο πάντως, Μανώλη.
0: Ναι, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο για να ακούω μουσική. Και φεύγουνε, τα χάνω.
1: Έλα, κερδίζεται αυτό, κερδίζεται. Έρχεται και καλοκαιράκι τώρα. Εντάξει, κερδίζεται το νομίζω.
0: Θα λιώσουμε στη μουσική. Είς δίκιο.
1: Καλό θα μας κάνει. Λοιπόν, απόψε είχαμε και μία εξέλιξη σε ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες, στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών. Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μάλλον τέθηκε ένα σχέδιο νόμου που αφορά στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ πολλών τα οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκουίζο, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Μαρκουίζο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: Μεταξύ λοιπόν των ρυθμίσεων αυτό είναι και η απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, με αυστηρές κυρώσεις και για την κυκλοφορία σε οδούς με αυξημένη έτσι, επικινδυνότητα. Νομίζω ότι επικεντρώνεται αρκετά στο θέμα των προστήμων αυτό το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Πώς τα βλέπετε εσείς, πώς τις βλέπετε εσείς αυτές τις ρυθμίσεις?
2: Ναι, αρχικά δεν πάει στα πρόστιμα, πάει στο να αφαιρέσεις τη δυνατότητα από κάποιους πιτσιρικάδες, να τους πω παιδιά, τη δυνατότητα να οδηγούν τέτοια οχήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές οι αλλαγές. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα είναι με σκοπό να αποτελέσουν μια εναλλακτική μετακίνηση και έχουμε και έτσι, ας το πω και συσταγωγικά, κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες να μπορέσουμε κάπως να αλλάξουμε τα μέσα που κυκλοφορούμε. Αλλά δεν καταφέραμε λοιπόν να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας και να πάρουμε πατίνια ο καθένας από εμάς. Αντιθέτως, έχουν προστεθεί τόσες χιλιάδες πατίνια τα οποία τελικά τα οδηγούσαν ανήλικοι, κατά κύριο λόγο. Και θεωρώ ότι δεν έχουν την ωριμότητα, δεν μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις, δεν έχουν σωστή κρίση, δεν φοβούνται και δεν έχουν αντίληψη του τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε μετακινούμε με όποιο μέσο σε ένα κοινόβι των δρόμων και ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όλη αυτή η διαδικασία. Συνεπώς, εκεί που επιτρεπόταν από 12 μέχρι 16, έρχεται και λέει το νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι 17 ετών απαγορεύεται να οδηγείς οποιοδήποτε τέτοιο μέσο σε δρόμο που κυκλοφορούν άλλα οχήματα, όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά, γιατί είσαι και ευάλωτος χρήστης και δεν σε βλέπουν και δεν ξέρεις.
1: Είναι καθολική αυτή, δηλαδή σε άλλους δρόμους το αφήνει ανοιχτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
2: Όχι, όπου κυκλοφορεί αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, άλλο όχημα απαγορεύεται, δηλαδή σε όλους τους δρόμους. Τώρα αν κάποιο παιδί έχει ένα τελειωτικό όχημα και το βάζει σε ένα χώρο που είναι skate park ή ένα χώρο ας πούμε σε αθλητικό κέντρο ή κάπου αλλού, υπάρχουν και κάποιοι χώροι που μπορεί κάποιος να το κάνει, γίνεται, δεν απαγορεύεται αυτό λογικά. Εμείς μιλάμε για οτιδήποτε βγαίνει στον δρόμο και κυκλοφορεί με άλλα οχήματα. Και αυτό έπρεπε να γίνει. Ήταν μια αλλαγή, η οποία ήταν και μια αντίδραση γρήγορη, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα με τα πατίνια. Είναι ένα καινούριο είδος μετακίνησης. Οπότε έρχεται την κατάλληλη στιγμή, έχουν γίνει κάποια ατυχήματα, έχουν σημειωθεί κάποια σοβαρά ατυχήματα. Και έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί και από προσωπική εμπειρία θα σας πω, έχοντας ταξιδέψει σε αρκετές περιοχές της χώρας, συνήθως αυτά τα πατίνια δεν τα οδηγούν 17χρονοι, 18χρονοι, 20χρονοι. Τα οδηγούσαν 13χρονοι, 14χρονοι. Ναι. Και είδα και πάρα πολλές φορές και ακόμα μικρότερα παιδιά της ηλικίας των 8 και 9 ετών, που πραγματικά οι γονείς τους υπέκυπταν στις πιέσεις των παιδιών τους επειδή κάποιο άλλο παιδί είχε. Και ξέρετε ότι αυτό πολύ εύκολα σε κλειστές κοινωνίες δεν μπορείς να το φρενάρεις εύκολα, όπως και το κινητό τηλέφωνο. Και έτσι οι γονείς, χωρίς να αντιλαμβάνονται σε τι κίνδυνο θέτουν την ακεραιότητα των παιδιών τους, τους προμήθευαν αυτά τα πατίνια. Οπότε θεωρώ ότι ο νόμος έρχεται εδώ και καλύπτει αυτό το κενό που και διευκολύνει, θα έλεγα, για τον πατέρα και τη μητέρα να μην προσφέρουν στα παιδιά τους τέτοια οχήματα για μετακίνηση ανοιχτή στον δρόμο και στην κυκλοφορία.
1: Στο θέμα της ηλικίας εδώ, σε αυτή την περίπτωση της παράβασης, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Έτσι. Ένα δεύτερο πράγμα που εξετάζει έτσι, ρυθμίζει μάλλον αυτό το σχέδιο, είναι οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Εδώ το πρόστιμο πηγαίνει από τα 30 ευρώ στα 350.
2: Ναι, κάποια δίκτυα είναι αρκετά επικίνδυνα και υπάρχει μεγαλύτερο όριο, δηλαδή να πω ότι το πιο τραβηγμένο είναι η Συγκρού, η οποία έχει όριο 90. Δεν μπορεί ένα όχημα το οποίο πάει μέχρι 25 χιλιόμετρα να μπει σε αυτό το δρόμο και με αυτή την ισορροπία και με αυτόν τον όγκο και να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα σε ένα τόσο δύσκολο δρόμο. Άρα σου λέει, θα πηγαίνει σε κατοικημένη περιοχή, σε δημοτικό δίκτυο, είναι η καλύτερη του περίπτωση. Εγώ θα τολμούσα να πω και σε κάποιους δρόμους όπως είναι η Κηφισία, η Μεσογείο, υπάρχουν όρια 50, αλλά όχι παντού γίνεται 70, τι θα κάνεις, το παίρνεις στον νόμο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν είχα τη δυνατότητα να έχω ένα τέτοιο όχημα που δεν το παίρνω γιατί φοβάμαι, δεν θα έβγαινα στην Κηφισία και στη Μεσογείο και σε λεωφόρους. Θα κυκλοφορούσα πιο πολύ σε μικρά στενάκια τα οποία θα μου παρήχαν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Mm-hmm. Γιατί είναι και έχω πιο χαμηλές ταχύτητες. Άρα θεωρώ ότι πρέπει ο νόμος κάποια στιγμή να βάλει κάποια όρια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι η προσωστική κατεύθυνση. Έχουν βάλει πολύ λίγα σημεία τα οποία πραγματικά θα λειτουργήσουν θετικά στην όλη κατάσταση. Όπως και το κομμάτι της ασφάλισης.
1: Αυτό
2: είναι σημαντικό,
1: ναι.
2: Επίσης και αυτό. Διότι, ας το πω απλά, ένα άτομο το οποίο είναι 80 κιλά και πηγαίνει με ένα τέτοιο όχημα 25 χιλιόμετρα, άμα χτυπήσει έναν άνθρωπο ή χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, προκαλεί και ζημιές και μπορεί να τραυματίσει κάποιον πάρα πολύ σοβαρά. Άρα πρέπει να είναι ασφαλισμένο το όχημα και να μπορεί να καλύπτεται σε κάθε περίπτωση. Mm. Πολύ σημαντικό. Και για αυτούς που είναι τα θύματα του πατινιού, εάν είναι θύμα του πατινιού, ότι ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορεί και να πατήνει, να πατηθεί από ένα αυτοκίνητο, από ένα λόγιο. Mm.
0: Ο νόμος προφανώς είναι προς τη σωστή, όχι προς, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Απλά ακούγοντάς σας, κύριε Μαρκουζιώ, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή είναι τουλάχιστον μια πενταετία, ίσως και παραπάνω, που έχει φουντώσει η αγορά των πατινιών και που τα κυκλοφορούσαν όντως παιδιά 12, 11, 12, 13 ετών.
2: Και μικρότερα.
0: Και μικρότερα. Θέλω να πιστεύω, ας πούμε, ότι... σημασία δεν έχει, θέλω να πιστεύω, είναι ότι συμβαίνει πραγματικά. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά άργησε.
2: Ακούστε.
0: Το λέω αυτό γιατί. Διότι όλοι... Όλες αυτές οι χιλιάδες των πατινιών που έχουν αγοραστεί, γιατί μιλάμε για χιλιάδες, αν είναι μικρότερες ηλικίες, αυτομάτως καθίστανται ενεργά.
2: Ναι, ούτως ή άλλως υπάρχει και αυτό.
0: Γιατί δεν αγοράστηκαν για τα παιδιά, δεν αγοράστηκαν για τους μεγάλους.
2: Αυτά τα οποία αγοράστηκαν για τα παιδιά, τα οποία αγοράστηκαν ως παιχνίδια, όχι ως μεταφορικό μέσο,
0: ναι.
2: Μπορούν να παίξουν σε κάποιους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, το 12-15 ή το 12-16, νομίζω, ήταν για. Πατίνι που πάει μέχρι 6 χιλιόμετρα και κινείται πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πλατεία σαν πεζός. Mm. Ωραία, αυτό είναι ένα διαφορετικό. Και αυτό δεν τους το δίνει πλέον τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να το κάνουν.
0: Mm.
2: Άρα, διέσωσαν στους δρόμους τώρα, που δεν επιτρεπόταν τον 15χρονο νομίζω και πάνω, αλλά είχαν αφήσει πολλοί γονείς δυνατότητα. Και εκεί ήταν και το κομμάτι πέραν το ότι άργησε, γιατί το αργεί κάποιος είναι σχετικό. Σας είπα ότι αυτό είναι μια πενταετία. Και για μένα είναι μια πολύ καλή χρονική περίοδος που γίνεται αυτό. Δεν έχουν σημειωθεί τόσα τραγικά. Είναι πραγματικά τραγικά, όσο και ένας θάνατος που υπήρξαν θάνατοι. Τραυματισμοί από πιτσιρίκια που μπορούν να το κάνουν και στην πλατεία. Έστω και λίγο αργά, θέλετε. Έγινε. Γίνεται πράξη.
0: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό προφανώς.
2: Όπως και τα τροχαία δυστυχήματα, έτσι. Ήταν καιρός, αυτό και αν άργησε, αλλά ήρθε επιτέλους και λειτουργήσε. Και υπήρξε μια σημαντική μείωση και έχουμε και μια περαιτέρω. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 26 σε σχέση με το 25 που ήταν σαφώς μειωμένο, έτσι. Θεωρώ πως δύο τρόποι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν και γι' αυτό είμαι θετικός απέναντι σε αυτή την αλλαγή που έρχεται. Ο ένας είναι με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για το τι διακυβεύεται, για το πόσο επικίνδυνη είναι η διαδικασία αυτή και το πόσο εύθραυστοι είμαστε, και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ο καθένας να προστατεύει την οικογένειά του. Και το άλλο είναι η εφαρμογή των νόμων, γιατί πάντα υπήρχαν νόμοι και πάντα θα υπάρχουν. Πρέπει να εφαρμόζονται και τώρα εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο βαθμό. Και έστω με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε κάποια συμπεριφορά. Να τη βελτιώσουμε. Και να ανεβάσουμε και επίπεδο αυτοεκτίμησης. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, να μην τον εκθέτουμε σε κινδύνους.
0: Απολύτως σωστό είναι αυτό που λέτε. Εννοείται, ναι, βέβαια. Η λογική της ζώνης και του κράνους και της υπερβολικής.
2: Και το πατίνι. Που πηγαίνανε χωρίς κράνος. Εγώ έχω τις ενστάσεις μου για αυτά τα οποία νοικιάζει κάποιος. Πού θα βρει τον τρόπο να ασφαλίσει το κεφάλι του, που είναι υποχρεωτικό και δεμένο το κράνος. Συνεχίζουμε να βλέπουμε δικάβαλα παιδιά ηλικίας 15-16 χρονών και να είναι μαζί δύο. άλλοι είναι, χρησιμοποιούν το κινητό και μιλάμε για ένα δύσκολο. Εγώ δεν το λέω επικίνδυνο μεταφορικό μέσο, το λέω ένα δύσκολο συγχυσμό μεταφορικό μέσο. Που απαιτεί τεράστια προσοχή, προσήλωση και προδιαγραφές που θα πρέπει να κινείται. Γιατί είπαμε, αυτά δεν είναι εύκολα οχήματα να το οδηγήσει κάποιος με υψηλό κέντρο βάρους, μικρή διαμέτρου, ρόδα, σύστημα πέδησης. Εντάξει, θα το έλεγα ικανοποιητικό οριακά ή ανάρτηση ανύπαρκτη σχεδόν.
1: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί κάποια πρόβλεψη ώστε να παίρνουν ένα τύπο διπλώματος ή τουλάχιστον να γνωρίζουν τη σήμανση στους δρόμους, τα σήματα δηλαδή, όσοι οδηγούν τα πατίνια?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ενδεχομένως να μην χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις, δηλαδή να είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο, να γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της σήμανσης, έτσι ώστε να ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και γενικότερα θα θέλανε και αυτό, τη γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ποιος είναι ο νόμος, τι επιτρέπει, τι απαγορεύει. Και λίγο μέσα σε αυτό και το κομμάτι της ενσυναίσθησης να βάλουμε. Ότι, αν τους βάλεις να αντιληφθούν ότι αυτός ο κώδικας είναι ένας μπούσουλας για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Και πρέπει να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε.
1: Ξέρετε, το λέω γιατί κάποιες φορές κυκλοφορώντας κι εγώ ως οδηγός στους δρόμους με τα πατίνια, μπορεί ένα νεαρό άτομο, έτσι, αρκετά νεαρό άτομο που δεν γνωρίζει, να μην ξέρει, για παράδειγμα, ποιος έχει προτεραιότητα όταν είναι από δεξιά ή πώς μπαίνει στην πλατεία, ποιος έχει προτεραιότητα. Δεν το γνωρίζουν αυτό.
2: Ναι, σωστό. Θα έπρεπε τουλάχιστον μια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις. Το τέλος θα μπορούσε και με εξετάσεις θα μπορούσε να γίνει αυτό. Παίζει το ρόλο του και έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι, επειδή είπαμε πριν ότι τα παιδιά της ηλικίας των 12, 13, 11 ετών δεν μπορούν να πάσουν σωστές αποφάσεις και σε άμεσο χρόνο και δεν αντιλαμβάνονται και τον κίνδυνο καθόλου, καλώς δεν θα το οδηγούν. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι, δεν ανεβαίνω καν έτσι να πω ότι να το κάνω 5-10 μέτρα.
1: Είναι η δεύτερη φορά που λέτε ότι τα φοβόσαστε. Εσείς κιόλας που έχετε τόση εμπειρία.
2: Δεν με ενδιαφέρει να ανέβω πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Σας πω ότι είναι 25 χιλιόμετρα, γιατί το επικοινωνώ και με τους μαθητές μου. Πάρα πολύ εύκολα, εάν δεν φοράς έναν εξοπλισμό για γόνατα, για καλάμια, για παπούτσι, ένα μπουφανάκι, κάτι καλό. Με το που θα σηκωθείς κάτω σε 80 βαθμούς στην άσφαλτο, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο. Θα είναι πολύ δυσάρεστο και θα δημιουργήσει και μεγάλες βλάβες στο σώμα μας. Ακόμα και να μην σπάσουμε κάτι, να σηκωθούμε. Επιστημονικά, με τεστ πραγματικά, τα οποία αποδεικνύουν και μέσα από τα εργαστήρια και μέσα από τα επίγοντα που βλέπουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολοι τραυματισμοί.
0: Τώρα, κύριε Μαρκουίζο, με τους δρόμους, πότε πιστεύετε θα ασχοληθεί η πολιτεία?
2: Ακούστε, οι δρόμοι, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο εθνικό δίκτυο, έχουμε ένα άριστο δίκτυο και γι' αυτό
0: σε εθνικό, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι των δρόμων. Να σας πω μόνο για την περιφέρεια Αττικής, ότι η περιφέρεια Αττικής έχει πλήν των δήμων, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο 1770 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι τη Βιέννη. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν έργα τα οποία έχουν ενταχθεί. Τουλάχιστον για την περιφέρεια, στα 280 συνένα έργα που έχουν γίνει, 300 συνένα για ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις υποδομών. Γιατί επί της ουσίας είναι η συντήρηση και μετά από κάποια χρόνια να γίνονται αναβαθμίσεις. Όμως πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι και ο δρόμος έχει σχεδιαστεί 70-80 χρόνια πίσω και οι υποδομές χρειάζονται ολοκληρωτικές για να πεις ότι κάνεις έναν τέλειο δίκτυο, το οποίο δεν είναι εύκολο. Και χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά κεφάλαια, έτσι ώστε να αλλάξει όλο το δίκτυο. Οπότε πάμε σε μια διαδικασία προτεραιοποίησης που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, σε μικρές συντηρήσεις, μικρά έργα, επεμβάσεις και βέβαια σε μεγαλύτερες όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν έχουν οριμοριμώσει μελέτες, όταν υπάρχουν κεφάλαια, όταν έχουν βρεθεί δηλαδή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, η οποία συντηρείται σε έναν βαθμό ικανοποιητικό, θα λέγαμε. Τώρα στους Δήμους είναι ακόμα πιο δύσκολα, στα πιο μικρά στενάκια, στο να φανταστείτε πόσο αρχίζει μεγαλώνει και αυτό το δίκτυο, στο να πεις ότι το αλλάζεις τακτικά. Και όσο αυτός ο φόρτος μεγαλώνει, γιατί ξέρετε η Αττική κάθε χρόνο επιβαρύνεται από νέα οχήματα μεγαλύτερα και περισσότερο κόσμο πληθυσμιακά που μένει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και μεγαλύτερες φθορές. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια καμωμένα, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το βλέπουμε, επικοινωνούμε και με τον κόσμο και με τους πολίτες σε όλους τους δήμους και στους 66 και προσπαθούμε να δίνουμε άμεσες λύσεις, όπως σας είπαμε, προτεραιότητα σε αυτά τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τον πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Δεν ξέρω τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι, αλλά στο Νορβηγία-Γαλλία έχουμε ήδη 3 γκολ και είμαστε στο... στην ενυδάτωση.
1: Λέει ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα ότι λέει: εγώ είμαι με την Αργεντινή και μάλιστα φανατικά, αλλά η Γαλλία έχει μακράν την πληρέστερη ομάδα στο Μουντιάλ. Πολύ δύσκολα θα χάσει το τρόπαιο.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω πάλι θα το πάρει η Γαλλία, αλλά.
1: Για να διαφωνήσει με τον Γιάννη.
0: Α, εντάξει. Όχι, όχι. Ίσα και εγώ είμαι με την Αργεντινή. Απλά είπα εσχάτως ότι πιστεύω και στην Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, το έλεγε αυτό, όντως. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγήθηκαν 2-0 οι Γάλλοι και με τη Σέντρα οι Νορβηγοί μείωσαν. Και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν προκριθεί. Οπότε είναι και ελεύθερο το ποδόσφαιρο που παίζουν. Ελεύθερο με την έννοια του ότι δεν έχουν το άγχος της πρόκρισης, γιατί προφανώς γίνονται δοκιμές, παίζουν συστήματα κτλ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Εκτός αν θες να κάτσεις, οπότε.
1: Το αφήνω ανοιχτό αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο, το συζητάμε μετά τους τίτλους.
0: Μάλιστα.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών,

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Χατρίκ λέει ότι μπελέ σε μισή ώρα. Ένα τρία είναι. Δεν ξέρω τι. Βροχή από γκολ, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ο Στέλιος έχει στείλει ένα μήνυμα. Μάλλον αλλού πάει το μήνυμα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πάμε όμως το μήνυμα από τη Σιένα.
0: Επί διάβασε το εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Τι ωραία, ρε Σιμανόλη.
0: Με πιάνει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από την καυτή Σιένα. 38 σήμερα. Για να τελειώσει, λέει, με ωραίες εικόνες η εβδομάδα. Λοιπόν, η πρώτη φωτογραφία έχει στρωθεί το χώμα στην πιάτσα, έτοιμη για το πάλιο. Το πάλιο. Πάλιο, λέγεται.
0: Πάλιο.
1: Mm. Στις 2 εβδόμου. Η περίφημη τράπεζα που ιδρύθηκε το 1472, όπως πολύ σωστά ήξερες και είπες ότι είναι η παλαιότερη, yeah. Η Monte dei Pazzi, βιτρίνα από το κλασικό μπαρ Νανίνη. Μανώλη, φαντάζομαι, λέει, να το θυμάσαι.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Κάτι θυμάσαι. Τζελατερία Νις, the best gelato in town.
0: Κάτι θυμάμαι και από εκεί.
1: Κάτι θυμάσαι και από εκεί. Και η άλλη φωτογραφία, Μανώλη, λέει, το μαγαζί με τα ηλεκτρονικά που έλεγες έχει γίνει μπαρ.
0: Και από εκεί κάτι θυμάμαι.
1: Μ' αρέσουν όλες πάρα πολύ, αλλά αυτή η φωτογραφία, η τρίτη,

0: Είναι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όλες τις φωτογραφίες είναι ωραίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και άμα είσαι εκεί, ακόμα πιο ωραία.
1: Να πάμε. Πρέπει να πάμε στη Σιένα. Mm. Mm.
0: Τι ώρα?
1: Πρέπει να πάμε.
0: Το κανονίσουμε. Λοιπόν.
1: Για να δούμε και το σκίτσο. Δεν το έχω δει. Το σκίτσο. Λοιπόν, είναι τρεις φανταστικοί πιτσιρικάδες. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένοι από το πάνω.
0: Λίγο μουρτζούφλιδες τους βλέπω.
1: Ωραία είναι, είναι πολύ ωραία. Είναι αυτό το ψιλοάγριο αλλά και αθώο μαζί. Α. Πολύ ωραίο φατσάκι. Πάρα πολύ ωραία φατσάκια. Και λέει ο ένας, τι σκέφτεσαι να γίνεις τον μεγαλώσεις? Και απαντάει ο άλλος, ψηφοφόρος.
0: Ναι, δικαιολογείται η...
1: Ναι, ο Πάνος λέει ότι το σημερινό σχόλιο, αυτό το σκίτσο, είναι αναφορά στις εξετάσεις και στο σύστημά τους. Και μας σημειώνει κιόλας ότι 1-3 η Γαλλία.
0: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα τώρα, διάβαζα σήμερα ένα άρθρο με τους επιτυχώ, με τους αρίστους.
1: Mm-hmm. Τα παιδιά που έχουν πιάσει βαθμολογίες πολύ ψηλές.
0: Άγχος πολύ.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση η ιστορία των διδήμων που αντιμετώπισαν προβλήματα και κινητικά. Και τα, δηλαδή,
1: προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του σχολείου.
0: Που φτάσανε, που ήταν αποκλειστικά λόγω του άγχους.
1: Πολύ δύσκολη πίεσης, κατάσταση. Έτσι. Πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, ήρθε η επιτυχία, αλλά θέλω να πω κάτι. Εκ του αποτελέσματος, okay, αλλά δεν... Συγγνώμη, θα το πω, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά προφανώς και συγχαρητήρια και μπράβο τους. Δεν αξίζει τον κόπο να αρρωστήσει κανείς στο βωμό οποιασδήποτε επιτυχίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν θες να αρρωστήσεις, βγαίνει από μόνο του. Είναι οι συνθήκες που μας αναγκάζουν.
1: Ναι. Είναι αλλά όταν πιέζεις τον εαυτό σου στα άκρα των δυνάμεων του, τον βάζεις σε κίνδυνο, η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό είναι... Καλά, προφανώς είναι λάθος. Γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δηλαδή, δεν σου, το ότι μπορεί να αρρωστήσεις δεν σου δίνει κανένα εισιτήριο επιτυχίας.
1: Δεν είναι συνειδητό αυτό έτσι όπως
0: όχι, δεν είναι. Αλλά φαίνεται, δηλαδή διάβασα και από τα παιδιά που δεν αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, κάποια από αυτά περιόρισαν τις ώρες ύπνου, μοίρασαν το χρόνο τους για να μπορούν να έχουν κάποιες... Ας πούμε, διάβασα για ένα παλικάρι που κέρδισε και σε ένα διαγωνισμό ποίησης.
1: Ναι.
0: Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραίο.
0: Προφανώς δεν έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα να ασχολούνται και με ένα δεύτερο αντικείμενο και να αριστεύουν και σε αυτό και να θέλω να πω δηλαδή ότι πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ως κοινωνία του να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία χωρίς πίεση.
1: Ναι, κοίτα,
0: δεν βοηθάει και το σύστημα προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Αυτό είναι. Εντάξει. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων και μπαίνεις θέλοντας να πετύχεις το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις, δηλαδή έχεις προσδοκίες από αυτό που πας να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι όλα γύρω-γύρω, έτσι όπως είναι δομημένα, με βάση το σύστημα το συγκεκριμένο, είναι αγχωτικά. Είναι πολύ αγχωτικά. Πολύ δύσκολα. Πολύ πιεστικά.
0: Λάθος δεν είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστό. Πάντα μία εξεταστική διαδικασία είναι μία στρεσογόνος κατάσταση. Κοίταξε, για μένα, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ψηλά, ίσως το λάθος είναι ότι ανεβάζουμε συνέχεια το σχολείο, δηλαδή ανεβάζει συνέχεια τον πύχη των όσων πρέπει το παιδί να αφομοιώσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το είχαμε ξανασυζητήσει ειδικά στα μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης. Το επίπεδο των μαθηματικών, της φυσικής, της χημίας κτλ. Κυρίως των μαθηματικών. Είναι υπερβολικά υψηλό. Υπερβολικά υψηλό. Δεν ξέρω αν αυτό θέλουμε. Αν αυτό είναι ο στόχος.
0: Κατά βάση δεν ξέρω τι θέλουμε.
1: Ή αποστήθηση της ιστορίας.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει τι θέλουμε.
1: Ακόμα και οι ερωτήσεις κριτικής ικανότητας που βάζουν στην ιστορία είναι ένας τυφλοσούρτης. Να. Είναι τυφλοσούρτης, δεν είναι πραγματική κριτική σκέψη. Είναι συνδυαστικές ερωτήσεις αναμενόμενες. Τις πιάνουν τα φροντιστήρια, για να το πω αλλιώς. Αυτές τις συνδυαστικές ερωτήσεις. Και απλά σου ζητάνε μία αστήρα αποστήθηση.
0: Πόσα χρόνια έχεις κάνει εκπαιδευτικό ρεπορτάζ?
1: Πολλά. Πολλά χρόνια.
0: Πιστεύεις ότι θα αλλάξει το σύστημα?
1: Χρόνια. Κοίταξε, το σύστημα το έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι, να αλλάξει δραστικά προς την κατεύθυνση του να...
1: Πιστεύω, καταρχάς, εγώ αυτά τα χρόνια που έκανα το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ δεν έχω δει μια πραγματικά πολύ πολύ σοβαρή προσπάθεια να μπει μια επιστημονική ομάδα και να ξετινάξει ένα-ένα τα μαθήματα. Κατάλαβες αυτό? Ναι, να υπάρχουν δηλαδή επιστήμονες κάθε αντικειμένου, κάθε μαθήματος, ειδικά σε αυτά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, να τα βάλεις στη σωστή τους διάσταση.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ προφανώς να κρίνω τα της θετικής κατεύθυνσης, γιατί δεν έχω γνώσεις καθόλου. Ακούω αυτό που λένε οι επιστημονικοί φορείς, η Μαθηματική Εταιρεία, η Ένωση Φυσικών κτλ. Που εντοπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα όμως της θεωρητικής. Ναι, μπορείς να τα κάνεις τα λατινικά πάρα πολύ δύσκολα. Μπορείς, δεν είναι αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Να κάνεις τα λατινικά
0: αυτό,
1: πάρα
0: ναι,
1: πολύ δύσκολα. Μπορείς, ρε παιδί μου, δεν είναι. Γίνεται. Μπορείς να κάνεις την ιστορία να μην μπορεί να γράψει κανένας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι να μάθουν τα παιδιά ιστορία.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα. Σωστό.
1: Και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν θες να κάνεις κάποια αλλαγή, θα πρέπει να πας από κάτω. Από τις πρώτες τάξεις. Από τις πρώτες τάξεις του σχολείου πρέπει να αρχίσεις. Από την πρώτη δημοτικού. Μη σου πω από τον νηπιαγωγείο. Και όχι από την τρίτη ηλικία.
0: Ήταν η κορυφαία συντάκτης, λέει. Έμπαινε στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Τι κάναν τα πλακάκια? Γενική γραμματής κλειδώνονταν στο γραφείο τους.
1: Όπου.
0: Για να μην τη συναντήσουν, αλήθεια?
1: Όχι, βέβαια.
0: Και όχι, εγώ το πιστεύω αυτό. Το έχεις αυτό, ναι, το έχεις αυτό το στυλάκι. Να το κορυφαίο νούμερο ένα. Φαντάσου, είναι τέτοια η ζέση του που ακούγεται απ' έξω.
1: Ναι, είναι φίλος μου ο Δημήτρης, γι' αυτό.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, στην Ελλάδα, λέει, όταν ολοκληρωθούν τα νέα έργα υπολογιστικής ισχύως που προγραμματίζονται, η ετήσια κατανάλωσή τους θα αντιστοιχεί στο 7% της συνολικής σημερινής κατανάλωσης της χώρας. Mm. Πέρσι τα data centers συνολικά παγκόσμια κατανάλωσαν ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι 10ος μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρισμού στον κόσμο. Αν η κατανάλωση διπλασιαστεί στο 30% όπως προβλέπεται, το σχετικό αποτύπωμα άνθρακα θα πετούσε 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα, αναπτυγμένα σε βάθος δεκαετίας για να τη σταθμιστεί. Τα data centers χρειάζονται επίσης 9,3 δισεκατομμύρια λίτρα νερού για ψήξη, περισσότερο από όσο απαιτείται για ολόκληρη την ανθρωπότητα και εκτάσεις γης σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερες από την πόλη του Μεξικού. Φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, μην καταναλώσετε πολύ νερό, δεν φτάνει για τα data center μας. Α, και φτιάξτε και καμία ΑΠΕΟ, φόρτσα παουκάρα. Κάτσε τώρα, περίμενε. Τα data centers χρειάζονται 9,3 δισεκατομμύρια λίτρα νερού για ψήξη. Περισσότερο από όσο απαιτείται για ολόκληρη την ανθρωπότητα και εκτάσεις γης σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερες από την πόλη του Μεξικού. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Πού θα το βρούμε? 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα. Πιστεύεις υπάρχουν στον πλανήτη?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν θα άντεχε το βάρος. Έχουμε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θέλεις να μας τα πεις πριν να τελειώσει.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι αυτά που λέω εγώ, ξέρετε ότι δεν λέω καλές κουβέντες για άνθρωπον, είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν σου λέω εγώ ότι κρυβόντουσαν μέσα στα γραφεία κάποιοι, κρυβόντουσαν, το έχω δει με τα μάτια μου. Εντάξει, το έχω δει με τα μάτια μου. Να κρύβεται αυτό για να μην συναντήσει την ρεπόρτερ. Έχουμε
0: κλέψει ρεύμα και δεν έγινε τίποτα. Τίποτα, δεν έγινε συνήθεια.
1: Δεν άκουσα και το ρεύμα. Εγώ λέω για το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, ειδικά στη Μητροπόλεως, που τότε υπήρχε το ρεπορτάζ στο φόρτε του, γιατί τώρα ρεπορτάζ δεν υπάρχει στα Υπουργεία. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
2: Συμβατικά.
1: Τότε, συμβατικά, ναι.
0: Τι εννοείται δεν υπάρχει ρεπορτάζ.
1: Τότε, την δεκαετία του 90, ή παλιότερα, οι ρεπόρτερ των Υπουργείων πηγαίναν κάθε μέρα στο Υπουργείο.
0: Αυτό λες, ναι.
1: Κάθε μέρα. Ίσχυ. Και όταν γυρνάγανε στις εφημερίδες ή στα κανάλια, έπρεπε να έχουν ένα θέμα για να παίξουν. Όχι θέμα κοινής λήψης ή κοινό θέμα. Έπρεπε κάτι να έχουν. Για να γράψουν ή στην εφημερίδα ή το βγάλουν στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Κατσαμπέκη πάντα, γιατί έχω τύχει να είμαι στις σκέψεις τότε στο κανάλι που δούλευε η κυρία Κατσαμπέκη και που δούλευα και εγώ, πάντα η Κατσαμπέκη ερχόταν με τις κασετούλες, αυτά έλεγε αυτό, πουλάγε και ωραία το θέμα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο δημοσιογράφος σε μια σύσκεψη να πουλάει ωραία το θέμα.
0: Ναι.
1: Το πουλάγε ωραία και έκανε το βράδυ και προκαλούσε εγκεφαλικά. Όχι ότι και αυτή δεν έτρωγε εγκεφαλικά από άλλα κανάλια, αυτά είναι αλληλένδετα, τα ξέρεις.
2: Έτσι, αλλά ήταν έτσι
1: αυτό,
2: πάει.
1: Αυτό πάει έτσι. Μη μου πει κανένας δημοσιογράφος ότι εγώ έχω μόνο τα αποκλειστικά κλπ. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν ρίχνεις γκάφα, θα φας και την γκάφα. Ή θα έχει ο άλλος ένα θέμα καλύτερο από σένα, μία μέρα και στην άλλη μέρα θα έχεις το καλύτερο. Έτσι πάει αυτά.
0: Έτσι πήγαινε.
1: Έτσι πήγαινε, ναι. Mm. Συμφωνείτε, κυρία Ελένη.
2: Απόλυτα, κυρία.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα χρόνια. Τώρα το χρόνο με το ίντερνετ είναι άλλο το κόλπο. Δεν είναι καμία σχέση με αυτή τη δημοσιογραφία που έχουμε ζήσει. Λοιπόν, τώρα ημίχρονο. Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Οι Νορβηγοί έχουν κατεβάσει κάποιους δεύτερους παίκτες, δεν έχουν βάλει τον Χάλατ. Άλλωστε προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Τρία γκολ ο Ντεμπελέ. Έχει βγάλει μάτια το παλικάρι. Ενώ στο άλλο παιχνίδι.
0: Αυτός που βάλε τον γκολ, πάντως του μοιάζει του Χάλαν.
1: Όχι, δεν ήταν. Είναι ο παίκτης Ρέιτζερ.
0: Δεν τον βλέπω, Άσγκαρντ.
1: Ναι.
0: Άσγκαρντ.
1: Ο Άσγκαρντ που παίζει Ρέιτζερ. Ο Άσγκαρντ έβαλε στο 21, είχε προηγηθεί στο 7 με τον Ντεμπέλε.
0: Έτσι πες, ότι παίζει με τα δεύτερα η Νορβηγία.
1: Γιατί εγώ να το περνάω αυτό, ευχαριστώ μου.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν κατάλαβα τι σημαίνει δεύτερα και πρώτα σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δεν παίζει ο Χάλαντ.
1: Ναι, δεν παίζει ο Χάλαντ και. Μία ομάδα είναι.
0: Δεν είδα και όλη την σύνδεση στην υπόλοιπη, τι να σου πω.
1: Εντάξει, λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά εκεί δεν είναι το θέμα μας.
0: Από τη Γαλλία λείπουνε.
1: Όχι, φυσικά.
2: Όχι, φυσικά. Άρα υπάρχει παράζει. Θέμα λοιπόν.
1: Εντάξει, λείπουνε. Δεν έχω δει τη σύνδεση της Γαλλίας. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Τη γράφω το ταβλό.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε λοιπόν ότι στο 7 ο Ντεμπελέ το 1-0 για τους Γάλλους. Ο Άσκαρτ στο 21 είχε μειώσει σε 2-1 γιατί ο Ντεμπελέ είχε κάνει στο 20 το 2-1 αμέσως γάλα αντίδραση. Και στο 32 πάλι ο Ντεμπελέ κάνει το 3-2. Λοιπόν, και το άλλο μάτς Σενεγάλη-Ιράκ είναι 1-0. Εδώ το γκολ το έβαλε ο Ντιαρά στο 4ο λεπτό μόλις. Εδώ θέλω να σου πω τώρα ότι η βαθμολογία όπως είναι δεν δίνει ελπίδες στη Σενεγάλη. Γιατί αν τελειώσουν έτσι τα παιχνίδια, η Γαλλία θα έχει 9, η Νορβηγία 6, προκρίνονται, η Σενεγάλη θα έχει 3 βαθμούς. Με 3 βαθμούς δεν περνάς ως τρίτος καλύτερος από τους 12, από τους 8 ομίλους από τους 12. Γιατί περνάνε οι τέταρτοι. Εδώ σήμερα, χθες, τα ξημερώματα μάλλον, η Παραγουάη που έχει 4 βαθμούς, είναι ακόμα να δούμε πώς θα τελειώσουν όλοι οι όμιλοι, σε αντίθεση με τη Σουηδία που επίσης η Σουηδία έχει 4 και πέρασε, ή το Εκουαδόρ που έχει 4 και πέρασε, γιατί είναι η διαφορά των τερμάτων και όλων αυτών. Η Παραγουάη δεν έχει αυτό το handicap, οπότε μπορεί να έχει 4 αλλά περιμένει. Εντάξει. Θες να σου πω την είδηση του μπάσκετ που έχει βγει πριν από λίγο, ότι ο Μπρανκού Μπατιό πλήρωσε ο Παναθηναϊκός τερίτρα στη Βαλένθια και ο Μπρανκού Μπατιό θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να επισημοποιηθεί. Στον Ολυμπιακό ανανέωσε ο Ντάνι Γκαρσία μέχρι το 2027 για ένα χρόνο και τέλος ο Αλεξάνδρος Πασχαλάκης. Και ράλι που σου αρέσει. Το μην πεις ότι έχεις δική το ράλι.
0: Τι να δω.
1: Είδες το ράλι Ακρόπολης.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Δεν σ' αρέσει. Τι είναι αυτό πράγμα. Δεν σ' αρέσει το ράλι.
0: Πειράζει.
1: Τα γκάζια.
0: Όχι.
1: Ξέρεις τι ωραίο που είναι τα γκάζ για να βλέπεις ότι όλος να μπαίνει με πατημένες έκτες σε στροφή.
0: Αν δεν είμαι μέσα, μου είναι αδιάφορο.
1: Αν να είσαι μέσα, δεν γίνεται να είσαι μέσα. Ούτε εσύ ούτε εγώ.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Αχ, γιατί μου το αντιμετωπίζεις έτσι? Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Μου συμφωνούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Τεράστιο, εντάξει.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ο Κερίν Εβίλ με Hyundai προηγείται μετά την πρώτη μέρα. Ο Βέλγος κάτοχος του τίτλου του 2024. Πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στην δεύτερη απογευματινή ειδική στο Στήρι 2, στη Βιωτία. Αξιοποίησε το έπακρο ότι ήταν 7ο στη σημερινή σειρά εκκίνησης στο δρόμο. Είχε προβάδισμα 9,7 δευτερολέπτων έναντι του παγκόσμιου πρωταθλητή 9 φορές, του Σεμπαστιάν Οζιέ. Έτσι λοιπόν είναι μπροστά ο Νεβίλ με Hyundai και ο Οζιέ είναι στη δεύτερη θέση με το Toyota. Έχουν διαφορά 9,7 δευτερόλεπτα. Καλύτερος Έλληνας είναι ο Γιάννης Οπλάγος με Skoda Fabia. Είναι 300 στη γενική κατάταξη. Είναι 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ. Αύριο ξεκινάνε από το πρωί οι αγώνες. Ο αγώνας που είναι ο 8ος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Με διαδρομές Γυμνό 1 και 2 στην Αρκαδία, Κολίνες, στην Αρκαδία, Μέναλο και Κεφαλάρι στο Αργολίδα. Και μετά την Κυριακή όλος ο αγώνας είναι στην Κορινθία, εκεί στους Αγίους Θόδωρους και στο Λουτράκι για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Ελένη,
1: ωραία. Η κυρία Ελένη θέλει κάποια ερώτηση, κάτι?
2: Όχι, δεν θέλει κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ.
1: Παραμένει το 1-0. 10 λεπτά κατά καλούς καθυστερείς στο Σενεγάλ Ιράν. Να θυμίσω εγώ για τον κόσμο που θα έχει όρεξη το βράδυ να δει. Ουρουάη Ισπανία στις 3. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 3.
0: Περίμενε. Ουρουάη
1: Ισπανία 3. Και πράσινο ακροτήρι, θα πω τις βαθμολογίες. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 3. Ώρα 6 το πρωί.
0: Δόνεις, εντάξει, ναι.
1: Ώρα 6 το πρωί Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Επειδή είσαι έτοιμος να με ρωτήσεις, να προλάβω να πω τις βαθμολογίες.
0: Αίγυπτος Ιράν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ
0: ξέρω,
1: έχουμε.
0: Θα σου έρθει μήνυμα, το ξέρεις.
1: Στο Αίγυπτος Ιράν. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ αμφιβολία, είναι πολύ αμφίροπα. Ναι. Η Αίγυπτος έχει 4 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το Ιράν έχει 2, 2 έχει το Βέλγιο, 1 η Νέα Ζηλανδία.
0: Και αν κερδίσει το Ιράν.
1: Αν κερδίσει το Ιράν, πάει στους 5, ναι. Περνάει. Μένει η Αίγυπτος με 4. Και αν το άλλο παιχνίδι, το Βέλγιο, κερδίσει, πάει στους 5 και μένει η Αίγυπτος να περιμένει ως τρίτη καλύτερη. Με αυτά τα σενάρια που λέμε τώρα. Και το άλλο, ο άλλος όμιλος και ο άλλος όμιλος είναι. Η Ισπανία έχει 4.
0: Το Ιράν πήγε κανονικά, εντάξει, τους αφήσανε.
1: Ναι, εντάξει, τους αφήσανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ισπανία έχει 4. Η Ουρουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1. Δύσκολα πιστεύω εγώ. Η Σαουδική Αραβία την ξεχνάω και 3 να πάρει, θα πάει στους 4. Αλλά ό,τι και να γίνει, έχει ήδη η Ισπανία 4. Οπότε για την τρίτη θέση λέμε. Αν η Ουρουάη κερδίσει, πάει στους 5. Οπότε. Να δούμε, εδώ είναι δύο όμιλοι πολύ πολύ, πολύ, πολύ αμφίροποι.
0: Ανοιχτά, ναι.
1: Ανοιχτά είναι και για τους δύο. Εντάξει.
0: Okay. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε στο τέλος.
1: Θα τα πούμε στο τέλος. Γιατί θα δούμε. Η Γαλλία θα βάλει και άλλα γκολ. Εντάξει, γιατί.
0: Αν να δούμε η Γαλλία αν θα βάλει και άλλα γκολ. Οι άλλοι δεν παίζουν. Οι άλλοι παίζουν τάβλοι. Να δούμε αν θα πάρουν καλά διπλό οι άλλοι. Να βάλουν καλά.
3: Είναι το πτυγόν.
1: Ξέρεις.
0: Τίποτα με τις πόρτες, μήπως που βγάλουν καμιά πόρτα Γαλλή.
1: Ακούστε, ξέρεις ότι είμαι.
0: Να δούμε αν θα βάλει Γαλλή.
1: Ακούστε, ξέρεις. Ξέρεις ότι είμαι πολύ φιλογαλός σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου
2: του Μάλλη. Έχει ωραία προφορά.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Έχει ωραία προφορά.
1: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ, αλλά είμαι πάρα πολύ φιλογαλός. Εντάξει, γιατί καταρχήν έχει μία σύνθεση και έχει δίπλα του άλλη μία.
0: Θα μου κάνεις πρόβλεψη.
1: Τι.
0: Θα μείνει ή θα φύγει η κυρία Ελένη τώρα?
1: Η κυρία Ελένη πρέπει να φύγει αναγκαστικά. Εντάξει. Απλώς θέλω να σου πω ότι η Εθνική Γαλλία, για να ξέρεις και το ξέρεις, έχει ο Ντεσάπ και γυρνάει στον πάγκο και έχει άλλους 11 εισάξιους παίκτες για να βάλει. Που αυτοί δεν το έχουν όλες τις ομάδες.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι Παρασκευή βράδυ,
1: ναι.
0: Και από το πρωί ήμουν σκασμένος γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ. Θα τσακωθούμε μετά τις 12.
0: Εντάξει, ό,τι θες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Μανώλη μας.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη μας. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
5: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
6: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

Ελληνικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής, Κυριακά, καλοκαιρινό, 26 Ιουνίου. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Έχουν αρχίσει και τα δεύτερα ημίχρονα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιμπελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε, καληνύχτησαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Θερμό και με ανέμους, λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, και απόψε μαζί έως τις 2, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή. Τι έχει δώσει, τη συγγνώμη, πέναλτι υπέρ της Γαλλίας?
1: Όχι,
0: α, για να δούμε.
1: Το κόψε το ποδόσφαιρο.
0: Είναι πέναλτι, δεν το κόψε το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι πέναλτι όμως. Ο κύριος Χαράλαμπος από τα Μέγαρα, ελάτε κύριε Χαράλαμπε.
2: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Σας ακούω.
2: Θέλω, έχω ένα πρόβλημα σοβαρό, το οποίο δεν ξέρω, μπορεί, δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί. Έχω βρει τείχο μπροστά μου δηλαδή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με τη ΔΔΕ.
0: Ναι.
2: Έχω χειροστάσιο και συνέχεια κάνει εκρήξεις και τα ζώα μου τρομάζουν πάρα πολύ, τραυματίζονται.
0: Τα
2: Μέγαρα, ναι.
0: Τι εκρήξεις κάνουν?
2: Κάνει εκρήξεις ο υποσταθμός. Είναι,
0: βγάζει. Α, ο υποσταθμός του ΔΔΕ, συγγνώμη. Ναι.
2: Έχω 200 μέτρα μακριά από τη φάρμα μου.
0: Ναι.
2: Έχω έναν υποσταθμό που παίρνω και εγώ ρεύμα από αυτόν. Εδώ και 4 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έγινε μόνο τώρα. Το έχω αναφέρει εκατομμύρια φορές. Τώρα έχω στείλει και εξώδικα. Είναι και καταγεγραμμένο και στις κάμερες ασφαλείας, αλλά δεν υδρώνει το αυτή τη ΔΔΕ. Προσπαθώ να κλείσω και πόσο καιρό ραντεβού με το διευθυντή. Δεν μου κρύβεται, μάλλον. Δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλοι. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ απογοητευμένος, απελπισμένος. Και
0: είναι, η εκρήξη των υποσταθμών, φαντάζομαι, είναι.
2: Γίνονται, μέχρι τώρα έχουν γίνει 3 εκρήξεις. Μέσα σε πρώτο, η πρώτη έγινε 28 Πέμπτου, η άλλη 6 Έκτου και η άλλη σήμερα.
0: Συνοδεύονται και από βλάβη.
2: Δευτερόλεπτα το ρεύμα κλείνει. Για δευτερόλεπτα κλείνει το ρεύμα. Πέρσι είχα για μισή μέρα. Δηλαδή γιατί το και πέρσι.
0: Α, έχει και διακοπή ρεύματος, μάλιστα.
2: Έχει διακοπή, ναι, έχει διακοπή. Το θέμα είναι ότι βρίσκω ένα τείχο από τη ΔΔΕ. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή. Δεν μπορεί κανένα να μου βρει λύση. Ήρθε εδώ η ΔΔΕ που τους φόρασα, τους είπα ότι γιατί δεν είχα ρεύμα για λίγο. Ήρθε η ΔΔΕ, είδανε όλη την κατάσταση. Έχω στείλει εξώδικα και στα κεντρικά στο ΔΔΕ και εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα. Η αστυνομία τώρα, έφυγε η αστυνομία. Έχω πάρει και την πυροσβεστική, έχω πάρει και το 112. Τα έχω πάρει όλα, όλες. Δηλαδή είμαι συνέχεια, κάνω ό,τι μπορώ. Συνέχεια.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς δεν είναι μόνο η οικονομική ζημιά που είναι τεράστια. Δεν είναι η ψυχολογική μου κατάσταση που είμαι σε πολύ χάλια κατάσταση τώρα, όλα αυτά με την οικογένειά μου, δεν τη έχω να τη δω ένα μήνα τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ότι και τα ζώα υποφέρουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ υποφέρουν, διότι έχουν σπασμένα κόκαλα.
0: Τι εννοείτε, δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη.
2: Τα ζώα με την έκρηξη που κάνει ποδοπατσούνται. Θα λαπατάει το ένα άλλο.
0: Ναι, δεν το ήξερα, δεν το. Ναι.
2: Ναι, και έχω ζώα τα οποία δεν γίνεται μόνο έκρηξη. Τα ζώα τσαλαπατσούνται. Έχω χειροστάσιο. Τα κερινά μου, επειδή είναι βαριά ζώα, με τον δρόμο που γίνεται, τσαλαπατσούνται όλα, στριμώχνονται σε μια γωνία. Και το ένα τραυματίζει το άλλο. Να φανταστείτε, εγώ έχω μπει σε 3 επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία δεν τα έχω πάρει και κάτι. Ας πούμε, δεν πειράζει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έτσι, θα τα πάρω κάποια στιγμή, αν τα πάρω. Η μονάδα είναι πλήρως. Έχω μπει στο υπόμετρο στο 14, το οποίο είναι για την ευζοία. Τους δίνω νερό πόσιμο. Κάνω ό,τι είναι προβλεπόμενο. Τα πάντα, ό,τι είναι προβλεπόμενο. Και παρόλα αυτά, παρόλο που έχω επενδύσει πάνω σε αυτή τη δουλειά, έχω καταστραφεί δηλαδή τώρα. Έχω ήδη καταστραφεί και άμα συνεχιστεί αυτό, γιατί ήδη μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει 3 φορές. Δηλαδή, άμα συνεχιστεί, γιατί γίνεται καλοκαίρι συνήθως από τα πουλιά, από ό,τι μου έχουν πει. Έτσι, άμα συνεχιστεί αυτό, πάει. Καταστρέφομαι κι εγώ, αλλά και τα ζώα υποφέρουν, που είναι πιο σημαντικό κομμάτι από αυτό. Από όλα.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σας πω κάτι, κύριε Χαράλαμπε, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Ναι, είναι ένα κομμάτι δύσκολο που πρέπει να έχω και χαρτί από κτηνίατρο. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που είναι, πρέπει να γνωρίζει κάποιος, που λίγοι γνωρίζουν θέμα ζωοτεχνικά. Είμαι και ζωοτέχνης.
0: Ζωοτέχνης.
2: Ναι. Έχω σπουδάσει, δηλαδή, πάνω ζωική παραγωγή. Όλα αυτά, δηλαδή, όμως, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με κτηνοτροφικά ζώα, είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβει. Εγώ όμως θέλω κάτι, πρέπει κάτι άλλο να κάνω. Πρέπει να το δημοσιοποιήσω τώρα στα social και θα πρέπει να βγω αύριο και στη τηλεόραση. Ήδη προσπαθώ να μιλήσω με κάποιο κανάλι να βγω να τα πω όλα και να τα δείξω και τα ζώα. Σε την κατάσταση, σε τι κατάσταση είναι δηλαδή. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχω κάνει ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ, το έχω. Ό,τι περνάει από το χέρι μου.
0: Ναι. Κρατάω την επισήμανσή σας, κύριε Χαράλαμπε. Δεν ξέρω, δεν μου έχει ξανατύχει κάτι αντίστοιχο για να αληθινήσω.
2: Το ξέρω.
0: Γι' αυτό και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Αλλά να το δω όσο μπορώ τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είπατε τρεις εκρήξεις έχουν γίνει.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο.
0: Αλίμονο.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας, οδηγός. Ελάτε, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα, κύριε Παγκαλή.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Με αφορμή τα πατίνια πήρα.
0: Ναι.
1: Τα άκουγα προηγουμένως. Μακάρι να γίνει αυτό, κάτω το 17 να απαγορεύεται.
0: Αλλά δεν ξέρω. Αφού μπήκε στη δημόσια διαβούλευση, προφανώς. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και νόμος του κράτους.
1: Μακάρι. Θα αφορά και το κράνος.
0: Ορίστε. Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
1: Θα τους επιβάλλει και κράνος, να φοράνε και κράνος.
0: Αφού θα απαγορεύεται έως 17 ετών.
1: Θα απαγορεύεται.
0: Έως 17 ετών δεν θα μπορούν να...
1: Ο 17, ο 18 θα επιβάλλεται.
0: Δεν έχω διαβάσει το σύνολο του νομοσχεδίου. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχει και το κράνος υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να το έχει. Δεν μπορεί να μην το έχει.
1: Μάλιστα. Πάντως εδώ στη Γερμανία που είμαι εδώ για 15 χρόνια, ναι, μεν 15-16 ετών παιδιά με τα πατίνια και δύο επάνω, και δύο πάνε. Αλλά πάνε με μεγάλη προσοχή και χωρίς κράνος από τη δεξιά πλευρά του πεζοδρομίου, από το ποδηλατόδρομο, όχι στο δρόμο επάνω, ας είσαι με την πόλη.
0: Καλά, εδώ πέρα κάνουμε απίστευτα, γίνονται απίστευτα πράγματα.
1: Καλά, στην Ελλάδα πάει τέρμα τον γκάζι, όσο πιάνει το πατίνι, 20-40-30 χιλιόμετρα το πιάνει.
0: Εσείς είστε στο εξωτερικό, οδηγός στο εξωτερικό,
1: Ναι. Είμαι 15 χρόνια τώρα μόνιμος εδώ. Τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα 25, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη μέχρι και κάτω Συρία, Ιορδανία, Ιράκ και δεν σημαζεύεται. Σε αυτά όλα τα κράτη που σου ανέφερα τώρα, πιάσα από Συρία, Ιορδανία έως και Αγγλία πάνω που έχω φτάσει, χάρη μου, στον κύκλο, γιατί κάτι με την κυρία Κασαπέκη είχατε πει προηγουμένως, είχατε και κάποιον κύριο που συστάγατε, μόνο στην Ελλάδα είναι αυτός ο κανονισμός, όποιος είναι σε μια πλατεία, τη λέμε εμείς, στον κύκλο, και υπάρχουν 4-5 δρόμοι που μπαίνουν στην πλατεία να κάνουν το γύρο. Όποιος μπαίνει στην Ελλάδα έχει προτεραιότητα γιατί είναι εκ δεξιών. Δεν το καταλαβαίνω. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Όποιος είναι στον κύκλο μέσα σε όλο τον κόσμο έχει προτεραιότητα. Στην Ελλάδα μόνο συμβαίνει αυτό. Και δεν μπορούν να το αλλάξουν χιλιάδες χρόνια. Εγώ να σου πω, όταν κατεβαίνω κάτω, όταν μπαίνω σε κύκλο, αμάν, τους βλέπω με 14 μάτια, είμαι μέσα στον κύκλο να περάσω, να μην περάσω ή θα μου χωθεί.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία πριν 7-8 χρόνια και παραπάνω, πριν 13 χρόνια, Έλληνας οδηγός, φορτηγό, είναι μόνο με το τράκτορα. Κάπου πήγαν, φάγανε, κάνανε, ήπιαν και τις πίες τους και μπαίνει στον κύκλο νομίζοντας είναι στην Ελλάδα. Νομίζοντας ότι είναι στην Ελλάδα. Μπαίνει στον κύκλο και παίρνει παραμάζωμα το γιοταγή και σκοτώνει τον οδηγό από δεξιά που είναι. Έμαθα αγγλικά καλά στο τέλος, πίσω από τα κάγκελα που το βιάσανε στο αλκοτέστ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει, δεν ξέρω, αυτή η υπεύθυνη, δεν ξέρω, να το αλλάξουνε. Οκ, και εδώ στη Γερμανία. Είσαι εκ δεξιά, έχεις προτεραιότητα σε ένα σταυροδρόμι. Okay. Είναι πιο σφαρδής μέσα στην πόλη. Είναι πιο σφαρδής, υποτίθεται κεντρικός δρόμος. Και έρχεται ένα στενάκι από τα δεξιά σου. Έχει το νου σου. Έτσι και έρχεται αυτοκίνητο πράγμα σου προτεραιότητα. Διότι είναι από δεξιά σου. Αλλά στο κύκλο μέσα έχει προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και όσο για τα παρατημένα τα πατίνια, και εδώ πάει στο σπίτι του, στην πόρτα του απ' έξω, εκεί το παρατάει, το πετάει, ναι. Έτσι, δεν το βάζει στο... Ναι, δεν το βάζει στο στάτ που έχει στο στηριχτήρι εκεί να το στηρίξει, έτσι. Και τα παρατάνε όπου να είναι. Όχι μόνο όπως είναι ο σταθμός, η στάση του λεωφορείου εκεί.
0: Άρα
1: όχι,
0: δεν είναι μόνο 50... ελληνικό φαινόμενο αυτό.
1: Όχι, όχι. Εδώ στο σπίτι μου εμένα, το σπίτι μου για να... Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, που δεν είναι πολύ κεντρικό στο δρόμο μας. Και έχω ησυχία, ωραία. Γιατί το προηγούμενο σπίτι δεν είναι κεντρικό. Και εκεί υπάρχει. Εδώ στο σπίτι μου τώρα που είμαι, τρία εδώ, στα 50-30 μέτρα, άλλο πεταμένο κάτω, άλλο στηριγμένο. Αυτό υπάρχει παντού. Όπου και να πάω, κοιτάξτε, το μάτι μου είναι πάντα έτσι. Λέω για να παρατηρήσω εδώ με τι γίνεται. Και όντως υπάρχει παντού αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Παντού.
0: Κύριε Ηλία, με τη ζέστη, πώς πάει το πράγμα?
1: Όχι, υπομονή θα κάνουμε άλλες δύο μέρες ακόμα μέχρι την Κυριακή. Θα πέσει στα 22 από εβδομάδα, από Δευτέρα, 22-25, είναι καλά.
0: Είναι τόσο, επειδή εσείς τώρα γνωρίζετε και τα ελληνικά δεδομένα, είναι τόσο αφόρητη η κατάσταση όσο περιγράφουν?
1: Κύριε Βαρδάλη, 39 σήμερα, έτσι, εχθές προχθές 38-37 και αυτό τι, μέχρι τις 3 τα ξημερώματα κάτω από 26 δεν πέφτει.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πιάνω δουλειά κάθε βράδυ 7-8 η ώρα και τελειώνω στις 3.
0: Μάλιστα, δύσκολες
1: συνθήκες. Πέρυσι, προπέρυσι που είχε κάνει πάλι κάτι ζέστη τέτοιες ανάλογες, έπεφτε μέχρι τα 20-19, ναι, τα ξημερώματα. Εφέτος, κάτω από 26, τώρα, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, κάτω από 26 δεν έπεσε. 37, 38, σήμερα 39. Και αύριο το ίδιο θα είναι. Και από Δευτέρα, από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και στο ίντερνετ, θα πέσει 24, 23, 25.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ
1: αλλά
0: πολύ.
1: Είναι η υγρασία, ναι, εδώ.
0: Η υγρασία, ναι.
1: Που έχουμε. Σαν να είμαι τώρα στην Ελλάδα και να είναι 44-45. Έτσι δηλαδή. Από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, τρέχοντας στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, να βάλεις ο κλιματισμό να δουλεύει για να πάω 7 χιλιόμετρα στη δουλειά μου. Από εκεί θα μπω στο φορτηγό, θα το βάλω να δουλεύει. Μέχρι να παρκάρω το γιοταχή να ξαναγυρίσω το φορτηγό, έχει δροσίσει το αυτοκίνητο μέσα.
0: Ναι. Είναι τόσο αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Τι να κάνουμε όμως. Αν μην κρυμιάζουμε και όλα καλοκαίρι.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα.
1: Όχι, δεν μπορώ. Αλίμονο σε αυτούς ακούω πολλούς που είναι Αγγλία, έχει και νεκρούς, πεθάνανε πάρα πολύ και...
0: Και στη Γαλλία, ναι.
1: Και εδώ γύρω στα 12-14 άτομα στα ποτάμια που πάνε να κάνουν μπάνι και στις λιπούλες. Ναι. Και δεν έχουν κλιματιστικά, μωρέ. Εδώ στο σπίτι, εδώ και η Ολλανδία είναι και προχθές ένας. Δεν ξέρω στο δικό σου σταθμό. Όποιος είναι τεχνίτης για τα κλιματιστικά, να σηκωθεί και να έρθει στην Ολλανδία να βγάλει μερογάμα του. Δεν έχει ψυκτικούς. Μα δεν έχουν και κλιματιστικά. Δεν έχουν και κλιματιστικά. Όταν θα παραγγείλουν από την Κίνα, θα τα βάλουν στο καράβι και να περάσουν τα στενά από εκεί και να θα πάει το καλοκαίρι τελείως. Δεν έχουν λέει ψυκτικούς. Τους έχουν μερικά ψυκτικά σε μερικά.
0: Σύρμα, το λέγαμε ότι η ψυκτική θα είναι ένα επάγγελμα που θα προφανώς θα έχει ζήτηση από εδώ και πέρα σε αυτές τις χώρες που δεν είχαν κλιματιστικά και τα. Εντάξει, βέβαια δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά, ο ψυχτικός.
1: Ήταν τα παιδιά να γίνουν δικηγόροι, γιατροί και επιστήμονες.
0: Καλά, και ο τεχνίτης δουλειά κάνει, ναι, και πολύ χρήσιμο. Αλίμονο.
1: Αμέ. Είδε μια κοπελίτσα γύρω στα 25-28 πριν μια εβδομάδα. Είχαμε βάλει ανακοίνωση στην οικοδομή. Ήρθε και έκανε έλεγχο το αέριο.
0: Τι
1: το
0: λέτε?
1: Αέριο και το καλοριφέρ όλο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κοπελίτσα. Με τα κομπιούτερ, με την παλιτσούλα τη ήρθε. 9,5 ώρα ήταν από τις 8 μέχρι τις 12 έλεγε η ανακοίνωση.
0: Εντάξει, γιατί δουλειά είναι, τι πάνω πει.
1: Το... Πάει και στα λόγια μέρη.
0: Αφού το έχει σπουδάσει.
1: Ναι. Μπράβο της. Έκανα 15 λεπτά εκεί μετά, κλείσε όλες τις πόρτες, έλεγε, να, ναι, από, και τα παράθυρα, και έβαλε εκεί το, τα κομπιούτερ και πληκτρολούσε. Και, μπράβο της. Μπράβο της. Σε 10 λεπτά τελείωσε, πήγε στο διπλανό. Κοπελίτσα, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία. Να είστε καλά.
1: Να κάνουμε. Άλλες 10 μέρες με ρούλα μου μείνανε να αναχωρήσω κι εγώ έτσι προς τα κάτω.
0: Θα έρθετε Ελλάδα.
1: Να πάω και λίγη ελληνική ζέστη. Ναι, ναι, ναι. Για 3 εβδομάδες. Για 3 εβδομάδες. Μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Άντε με το καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν... 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου έχετε στείλει τώρα πολλά μηνύματα. Ο Νίκος μου λέει, επειδή οδηγώ αρκετά χρόνια, περίπου 30, και εδώ λέει στην Ελλάδα παλιότερα η πλατεία έχει προτεραιότητα. Κάποια στιγμή τώρα τελευταία αποφασίσαν να έχει προτεραιότητα αυτός που μπαίνει. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ όταν είναι να μπω στην πλατεία, σταματάω πάντα. Γιατί τους βλέπω που έρχονται και. Λέω ότι φάω ή εκ δεξιών, δεν είναι. Τι να σας πω. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μια πλατεία που έχω στο μυαλό μου τώρα στο Μαρούσι πάντα σταματάω, ενώ σε μια πλατεία στο Γέρακα πάντα σταματούν οι άλλοι. Αλλά εκεί έχει και φανάρι.

0: Εντάξει, αυτός που μπαίνει στην πλατεία έχει προτεραιότητα. Όταν βλέπεις όμως τον άλλο ότι είναι μέσα στη διαδρομή. Λέει, σήμερα ας πούμε, περνούσα εγώ από έναν δρόμο. Πάντα όταν και στόπ που δεν έχω, κόβω. Αν είναι στενό. Σήμερα λοιπόν, περνάω από ένα στενό που δεν έχω στόπ. Έχω κόψει και βλέπω τον άλλο ότι τον χτυπάει και ο ήλιος. Δεν ξέρω αν είναι αφηρημένος. Και λέω θα γίνει. Στα κοκαλώνω. Πέρασε. Δεν κοίταξε καν. Δεν έτρεχε. Δεν κοίταξε καν. Τώρα και να κορνάρεις δεν έχει κανένα νόημα. Πέρασε. Το θέμα ήταν να μην πέσει πάνω μου που δεν έπεσε, να μην πέσω εγώ πάνω μου που δεν έπεσα. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Μου λέει εδώ ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία και εδώ λέει πολλά παιδιά με τα πατίνια πάνε και στο δρόμο και εδώ λέει κάνουν παρανομίες και δύο και τρία άτομα. Πού χωράνε ρε παιδιά τρία άτομα πάνω στο πατίνι. Πώς αντέχει το πατίνι τρία άτομα. Πού θα καταλάβω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Απορρίπτει Χεσμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον. Απειλεί με εμφύλιο πόλεμο. Περισσότερα στο real.gr. Θρήνος και απόγνωση στη Βενεζουέλα με 50.000 αγνοούμενους από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

36 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, μου έχει στείλει εδώ ο Γιάννης. Εντάξει Γιάννη, τώρα οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό, το ότι μπαίνεις εσύ και ψάχνεις τώρα την νομοθεσία, δεν λέει κάτι. Σου λέει κάτι είναι οδηγός έξω. Μου στέλνεις εδώ στη Γερμανία και είναι από τα πιο αυστηρά νομικά πλαίσια στην Ευρώπη για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κατατάσσονται επίσημα ως μικρά ηλεκτρικά οχήματα. Βασικοί κανόνες κυκλοφορίας, όριο ταχύτητας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι αυστηρά τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Ηλικιακό όριο επιτρέπεται η οδήγηση άτομα άνω των 14, δεν απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, που επιτρέπεται η οδήγηση υποχρεωτικά σε ποδηλατόδρομους ή λωρίδες ποδηλάτων, αν δεν υπάρχουν τότε στο οδόστρωμα. Που απαγορεύεται αυστηρά οδήγηση σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους.

0: εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση. Αριθμός αναβατών επιτρέπεται αυστηρά μόνο ένας. Έσου και σου λέει, σου έχουν στείλει ό,τι κάνουν και εδώ παρανομίες και δύο και τρεις. Το πρόστιμο για δεύτερο άτομο είναι τσουχτερό. Okay. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλο μου, τι κάνεις?
0: Καλά Ιωσήφ, εσύ?
1: Το παλέωμα, να δώσω λίγο κάποιους χαιρετισμούς πρώτα.
0: Έλα, ναι.
1: Τον Αυγολέμωνο, πολύ φιλικούς χαιρετισμούς. Την κυρία Σμαράγδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξηρομερίτη, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατηρένα και την κυρία Ελένη. Και αν ξέχασα κανένα, ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μήπως είδες το Αμερική-Τουρκία, κατά λάθος?
0: Όχι, δεν το είδα. Θα σου πω, δεν το είδα, δεν άντεχα πρώτα απ' όλα να το δω, αλλά δεν είχε και ενδιαφέρον, διότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί, η Αμερική έχει προκριθεί, οπότε...
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν ήταν ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, που...
1: Ήμουνα πολύ πέστο κολλημένο σε αυτό, δηλαδή δεν μπορούσα να αποφασίσω τι ήθελα, δηλαδή ήθελα να κερδίσει η Αμερική από τη μία πλευρά. Αλλά από την άλλη λέω, άμα χάσουν από την Τουρκία και ένας Αμερικανός να αντιπαθήσει την Τουρκία από αυτό, καλό θα είναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση τι Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε. Γιατί έβλεπα εκεί πέρα, πες το τέλος του αγώνα, κάνανε ένα zoom εκεί πέρα στους Τούρκους φιλάθλους. Και ήταν ένας εκεί πέρα που έκανε εκείνο, ξέρεις, με τον αγώνα που κάνουμε. Ναι, να κατάλαβες ποιο λέω.
0: Ναι.
1: Κάτι εκεί πέρα καθαρά και κάτι έλεγε εκεί πέρα. Αυτό γιατί δεν το κάναμε εμείς εκεί πέρα ένα μημάκι να το διασπείρουμε στην Αμερική? Σαν Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχουν σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούν. Δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα με τους κινητήρες για τα ΚΑΝ είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν αντιλέγω. Είναι πολλά τέτοια σοβαρά θέματα.
0: Ένα σοβαρό θέμα υπό την έννοια του ότι φαίνεται ότι ο Τραμπ, ας πούμε, έχει μια πολιτική που, εντάξει, δεν είναι προβλέψιμη ούτως ή άλλως. Και από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει σε αυτό, ούτε κογκρέσο θα πάρει έγκριστο τίποτα. Δηλαδή...
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα είχα κάνει, διαφωνώ δηλαδή που έκανε αυτή τη συνθηκολόγηση με το Ιράν. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί το έχει κάνει, αλλά διαφωνώ απόλυτα. Εγώ θα το είχα πάει ακόμα σκληρότερα την κατάσταση.
0: Προφανώς για να μην το πάει πιο σκληρά, πάει να πει ότι δεν μπορεί να το πάει πιο σκληρά. Ή έχει μετρήσει ότι το να το πάει.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγει.
0: Ναι, ή έχει μετρήσει ότι το να το πάει πιο σκληρά θα αποβεί εις βάρος του.
1: Κοίταξε, ρε Μανώλη, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό.
0: Πάντως, ο Τραμπ το ξεκίνησε, ο Τραμπ το τελειώνει. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, ναι, θέλω να σου πω.
0: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι νίκησε η Αμερική.
1: Δεν μπορεί να πεις ότι έχασε.
0: Όχι, αλλά δεν μπορείς να πεις και ότι νίκησε.
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Δεν θα πω ότι έχασε, αλλά δεν θα πω και ότι νίκησε.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Ποιος ήταν ο στόχος?
1: Προβλημάτισαν αρκετά πράγματα. Υπήρχε ένα βιβλίο που είχε γράψει ένας αξιωματικός του στρατού συνταγματάρχης, νομίζω, το οποίο λεγόταν Breaking the Phalanx. Το έγραψε, νομίζω, τέλη δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο βιβλίο. Και έλεγε για το πώς, ας πούμε, πρέπει. Και βρήκε τον πελάτο που το έγραψε. Έλεγε πώς πρέπει να αναδιοργανωθεί ο Αμερικανικός στρατός. Γιατί είχε τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος και το πώς ξοδεύαμε τα χρήματα δεν ήταν ο βέλτιστος τρόπος για τον κόσμο που είχε εξελιχθεί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό τώρα που βγήκε εδώ πέρα σε αυτή την εμπλοκή με το Ιράν επαλήθευσε κάποια πράγματα τα οποία έδειξαν ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι βέλτιστα, πώς να σου το πω έτσι, οργανωμένες για ασύμμετρο πόλεμο. Και είναι πολλά ερωτηματικά τα οποία.
0: Παρά το ότι έχει όλα τα μέσα, έτσι.
1: Κοίταξε, είναι κάποια προγράμματα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα να σου δώσω που είναι άσχετο κάπως με αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη, ας πούμε, στα φόρουμς κλπ. Εάν θα έπρεπε στις πολεμικές ασκήσεις που κάνει η Αμερική να συμπεριλαμβάνει τα αθόρυβα δίζελ υποβρύχια.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο που μου λες.
1: Ναι, στο φαίνω, ναι, είναι πολύ εξειδικευμένο.
0: Δηλαδή,
1: αλλά όμως
0: εγώ δεν ξέρω καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βρεθείς ξαφνικά αντιμέτωπος με την Κίνα, θα βρεθείς αντιμέτωπος με τέτοια υποβρύχια.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Είναι κάποια προγράμματα, ας πούμε, τα οποία τα είχαν παγώσει. Δηλαδή, ξεκινάνε και σταματάνε. Βγαίνει ο δημοκρατικός, θα σταματάει.
0: Είναι κάτι που απαγορεύεται.
1: Είπες?
0: Είναι κάτι που απαγορεύεται. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρω, έτσι.
1: Για να είσαι απαγορεύεται, κατάλαβα.
0: Η χρήση, ας πούμε, τέτοιων υποβρυχίων δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται.
1: Όχι, δεν είναι ότι απαγορεύεται. Είναι ότι θέμα ότι, ας πούμε, το acoustic signature, πώς το λένε τώρα αυτό εδώ. Ο θόρυβος που κάνει, ας πούμε, το ένα υποβρύχιο σε σχέση με το άλλο είναι διαφορετικός.
0: Ωραία, άρα γιατί η Αμερική το έχει παγώσει αυτό?
1: Η Αμερική δεν το έχει παγώσει, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να λειτουργείς με diesel και να θες να κάνεις, ας πούμε, τον γύρο του κόσμου.
0: Α, αυτό
1: γιατί
0: είναι,
1: κάπου θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, ανεφοδιασμό καυσίμων.
0: Σωστό.
1: Ενώ με ένα πυρηνικό υποβρύχιο προχωράς και δεν σταματάς. Καταλαβαίνεις το
0: πράγμα. Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, παλιά, ας πούμε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αυτό ο λόγος για τον οποίο οι Βρετανοί είχαν, ας πούμε, τα Falkland, το Hong Kong κλπ. Έχει υπολογιστεί κάθε πότε πρέπει να φορτώνουν κάρβουνο.
0: Ναι, άρα κάθε επιλογή έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της, προφανώς, έτσι.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι πιο φθηνά. Θέλω να σου πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σωστά τοποθετημένες για να πολεμήσουν ένα τέτοιο πόλεμο. Και είδες, ας πούμε, ότι δεν ξέρω αν είδες, τους τελευταίους δύο μήνες μόνο έχουν εγκρίνει πόσα προγράμματα τα οποία είναι εστιασμένα στο πώς να καταρρύψουν drones. Βγάλαν και προγράμματα τα οποία ήταν στο ντουλάπι, τα είχαν παρατήσει, όπως, ας πούμε, κάποια συστήματα laser. Και το έχουν αρχίσει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για αυτό το λόγο αν είναι το τελευταίο κεφάλαιο που έχουμε δει από αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια ειρήνη τώρα και μετά τις εκλογές να ξαναρχίσουν τα ντράβαλα.
0: Καλά, εύθραυστο είναι αυτό πολύ, προφανώς. Μπορεί και νωρίτερα. Πάντως.
1: Οι άλλοι θα τον δώσουν σίγουρα πάτημα να το ξαναξεκινήσει, αν θελήσει.
0: Ναι. Πάντως, διαβάζοντας το. Εντάξει, εσείς προφανώς έχετε καλύτερη εικόνα αυτών που συμβαίνουν, πληροφόρησης εννοώ, αλλά διαβάζοντας ένα δημοσίευμα για την κατάθεση του πιλότου που καταρρίφθηκε το αεροσκάφος του, αναφορικά με αυτό που λέει ότι είδε,
1: ναι,
0: μια συστοιχεία drones που θύμιζε μέδουσα, αν θυμάμαι καλά, το οποίο λέει παραξένεψε πάρα πολύ τους επιτελείς και έλεγαν ότι δεν μπορεί το Ιράν να έχει μια τέτοια τεχνολογία, να πετάνε δηλαδή και μεγάλα και μικρότερα drones, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι το είδε, γιατί ήταν το
1: δεύτερο. Παρουσίασε, νομίζω, ένα drone το οποίο το Shahed 192, δεν θυμάμαι τώρα, το είχαν παρουσιάσει σε ένα show, ας πούμε, από αυτά τα στρατιωτικά τα show, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχε τουρμπίνα και ήταν κοντά στο Predator σε σχεδίαση. Κοίταξε.
0: Ναι, δεν τα ξέρω τώρα από αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν τα ξέρω, λέω. Σου λέω ότι και εγώ αυτά που διαβάζω.
1: Ούτε και εγώ τα ξέρω τόσο καλά. Απλά θέλω να σου πω ότι η τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί το Ιράν για πολλούς λόγους, όπως άλλωστε έχει κάνει και η Αμερική, έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες για να δοκιμάσει και να βελτιώσει τα όπλα της. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και για να δοκιμάσουν το doctrine, το δόγμα πολέμου που έχουν, και σαν αεροπορία και σαν άλλους τρόπους. Και νομίζω σε κάποιο βαθμό και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι τώρα χρησιμοποιούν αυτή την σύραξη. Θα είναι ένας τρόπος και αυτοί να δοκιμάσουν κάποιες τεχνολογίες τους, κάποιες τακτικές τους. Έτσι. Δεν είναι τόσο σίγουρο. Δηλαδή, έχει ένα αεροπλάνο το οποίο είναι stealth, έτσι. Το αεροπλάνο αυτό είναι stealth όταν το βλέπεις από μπροστά. Όταν το βλέπεις από πίσω ή όταν το βλέπεις από πάνω. Δεν είναι απαραίτητα stealth.
0: Ναι, εννοείς ότι η εκπομπή αερίων δεν μπορεί να είναι stealth.
1: Η εκπομπή αερίων θα υπάρχει μέχρι ένα βαθμό. Έτσι. Έχουν κάνει κάποια πράγματα για αυτά. Επίσης η επιφάνεια βλέποντάς το από πάνω προς τα κάτω είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όταν το βλέπεις από μπροστά. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και τα υπτάμενα ραντάρ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία Είναι, τώρα δεν είναι να τα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή, θα φάμε 3 ώρες. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, όλα αυτά είναι θέμα δόγματος. Και τα συστήματα που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αναπτύξουν οι Αμερικάνοι κατά των drones, είναι, λειτουργούν ας πούμε με περιορισμένη ακτίνα. Όταν εμείς αναπτύσσαμε το Artemis, αν θυμάστε, το πρόβλημα ήταν ότι είχε ένα όριο, είχε ένα φάκελο δηλαδή, που μπορούσε να ρίξει. Δεν μπορούσε να ρίξει κάποιον, ας πούμε, που ήταν στα 30.000 μέτρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε, ας πούμε, να ρίξει κάποιον που ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνεις το να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να έχει και μια οπτική ακτίνα. Είναι αυτό που λέμε το πεδίο του επίγειου ραντάρ. Γι' αυτό υπάρχουν και τα ραντάρ του αέρος. Είναι δηλαδή αυτά τα. Και αυτό που θέλω να σου εξηγήσω τώρα, η προσπάθεια και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση που δεν ήταν αυτό που θέλω να συζητήσουμε. Είναι ότι πιστεύω τουλάχιστον τα επόμενα 2,5 χρόνια θα γίνουν κάποιες αλλαγές τώρα και στο δόγμα και στην τεχνολογία για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο πόλεμο. Οπότε από αυτή την πλευρά ήταν μεγάλο όφελος για τον Αμερικανικό στρατό αυτό.
0: Ναι. Ήθελα να σε δώσουμε ένα λεπτό να πάμε σε διακοπή και να γυρίσουμε. Ένα λεπτό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 50 λεπτά μετά τις 11. Έλα Ιωσήφ.
1: Επειδή δεν ήθελα να πω κάποια πράγματα δύο λεπτά, αν μου επιτρέπετε.
0: Έλα, πες μου.
1: Ή να απαντήσω σε αυτό και μετά να τα πω.
0: Όχι, όχι, γιατί θέλω να κάνουμε την επόμενη φορά. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τους βετεράνους. Αλλά δεν είναι τώρα τις παρούσεις.
1: Τους βετεράνους, τι είναι στους βετεράνους των πολεμών?
0: Ναι, ναι. Και επίσης ήθελα να μου πεις τι βλέπεις, ποια είναι η πληροφόρηση που έχεις για τις ενδιάμεσες.
1: Φίλε, τι να σου πω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Εγώ πω αυτό που βλέπω είναι ότι.
0: Νωρίς είναι,
1: παιδί μου, πάνε ακόμα πιο αριστερά και οι Ρεπουμπλικάνοι πάνε ακόμα πιο δεξιά. Το τέλος, ποιος θα φροντίσει αυτούς που είναι στη μέση, κανένας δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω βασικά είναι ότι εγώ έχω τοποθετηθεί πολύ καθαρά σε κάποια πράγματα και δεν μου αρέσει να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ανακρίβειες για το τι έχω πει. Έτσι. Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν είπα συγκεκριμένα για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ξεκαθάρισα συγκεκριμένα στην αρχή ότι είχε κάποιες δικαιολογίες και αιτίες για να εισβάλλει η Ρωσία. Οπότε ήμουν αρχικά με την πλευρά της Ρωσίας. Και όπως έχω πει από πλευράς Ισραήλ Παλαιστίνης, εγώ είμαι με την πλευρά του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Οπότε αν το ψάξεις και το δεις, το ένα στρατόπεδο είναι Ισραήλ-Ουκρανία. Το άλλο στρατόπεδο είναι Ρωσία-Γκάζα. Έτσι.
0: Εγώ δεν, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα στρατόπεδα.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν ταιριάζω. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Και είναι δικές μου και όποιος δεν τις γουστάρει ας μην ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα, όχι και στην Αμερική, θέλω να πω συγγνώμη, στην Αμερική, όχι όπως στη Βρετανία που σε βάζουν μέσα αν γράψεις κάτι λάθος στο Twitter. Έτσι. Στην Αμερική ακόμα υπάρχει ελευθερία του λόγου και είναι το πρώτο amendment. Έτσι. Είναι το πρώτο πρόθεμα του συντάγματος. Οπότε λέμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα.
0: Καλά, αυτό για τη Βρετανία δεν το ξέρω.
1: Πράγματα που έχει κρίνει το ανώτατο δικαστήριο για να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου. Οπότε εμένα δεν θα μου πει κανένας τι θα πω και τι δεν θα πω.
0: Καλά, προφανώς ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
1: Ήθελες να ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο για σπί?
0: Όχι, όχι, σου είπα, αλλά την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και για τις ενδιάμεσες.
1: Την επόμενη φορά,
0: φίλε. Ναι, ναι, ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, τέλος πάντων, τι ώρα είναι. Εδώ ο κύριος Πανός λέει: η Αμερικανική πολεμική μηχανή τύθηκε από το Ιράν, καθώς και η επιρροή της στη Μέση Ανατολή. Η ήττα των υπεριαλιστών δίνει ελπίδες στους λαούς για περισσότερη ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία των μικρότερων κρατών. Κύριε Πανό, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που. Αυτό που λέγαμε τώρα με τον Ιωσήφ. Εγώ δεν θεωρώ ούτε ότι κέρδισε ούτε ότι έχασε. Ο πλανήτης βγαίνει χαμένος από αυτή την ιστορία. Και επίσης εγώ διαφωνώ και με τον Ιωσήφ και με όλους για το γιατί πρέπει να πάρω λέω με τον Ιωσήφ επειδή μιλούσαμε τώρα με τον Ιωσήφ, έτσι. Γιατί πρέπει να πάρω το μέρος κάποιου σε ένα πόλεμο. Ασχέτως του τι κάνω εγώ προσωπικά. Θέλω να παρακολουθώ αυτά τα οποία εξελίσσονται και να διαμορφώνω συνεχώς την άποψή μου. Μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο μεσοβέζικο, λίγο, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Μπορεί να μην είμαι και τόσο τολμηρός στις επιλογές μου σε αυτά τα θέματα, δεν ξέρω. Προφανώς και το έχω ξαναπεί για τη Γάζα, για τους Παλαιστίνιους. Προφανώς και θεωρώ ότι εκεί, εγώ θεωρώ, υπάρχει μια γενοκτονία. Προφανώς και οι Ισραηλοί βρήκαν ισχυρότατο πάτημα για να κάνουν ό,τι έκαναν. Thank you. Αλλά είναι συζητήσεις αυτές που δεν έχουν αρχή και τέλος. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι πολύ απλό. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Ναι, κύριε Παρδάλη, κοιτάξτε, το πιο ισχυρό όπλο είναι το χρήμα. Εάν εγώ έχω πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και χρηματοδοτήσω μια κυβέρνηση, μάλλον δωροδοκίσω να χειριστεί ντρόουν, θα είναι ικανός να ρίξει τον ντρόουν στην ίδια του τη χώρα. Τι μας λένε τώρα, ποια όπλα και ποια...
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι ένα σενάριο που είναι... Όχι ότι δεν γίνεται.
2: Συμβαίνει ήδη στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι που είναι...
2: Σας σήμερα μην ξεχνάτε ότι προκυρήθηκε το δημοψήφισμα, έτσι, μην το ξεχνάμε, το οποίο ήταν όχι 65 με 67% και έγινε ναι με όλο το πολιτικό σύστημα να ζητάει συμφωνία, δηλαδή μνημόνιο με το 43-36.
0: Το οποίο πάντως, επειδή το θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και μίλησα και με κάποιους άλλους οκράτες, το οποίο δεν ήταν δεσμευτικό, ήταν συμβουλευτικό.
2: Καθόλου
0: Καθόλου.
2: Ξέρετε ότι τα δημοψηφίσματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Ζαφυρόπουλε, λυπάμαι.
2: Μα τι λέτε, τότε το δημοψήφισμα.
0: Λέω αυτό που λέω, είναι ξεκάθαρο.
2: 1974 σε 8.
0: Όχι, όχι, μην μου πάτε στο 74. Μιλάω για αυτό το δημοψήφισμα.
2: Πώς ήταν συμβουλευτικό.
0: Το λέει. Ορίζεται ξεκάθαρα και από το Σύνταγμα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ένα δημοψήφισμα.
2: Τότε γιατί γίνονται τα δημοψηφίσματα, δηλαδή.
0: Όχι, μην με ρωτάτε, δείτε. Τους δύο τύπους δημοψηφισμάτων. Επειδή το ψάξα πάρα το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
2: Υπάρχει κεντρική ιδέα στο δημοψήφισμα.
0: Αφήστε την κεντρική ιδέα. Αφήστε την κεντρική ιδέα. Υπάρχει το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
2: Συγγνώμη, το άρθρο 44 δεν ορίζει αν είναι συμβουλευτικό ή γνωμοδοτικό.
0: Τώρα δεν θα κάνουμε εδώ ανάλυση του συντάγματος.
2: Όχι, το Σύνταγμα δεν έχει πολλές ερμηνείες, είναι συγκεκριμένες.
0: Το Σύνταγμα έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
2: Δεν νομίζω. Επειδή είναι Παρασκευή όμως, θέλω λίγο να διασκεδάσω το κοινό.
0: Ναι.
2: Και έχω ειδικά για την εκπομπή σας γράψει ένα μικρό τραγουδάκι. Τραγουδώ λοιπόν. Πήρανε τα σπίτια οι τραπεζίτες και ζήτανε τώρα τα χωράφια. Μας χρεοκοπήσαν τα λαμόγια και άρπαξαν όλα τα χρυσάφια. Σύννεφο το ψέμα των κομμάτων και βροχή τα δάκρυα στο μαντίλι. Μας προσμένουν τσέπες αδιανές και αγρότες με τρακτέρ το δίλι. Η επανάσταση ολοπλησιάζει και ο λαός σωστά τη συντονίζει. Θα έρθει η ώρα που η δικαιοσύνη το σάπιο σύστημα στις φυλακές θα κλείσει. Και αν αυτό που ζούμε μας πληγώνει, πρέπει όλοι να εξεγερθούμε. Μόνο έτσι τα πράγματα θα αλλάξουν. Άλλη μέρα αύριο ξημερώνει. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Παρδέλη.
0: Δεν περίμενα να το τραγουδήσετε, δεν περίμενα να το απαγγείλετε, αλλά είχε ενδιαφέρον.
2: Στίχη μουσική δική μου και έρμηνε.
0: Όχι, η μουσική δεν είναι, είναι γνωστή η μουσική.
2: Είναι του Καβαδία, είναι από το...
0: Αυτό λέω, άρα όχι η μουσική δική σας.
2: Ναι, στίχη, ναι. Ναι, σωστά με διορθώνετε. Θέλω να πω ότι έγραψε τους στίχους και παρέφρασα λίγο τον Καβαδία, τον αγαπημένο μου ποιητή.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Τον παρέφρασα. Λοιπόν, απάνω τους παιδιά, ούτε συζήτηση. Αυτό το σύστημα πρέπει να πεθάνει για να ζήσει ο λαός.
0: Απάνω τους είναι ωραίο σύστημα ποδοσφαιρικό αυτό.
2: Να ξέρετε, ο λαός θα νικήσει όπως και να έχει. Εκλογές δεν θα γίνουν. Επανάσταση θα γίνει και θα νικήσει.
0: Έχετε πει πολλές φορές, είχατε κάνει 2-3 προβλέψεις για χρόνο εκλογών. Έχετε πέσει έξω, θέλω να σας πω.
2: Να σας πω για το χρόνο των εκλογών. Δεν έχει καμία σημασία ποιες εκλογές και πότε θα γίνουν.
0: Όχι, έχει σημασία.
2: Γιατί είναι μαϊμού και τα γκάλωπ. Είναι όλα μαϊμού.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα άλλο πράγμα. Καλά. Οι κυβερνήσεις δεν ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν τις δημοσκοπήσεις.
2: Οι
0: κυβερνήσεις εκλέγονται από το λαό.
2: Α, πάντοτε. Και με τα μπόνους των 50 ευρών. Και με
0: το,
2: αποχή...
0: Ναι, το μπόνους των 50 ευρών είναι μια συζήτηση πολύ σοβαρή. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Και με αποχή 45%.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενοχή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτιού Λιβάνου, με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Θρήνος και απόγνωση κυριαρχούν στη Βενεζουέλα με 50.000 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται από τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Την εξιχνίαση της δολοφονίας του 15χρονου έπειτα από συμπλοκή στην Καλλιθέα ανακοίνωσε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων οι 7 έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 18 γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Νορβηγία-Γαλλία 1-4 τελικό και Σενεγάλη-Ιράκ 5-0 στις καθυστερήσεις για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκριση στους 32 για Γαλλία και Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Στις 6 το πρωί Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο 27 Ιουνίου. Και ο κύριος Σταυρακάκης είναι εδώ, διότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες.
1: Και ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί έχω από μια μεριά τον κύριο Τζιβελεκίδη, ο οποίος μου λέει: Νορβηγοί θα πάνε στον τελικό. Απ' την άλλη, έχω σένα που είσαι εναντίον της μεγάλης εθνικής ομάδας της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και, αλλά εγώ δεν πτωούμε, όπως βλέπεις, να πούμε τι έχει γίνει. Η Γαλλία λοιπόν 4-1 την Νορβηγία σε ένα ουσιαστικά διάφορο βαθμολογικά, γιατί και οι δύο περνάνε. Η Γαλλία 3 γκολ ο Ντεμπελέ. Σκόραρε ο Άσος στο 7, στο 20, στο 32. Ο Ντουέ στο 4ο λεπτό των καθυστέρησεων το 4ο γκολ. Για τους Νορβηγούς που στο 50 χάσαν με τον Λάσεν πέναλτι, ο Άσκαρτ στο 21 έχει πετύχει τον γκολ. Από την άλλη μεριά, στο άλλο παιχνίδι, η ομάδα της Σενεγάλης 4-5-0 συγγνώμη, το Ιράκ. Στο 4ο λεπτό Ντιαρά, στο 56 ο Σάρ. Ο Γκέιγ στο 59 και στο 71 και ο Εντίγ στο 82. Η Γαλλία 3 στα 3, 9 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 βαθμοί, περνάνε στους 32. Η Σενεγάλη 3 βαθμοί, χωρίς βαθμό το Ιράκ. Η Σενεγάλη με τους 3 βαθμούς δεν μπορεί να ελπίζει, γιατί έχουν προβάδισμα οι ομάδες που έχουν 4 βαθμούς ή παραπάνω για την τρίτη θέση.
0: Σωστό.
1: Τώρα, η Γαλλία θα περιμένει τον τρίτο από το DFG, δηλαδή από το 4ο, 5ο, 6ο. Εκεί είναι Παραγουάη, Σουηδία και στο G, στον όμιλο, στον 6ο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε το Βέλγιο, χωρίς να έχουν γίνει αγώνες τρίτης αγωνιστικής. Οπότε η Γαλλία περιμένει. Η Νορβηγία όμως βγήκε, θα είναι η αχτέλε φαντοστού η ομάδα που θα παίξει στο νοκάουτ παιχνίδια.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολο. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια που λέμε να πούμε ένα λεπτό, ποιοι είναι οι διασταυρώσεις τώρα στα νοκάουτ που έχουν βγει. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει η Νότια Αφρική με τον Καναδά, η Ολλανδία με το Μαρόκο, η ΗΠΑ με τη Βοσνία, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Αχτέλε Φαντοστού με την Νορβηγία και τέλος. Και αναμένουμε. Εντάξει, μέχρι εδώ είμαστε. Έχουμε τώρα το βράδυ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Το είπα Βοσνία, πώς το βλέπεις?
1: Το είπα Βοσνία. Κάτσε ρε παιδί μου. Στους 16, στους 32 λες?
0: Ναι, ναι.
1: Τους Αμερικάνους.
0: Γιατί έχει μια σημειολογία, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί?
0: Βοσνία, εντάξει.
1: Τι εννοείς, επειδή είναι μουσουλμανική χώρα.
0: Και Γιουγκοσλαβία γενικώς.
1: Και Γιουγκοσλαβία, εντάξει, ναι, αλλά είναι καλύτερη ομάδα νομίζω η είπα. Φυσικά η άλλη είναι μια επικίνδυνη πάντα ομάδα. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ώρα 3. Ουρουγουάη.
0: Πάντως η ποδοσφαιρική σχολή είναι η Ιουγκοσλάβικη, δεν είναι η
1: Αμερικάνικη. Εντάξει, είναι Αμερικάνικη. Σωστό.
0: Έτσι.
1: Η Ιουγκοσλάβικη που έχω πει πολλές φορές.
0: Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, έχω πει πολλές φορές και το συνεχίζω να το υπερθυματίζω ότι η Ιουγκοσλαβία είχε 2 πολέμους, διαλύθηκε σαν κράτος και οι χώρες που έγιναν, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Σλοβενία, Κροατία, ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία, βλέπουμε ότι αθλητικά είναι, ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό, είναι πρωταγωνιστές. Μπορεί να πέρασαν 2 πολέμους, να τους διέλυσαν, όμως έχουν την αθλητική παιδεία αυτή. Τι να πούμε, ότι όλες οι ομάδες τους σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, χάντμπολ, πόλο, είναι στο προσκήνιο. Ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία και στο ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα και στο χάντμπολ είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά και οι άλλοι, και οι Σλοβαίνοι, και οι Κροάτες, και οι Μαυροβούνοι, και οι Βόσνοι, και οι Σέρβοι, δεν ξέχασα κανέναν από αυτές τις χώρες, έδειξαν ότι παρά τον πόλεμο και παρά έχουν μια βάση αθλητική, η οποία αυτή η βάση αθλητική τη συνέχισαν και παρά τις αντικσότητες.
0: Κύριε Δημήτρη, μου έχουν παιδεία.
1: Έχουν παιδεία, βάση αθλητική. Και ξαναλέω ότι στη Σερβία, το να φύγει ένα παιδί 16-17 χρονών να πάει στο εξωτερικό να παίξει σε οποιοδήποτε άθλημα είναι φυσικά για το προς το ζήν, για να βγάλει χρήματα. Όμως έχουν και αυτή την παιδεία, έχουν αυτή την κουλτούρα που θέλουν να φύγουν μακριά από τη χώρα τους, να αναδειχθούν και να φυσικά να βγάλουν και χρήματα γιατί είναι επαγγελματίες. Όμως είναι εθνικιστές, εθνικιστές με την καλή έννοια, για να μην αρχίσουν τώρα τα μηνύματα, με την καλή έννοια. το βλέπεις όταν παίζει η Εθνική Σερβίας ή η Εθνική Κροατίας και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Είναι πολύ με την πατρίδα τους, με τη χώρα τους. Λοιπόν, 3 η ώρα Ουρουγουάη Ισπανία, 3 η ώρα πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, 6 η ώρα Αίγυπτος Ιράν, 6 η ώρα Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Να σου θυμίσω βαθμολογίες. Να θυμίσω βαθμολογίες.
0: Ναι, και
1: να...
0: σου είπα 6 και περίμενε μήνυμα.
1: Περίμενε λεπτό. Τώρα μη με.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ
1: λοιπόν,
0: να
1: πω. Λοιπόν, Αίγυπτος Ιράν. Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1.
0: Αίμα κι άμμος.
1: Αίμα κι άμμος στον όμιλο. Ισπανία εδώ έχει 4. Ουρουγουάη 2. Στον Ουρουγουάη έχουν πλακωθεί με τον προπονητή. Πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1. Πιστεύω ότι και το πράσινο ακροτήρι είναι στο κόλπο.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία γιατί δεν είναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει 1.
0: Και θα, αν κερδίσει θα πάει στους 4.
1: 4.
0: Ναι,
1: παίζει με το πράσινο ακροτήρι, σωστά. Mm. Όμως το άλλο, Ισπανία-Ρουγουάη, για να έχει η Σαουδική Αραβία ελπίδες.
0: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία.
1: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία, να πάει στους 7, να μείνει η Ρουγουάη στους 2 και να προκριθεί ως δεύτερη η Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς, γίνεται.
1: Ναι,
0: ανοιχτό είναι.
1: Ανοιχτό είναι. Και τα δύο αυτοί δύο όμιλοι είναι ανοιχτοί.
0: Και η Ισπανία δεν νομίζω θα παίζει σβηστά για την Ισπανία.
1: Όχι, ρε, πια σβηστά τώρα.
0: Λοιπόν...
1: Σβηστά δεν παίζει τώρα. Όταν είσαι στου 4, γιατί έχει και διασταυρό, δεν θέλει να βγει τέταρτη. Τρίτη.
0: Άρα με δεδομένο το ότι η Ισπανία θα κυνηγήσει την νίκη και πιθανότατα θα την πάρει.
1: Όχι, μία... δεν υπάρχει σβηστό.
0: Έχει μια ευκαιρία η Σαουδική Αραβία να κάνει. Ο Δόνης δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει σβηστό. Τώρα το Σάββατο. Το Σάββατο τα παιχνίδια είναι. Ωραία, πάλι έχουμε. 12 η ώρα Κροατία Γκάνα, Παναμά Αγγλία στις 12 τη νύχτα, Κολομβία Πορτογαλία στις 2.30, 2.30 ώρα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουζμπεκιστάν. 5
0: το πιο
1: η ώρα.
0: Αδιάφορο είναι αυτό έτσι.
1: Ποιο?
0: Λαϊκή Δημοκρατία
1: ναι, εντάξει,
0: του Κονγκό Ουζμπεκιστάν.
1: Ναι. Αλγερία Αυστρία στις 5 και στις 5 είναι η Ιορδανία Αργεντινή. Και ξεκινάνε και τα play-off το Σάββατο την Κυριακή, ώρα 10. Το Νότια Αφρική Καναδάς.
0: Σε ποδοσφαιρική ώρα επιτέλους.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Νότια Αφρική Καναδάς.
1: Ώρα 10 την Κυριακή.
0: Τι βλέπεις?
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική. Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο...
0: Γιατί πρέπει να αρχίσουν και οι γηπεδούχοι σιγά σιγά να φεύγουν.
1: Εντάξει τώρα. Αυτό είναι σχετικό. Λοιπόν. Πάμε τα υπόλοιπα που σου είπα να τα ξαναπούμε. Διαβάζω ότι σκούπισε την Νορβηγία και η δεύτερη Νορβηγία που παίξαμε τα δεύτερα. Η Εθνική Γαλλία στο απόλυτο με τον Ντεμπελέ να κλέβει την παράσταση και να κάνει hat-trick. Οριστικά στο Παναθηναϊκό, παίχτης της ομάδας είναι ο Μπραγκού Μπατιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, έδωσαν τη ρήτρα που έπρεπε για τον Σενεγαλέζο Γκάρτ και έκλεισε στους πράσινους στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μετά τον Μουσταφά Φαλ κάνουν δικό τους και τον Μπρακού Μπατιό. Για...
0: Θέλω να σου πω ότι πανηγυρίζουν στα,
1: μισό, να δω,
0: στα
1: λεπτό,
0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης για... του Εφάλε.
1: Μισό να δω για πόσα χρόνια ο Μπατιό. Για 3 χρόνια. Πανηγυρίζουν ποιοι?
0: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το Φαλ.
1: Για το Φαλ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, για τον Μπατιό. Ο Μπατιό και αυτός είναι πολύ καλός.
0: Ναι, όχι, για το Φαλ και για άλλους λόγους.
1: Ναι,
0: πέραν το ότι ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Επειδή ήταν ένας παίκτης που ήταν στον Ολυμπιακό και
0: όχι
1: και
0: μόνο γι' αυτό, διότι θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στα rebound.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν αδικό.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν, το Φαλ, αν εξαιρέσει τους τραυματισμούς, είναι εξαιρετικός παίκτης.
1: Φυσικά. Τώρα, να δούμε λίγο τι στο ποδόσφαιρο είπαμε. Ντάνι Γκαρσία ανανέωσε με τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο ακόμη. Τέλος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και στον Παναθηναϊκό έκλεισε ο Στέφαν Ντεφράι, ο Ολλανδός ο διεθνής αμυντικός. Δεν τον πήρε ο Κούμαν τώρα στην αποστολή για το Μουντιάλ. Έπαιζε στην Ίντερ. Τη Δευτέρα θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που κάνει προετοιμασία η ομάδα, για να υπογράψει και να είναι στην αποστολή και να μάλλον να ξεκινήσει την προετοιμασία. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Φυσικά όλα αυτά που λέω εγώ είναι να πιάσουν και οι παίκτες να πιάσουν, γιατί ωραία είναι αυτά λόγια κάθε καλοκαίρι, όμως το σημαντικό είναι να τους δούμε να πιάνουν.
0: Ναι. Ερώτηση φίλου και δική μου.
1: Ναι.
0: Πότε θα αρχίσει ο Ολυμπιακός να ανακοινώνει στο μπάσκετ?
1: Είμαστε κοντά. Να πω ένα λεπτό για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, ότι ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους το από 2 χρόνια στον Ηρακλή. Ο Δημήτρης Τουρνάρας, ο τερματοφύλακας που είναι γεννημένος το 2001, και αυτός επιστρέφει. Και έρχεται και ο Πούποβιτς ο Μαυροβούνιος στους Ερυθρόλευκους, επίσης τερματοφύλακας. Νομίζω ότι μπαίνει τώρα, μπαίνει σε μια... Ο Ολυμπιακός δεν έχει άγχος. Όταν είσαι...
0: Ναι, άγχος δεν έχει, ναι, αλλά...
1: Όταν είσαι ο Ολυμπιακός που έχει πάει την Ευρωλίγκα, δεν έχεις άγχος. Εντάξει, να το λέμε αυτό. Δεν έχεις το άγχος αυτό που έχουν όλοι οι άλλοι. Πιστεύω ότι μέσα στην ομάδα θα αρχίσουν τα τέλεια και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα ακόμα να σου πω, είπαμε για το ράλι, γιατί εγώ δεν είναι πολύ μεγάλη σημασία στο ράλι που έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ο Τιρί Νεβίλο Βέλγος με Hyundai, πρώτος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας. Έχει 9,7 δευτερόλεπτα από τον Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Νέβιλ είναι με Hyundai, ο Σεμπαστιάν Οζιέ με το Toyota, και έχει προβάδισμα 9,7 δευτερόλεπτα από τον Γάλλο 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Ελληνικά πληρώματα πια.
1: Ελληνικά πληρώματα, ναι. Είπα ότι ο Γιάννης ο Πλάγος με Skoda Fabia είναι στην 30η θέση της γενικής μετά την σημερινή ημέρα που πέρασε, ναι, με 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νέβιλ.
0: Δεν έχω πια τη δυναμική που είχαμε.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Δεν είναι τώρα. Τώρα μιλάμε για πολύ δυνατά. Για να είσαι εργοστασιακό και να παίρνεις μέρος σε αυτό το ράλι. Συγγνώμη που σου λέω, αλλά είναι σαν να είσαι ποδοσφαιρικιστής και να παίρνεις μέρος στο Champions League. Δυστυχώς. Είναι, εντάξει, έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά έχουμε συμμετοχές και αυτό είναι καλό.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα, Σάββατο. Σάββατο ξεκινάει με το γυμνό εκεί στην Αργολίδα στις 7:54 το πρώτο, είναι η 8η ειδική διαδρομή. Οι Κολίνες στην Αρκαδία 9:19, η 10η ειδική το Μέναλο 11:05, το Κεφαλάρι 11η ειδική 12:58, το γυμνό 16:39 και το Μέναλο 19:05. Γυρνάνε μετά στους Αγίους του Λουτράκη και την Κυριακή έχει άλλες 4 ειδικές για να ολοκληρωθεί ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο μου λέει να σου
1: ωραίο
0: πω
1: το Βερολίνο,
0: ότι η Σενεγάλη με τα 5 γκολ που έβαλε είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.
1: Πώς είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση?
0: Όμως παίζουν για τα γκολ.
1: Μισό λεπτό, ναι, αλλά η Σενεγάλη λοιπόν, θα απαντήσω εγώ στον κύριο Νίκο, έχει. Είναι με 3 βαθμούς. Μισό να το τσεκάρουμε.
0: Μήπως δεν συμπληρώνονται
1: οι... Αν δεν συμπληρωθούν, μισό, στην ειδική βαθμολογία. Η συνειδική βαθμολογία, αυτή τη στιγμή η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία έχουν περάσει. Δηλαδή έχουν περάσει ως τρίτη καλύτερη από τους 8 ομίλους. Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία περάσανε. Μετά είναι η Παραγουάη που περιμένει. Η Παραγουάη έχει 4 βαθμούς. Μετά είναι η Σενεγάλη, περιμένει. Δεν έχει περάσει. Περιμένει.
0: Μα δεν είπε ότι έχει περάσει.
1: Μετά,
0: ότι...
1: με τη διαφορά, ναι, τη βοηθάει αυτό. Μετά είναι η Κροατία με 3 βαθμούς. Η Νότια Κορέα 3. Η Αλγερία 3. Και έπονται Σκωτία με 3. Πράσινο Ακροτήρι με 2. Βέλγιο με 2. Και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1. Η πρώτη οκτάδα είναι Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, Κροατία, Νότια Κορέα και Αλγερία. Ναι. Έχουν περάσει όμως οι 3 πρώτες.
0: Ναι, οι 3 πρώτες, ναι.
1: Με τη βούλα.
0: Ναι, έχουν εξασφαλίσει.
1: Εντάξει, τώρα οι υπόλοιποι αναμένουν. Διότι αν η Σενεγάλη που έχει 3 βαθμούς την καπελώσει μια χώρα με 5 ή με 4, μένει πιο πίσω.
0: Σωστό.
1: Και θα δίνει αγώνα να έρθει στην 8η θέση.
0: Στην οκτάδα, ναι.
1: Στην οκτάδα. Γι' αυτό περιμένουμε την ιστορία της Σενεγάλης, που έστω ξύπνησε και έβαλε τα 5 γκολ, και αυτό είναι σημαντικό. Κρατάει την ιστορία αυτή για να μπορεί να ελπίζει.
0: Τη διατηρεί στο παιχνίδι, μάλιστα.
1: Να είναι στο παιχνίδι. Λοιπόν, κάνεις μια ερώτηση, έχεις για να φύγω.
0: Είμαστε...
1: Πώς έγινε αυτό? Εντάξει. Τι ώρα θα εμφανιστείς απόψε, μάλλον το πρωί?
0: Στο παιχνίδι του Ιράν.
1: Στο παιχνίδι του Ιράν. Θα το δεις δηλαδή αυτό?
0: Πρώτα θα είμαστε καλά.
1: Δεν το χάνεις,
0: Όχι, όχι, θέλω να δω τα Ρέμι.
1: Θέλει τα Ρέμι,
0: ναι, ναι.
1: Να το παστελώνει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Εναντίον Σαλάχ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πολύ. Είναι δύο. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι άλλο επίπεδο, βέβαια.
1: Ναι. Ξέρεις, να γίνει το παστέλωμα,
0: Θα δω το παιχνίδι βασικά και θα σου στείλω μήνυμα.
1: Εντάξει, αναμένω το μήνυμά σου.
0: Εντάξει.
1: Και περιμένω με αγωνία να μου στείλεις μήνυμα. Ωραία. Αύριο μου θες να σε πάρω το πρωί να πάμε μέχρι τις Κολλίνες Αρκαδίας να δούμε ράλι. Δεν μπορείς.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
1: Δεν μπορείς. Δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ.
1: Άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση.
0: Δεν θα το έβλεπα ούτε στην
1: τηλεόραση. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Δεν μου αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
1: Μα είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν σου πάω για φόρμουλα που μπερδεύεσαι, ζαλίζεσαι. Εδώ ο άλλος μπαίνει. Τι, ναι, τι Στη φόρμουλα μπερδεύεσαι έτσι όπως το έχουν κάνει. Άστο. Ο άλλος μπαίνει με τελειωμένες έκτες, να πούμε.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Πάνω στη τροφή και προσπαθεί να το κρατήσει για τι παίζει το χρονόμετρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να έχουν.
1: Δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Καλό τάξη δυνάνε οι άνθρωποι.
1: Και κάνει και τα άλματα.
0: Έτσι, ο Χριστός και η Παναγιά μαζί τους θα τους φυλάει μέχρι εκεί.
1: Αν σε έπαιρνα, ρε παιδί μου, εδώ.
0: Ναι.
1: Για να κλείσω. Για να μην έχει γραμμές. Λοιπόν, αν σε έπαιρνα, και σου λέγα ότι θα πάμε στο ελικοδρόμιο στα Σπάτα στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Θα ερχόμουν για τον καφέ,
1: Περίμενε. Θα μπούμε σε ελικόπτερο και θα πάμε στο χωριό Κολλίνες να προσγειωθούμε στο γήπεδο του χωριού.
0: Ωραία.
1: Και να πάω να δούμε την ειδική.
0: Θα πηγαίναμε.
1: Θα ερχόσουν δηλαδή.
0: Ναι, θα ερχόμουν. Για την παρέα, για σένα.
1: Για την παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις και όλα τα facility. Ωραία. Και να σε γίνει να πάει με ελικόπτερο.
0: Άσε, δεν με νοιάζουν τα facility.
1: Μα δεν σε πήγαινα με αυτοκίνητο.
0: Για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Για την παρέα. Ναι. Με ελικόπτερο θα σε πήγαινα.
0: Βρε και με τα μάξι, για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Δεν έχεις ποτέ έτσι μια αφή να μπει σε ένα. Εγώ έχω πει στον Γιάννη τον Πλάγο που είναι το όχημα, είναι με την ελληνική αστυνομία τρέχει ο Γιάννης, ένα αστυνομικό. Του έχω ζητήσει κάποια στιγμή να το κάναμε, να με έβαζε σε έναν αγώνα και μου έχει υποσχεθεί ακόμα, περιμένω την υπόσχεσή του. Εσύ δεν θα έμπαινε ποτέ σε ένα αγωνιστικό.
0: Όχι, δεν με
1: γιατί δεν είμαστε και έτοιμοι, πρόσεξε. Δεν είμαστε και έτοιμοι σωματολογικά.
0: Βιολογικά. Ναι.
1: Γιατί μια μέρα
0: όχι,
1: μια νεαρή δημοσιογράφο ρώταγε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίο είναι μέτρο στι αναβάσει. Πανελληνονίκη κλπ. Και τη ρώταγε, μπορώ να έρθω και να τρέξω κι εγώ μαζί σα κλπ. Την κοιτάει καλά ο ιδιοκτήτη τη ΠΑΕ ΑΕΚ και τη λέει, όχι, είναι λίγο δύσκολο, γιατί είσαι προετοιμάστη. Λοιπόν, το ίδιο και εμεί πιστεύω ότι είμαστε προετοιμάστη. Μια βολτούλα όμω θα μα πηγαίνανε.
0: Ναι,
1: ελαφριά.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Όχι με έκτες, με τέταρτη.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Δεν θα πήγαινα. Προτιμά να μπαίνει εδώ στι τροφέ, στην Κυφσία.
0: Δεν μπαίνει.
1: Και να.
0: Δεν με συναρπάζει ο ηλίγο στα χέρια.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Πίστεψε με.
0: Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο. Λέω ότι εμένα δεν με συναρπάζει.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο όμω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να το βλέπουν οι άλλοι, για να το κάνουν οι άλλοι, εγώ δεν το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, ό,τι πει. Δεν μπορώ να σε πιέσω. Πάντω, αν μπορούσα να σου κάνω αυτό το δώρο να πηγαίναμε μια μέρα.
0: Θα ήταν ευπρόσδεκτο και θα ερχόμουν να σου ξαναλέω για την παρέα για κανέναν άλλο λόγο.
1: Λοιπόν, όποιο προλαβαίνει να παίξει, Ισπανία-Ρουάι, τι κάνουμε εκεί.
0: Ισπανία-Ρουάι, άσο καρφωτό είναι.
1: Ισπανοί. Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα αφήσουν ευκαιρία τώρα. Και Αίγυπτος-Ιράν διπλό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο παιχνίδι πολύ.
1: Είναι δύσκολο και κοίτα με, κοίτα εδώ. Και είναι και τι. Κοίτα. Φουφού. Μην έχουμε τίποτα,
0: Ναι, δεν ξέρω. Να, εδώ λέει. Ναι. Να του πει, λέει, από τότε που έφυγε η Λάντσια από το WRC.
1: Ναι.
0: Χάλασε το μαγαζί.
1: Εντάξει. Σωστή παρατήρηση, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Και η Toyota και η Hyundai.
0: Να, λέει ο Ιωσήφ, λέει, να τον πάρει από την Αριζόνα να πάτε.
1: Είδε ότι ο Ιωσήφ είναι σωστό.
0: Ή να μπει στο αγωνιστικό. Εγώ δεν μπαίνω.
1: Περίμενε, παιδί μου, να το πάω διαφορετικά. Μου δίνεις ένα λεπτό για να φύγω πριν φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Στο αγωνιστικό δεν μπαίνεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Σε ένα ωραίο τσέσμα μονοκινητήριο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ναι.
0: Σε ένα τσέσμα μονοκινητήριο θα μπαίνω.
1: Θα μπαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ασφάλειας.
1: Τότε.
0: Στο τσέσμα θα πετάξεις, θα δεις από πάνω κάποια πράγματα. Ναι. Στο αγωνιστικό αυτοκίνητο υπάρχει μια άλλη ένταση που εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει, εντάξει. Δεν.
0: Δηλαδή είναι συγκρίνεις ο παλιά που λέγαμε Σαραβάκος Αναστόπουλος.
1: Δεν συγκρίνονται αυτά, εντάξει,
0: δεν είναι συγκρίσιμο.
1: Αυτό η αεροσηλεία που λες.
0: Το να πετάξεις με ένα τσέσνα είναι μια εμπειρία, όπως είναι βεβαίως εμπειρία και να τρέξεις με ένα αγωνιστικό.
1: Εγώ δεν σου πάω να τρέξεις, εγώ σου πάω να κάνεις μια βόλτα.
0: Ναι, δεν.
1: Ήρεμες συνθήκες.
0: Ωραία. Τι θα καταλάβω υπό ήρεμες συνθήκες.
1: Σαφείς, ρε παιδί μου, πώς είναι να μπαίνεις με τελειωμένες έκτες.
0: Δεν είναι ήρεμη τελειωμένη έκτη. Άμα ήρεμη θα είναι η τελειωμένη έκτη, αποφάσισε.
1: Ήρεμη είναι η τελειωμένη έκτη όταν ο άλλος είναι οδηγός αγώνων.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
1: Δεν μπορώ να το μεταπίσω με τίποτα.
0: Στην
1: ευθεία δεν μπορώ να κάνει τελειωμένες έκτες,
0: ρε Γιώργο. Στην ευθεία τι να το κάνω.
1: Δεν θα το κάνει στην ευθεία τελειωμένες έκτες. Εντάξει, λοιπόν.
0: Στην ευθεία.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ καλύτερο το ράλι.
0: Για να κολλήσω πίσω στο κάθισμα.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πολύ καλύτερο το ράλι από τη φόρμουλα, να ξέρεις. Εντάξει.
0: Δεν τα. Ούτε αυτά μπορώ να τα συγκρίνω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε και για τεράστιες διαφορές στις υποδομές.
1: Εντάξει. Εγώ δεν σέβομαι. Εγώ απλώς σου προτείνω κάποια πράγματα.
0: Και αυτά που κάνουν στη φόρμουλα που μπαίνουν σε εκεί που παίζουν τα. Τι έχουν τα flaps πλέον που έχουν δεν μπορώ να τα καταλάβω.
1: Δεν θέλω να σου
0: αφαλάσω.
1: Παρακαλώ, πάρτε τα τηλέφωνά σας.
0: Βραγιάζει, αλλάζουμε ταχύτητα και τέτοια πράγματα.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο να μιλήσετε με τον κύριο Μανώλη, να πείτε τα θέματά σας.
0: Να το έρχεται και ο Μπούμεραγκ από.
1: Και τι λέει ο Μπούμεραγκ.
0: Από Αυστραλία, να συμμετέχει. Μελάντα 1500 έρχεται.
1: Μελάντα 1500,
0: ναι,
1: πολύ δυνατό εργαλείο.
0: Να συμμετέχει.
1: Πολύ δυνατό εργαλείο, να ξέρεις. Εντάξει. Βλέπεις ότι παρότι γνωρίζω ότι δεν οδηγώ, ξέρω για τα αμάξια.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Ωραία, λοιπόν, χάρηκα.
0: Γεια σας, καλό
1: βράδυ. Να μιλήσετε με τον κύριο Μανώλη. Έχει πολλά θέματα να πείτε.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Και όποιος θέλει να τον πάρει μαζί του μια βόλτα.

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Τα έχουμε πει.

0: Βέβαια, κύριε Γιώργο, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Περιμένουμε, λέει, να έρθει η ζέστη που πλήττει τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, λένε ότι θα έρθει και από εδώ. Αλλά προφανώς παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο σε κάθε χώρα και γενικότερα οι κλιματολογικές συνθήκες. Θέλω να πω δηλαδή και η διάρκεια, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι 39, 40, 41 βαθμοί που είναι καύσωνας στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που αν έρθουν αυτές τις θερμοκρασίες θα το ζήσουμε και θα παίξει μεγάλο ρόλο, πάντα παίζει μεγάλο ρόλο και η υγρασία. Συνήθως στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά υγρασίας όσο έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, εδώ, λόγω και της μορφολογίας και λόγω του ότι της γεωγραφικής θέσης της χώρας, έχουμε καθιερώσει το air condition. Δεν θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια είδος πολυτελείας. Θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης. Για τα περισσότερα νοικοκυριά. Αυτό δηλαδή που στην Ευρώπη δεν έχουν air condition, γιατί δεν το χρειάζονταν, εδώ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και πολύ περισσότερο προς τα τέλη, είναι κάτι που θεωρείται πολύ δεδομένο. Τα τελευταία δε χρόνια, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στην αγορά του πετρελαίου κτλ. Στα τελευταία χρόνια, αν δείτε και τις αγγελίες ενοικιάσεων, καταγράφεται η ύπαρξη κλιματιστικού στην πλειονότητα των κατοικιών που ενοικιάζονται, καθώς μπορεί να είναι και το μοναδικό μέσο είτε για ζέστη είτε για κρύο. Και επίσης πολλοί είναι εκείνοι που έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια το κλιματιστικό στην Ελλάδα ως το κύριο μέσο, κυρίως για το χειμώνα, για τη θέρμανσή τους. Έτσι. Λοιπόν, άρα όλα αυτά, κύριε Γιώργο, προφανώς παίζουν το ρόλο τους. Διαβάζω πάντως εδώ ότι αναμένουμε μελτέμια. Και αυτό δεν είναι καλό πράγμα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στα τέλη του Ιουνίου και ήδη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, όχι τόσο μεγάλες, δεν έχει σημασία όμως, πάρα πολλές πυρκαγιές ήδη έχουν καταγραφεί και το να έχουμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες από τώρα ή έστω και τώρα δεν είναι καλό πράγμα. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. 211-200-8200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Αντώνη, αυτές τις ημέρες, τώρα λέω σήμερα ότι θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρω να δω το παιχνίδι που θα δώσω στις 6, αλλά αυτές τις ημέρες γενικά που εξελίσσεται η τρίτη αγωνιστική των ομιλών, δεν πολύ παρακολουθώ. Μου είναι ψηλοδιάφορα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι στα νοκάουτ από το βράδυ της Κυριακής θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έβγαλε, μου γράφει ο κύριος Σάκης, οι ΑΔΕ διευκρινήσεις για τους φόρους στο ΤΕΜΟΥ. Δεν είναι μόνο το ΤΕΜΟΥ, είναι όλα τα... Είναι πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Και δεν είναι μόνο τα κινέζικα. Υπάρχουν και καταστήματα από την Τουρκία. Πολλά. Τα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον οι αγορές βγαίνουν ασύμφορες, θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Κυριάκη, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα από αυτούς τους κινέζικους κολοσσούς. Και λέω δεν έχω δει αντίδραση. Εκτιμώ, δεν γνωρίζω, εκτιμώ ότι κάτι σχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους φόρους. όχι στο σύνολό τους, σίγουρα κάτι θα μετακυλήσει, θα μετακυληθεί και στον καταναλωτή. Θέλω να δω αν θα προχωρήσουν σε κάποιο είδους προσφορές, προσπαθώντας να ισορροπήσουν την κατάσταση. Αλλιώς όντως οι αγορές θα είναι ασύμφορες. Ωστόσο, αυτό το αλλάζουν όλες τις αγορές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, γιατί οι τιμές αυτών των καταστημάτων δεν υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε θα το δούμε.

Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν αγοράζεις κάτι από την κινέζικη αγορά ένα 20 ευρώ, λέω τώρα ένα τυχαίο, μια τυχαία τιμή, και βρίσκεις το ίδιο ακριβώς αντικείμενο στην ευρωπαϊκή αγορά ή εδώ στην ελληνική αγορά με 30 και 40 ευρώ, το οποίο πάλι κινέζικο είναι, τα 3 ευρώ επιπλέον δεν είναι ιδιαίτερο κόστος. Ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο στοχευμένες αγορές, γιατί τώρα μπαίνει ο άλλος, ας πούμε, μέσα, θέλει να πάρει 3 πράγματα και φεύγει με 103. Ναι. Εκεί δεν θα διαφωνήσω. Το 103 προφανώς είναι υπερβολή. Σε πιο στοχευμένες αγορές, αλλά ξαναλέω, επειδή η πλειονότητα των προϊόντων που πολλούνται και στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από την Κίνα και το κόστος είναι έως και διπλάσιο για κάποια τώρα προϊόντα, έτσι. Δηλαδή το ψιλολόι δεν θα συμφέρει πια να το αγοράσεις από αυτά τα μαγαζιά. Αλλά ένα gadget, μια συσκευή, κάτι, δεν νομίζω ότι το βρίσκεις ακόμα και με τα 3 ευρώ επιπλέον πιο φτηνά σε άλλες αγορές. Θα το δούμε πάντως, θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Στις 22 Ιουνίου ο Αβραμόπουλος δήλωνε: «Δεν θα κάνω χρήση βουλευτικής ασυλίας, θα πάω ίδιος στις Βρυξέλλες για να εκτελεστεί το ένταλμα». 2 μέρες είναι που έχει κάνει την προσφυγή, κυρία Νίκο, στον αεροπάγο, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Τι να σας πω. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και τα λεγόμενα του. Δεν μπορώ να πω κάτι. Όντως δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας. Μετά προσέφυγε στον Άρη Πάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί ότι δικαιολογούν αυτή του την προσφυγή. Ξαναλέω, ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενα και τις πράξεις του. Πάντως, το ένα σίγουρα αντικρούει το άλλο. Τελευταία λίγη εβδομάδα μου γράφει ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ήταν το Ριφιφί και είχε μία σύνδεση, ναι, όπως το λέτε, μία σύνδεση με την ιστορία του Παναγιώτη, του παιδιού που είχε καρκίνο κοντά στο 2000 που ανοίχθηκε λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα για να μπορέσει να πάει στην Αμερική. Μαζεύτηκαν 300.000, επί 8 μήνες τα χρήματα έμειναν δεσμευμένα από την τράπεζα, με αποτέλεσμα το παιδί να χαθεί και τα χρήματα να αποδεσμευτούν 2 μέρες μετά το θάνατό του. Έχω, λέει, μια απλή απορία, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ στενάχωρη. Πόσο τυχερές είναι οι τράπεζες που αυτό δεν έγινε στις μέρες μας. Δεν μπορώ να φανταστώ για πόσες μέρες θα γεγόταν η Αθήνα αν αυτό γινόταν σήμερα. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μικροί άνθρωποι ήμασταν πριν 25 χρόνια που αφήσαμε να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα. Η αλήθεια είναι ότι το Ριφιφί με πολύ εύστοχο τρόπο συνέδεσε την ιστορία του Παναγιώτη. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού που λέτε το πόσες μέρες θα γεγόταν η Αθήνα. Και είμαι γενικά, δεν είμαι υπέρ των αυτού του είδους των αντιδράσεων. Αλλά αν είχαμε την ελάχιστη συνέστηση σκέφτομαι σε ένα ιδανικό σενάριο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τι θα συνέβαινε αν μετά από ένα τέτοιο περιστατικό όπως αυτό που περιγράφεται στο μήνυμά σας και που είναι μια πραγματικότητα, η πλειονότητα των Ελλήνων
έσυρε τις καταθέσεις της από την τράπεζα. Εγώ προσωπικά, αν είχα καταθέσεις, θα μου πείτε τώρα εύκολο το λες, γιατί δεν έχεις. Πιθανόν. Αλλά αν είχα καταθέσεις και μάθαινα ότι συνέβη κάτι τέτοιο, το επόμενο πρωί θα τα τράβαγα όλα. Δεν χρειάζεται να καεί ούτε ένας θάμνος. Η δύναμη των πολιτών είναι σε κάθε δράση που μπορούν να αναλάβουν χωρίς να χρειαστεί να τρέξει ούτε μία σταγόνα υδρότας. Ειλικρινά το πιστεύω. Η ζημιά αυτού που σας περιγράφω, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο, θα ήταν πολλαπλάσια επί της χιλίης από το να είχαμε επεισόδια για μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα. Κάποτε θυμίζω ότι όταν κινούσαν τα επεισόδια με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, πηγαίναμε μια εβδομάδα με κλειστό το κέντρο. Άποψη είναι αυτή, δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο. Κύριε Νικόλα, το διάβασα. Διάβασα αντίστοιχο μήνυμα για την υπόθεση Ευραμόπουλου. Είπα ότι δεν έχω, ότι είχα να πω, το είπαμε. Άκου, λέει, τι κάνουν οι Έλληνες. Έψαχνα, λέει, προβολάκια για τη μηχανή μου. Πήγα σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών, βρήκα αυτό που ήθελα και μου λέει 20 ευρώ το ένα προβολάκι και 10 ευρώ διακόπτης on-off. Το έψαξα στο ίντερνετ, το ίδιο ακριβώς, δύο προβολάκια και ο διακόπτης ολοκληρωμένο σετ, 15 ευρώ. Όχι, λέει, καλύτερα να τα αγοράσω από την Κίνα απευθείας. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτά τα μαγαζιά έχουν δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς να γίνουν reseller. Δηλαδή να αγοράσουν σε προνομιακή τιμή αρκετά κομμάτια και να τα μεταπουλήσουν. Τα οποία θα τους μείνουν τώρα στο χέρι, δεν θα ξέρουν να τα κάνουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσαν να βγάλουν κέρδος. Άρα το κέρδος τους το έχουν βγάλει οι Κινέζοι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εμένα μου έχει τύχει να βρω το ίδιο ακριβώς, όταν λέω το ίδιο, από την ίδια εταιρεία, η ίδια και η συσκευασία, το ίδιο προϊόν με από 27 ευρώ το που λέγε κάποιος ένα μαγαζί εδώ στα βόρεια-ανατολικά, από 27 το που λέγε 53. Πόσο να το κάνει εισαγωγή νόμιμα για να το φτάσει να το πουλάει 53. Πάλι 23 και 3, 26. Πάλι με συμφέρει. Και 10 ευρώ να μου βάζε φόρο, εάν θέλω ντε και καλά να το πάρω, πάλι με συμφέρει. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ξαναλέω, τα ψιλολόγια θα κοπούνε. Γενικώς, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα λειτουργήσει. Δεν είναι όμως τα ψιλολόγια που μπορείς να τα βρεις εδώ. Έτσι. Αλλά ας περιμένουμε. Πρώτη του μήνα είναι κοντά. Πρώτα θα ζούμε καλά και θα το δούμε. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα γιατί δεν ασχολούμαι γενικά. Απλά μπήκα να το διαβάσω από περιέργεια. Οπότε δεν ξέρω και τις προπαραγγελίες και δεν ξέρω και το κόστος. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι μετά από τόσα χρόνια μιλάμε για μακράν το πιο βίαιο παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει, το οποίο πωλείται στους άνω των 18, εντάξει το παίζουν 10χρονα, και μακράν το πιο απαγορευμένο κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι παιχνίδι που υπάρχει. Παιχνίδι ανοιχτό, ανοιχτού δικτύου, κάνεις ό,τι θες, σκοτώνεις με το αυτοκίνητο, σκοτώνεις με όπλα, κάνεις οτιδήποτε θα μπορούσες να κάνεις στην κανονική σου ζωή, αν ήθελες να πας ισόβια ή να σκοτωθείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φύγαμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Real FM.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Επιστρέψαμε, πέμπτη και τελευταία ώρα, 9 λεπτά μετά τη μία. Ο Απίθαρχος, ελάτε Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Απίθαρχε.
1: Είπα να σας κάνω λίγη παρέα.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν μου λέτε κύριε Παρδάλη.
0: Αν μπορώ.
1: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα.
0: Σε ποιο...
1: Γενικά, τι ψυχάνε εμείς, σε τι μας περιμένει.
0: Τι να σας πω, δύσκολα νομίζω ότι είναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπροστά μας είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Μην ξεχνάτε ότι ο δολοφόνος ξαγυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα, είναι λίγο γενικό.
1: Ποιο, για το δολοφόνο?
0: Ναι, ναι.
1: Ο δολοφόνος δεν ξέρετε ποιος είναι?
0: Δεν θέλω να μου πείτε.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα μου κάνετε spoiler και δεν θα δω μετά την ταινία.
1: Όχι, δεν είναι ταινία.
0: Α.
1: Είναι πολιτική. Έχουμε πολιτικούς δολοφόνους. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Θέλετε να πω ονόματα?
0: Ο ένας είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, και ο άλλος?
0: Ποιος, ο Σαμαράς.
1: Βέβαια.
0: Καλά, ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα.
1: Θα ανακοινώσει όπου να είναι.
0: Πιθανότατα.
1: Κι εγώ έτσι λέω, πιθανότατα. Δεν είναι ανάγκη να σας πω τα εγκλήματα που έχουν κάνει και οι δύο. Τα ξέρετε. Και μάλλον τα ξέρει και ο κόσμος.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Λέτε εσείς εγκλήματα, εγώ θα πω λάθη.
1: Λάθη?
0: Ναι, εγώ θα πω λάθη, εγώ δεν υιοθετώ τον όρο εγκλήματα.
1: Ωραίο.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ναι, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Για μένα ήταν εγκληματίες και
0: για εσάς, εγώ σας λέω, είναι η άποψή σας, εγώ σας λέω τη δική μου.
1: Ναι, ναι, το βίντε. Το σέβομαι.
0: Η τωρινή κυβέρνηση πώς πάει, καλά?
1: Όχι, καλά.
0: Όχι, ρωτάω για να δω το πού κινούμαστε.
1: Μη σας περνάει καθόλου από το μυαλό.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Δεν μου περνάει από το μυαλό. Ρωτώ.
1: Ναι.
0: Και εσάς και οποιονδήποτε που θα με πάρει και θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω λίγο.
1: Να δείτε τι.
0: Την αίσθηση που έχει, που έχετε εσείς ή όποιος άλλος συναγροατής, με όποιον άλλο συναγροατή μιλάω.
1: Ναι.
0: Πάντα το κάνω δηλαδή αυτό.
1: Ναι, καλά κάνετε. Δεν έχω εκτίμηση σε αυτή την κυβέρνηση καθόλου. Τίποτε. Είναι αστεία. Πρώτα απ' όλα είναι αστεία. Αν και ληστρική. Εντάξει. Αν και απατεώνες. Όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε απατεώνες, αλλά δεν είχε τόσους πολλούς, ας πούμε, όσους είχε. Τώρα είναι και παλιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Βαριά κουβέντα δεν είναι ο απατεώνας.
1: Όρισε.
0: Βαριά λέω κουβέντα δεν είναι.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες.
0: Α, πολιτικός. Ναι, εντάξει.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες είναι το βιός τους αυτού.
0: Ναι.
1: Για να συνέλθει αυτή η χώρα, που για μένα δεν είναι χώρα, είναι χώρος.
0: Η χώρα είναι τώρα, εντάξει, μην το...
1: Χώρος είναι. Δεν είναι χώρα. Οι χώρες δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να συνέλθει αυτή, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να συνέλθει. Να είναι ανακλητική η Βουλή.
0: Τι να είναι?
1: Ανακλητική.
0: Δηλαδή?
1: Στην αρχαιότητα.
0: Ναι.
1: Όταν υποσχόταν ένας πολιτικός θα κάνει κάτι και δεν το έκανε, το ξυλώναν, τέρμα έπεφτε. Έτσι, μόνο έτσι. Αυτοί τι θα κάνουν, δηλαδή. Αν γίνει ανακλητική, δεν θα μπορούν να βγάζουν τα προγράμματα που βγάζουν και λένε θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο και μετά. Ναι, κάναμε αυτό και αυτό, αλλά για αυτά δεν προλάβαμε στην άλλη τετραετία. Όχι, αυτή είναι απατεωνιά. Αν είναι ανακλητική, τέρμα, την ξυλώνεις κατευθείαν και τις απαγορεύεις να κατέβεις στις επόμενες εκλογές. Mm. Δεν έχει δικαίωμα. Θα περάσουν άλλες μία εκλογές. Και μετά μπορούν να.
0: Α, και μέσω εκλογών λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, ας πούμε, αλλαγή ηγεσίας όπως γίνεται στη Βρετανία.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Mm.
1: Όχι, όχι.
0: Βέβαια, ξέρετε ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: η οικονομία μας δεν θα τέχε ούτε ένα μήνα.
1: Γιατί θα γινόταν? Πρώτα απ' όλα, αν γινόταν ανακλητική η Βουλή, δεν θα λέγανε βλακίες, δεν θα υποσχόντουσαν πράγματα. Γιατί θα ξέραν τι θα.
0: Πού είναι, σε ποιο μέρος του πλανήτη είναι, υπάρχει ανακλητική?
1: Αυτό γινόταν στην αρχαία Ελλάδα.
0: Αλλά στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αυτό διόρθωνε τα πάντα. Διόρθωνε τα πάντα. Τέλος πάντων, μας περιμένουν πολύ άσχημες μέρες. Να, κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, έχετε κλέψει ποτέ σας κάτι από ένα σήμαντο πραγματάκι? Έτσι, μηδαμινής αξίας, μέχρι κάποιας αξίας.
0: Κάποιες αξίες όχι, δεν έχω κλέψει.
1: Μηδαμινής.
0: Είχα παιδάκι, είχα ζητήσει να πάρω κάτι από το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Ήμουνα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Ήμασταν στην πλατεία της Κηφισιάς και μου είχε πει όχι.
1: Ναι.
0: Και εγώ θεώρησα καλό, αφού μου είπε όχι,
1: ναι.
0: να απλώσω το χέρι μου. Δεν έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουνα δηλαδή το κοντούλης και δεν... Να απλώσω το χέρι μου και να... Κάτι ένιωσα στο χέρι μου και το άρπαξα.
1: Ναι. Αυτό ήταν.
0: Ναι, και μετά... Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Σας πιάσανε?
0: Τι να με πιάσουνε? Με τσάκησε ο πατέρας μου. Θέλω να σχολείς την ψυχή του.
1: Αφήστε τον πατέρα σας. Ο πατέρας καλά έκανε και σου τσάκησε. Δεν σας κατάλαβε ο καταστηματάρχης και τα λοιπά.
0: Ο καταστηματάρχης τι να δει, ένα χεράκι τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Που αυτό το αμέσως δεν έφυγε κάτι. Μία-δυο τσίχλες είχα πάρει, τις επέστρεψε επί τόπου.
1: Ωραία. Αφού λοιπόν δεν σας πιάσανε, δεν έχετε κλέψει.
0: Α, έτσι το εννοείτε.
1: Έτσι.
0: Δεν με καλύπτει η λογική.
1: Οι
0: κλέφτες είναι μόνο όποιος σου πιάνουνε.
1: Τη δική μου λογική θα ακούσετε. Εγώ ήμουν κλέφτης. Έχω κρεσκίσει τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τον καιρό που δεν υπήρχαν κάμερες, αν θυμόσαστε. Και τότε δούλευα στην οικοδομή και πήγαινα στο πλαβενίτη και έκανα κολαζό κανονικό. Έτρωγα και τις σοκολάτες μου και τα πάντα μου.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και πήγαινα να πέτω στο ταμείο παίρνοντας μια πορτοκαλάδα για να μου πούνε τι έκανες εδώ, ας πούμε, και σηκωνόμουν και έφευγα. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είχαν πιάσει όμως ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω πιαστεί ως κλέφτη, αν και έχω κάνει διαρρήξεις σε πολιτικά γραφεία.
0: Τι εννοείται?
1: Το καιρό που ήμουν στο ποντίκι σας έχω πει.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει διαρρήξη σε πολιτικά γραφεία. Είχα φωτογραφίσει κάτι, έγραφα.
0: Αυτό όμως είναι βαρύ ποινικό, δεν είναι?
1: Ναι, δεν με πιάσαν όμως. Δεν τα πήρα.
0: Τα φωτογραφίσατε, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Κατασκοπία το λέμε αυτό.
1: Πέστε το όπως θέλετε, δεν είναι κατασκοπία.
0: Νομίζω ότι...
1: Δεν ήταν στρατιωτικά μυστικά.
0: Καλά, η κατασκοπία, υπάρχει και η βιομηχανική κατασκοπία, ναι, και η πολιτική και τα,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Αυτά ήταν κυβερνητικά. Τέλος πάντων.
0: Άρα εθνικά θέματα.
1: Ορίστε.
0: Το κυβερνητικό είναι και εθνικό.
1: Όχι, δεν ήταν εθνικά θέματα.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πιάσανε. Δεν έχω πιάσει. Ο Τσίπρας λένε ότι είναι τίμιος. Έτσι δεν λένε? Ότι δεν έχει πάρει τίποτα. Απλώς δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Μόνο αν σε πιάσουν είσαι κλέφτης. Αλλά κατά κοινή ομολογία υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν πρόλαβε κιόλας.
1: Δεν πρόλαβε να κλέψει.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν αυτό. Γενικώς πάντως δεν έχει κατηγορηθεί ο Τσίπρας.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει κατηγορηθεί γιατί δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όταν σε κατηγορούν, δεν είναι ανάγκη να σε πιάσουν. Υπάρχει κατηγορία και εξετάζεται από το δικαστήριο. Σε πιάσουν, δεν σε κατηγορούν απλά.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Εκεί είναι το τελέσμα ο γεγονός. Mm. Λοιπόν, σας λέω ότι το εξής. Ο Τσίπρας τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα... Πώς τα λένε αυτά που έχουν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και βγάζουν λεφτά από αυτό?
0: Ίδρυμα.
1: Ίδρυμα. Λοιπόν.
0: Είναι της μόδος.
1: Είναι της μόδος. Έχει τεράστια έξοδα. Ο Τσίπρας πού τα βρήκε τα λεφτά και τα κάνει όλα αυτά?
0: Προφανώς έχει υποστήριξη.
1: Έχει υποστήριξη δηλαδή λαϊκή ή ξέρω εγώ ποιο?
0: Λαϊκή κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει κανέναν έρανο.
1: Ούτε κι εγώ ξέρω κάτι τέτοιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι από εκεί είναι τα λεφτά, αλλά δεν λέει από πού είναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σας πω. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν, είτε Τσίπρας βγει, που δεν πιστεύω να βγει, εκτός αν ο κόσμος έχει αποτρελαθεί τελείως και ψηφίσει τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία από ό,τι δείχνει. Αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει. Αν θέλεις να πεις ψέματα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Τι πρέπει, για πείτε μου. Βοηθήστε με λίγο σε αυτό.
1: Αν θέλεις να πείτε ψέματα, υπάρχουν πολλοί τρόποι, θα σας πω δύο.
0: Ναι.
1: Ο ένας τρόπος είναι να κάνεις μια... Πώς λένε αυτές που κάνουν κάθε λίγο οι εφημερίδες, ας πούμε...
0: Δημοσκόπηση.
1: Δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Αν θες να πεις ψέματα, κάνε μια δημοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και το άλλο είναι, αν θες να πεις ψέματα, πες μια διαφήμιση.
0: Πες μια διαφήμιση.
1: Βέβαια.
0: Τι εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Τι
1: διαφήμιση, διαφήμιση. Α, διαφήμιση, ένα προϊόν.
0: Και γιατί αυτό γιατί συνεπάγεται και ψέμα.
1: Γιατί όλες οι διαφημίσεις λένε ψέματα.
0: Μισό λεπτό. Η διαφήμιση, για να μην ξεχάσουμε τώρα για αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η διαφήμιση έχει ένα σκοπό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Να προωθήσει ένα προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Σας έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, σε καιρό τώρα ας πούμε, ότι στο ελικοδρόμιο του Αντένα είχα συναντήσει τον πρόεδρο μιας μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας,
0: ναι,
1: της Γκρέκα.
0: Ναι.
1: Και είχα βρει τον
0: δεν
1: πρόεδρο.
0: Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πεθάνει αυτός που την είχε.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει πια ως εταιρεία. Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Ούτε την πουλήθηκε ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω γιατί λέτε ψέματα ας πούμε στις διαφημίσεις. Και η Ράγκ λέει όχι, λέει, εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα. Απλώς υπεροάλλουμε.
0: Ναι, εγώ θα σας πω, η μία οπτική είναι αυτή. Η άλλη οπτική είναι ότι δεν λέμε όλη την αλήθεια. Ή λέμε μόνο την αλήθεια που θέλουμε εμείς να πούμε.
1: Παλιά οι διαφημίσεις όμως δεν ήταν έτσι. Δεν τις προλάβατε εσείς.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην πλειονότητά τους οι διαφημίσεις ήταν πάντα έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμα δηλαδή...
1: Δεν τις προλάβατε εσείς. Τις διαφημίσεις.
0: Δώστε με ένα παράδειγμα.
1: Τις διαφημίσεις που εννοώ εγώ τώρα το 1950 και το 1900 μέχρι το 1960, έτσι, και λέγανε ανακοίνωση και ανακοινώναν...
0: Α, αυτό εννοείται. Εντάξει.
1: Ναι. Και βγαίνανε και λέγανε βγήκε αυτό το προϊόν.
0: Ωραία. Αυτό ναι. Πάντως ακόμα...
1: Δεν ήταν με εικόνα. Γράμματα ήταν.
0: Ναι. Ακόμα πάντως και τη δεκαετία του 70... Δεν σας πάω πιο νωρίς, γιατί πιο νωρίς δεν υπήρχε, ας πούμε, για τηλεόραση. Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ξέρω.
0: Έτσι.
1: Όχι, ακόμα... υπήρχε.
0: Εντάξει, ήταν πολύ, ήταν δισεύρετο είδος, τη δεκαετία του 60.
1: Ναι, υπήρχε γύρω στο 63-64.
0: Ναι, ήταν δισεύρετο πάντως, δεν ήταν δηλαδή...
1: Και υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ακόμα και οι πολύ απλές διαφημίσεις, βρεφικό γάλα, έτσι... Το ναι, οποίο διεφήμιζε ότι μεγαλώνει γερά παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα. Αλλά ήταν η μισή αλήθεια, γιατί το παιδί δεν θέλει μόνο βρεφικό γάλα για να μεγαλώσει. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ακούστε να. Το μισό ψέμα είναι ψέμα. Όταν εγώ σας πω...
0: Η μισή αλήθεια πάλι δεν είναι μισό ψέμα.
1: Η μισή αλήθεια πάλι είναι ψέμα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε γιατί. Για να γίνει ένα ψέμα πιστευτό, πατάει πάνω σε βάση αλήθειας. Αν δεν έχει δώσει αλήθειας, δεν γίνεται πιστευτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμφωνείτε σε αυτό.
0: Ναι, θέλει δώσει αλήθειας στο ψέμα αλήθεια.
1: Χωρίς βάση αλήθειας δεν μπορεί ένα ψέμα ολόκληρο. Αλλά αυτό που λέτε το βρεφικό γάλα... Πάλι λέει ψέματα, γιατί δεν έκανε γερά παιδιά. Γερά παιδιά κάνει το γάλα της μάνας.
0: Καλά, το γάλα της μάνας κάποτε τελειώνει και πάμε στο επόμενο.
1: Όχι, υπήρχαν πολλές μάνες που δεν είχαν γάλα στην πρώτη εβδομάδα ή καθόλου. Αυτές ήταν αναγκασμένες να πάρουν. Εκ των πραγμάτων, ας πούμε. Αλλά και άλλες, ας πούμε, που θέλανε να διαφυλάξουν το στήθος τους, να μην, ξέρω, χαλάσει και τα λοιπά, αρχίζανε που ακούγανε αυτό το πράγμα, λέει, γιατί να δίνω στο παιδί μου αυτό το γάλα και να μην πάρω, γιατί να δίνω το δικό μου και να μην πάρω, ας πούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, πάντως η διαφήμιση κατά βάση λέει ψέματα. Έτσι.
0: Η διαφήμιση λέει αυτό που θέλει να,
1: να
0: δει ο καταναλωτής.
1: Ναι, ναι. Έχει με δώσει ψέματος. Άντε να είμαι πιο μαλακός.
0: Η διαφήμιση είναι θελκτική. Θα σας το πω διαφορετικά.
1: Τέλος πάντων, σήμερα πάντως...
0: Δεν υπάρχει διαφήμιση που θα σας πει ότι αυτό έχει αυτό, αυτό, αυτό το καλό και έχει και αυτό το κακό.
1: Ναι.
0: Θα επικεντρώσει μόνο στα καλά. Ωραία.
1: Υπάρχουν και διαφημιστές πολιτικοί,
0: Από όλα υπάρχουν.
1: Εκείνα τι διαφημίζουν. Ξέρετε τι διαφημίζουν αυτοί. Ο ένας διαφημίζει με τελοπών, ποδιπών, στομαχοπών.
0: Τώρα πια όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, αυτό είναι πώληση.
1: Ναι, αλλά κάνει και διαφήμιση.
0: Εντάξει, για να πουλήσει πρέπει να διαφημίζει, δεν γίνεται
1: διαφήμιση. Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά και δεν είναι ο μοναδικός. Πολλοί πολιτικοί κάνουν διαφημίσει.
0: Έχουν κάνει στη ζωή, ναι, έχουν κάνει κάποιοι. Εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό αυτό.
1: Μεμπτότατο είναι.
0: Εξαρτάται που απευθύνεται ο καθένας σε πειθαρχία.
1: Φαντάζεστε τώρα το 1900.
0: Απειθαρχία, ακούστε να δείτε. Εγώ μπορώ να πουλάω ό,τι θέλω. Το θέμα είναι να έχει κρίση και ο εκείνος που με ακούει για το αν θα αγοράσει από μένα. Τι το ότι πουλάω εγώ κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αγοράσετε εσείς.
1: Όχι.
0: Έτσι λέω.
1: Δεν είπα αυτό, ούτε υποστήριζω αυτό το πράγμα.
0: Άρα όσο και να διαφημίσω κάτι...
1: Να σας πω τι γίνεται. Επειδή ορισμένοι συμπαθούν ορισμένους, σου λέει, για να το λέει αυτός αυτό, έτσι, είναι αλήθεια. Δηλαδή, βασίζονται στην αξιοπιστία τους που πιστεύουν ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο καθένας κρίνει.
1: Όχι... Ναι, οπωσδήποτε ο καθένας.
0: Ο καθένας κρίνει. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του για τα λεγόμενά του και βεβαίως και ο πολίτης οφείλει να κρίνει.
1: Πάντως, για να χαίρομαι για σας. Ακόμα δεν έχετε πει ψέματα.
0: Ψέματα σε τι πράγμα να πω.
1: Γενικά, δεν έχετε πει ψέματα.
0: Δεν έχω τέτοια πρόθεση.
1: Αν αρχίσετε να δείτε διαφημίσεις, θα έχετε αρχίσει να...
0: Δεν είμαι διαφημιστής.
1: Όχι. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι λένε διαφημίσεις.
0: Δεν είμαι διαφημιστής. Εγώ η δουλειά μου
1: λέει. Αυτό είναι το έσχος της ΕΣΥΑ, γιατί υπάρχει καταστατικό που απαγορεύει στους δημοσιογράφους.
0: Ποιο καταστατικό τώρα, ελάτε σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει το.
0: Υπάρχει, εντάξει, καλά.
1: Εντάξει, ούτε εγώ την εκτιμώ την ΕΣΥΑ και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε κι εσείς. Εντάξει. Αλλά. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι να παραβιάζουν αυτό το καταστατικό που είναι ένα παλιόχαρτο.
0: Παλιόχαρτο το καταστατικό δεν είναι.
1: Τι είναι.
0: Το καταστατικό είναι μια χαρά.
1: Όταν
0: δεν τηρείτε. Δεν φταίει το καταστατικό που δεν τηρείτε.
1: Το καταστατικό σαν γράμμα δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά η ΕΣΥΑ φταίει. Η ΕΣΥΑ φταίει. Τέλος πάντων.
0: Μεγάλη κουβέντα. Ολοκληρώστε τα πειθαρχία.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Στο ψέμα λέει το περιτύλιγμα είναι αληθινό. Γεια σου ξηρομερίτη. Καλή βάρδια φίλε μου. Ο κύριος Μιλτιάδης, με τη συμμετοχή σας μου λέει ακόμα ιδίες. Λυπάμαι. Να είστε καλά κύριε Μιλτιάδη. Γεια σου Νίκο. Πες λέει το απίθαρχο ότι πρέπει να πουλάει κουπόνια. Όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί. Ευχάριστο Σαββατοκύριακο κύριε Μανώλη, ο κύριος Λευτέρης. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα, υποθέτω ότι θα κάνει. Θα το κάνει αφού προκηρυχθούν οι εκλογές από τον Πρωθυπουργό. Αν προλαβαίνει με τα χαρτιά, με σεβασμό προς τη Νέα Δημοκρατία και στα άτομα που προσπαθούν για την Ελλάδα. Τι να σας πω, κύριε Λευτέρη, δεν ξέρω. Νομίζω πριν, αλλά. Καλησπέρα, Μάνο. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος ότι ο Τσίπρας και ο Σαμαράς είναι πολιτικά δολοφόνοι, έτσι. Εγώ λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος που ψηφίζει κάθε 4 χρόνια, ξέρει τι ψηφίζει. Ψηφίζει υπεύθυνα ή ανεύθυνα. Μην γκρινιάζουμε ότι για όλα αυτά είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε, κύριε Αλέξανδρε, έχω ξαναπεί ότι οι κυβερνήσεις είναι δική μας επιλογή. Όταν πάω να ψηφίσω έχοντας επιλέξει το Χ, προφανώς για να είναι αυτή η επιλογή μου, θεωρώ ότι είναι μια υπεύθυνη επιλογή. Τώρα, μην γελιόμαστε. Μεταξύ μας. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν που να μην υποστηρίζει την επιλογή του. Μετά τις εκλογές, κοψοχέριδες, έχω γνωρίσει πολλούς. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Έχω γνωρίσει όμως και εκείνους που είναι πάντα ικανοποιημένοι από την επιλογή τους. Πάντα. Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή τους. Η ψήφος ούτως ή άλλως είναι μυστική. Δεν έχω υποχρεώσει ποτέ κανέναν, ούτε πρόκειται να μου πει τι θα ψηφίσει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όπως δεν λέω κι εγώ τι θα ψηφίσω ή τι ψηφίζω. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κοψοχέριδες λοιπόν έχω γνωρίσει πολλούς, αλλά έχω γνωρίσει και πολλούς που θεωρούν ότι η επιλογή τους είναι πάντα η σωστή επιλογή.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Από εκεί και πέρα είπαμε, όλοι κρινόμαστε. Για πάμε στο γείτονα εδώ τον κύριο Σπύρο. Έλατε κύριε Σπύρο.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Όλοι κοψοχέριδες είμαστε.
0: Όλοι δεν είμαστε κύριε Σπύρο.
3: Εμείς θέμε για όλα.
0: Ξέρω πολύ κόσμο που θεωρεί ότι αυτό το οποίο υποστηρίζει δεν έχει σημασία τι, είναι το σωστό τέλος.
3: Είναι καλό αυτό γεγονός, αλλά πάντως για να βγαίνουν αυτοί που, γιατί όταν περπατάς στον δρόμο ή σε ταξί οπουδήποτε, λέει κοψοχέριδες είμαστε γιατί βγάζουμε αυτούς τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Εντάξει, και το κοψοχέρι είναι λίγο υπερβολικό. Εγώ δεν έχω πει ποτέ να μου κοβόταν το χέρι, να είμαι ειλικρινής, αλλά ότι έχω παραδεχτεί στον εαυτό μου ότι έχω κάνει λάθος επιλογή, έχω κάνει. Τι να συζητάμε.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, μου άρεσε το τραγούδι που είχατε βάλει, ο Αμανές μάλλον, που είχατε βάλει στις και 10.
0: Ναι.
3: 12 και 10. Δεν το θυμάμαι τον τίτλο. Αμανέ τον χαρακτήρισα. Ήταν πολύ ωραίος. Λοιπόν, χθες το βράδυ.
0: Συγγνώμη κύριε Σπύρο. Νίκο, το μήνυμα δεν το είδα. Έχεις δίκιο. Λέει, ρώτησε λέει, που βρίσκεται λεφτά ο Τσίπρας. Γι' αυτό σου είπα, πες το ότι που λέει κουπόνια προς το κουκουέ. Αλλά δεν το διάβασε την κατάλληλη στιγμή. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Γι' αυτό ρώτησα. Δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Νίκο, ζητώ συγγνώμη. Ελάτε κύριε Σπύρο.
3: Ναι, για τα σκουπίδια χθες το βράδυ που λέγανε για τους σωρούς, τα χορτάρια κλπ.
0: Ναι.
3: Είναι γεγονός αυτό.
0: Στο Μαρούσι, χαμός γίνεται.
3: Έχει ο γιος με ένα οικόπεδο στα Μπριλίσια.
0: Ναι.
3: Και εδώ και πολλά χρόνια δεν προλαμβάνω να το καθαρίσω. Την επόμενη μέρα ο Δήμος θα έχει πάρει. Αντίθετα με το Δήμο Μαρουσίου που συνεχίζει.
0: Σας έχει... λέω, εγώ κάνω τη διαδρομή κάθε μέρα από Σισμανογλίου, όλο το πλαϊνό του νοσοκομείου. Πιάνω εκεί που είναι η λαϊκή αγορά, που είναι μετά το ναι, πλαϊνό μέρος του νεκροταφείου και κατεβαίνω τη Μεσογείο.
3: Κατάλαβε, ξέρω το δρόμο.
0: Γίνεται χαμός.
3: Το ξέρω εκεί. Εγώ μιλάω για την άλλη πλευρά που είναι,
0: ναι,
3: είναι στην Ολύμπου και Σαλαμίνα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα που λέτε.
3: Ναι.
0: Χαμός. Λοιπόν. Εκεί που σας λέω εγώ, χαμός.
3: Εκεί, εντάξει. Πάντως,
0: σάκι πάνω σε σάκους.
3: Από το Δήμο Βρυλισσίος δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Ναι.
3: Από το Δήμο Αμαρουσίου έχω το αντίθετο, γιατί πάω να βάλω τα σκουπίδια τα επιλεγμένα και ντρέπουμε να τα πετάξω.
0: Να σας πω, δεν υπάρχουν επιλεγμένα σκουπίδια. Τουλάχιστον στην περιοχή που κινούμε εγώ στο Μαρούσι, είναι ανάστα ο κύριος, δεν είναι όλα ανάκατα.
3: Αυτό λέω, ότι δεν έχεις που να πετάξεις τα επιλεγμένα.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Αφήστε δε που γίνεται και το φοβερό με τη μετακίνηση των κάδων.
3: Ναι.
0: Μετακινούν τους κάδους για να παρκάρουν.
3: Είναι σπασμένοι και οι κάδοι, όλοι σπασμένοι.
0: Μετακινούν τους κάδους, σας λέω, για να παρκάρουν.
3: Είναι μεγάλη δρόμη εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Που κάθουμε, στην περιοχή που κάθουμε είναι μεγάλη δρόμη. Τέλος πάντων. Πήγα ξανά στο ΚΙΠΑ και τους ζήτησα να μου δώσουν γραπτός με μήνυμα.
0: Ναι.
3: Με email μου στείλανε μια επιστολή να κάνω αυτό.
0: Και τελικώς.
3: Τους απάντησα πάλι με email και τους λέω ότι ναι, θέλω εκείνο. Πήγα να ζητήσω να μου στείλουν με email το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: Τι θέλω, τέλος πάντων. Μου λέει δεν υπάρχει, λέει, email, είσαι διαγραμμένος. Και το γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ποια εφημερίδα, πού την είδα εγώ την εφημερίδα.
0: Άρα αυτό που σας έλεγα, δεν θεωρείστε πλέον ανάπηρος.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ξαναπεράσετε και πάω.
3: Θα ξαναπεράσω. Πού την είδα εγώ την εφημερίδα.
0: Άρα αυτό που σας έλεγα, δεν θεωρείστε πλέον ανάπηρος.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ξαναπεράσετε και πάω.
3: Θα ξαναπεράσω. Το αποτέλεσμα είναι να ξαναπεράσω από και πάω. Λοιπόν, μου

0: Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας... θα έλεγα πάντως, επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και επειδή τα διάβασα πολύ προσεκτικά τα χαρτιά που μου φέρατε,
1: ναι.
0: Επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, εάν έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα, εγώ προσωπικά θα βάζα δικηγόρο. Για να μην χάσετε...
1: Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω, δικηγόρος θα σας κατευθύνει. Για να μην χάσετε συντάξιμα, γι' αυτό το λέω, μήνας.
1: Δεν με ενδιαφέρει συντάξει, εγώ είμαι συνταξιούχος.
0: Α, γιατί δεν παίρνετε επίδομα αναπηρίας, μου είπατε, ναι, οπότε δεν έχει νόημα. Συγγνώμη.
1: Προφανώς παίρνω ένα χιλιάρικο και γι' αυτό δεν δίνω.
0: Μάλλον άλλος είναι ο λόγος. Ίσως θα έπρεπε να κάνετε έτσι στον ΑΠΚ. Κοιτάξτε το λίγο.
1: Δεν είναι.
0: Εφόσον χρήζεται και βοήθεια σε τέρου προσώπου, από ό,τι θυμάμαι.
1: Έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, οπότε το γράφει. Για κοιτάξτε το λίγο.
1: Τέλος πάντων, εκείνο που ξεκίνησα να κάνω είναι να ξαναρχίσω από την αρχή να ζητήσω να περάσω από επιτροπή.
0: Τώρα ο γιατρός χρειάζεται που θα κάνει ηλεκτρονικά, γίνει το φάκελος πια.
1: Ναι, θα ξαναγίνω όλα ηλεκτρονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού επισκεφτώ όλους τους γιατρούς και δώσω τα 50 και τα 100 που θα μου ζητήσουν με τα ταξί, με τα...
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε τους γιατρούς?
1: Ορίστε.
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε? Είστε ασφαλισμένος?
1: Περισσότεροι ζητάνε...
0: Α, αυτό εννοώ, γιατί κανονικά δεν πρέπει να πληρώσετε.
1: Όταν πάω στο ΙΚΑ και μου κάνει ένας την εισήγηση, άλλος μου την αργήθηκε. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά κανονικά δεν πρέπει.
1: Κανονικά δεν πρέπει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι η ταλαιπωρία που με βάζουν να κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ταλαιπωρία. Μόνο την ταλαιπωρία. Σκέφτομαι να ξαναπάω από γιατρούς, να τους παρακαλά, να μου δώσουν, να μου κάνουν εισηγήσεις κλπ. Κλπ. Άσχετα με τα λεφτά που θα εξοδεύω.
0: Θα έλεγα πάντως, κύριε Σπύρο, να αναζητήσετε το ενδεχόμενο να λάβετε κάποιο επίδομα. Εφόσον δεν δικαιώσετε από τον ΕΦΚΑ, μήπως δικαιώσετε από τον ΑΠΚΑ.
1: Δεν έχω πάει στον ΟΠΕΚΑ.
0: Κάντε όμως, δηλαδή, τρέχετε που τρέχετε, κάντε μια κίνηση. Αμαρτία είναι να δικαιούστε κάτι και να μην το πάρετε. Δεν το ξέρω, αλλά...
1: Δεν ξέρω, δεν έχω γνώση καθόλου για τον ΟΠΕΚΑ, δεν έχω...
0: Για να ζητήσετε λίγο, για δείτε λίγο τι μπορείτε να κάνετε.
1: Θα ρωτήσω ένα λογιστή που έχω.
0: Ναι, για δείτε λίγο, γιατί...
1: Αν ξέρει αυτός.
0: Ξέρετε, είναι το να δικαιούστε κάτι και να μην το παίρνετε, αν δικαιούστε, είναι αμαρτία από το Θεό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Φαντάζομαι δεν σας περισσεύουν.
1: Όπως είδατε, όλα τα οι περιπτώσεις είναι σοβαρές και είναι μη αναστρέψιμες.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: είδα.
1: Καταλαβαίνω εκεί που γράφουν ότι είναι αναστρέψιμες. Όχι, λέει, όχι, όχι.
0: Όχι, είναι, ναι, ξεκάθαρο είναι. Μα είναι κανονικά. Θα έπρεπε να έχει γυρίσει σε διαβίω αυτόματα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Θα το ψάξω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο.
1: Χθες το βράδυ, επειδή παίρνω ένα χάπι για το μπροστάτι, με πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκα και ξυπνήσα στις 4 ώρα με 10
0: λεπτά. Να είστε καλά, να είστε καλά, δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δικαιώματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ας πούμε, εγώ εσχάτως, όταν λέω, εννοώ χτες, έμαθα ότι υπάρχουν επιθέματα για ανθρώπους με αναπηρία τα οποία συνταγογραφούνται και είναι και ακριβά, πολύ ακριβά, και δίδονται δωρεάν. Κανονικά, τώρα, για να είμαστε εντάξει, κανονικά οι δομές υγείας της χώρας, όταν ένας άνθρωπος είναι ανάπηρος, θα έπρεπε να τον προσεγγίζουν και να του λένε, κοίτα να δεις κάτι, δικαιούσε 1, 2, 3, 4, 5, και μπορείς να τα πάρεις με αυτόν, αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα δεν σου λένε τίποτα. πρέπει να κάνεις μόνος σου τις

κινήσεις. Αν ξέρεις, αν σου πει κάποιος, αν έχεις κάποιον να σου πει. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Επίσης, εάν προκύψει κάτι νέο που να αφορά τα άτομα με αναπηρία που έχουν κριθεί από τις επιτροπές, μία νέα παροχή, πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι, οι ασφαλισμένοι. Δεν μπορούν να μυρίσουν τα νύχια τους. Δεν είναι δυνατό να περιμένουν να δουν αν θα δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα ή αν θα το πει κάποιο ραδιόφωνο. Το πιθανότερο είναι ούτε το ένα να γίνει ούτε το άλλο. Θα έπρεπε το κράτος πρόνοιας να παίρνει και να λέει: «Πού είσαι, κύριε Τάδε, έχουμε και αυτή τη νέα παροχή, την οποία τη δικαιούσε». Και όχι να είναι όλα αφημένα στην τύχη τους. «Α, ξέρεις, υπάρχει αυτό. Ας κάνουμε μια αίτηση. Α, το δικαιούσε, πάρ' το». Αυτά είναι τσαπατσούλικα πράγματα. Και δεν είναι μόνο τσαπατσούλικα κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι και εκ του πονηρού. Δεν μπορεί μια καινούργια παροχή, ας πούμε, να πρέπει να κάνεις αίτηση για να την απολαύσεις ως άτομο με αναπηρία. Θα έπρεπε να έρχεται το κράτος για να σου λέει: «Κύριε, κυρία, ποιος τι είναι ο καθένας, δικαιούσε πλέον και αυτό, πάρ' το». Δεν έχετε κάνει έτσι. Πού να κάνουμε έτσι, το ξέραμε. Δεν ρωτήσατε. Αυτό, πιτσιρικάδες, το λέγαμε κολοκυθιά. 41 λεπτά μετά τη μία. Βάλε τραγουδάκι, Γιώργη.

0: Λοιπόν, μου λέει το σκεπτικό δράπανο εδώ, έχω λέει την εντύπωση πως δεν έχεις δει βία παιχνίδια για το GTA 6. Έχω δει αυτό και μου φτάνει. Μπορεί να έχει και πιο βία, ξέρω, θα έχει σίγουρα. Κύριε Πάνο, ναι, και εγώ νομίζω ότι χρηματοδοτούνται τα ιδρύματα των τέως πρωθυπουργών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ποσό που μου έχετε γράψει. Καλή βάρδια εύχομαι. Στο λιμάνι κάνει βάρδιες ο κύριος Πάνος. Να είστε καλά. Η Ιωσήφτη είναι το πιτς. Το αεροπλάνο, δεν το ξέρω. Να το ψάξω, να το ψάξω. Έλα, ξηρομερίτη.
1: Θα με επιδοτήσει κανένας.
0: Έλα.
1: Εμένα θα με επιδοτήσει κανένας εδώ.
0: Να σε επιδοτήσει.
1: Mm.
0: Τι επιδότης θες.
1: Επιδότηση, γενικά επιδότηση.
0: Τι γενικά, κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Τι, να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, να έχω φτιά.
0: Α, θες τέτοια πράγματα.
1: Στο πετρέλαιο, να βάζω φτηνό πετρέλαιο.
0: Mm.
1: Εντάξει, να
0: φτιάξω. Καλή
1: πώς λέει άλλος, καμιά αύξηση θα πάρουμε, τα θα πάρετε. Τίποτε μηδέν στο πηλίκον. Να σου πω το ψέμα, τι είχες μια κουβέντα για το ψέμα.
0: Ο απίθαρχος, συζητούσαμε για τις διαφημίσεις και ότι η διαφημίση λέει ψέματα. Εντάξει, όλη τη διαφημίση λέει τη μισή αλήθεια.
1: Και την υπόλοιπη μισή την κρύβει, Εντάξει, μωρέ, πώς θα ψωνίσει ο κόσμος τώρα,
0: αυτό δεν είναι δυνατόν να σου πει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν πας, να πούμε, αν πάει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ και δει τα προϊόντα παρατεταγμένα στα ράφια, σίγουρα, να πούμε, θα πάρει αυτό που του είναι γνωστό. Θα πάει κατευθείαν. Δηλαδή, αν δει ένα άλλο προϊόν χωρίς να έχει ετικέτα, χωρίς να έχει κάποια
0: κάποτε
1: διαφήμιση, δεν θα το πάρει.
0: Κάποτε. Τώρα με
1: τι κάποτε.
0: Θα σου πω. Κάποτε και εγώ ψώνιζα τα γνωστά. Όταν είδα τις τιμές των γνωστών να ανεβαίνουν τρεις ορόφους, είπα θα δοκιμάσω και αυτό που δεν ξέρω. Δεν έγινε τίποτα.
1: Ποιο είναι αυτό που δεν ξέρεις όμως.
0: Αυτό που δεν διαφημίζεται.
1: Αυτό δηλαδή, όπως λέει τώρα, γιατί αυτό ξεκινάει επειδή και ο άνθρωπος γίνει προϊόν. Δηλαδή σου λέει, ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει η μάνα του. Γιατί να πάω δηλαδή έναν καλό ηθοποιό, ένα. Μα ποιοι είναι αυτοί τώρα, τους ξέρει η μάνα τους. Δεν είναι, ξέρεις.
0: Καλά, η μάνα τους τους ξέρει, για τους υπόλοιπους δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι. Φαντάσου, ας πούμε, να είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια ταινία. Έτσι. Να είχαμε, χωρίς brand name, χωρίς πρώτο όνομα, πηγαίναμε.
0: Να κάνουμε εμείς οι δύο ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνω εγώ παραγωγή, να κάνεις εσύ και οδεσία.
0: Τον Καλογύρου το θυμάσαι με τη Μάρθα Καραγιάννη.
1: Ναι, το θυμάμαι. Λέω τώρα, λέω έτσι.
0: Λοιπόν, και κάπου στη γωνία να περιμένει ο Βουτσάς με τα τόπια.
1: Ναι, αν δεν φωνάσαμε ένα ντενίρο, η ταινία μας πήγε να πήγαινε.
0: Αν θες και ντενίρο.
1: Τι, μα πώς θα γίνει.
0: Βρε, και εγώ θέλω, αλλά ποιος θα τον πληρώσει. Πλήρωσε τον εσύ και θα τα βρούμε.
1: Και πάνω σε αυτούς, πάνω και σε αυτούς. Στους ποδοσφαιριστές, στους ηθοποιούς, στους τραγουδιστές. Στηρίζεται να πούμε μια ολόκληρη τέτοια βιομηχανία.
0: Βιομηχανία, προφανώς.
1: Και γίνεται και από εκεί, αρχίζει το ταραβέρι να μου και πάρτε. Ρε το καλύτερο προϊόν, να βγάλουμε ένα σαμπουάν αύριο και να πάμε να το βάλουμε. Τίποτα, no name. Δεν θα το πάρει κανένας, καταλαβαίνεις.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν θα το πάρει κανένας.
0: Ποιος σε ψάχνει τέτοια ώρα.
1: Έλα, έρχομαι, έλα. Ναι, γιατί, πού είναι. Ναι, εγώ σε πήρα από αυτό το νούμερο. Συνεχίστε το δρόμο σας, έλα. Γεια. Με ψάχνουν οι γυναίκες, Μανολή.
0: Καλώς είσαι, εντάξει.
1: Μ' αγαπάνε οι γυναίκες.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Τους κάνω τα χατήρια, ρε φίλε.
0: Και αυτό καλό είναι για τις γυναίκες.
1: Όχι πάντα, βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει. Ξέρετε, δεν ξέρω τι.
1: Κάποιος θα μου πει και σε ξυστή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μου έχουν βάλει διάφορα παρατσούκλια, δεν με νοιάζει όμως.
0: Εσένα.
1: Βέβαια.
0: Ποιος σου έχει βγάλει παρατσούκλια.
1: Διάφοροι, γιατί το ξενομέρι τη παρατσούκλια δεν ήταν.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό έχει γεωγραφικό προσδιορισμό.
1: Ναι, έχει, αλλά όταν εγώ έλεγα κάποτε ότι είμαι από εκεί, πολλοί λίγοι ξέραν και μου λέγανε πού είναι αυτό. Και του έλεγα γεωγράφοι, τι είστε, ανοίξτε ένα χάρτη, στην Ελλάδα βρίσκεται. Και ποτέ το ξέρετε εσείς, τι να κάνω. Και αρχίσαν τώρα, ήταν και λίγο η διάλεκτο, ξέρω εγώ, λίγο έτσι. Και αρχίσανε, άρε ξέρω, μερίτη, άρε βλάχο, άρε έτσι, άρε αλλιώς, άρε από εκεί. Ξέρεις, η ταμπελίτσα είναι εύκολη, καταλαβες. Και η αλήθεια είναι και η ψεύτικη, και το ένα και το άλλο. Πάντως το ψέμα, φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ψέμα. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κακία. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε πει ψέματα στη ζωή μας.
1: Ναι. Έχουμε πει. Κοίτα, έχουμε πει ψέματα, έχουμε κρύψει την αλήθεια γιατί έχουμε φοβηθεί την ευθύνη και έχουμε πει ψέματα για να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση.
0: Ναι, τη σημασία δεν έχει. Η σημασία έχει. Το ψέμα είναι ψέμα.
1: Το ψέμα είναι ψέμα. Το ψέμα, όπως και η κλοπή είναι κλοπή. Δεν έχει σημασία τώρα αν κλέψει.
0: Αν πάρει μια καραμέλα ή να ληστέψει μια τράπεζα. Και οι δύο κλοπές είναι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε ένα ευρώ πάρεις, είτε 100 πάρεις, είτε σε πιάσουν είτε δεν σε πιάσουν. Από τη στιγμή που το έχει σκεφτεί.
0: Η κλοπή είναι κλοπή, συμφωνώ.
1: Πριν να το κάνεις, το έχει σκεφτεί να το κάνεις. Δηλαδή το σκέφτηκες, το έκανες.
0: Βέβαια η σκέψη βέβαια δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. Η πράξη.
1: Ναι, αλλά όλα από εκεί ξεκινάνε, φίλε μου. Κάτι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το σκεφτείς και να μην το κάνεις ποτέ.
1: Αν θα ισορροπήσεις να μην το κάνεις.
0: Ναι, γιατί θα σκεφτείς και τις συνέπειες.
1: Ναι, όχι μόνο τις συνέπειες, μπορεί να σκεφτείς ότι αυτό δεν σου ταιριάζει, ότι δεν θες να το κάνεις. Δεν είναι
0: σωστό και αυτό, και αυτό. Εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να σκεφτείς και να καταλήξεις κάπου.
0: Ούτε εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ναι, δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν μου ταιριάζει.
0: Σωστό.
1: Γιατί, okay, άσχετα με τις συνέπειες ή όχι. Mm-hmm. Αλλά όταν θα το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις και δεύτερη και τρίτη, γιατί θες, είναι γλυκό το δαχτυλάκι στο μέλι.
0: Συνήθως, ναι.
1: Και γλύφεις το δαχτυλάκι, θες να ξαναδοκιμάσεις. Οπότε δεν γίνεται να κλέψεις μία φορά μόνο, ούτε να πεις ψέματα μόνο μία φορά. Να το κάνεις και δεύτερη και τρίτη.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με το ψέμα, γιατί κλοπή είναι άλλο πράγμα, με το ψέμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε και μετά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια.
1: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Αφού το ψέμα
0: δηλαδή
1: τους,
0: πνίγονται μες το ψέμα.
1: Αφού το ψέμα τους είναι η αλήθεια τους.
0: Mm.
1: Είναι η ίδια τους η αλήθεια. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό θέλει χρόνο, δεν γίνεται.
1: Δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Δηλαδή, άμα του πεις, ρε φίλε, το έκανες αυτό, έτσι, θα σου πει, εγώ, όχι. Δηλαδή και από αυτό φορά να τον έχεις πιάσει, ψάχνει να βρει μια δικαιολογία να σου λέει...
0: Θα σε τρελάνει, ναι.
1: Να σε τρελάνει.
0: Mm.
1: Είναι το μοντελάκι, το upside down, το σημερινό.
0: Ισχύει.
1: Ναι, είναι... Δηλαδή, μας χρωστάγαν, μας πήραν και το βόδι. Απ' την άλλη, κατάλαβες. Ρε, εγώ σε έκλεψα απλά. Εμένα δεν μου είχε πάρει ένα λαμό για το κινητό από το αυτοκίνητο πάνω. Από το μαγνήτη.
0: Ναι.
1: Έχει μπει μέσα, μου βουτάει το κινητό ο μάγκας.
0: Ήσουν και εσύ μέσα.
1: Ναι, ρε, οδηγούσα.
0: Και δεν πήρες χαμπάρι.
1: Το πήρα χαμπάρι, αλλά άκου να δεις πώς έχει γίνει. Τώρα είναι μαζί με μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα κάθεται πίσω. Η διαδρομή είναι μικρή, δηλαδή φαντάσου 5 ευρώ. Αλλά μου δίνει, με πληρώνει η κοπέλα. Αυτός έχει κάτι μπροστά, έχει κάτι δίπλα του. Με πληρώνει η κοπέλα, αλλά μου δίνει τώρα κάτι 10 λεπτά, 20 λεπτά. Καταλαβαίνεις.
0: Mm.
1: Και του λέω, κοπέλα, τι είναι αυτά, τη λέω, εσύ, αλήθεια, τι είναι αυτά. Μέχρι να μετρήσω, μου λέει, δώσα μου πίσω, μου λέει να σου δώσω 5 ευρώ. Και μου το δίνει από την αρχή, λέω, και μου παιδεύει τώρα με 10 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Εντάξει, ναι, καμιά φορά ξέρει. Μπορεί να μην έχει κι άλλος, μου έχει τύχει εμένα.
1: Ναι, πρόσεξε. Ενώ κοιτάω εγώ τα ψηλά και τις τα δίνω, ο άλλος, γιατί το είχαμε ένα μαγνήτη στο ταμπλό, μου
0: το τσίμπησε.
1: Ναι. Το τσιμπά έχει κατέβει αυτό, μου πάει να κατέβει η κοπέλα. Κοιτάω το κινητό, βλέπω στη λογία έξω, ωραία το κινητό μου λέω. Πετάει την κοπέλα, μου λέει όχι, όχι. Και έχει ένα iPhone. Τη βουτάω το iPhone, το βάζω στην τσέπη. Έρχεται, μου λέει φέρ το κινητό τη κοπέλα μου. Πέρασε το δικό μου, λέω να δώσω τη κοπέλα. Γίνεται μια. Ένα σταματά στον γκάζι, ξέρεις, υπάρχει μια έντονη λογομαχία εκεί, το κινητό μου, τη κοπέλα μου το κινητό, φέρε μαλάκα, θέλω το κινητό.
0: Μιλάς έτσι, ναι.
1: Ναι. Έρχονται μαζί κόσμος εκεί, λέω πάρε την αστυνομία. Παίρνει ένα παιδάκι την αστυνομία, ρε φίλε μου λέει με κατηγορείς άδικα, ξέρω εγώ, δεν σου πήρα το κινητό και τα λοιπά. Του λέω και πού πήγε το κινητό, του λέω, πέταξε το στο κινητό, του λέω, έφυγε από τη βάση, του λέω και πέταξε το εσύ. Τέλος πάντων, το διαπίστωσα μετά, αλλά ο μάγκας πρόλαβε και τόριξε το κινητό κάτω στα πετάλ του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Τώρα χοροπήδησε, έπεσε στα πετάλ και εγώ οδηγούσα τόση ώρα και δεν το πάτησα στα πετάλ ή δεν το νιώσα στα πόδια μου, που αλλάζω, ξέρεις, γκάζι, πρένο, συμπλέκτη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν το πάτησα, δεν το κατάλαβα καθόλου το κινητό. Αλλά εμένα δεν μου κόψε μέσα στη φασαρία να πω στο παιδί που καλούσε την αστυνομία, κάλεσε το κινητό μου. Θα χτύπαγε πάνω του πριν το πετάξει μέσα στο αυτοκίνητο. Και πήρα το κινητό, του δώσα το κινητό και του λέω: σήκω, φύγε τώρα. Του λέω: τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Και έληξε εκεί η φάση. Έφυγε αυτό. Τα αστυνομία βρήκανε.
0: Δουλειά έχει.
1: Φίλε, καίγεται ο τόπος.
0: Τι
1: όταν λέμε καίγεται, έχει πολλή δουλειά μας.
0: Μπράβο.
1: Το αεροδρόμιο πάνω γίνεται της μουργής.
0: Δεν μιλάω για αεροδρόμιο, για κέντρο μιλάω.
1: Κέντρο έχει πολλή δουλειά. Ναι. Και ο κόσμος δεν βρίσκει ταξί. Μιλάμε, κατεβαίνει στην Πανεπιστημίου τώρα και σε κάθε 10-20 μέτρα, να πούμε, ψάχνει ο κόσμος για ταξί.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει, έχει τώρα, δηλαδή φαντάσου, εγώ παίρναγα φορτωμένος από το Ηρώδιο, θυμάσαι που λέγαμε την έκφορα.
0: Ναι.
1: Την Αμαλία χάμος, να μην υπάρχει ταξί ούτε για δείγμα.
0: Ξηρομερίτη, καλό είναι να έχει δουλειά.
1: Καλό είναι, ρε φίλε, να έχει, αλλά για μένα να σου πω κάτι, πρέπει να έχει όλος ο κόσμος δουλειά.
0: Εντάξει, να έχει όλος ο κόσμος, αλλά... Θα κοιτάξει και το αντικείμενο σου πρώτα, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, κοίτα, εγώ στο έχω πει ότι για να έχει το ταξί δουλειά, δηλαδή. Θυμάσαι που σου είχα πει κάποια στιγμή όπου είχε μπει μέσα κάποιος και μου έκανε παράπονο ότι έκανε 3/4 να βρει ταξί.
0: Ναι.
1: Που του λέω δεν το χαίρεσαι το φίλο και μου λέει παίζει με τον πόνο μου. Δεν το χαίρεσαι. Καλύτερα να τα βλέπεις να περνάνε έτσι τα ταξί παρά να περνάνε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ότι αν έχει ο κόσμος δουλειά θα έχει και το ταξί, γιατί θα έχει να πληρώσει το ταξί. Αλλά...
1: Όχι μόνο θα έχει να πληρώσει το ταξί. Δηλαδή, αν τα βλέπεις τώρα το ταξί να περνάνε 10-10 μπροστά σου, μαναμένα καπέλα, αν δεν έχει το ταξί δουλειά, φαντάζομαι τι θα γίνεται πίσω από το ταξί.
0: Σωστό.
1: Και δεν και θα κυκλοφορεί ο κόσμος, και τουρισμός θα υπάρχει, και δραστηριότητες, δηλαδή όπως θέατρα, συναυλίες, δεν θα γίνονται. Οπότε θα είναι, να, όπως την καραντίνα. Την καραντίνα κόβαμε πόλτες.
0: Καλά, στην καραντίνα δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμος, τι θα.
1: Άρα τι, είχε λόγο ύπαρξη το ταξί.
0: Μόνο για κάποια περιστατικά πολύ συγκεκριμένα και κάποιες μετακινήσεις πολύ συγκεκριμένες.
1: Ναι, για νοσοκομεία και τέτοια.
0: Ναι. Μάλιστα. Έλα, καλό βράδυ. Παρά ένα.
1: Α, ναι, πήγε παρά ένα.
0: Πήγε.
1: Άντε,
0: καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Και τα λέμε.
0: Γεια σου, ξημέρωμα. Γεια. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και... Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούντρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης, ο Δημήτρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, προσεκτικά. Το Σαββατοκύριακο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Έβαλα και τα ανασκεπαστής καλά κάνει τόσο.